0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Ακολουθεί ομιλία που εκφωνήθηκε στις 19 Ιουνίου του 2011 από τον πρωτοπρεσβύτερο Ιωάννη Χατζηθανάση με θέμα «Συμπάση της Αγίας».
2: Το θέμα μας μιλάει για τη σημερινή βέβαια εορτή και είναι αφιερωμένο σε όλους τους Αγίους, ιδιαίτερα στο νέο Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Ιουστίνο τον Πόποβιτς, όπως και η περσινή μου ομιλία ήταν πάλι αφιερωμένη σε εκείνον και τη σοφία τη δική του δανείστηκα και πέρσι, τη δική του σοφία δανείζομαι και φέτος, τον δικό του φωτισμό, για να σας πω αυτά που θα σας πω. Μετά την εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, η Εκκλησία μας εορτάζει τους Αγίους Πάντες. Μας καλεί να εορτάσουμε μαζί με όλους τους Αγίους την φανέρωση της Αγίας Τριάδος στη ζωή του ανθρώπου. Την καινούρια ζωή εν Αγίω Πνεύματι. Το Πνεύμα το Άγιο κατέρχεται εν είδη πυρήνων γλωσσών πάνω στους Αγίους Μαθητάς και Αποστόλους και φέρνει με τη χάρη του την μεταμόρφωση του ανθρώπου, την εκκλησιοποίηση του ανθρώπου, την χριστοποίηση, την καινούρια ζωή μέσα στο μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Με τους Αγίους της, η Εκκλησία μας δείχνει την πραγματική εικόνα του ανθρώπου, μας δείχνει την αληθινή ζωή, μας δείχνει τον δρόμο προς την αλήθεια, μας φανερώνει τον Χριστό μέσα από τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο πεπληρωμένο με την ειρήνη, την χαρά, την δικαιοσύνη, την πραότητα, την αγιότητα του Θεανθρώπου Χριστού. Ζούμε, αδελφοί, σε έναν κόσμο που όλα έχουν αλλοιωθεί, όλα έχουν παραμορφωθεί, όλα είναι διεστραμμένα και ψευδή. Ο άνθρωπος, χαμένος χωρίς Θεό, λέει το μαύρο άσπρο. Το ψέμα το λέει αλήθεια. Το πικρό το λέει γλυκό. Το κάλπικο το λέει γνήσιο. Τον θάνατο τον λέει ζωή. Την αμαρτία, χαρά της ζωής. Πονάει, κλαίει, τρελαίνεται και δεν αναρωτιέται τι δεν λειτουργεί σωστά. Έδιωξε το Θεό από τη ζωή του και προσπαθεί μόνος του να χτίσει τον καινούριο πύργο της Βαβέλ. Θέλει χωρίς Θεό να γίνει Θεός. Πίστεψε στον εαυτό του και έχτισε έναν κόσμο πάνω στην άμμο. Τα θεμέλια του κόσμου αυτού τρίζουνε και ο άνθρωπος καυχαίται για τα επιστημονικά του επιτεύγματα. Το καράβι βουλιάζει και εμείς καυχόμεθα για το πολυτελές σαλόνι που έχει. Ο άνθρωπος έχασε τον εαυτό του, έχασε τον αδελφό του, έχασε το Θεό του, αλλά κομπάζει για την ηλεκτρονική του τεχνολογία, τους πυράβλους, τους δορυφόρους, τη γνώση και τη σοφία του. Μέσα σε αυτό το σκοτάδι που το λένε φως οι άνθρωποι, ήρθε ο Χριστός και κήρυξε ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου. Και δια των Αγίων του φανερώνει αυτό το φως, το δικό του φως, το αληθινό φως και φωτίζει τον κόσμο. Χωρίς Χριστό τα πάντα είναι μια μεγάλη απάτη. Χωρίς Χριστό είμαστε ένα αυτοκίνητο χωρίς μηχανή. Χωρίς Χριστό είμαστε ένας κόσμος χωρίς κοσμιότητα. Χωρίς Χριστό μόνο πικρία, απελπισία, θλίψη, πόνος και θάνατος. Οι Άγιοι όμως έρχονται φέροντες τον Χριστό, αληθινοί Χριστοφόροι, και φέρουν τον Χριστό στον άνθρωπο και του δίνουν ελπίδα και χαρά. Μέσα από τη δική του ζωή φανερώνονται όλες οι θείες πραγματικότητες. Φανερώνεται ο Θεός στον άνθρωπο. Μέσα από τη ζωή των Αγίων μας γίνονται κατανοητές όλες οι λέξεις, όλες οι έννοιες με τις οποίες είναι γεμάτη η ζωή μας. Ζωή, θάνατος, πίστη, φιλανθρωπία, ανάσταση, αθανασία, αγιώτης, χριστιανός, άνθρωπος, Θεός, κόσμος, κλίση, έργα, παράδοση, καταγωγή και σκοπός μας, σταυρός, εκκλησία, δόγματα, ήθος και ηθική, παιδαγωγία, αρρώστια, θεραπεία, αλήθεια, ψέμα και γενικότερα κάθε ερώτημα του ανθρώπου βρίσκει απάντηση και κάθε άλλη το πρόβλημα βρίσκει τη λύση του. Όμως ας πάμε πίσω, όταν ο άνθρωπος με την αποστασία του οδηγεί τον εαυτό του στον θάνατο. Γεύεται τον απαγορευμένο καρπό και θανάτο αποθνίσκει. Ο θάνατος κυριαρχεί στη ζωή του Η γη γίνεται μία φρικαλέα φυλακή του θανάτου και εμείς δέσμοι και δούλοι του, όπως μας λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Ναι, ζούμε και αναπνέουμε, όμως αυτό δεν είναι ζωή αληθινή, γιατί πώς μπορεί να ονομαστεί ζωή εκείνη που είναι μολυσμένη από τον θάνατο και τελειώνει μετά τον θάνατο? Όπως το μέλι, θα μας πει ο Άγιος Ιουστίνος ο Νέος, όταν αναμειχθεί με το δηλητήριο δεν είναι πλέον μέλι, διότι μεταβάλλεται όλη σε δηλητήριο, έτσι και η ζωή, η οποία τελειώνει με τον θάνατο, δεν είναι πλέον ζωή. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε ότι ο Χριστός μας ήρθε στη γη για να δώσει στον άνθρωπο αυτό που κανείς άλλος δεν μπορούσε να του δώσει. Ήρθε να νικήσει τον θάνατο, να νικήσει τον διάβολο, να νικήσει την αμαρτία. Χωρίς Χριστό όλα αυτά θα λειτουργούσαν ασταμάτητα μες τους αιώνες. Γι' αυτό το Χριστός ανέστη είναι η ωραιότερη ψαλμωδία της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό πάνω σε αυτό το Χριστός ανέστη χτίζεται ολόκληρη η Εκκλησία. Όλη η Εκκλησία είναι μία δόξα στον Αναστάντα Κύριό μας. Ο Θεός, Πατέρας και Δημιουργός μας, δεν μπορούσε να βλέπει το πλάσμα Του, το κατοικόνα και ομοίωση σε αυτήν την κόλαση. Γι' αυτό και αποστέλει τον Υιόν Του. Και η ζωή φανερώθηκε με την έλευση του Κυρίου μας, και αυτήν την ζωή, τον Κύριό μας δηλαδή, τον είδαν οι Άγιοι Απόστολοι με τα μάτια τους, τον ψηλάφισαν, έζησαν κοντά Του πριν και μετά την Ανάσταση και τον ομολόγησαν και μαρτύρησαν αυτήν την μόνη αλήθεια. Και ζώντας σε κοινωνία με τον Σωτήρα Χριστό, ζούμε ήδη εδώ στη γη την αιώνια ζωή, όπως θα μας πει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Η αιώνια ζωή δεν είναι μία αφηρημένη έννοια, δεν είναι κάτι μελλοντικό. Είναι κάτι το οποίο δια των Αγίων ο άνθρωπος το ζει εδώ, από αυτή τη ζωή. Εάν, λένε οι πατέρες, δεν αποκτήσουμε εμπειρία αυτής της αιωνιότητας, ότι είμαστε ήδη μέτοχοι αυτής της αιωνίου ζωής, τότε δεν κάναμε τίποτα ζώντας μέσα στην Εκκλησία. Δεν καταλάβαμε τίποτα, δεν πήραμε αυτό το οποίο κουβαλάει η Εκκλησία. Επομένως, θάνατος είναι ο χωρισμός από το Θεό, στον οποίο και μόνο βρίσκεται η ζωή και η πηγή της ζωής. Μέσα από το Ευαγγέλιο, αβίαστα βγάζουμε το συμπέρασμα ότι η Αγία Ζωή είναι όντως ζωή. Η αμαρτία είναι θάνατος, η πίστη στον Χριστό είναι ζωή, η απιστία θάνατος, η ευσέβεια είναι ζωή, η ασέβεια είναι θάνατος, ο Θεός είναι ζωή, ο διάβολος είναι θάνατος. Θάνατος είναι χωρισμός από το Θεό και ζωή επιστροφή στο Θεό. Λόγια του Αγίου Πατρός μας Ιουστίνου που φωτίζουν την ζωή και τη σκέψη μας. Πρέπει, αδελφοί, να καταλάβουμε το μεγάλο μυστήριο της φιλανθρωπίας του Θεού, αν θέλουμε να στραφούμε προς τον Θεό. Εμείς ψάχνουμε συνήθως τη φιλανθρωπία των ανθρώπων και έχουμε την λεγόμενη ουμανιστική φιλανθρωπία. Αγαπάμε τον άνθρωπο για τον άνθρωπο, με τον άνθρωπο. Δεν τον αγαπάμε γιατί μέσα του βλέπουμε τον Θεάνθρωπο και για τον Θεάνθρωπο. Γι' αυτό και η φιλανθρωπία μας είναι μερικές φορές αστεία και, όπως λένε μερικοί, τους ταΐζουμε τους αδελφούς μας για να τους βάλουμε μετά στον πόλεμο να σκοτωθούν. Τόσο λάθος είναι η φιλανθρωπία μας. Να κατανοήσουμε ότι τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον άνθρωπο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή απέστειλε στον κόσμο για να ζήσει ο κόσμος. Βλέπετε, δεν στέλνει τον οποιονδήποτε ο Θεός, στέλνει τον Υιόν Του. Δηλαδή, ό,τι πιο αγαπητό έχουμε στη ζωή μας είναι τα παιδιά μας, έτσι δεν είναι? Συνήθως έτσι λένε οι άνθρωποι. Γι' αυτό και ο μεν Υιός αποκαλεί Πατέρα τον Θεό, και ο Πατέρας αποστέλει τον Υιόν Του, τον μονογενή, για να ζήσει ο κόσμος. Και ο Χριστός μας φανερώθηκε σαν δρόμος, σαν αλήθεια, σαν ζωή, και επομένως μόνο όποιος έχει τον Χριστό έχει ζωή, και όποιος δεν τον έχει δεν έχει ζωή, κατά τον Άγιο Ευαγγελιστή Ιωάννη. Η φιλανθρωπία του Χριστού μας δεν έχει όρια και τέλος και δεν ζητάει τίποτα άλλο από μας παρά μόνο την πίστη. Ούτε μόρφωση, ούτε χρήματα, ούτε δόξα, θέλει την καρδιά μας, και τότε μας δίνει τη ζωή, τη δική του ζωή, διότι, όπως λέει η Γραφή, ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωήν αιώνιον και μεταβεύηκε εκ του θανάτου εις την ζωή. Η πίστη είναι η ενοποιός δύναμης που φέρνει τον άνθρωπο κοντά στο Θεό. Και όσο πιο κοντά στο Θεό είναι ο άνθρωπος, τόσο πιο έντονα ζει το μυστήριο της ζωής. Όσο περισσότερο ο άνθρωπος παραδίδει το νου του, την καρδιά του, την ψυχή του, τη συνείδησή του στο Χριστό, τόσο περισσότερο γεύεται τη ζωή. Γίνεται ο Χριστός του, γιατί ο Χριστός του μεταγγίζει την δική του ζωή, την δύναμή του, τη σοφία του, την αγιότητά του, τον μεταμορφώνει σε Χριστό άνθρωπο, τον αυθαρτίζει, τον ανασταίνει, τον γεμίζει με τις θείες ενέργειές του και έτσι ο άνθρωπος παθαίνει την καλή αλλίωση και επιστρέφει στο σπίτι του πατέρα του και γίνεται πάλι Υιός κατά χάριν και μετέχει της τριαδικής ζωής και κάθεται στο τραπέζι της Βασιλείας του Θεού, διότι νεκρός ειν και ανέζησε. Αυτήν την εκ νεκρών Ανάσταση την γνώρισε ο κόσμος για πρώτη φορά από τον Αναστημένο Κύριό μας. Και η Εκκλησία, σαν σώμα Χριστού, όλοι δηλαδή εμείς οι βαπτισμένοι χριστιανοί, πανηγυρίζουμε την νίκη της ζωής πάνω στον θάνατο, γιατί Χριστός είναι η ζωή. Και χωρίς Χριστό η ζωή είναι ένα αργό ψυχομάχημα που καταλήγει στον θάνατο, μας λέει ο Άγιος Ιωστίνος. Αληθινή ζωή όμως είναι εκεί που δεν υπάρχει θάνατος. Μόνο κοντά στην αληθινή ζωή τον Χριστό ο άνθρωπος γλιτώνει από το αγκάλιασμα του θανάτου. Γι' αυτό και λέμε ότι τα έργα του πιστού χριστιανού έχουν μια αιώνια προοπτική. Εμείς κάνουμε έργα για να τα δουν οι άνθρωποι, για να δικαιωθούμε πάνω σε αυτόν τον πλανήτη γη όσα χρόνια ζήσουμε. Γι' αυτό και περιμένουμε αναγνώριση για τα έργα μας. Ενώ ο άνθρωπος του Θεού Άγιος, ό,τι έργο κάνει, το κάνει με αιώνια προοπτική. Το κάνει γιατί είναι έργο που ανήκει στην αιώνια Βασιλεία του Θεού. Είναι έργο που το πραγματοποιεί ο ίδιος ο Θεός και εμείς το επαναλαμβάνουμε. Και έτσι τα έργα μας δεν περιμένουν ούτε την αναγνώριση των ανθρώπων, ούτε τις ευχαριστίες και τους επένους των ανθρώπων. Είναι έργα που γίνονται ενώπιον του Θεού και ανήκουν στη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό και φοβόμαστε την αμαρτία, γιατί είναι κάτι που κρατάει τον άνθρωπο εγκλωβισμένο στον κόσμο. Ενώ η Αγία Ζωή ελευθερώνει τον άνθρωπο, γιατί νιώθει ο άνθρωπος ότι τα δεσμά που τον κρατούσανε δεν υπάρχουν. Εάν δεν ζήσουμε αυτήν την ελευθερία που μας χαρίζει ο Χριστός, αυτή την αίσθηση ότι είμαστε ελεύθεροι από όλα τα δεσμά που δημιούργησε η αμαρτία, τότε δεν λειτουργούμε σωστά μέσα στην Εκκλησία. Θα ζήσουμε μέσα στην Εκκλησία και τελικά δεν θα γευτούμε τους καρπούς του δέντρου της. Μπορεί να δει τη ζωή με άλλα μάτια και με άλλη προοπτική. Να ζήσει τη χαρά της ζωής στην ελπίδα και βεβαιότητα της προσωπικής του Αναστάσεως. Να ζήσει ελεύθερος, χωρίς φόβο, χωρίς ανασφάλειες, χωρίς λύπη, χωρίς στεναγμούς απελπισίας. Γιατί βλέπετε, μαζί με τον Χριστό ζώντας καταργείται και ο εγωισμός μες στον άνθρωπο. Πάβει να είναι κέντρο του ανθρώπου ο εαυτός του και τότε μπορεί να χαρεί πια. Ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας, να ξέρετε ότι και μας φέρνει πόνο, λύπη, απελπισία, όλα αυτά υπάρχουν αφορμές πολλές, αλλά κυρίως είναι ο εγωισμός μας. Ο οποίος εγωισμός μας είναι το γεγονός ότι δεν έχω εντάξει τη ζωή μου στη ζωή του Χριστού και ως εκ τούτου περιμένω από τον κόσμο. Ενώ ο άνθρωπος που είναι ενταγμένος στη ζωή του Χριστού δεν περιμένει από τον κόσμο, δεν περιμένει από τους ανθρώπους, δεν ζητάει τίποτα, αλλά δίνει ακατάπαυστα στον Θεό αυτό που μας έδωσε ο ίδιος ο Θεός. Τα δικά του τα ξαναεπιστρέφουμε. Μας έδωσε τη ζωή του, μας έδωσε το Ευαγγέλιο του και εμείς τα πραγματοποιούμε και τα επιστρέφουμε. Ο πραγματικός άνθρωπος, ο χριστιανός, αναφέρεται ακατάπαυστα στον Θεό, ποτέ στους ανθρώπους. Εμείς είμαστε συνέχεια λυπημένοι, γιατί αναφερόμαστε στους ανθρώπους και λειτουργούμε για τους ανθρώπους. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν βρει τον Χριστό, τότε βρίσκει το δρόμο του, απολωλός ήταν και ευρέθη, νεκρός και ανέζησε. Και τίθεται το ερώτημα, τι είναι οι χριστιανοί? Βεβαίως αυτοί που βαφτίστηκαν στο όνομα του Χριστού. Αυτοί που λέει η ταυτότητά τους, ή τουλάχιστον έλεγε μέχρι πριν λίγο, ότι είναι χριστιανοί. Αρκεί αυτό? Όχι. Χριστιανοί είναι αυτοί που φέρουν τον Χριστό, δηλαδή φέρουν μαζί τους την μαρτυρία της αιώνιας ζωής, και βέβαια αυτή η φανέρωση, αυτή η μαρτυρία είναι στο μέτρο της πίστεώς τους. Ο καθένας μας κουβαλάει στο μέτρο της πίστεώς του τον Χριστό. Χριστιανός είναι αυτός που ζει με τον Χριστό για τον Χριστό. Αυτός που τα πάντα τα αναφέρει στον Χριστό, που για ό,τι κάνει λογοδοτεί στον Χριστό, ερωτά τον Χριστό για ό,τι σκέφτεται, επιθυμεί και πράττει. Τον ρωτάει αν του αρέσει αυτό που σκέφτεται, αυτό που επιθυμεί και αυτό που θέλει να πράξει, και ανάλογα ή πράττει ή δεν πράττει. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος θα μας πει «Περιπατείτε αξίως του Κυρίου». Και τότε ζει κανείς αξίως του Χριστού όταν υπακούει στο Λόγο του Θεού, στο Θείο και Ιερό Ευαγγέλιο. Γι' αυτό και υπάρχει και η επόμενη ευαγγελική εντολή: «Αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού πολιτεύεστε», θα μας πει ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Και ανάμεσα στους χριστιανούς οι περισσότερο τέλειοι είναι οι Άγιοι, δηλαδή εκείνοι που τα έδωσαν όλα στο Χριστό, που τον αγάπησαν με όλο τους το είναι, που έκαναν τη ζωή του ζωή τους. Και όπως θα μας πει ο Άγιος Ιωστίνος, η ζωή τους ολόκληρη είναι από τον Χριστό και γι' αυτό όλοι είναι Χριστοζωή. Η σκέψη τους είναι Χριστοσκέψη, η αίσθησή τους Χριστοαίσθηση. Ό,τι είναι δικό τους είναι πρώτα του Χριστού και ύστερα δικό τους. Η ψυχή τους, η ζωή τους, τα πάντα είναι του Χριστού. Μέσα τους δεν είναι αυτοί, αλλά τα πάντα και εν πάση Χριστός. Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός, θα μας πει ο Θείος Παύλος. Γι' αυτό λέμε ότι η ζωή των Αγίων δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ζωή του Χριστού που επαναλαμβάνεται και παρατείνεται ο λιγότερον ή περισσότερον με τούτο ή με εκείνο τον τρόπο δια των Αγίων. Άλλωστε γι' αυτό έγινε τέλειος άνθρωπος ο Παντέλειος Θεός, για να μπορεί ο άνθρωπος δια του Χριστού μέσα στην Εκκλησία να πραγματοποιήσει αυτήν την ζωή, την αληθινή ζωή. Ζώντας ο χριστιανός μέσα στην Εκκλησία και αγωνιζόμενος κατά των παθών και υπέρ της αρετής, δέχεται την χάρη των μυστηρίων, κοινωνεί της Θείας Φύσεως μέσω των ακτίστων ενεργειών και πραγματοποιεί τον θεανδρικό τρόπο ζωής. Γιατί η Εκκλησία σαν σώμα Χριστού νικά τον θάνατο, τον διάβολο, την αμαρτία. Και ο άνθρωπος που γίνεται μέσα στην Εκκλησία αδελφός του Χριστού, Υιός κατά χάριν του Θεού, πρικίζεται με τις θείες πραγματικότητες και νικά κάθε πειρασμό, κάθε αμαρτία, κάθε διάβολο, κάθε θάνατο. Κάθε μέλος της Εκκλησίας, στο μέτρο της πίστεώς του, σαν κύτταρο οργανικό στο σώμα του Χριστού, την Εκκλησία, γίνεται σύσσωμος και όμεμος με τον Χριστό. Βιώνει τη ζωή, την αιώνια ζωή, που κατήργησε τον θάνατο, την κοινωνία με τον Θεό, το διαζύγιο από την αμαρτία και από τον διάβολο. Κοινωνεί Χριστό και όλος ο Χριστός προσφέρεται σε όλο τον άνθρωπο, αγιάζει όλο τον άνθρωπο, καθαρίζει, θεραπεύει, αναπληρώνει τις ελλείψεις, προσφέρεται όλος σε όλους τους ανθρώπους που θα θελήσουν να ζήσουν εν τη Εκκλησία και εν το Θεό. Άλλωστε αυτή είναι η φυσική, κανονική ζωή για τους χριστιανούς, η ευαγγελική ζωή, η Αγία ζωή, η Θεία ζωή. Αυτό που λένε οι άνθρωποι ζωή είναι κατά φαντασία ζωή. Φαντάζονται οι άνθρωποι ότι είναι ζωντανοί όταν λατρεύουν την κτήση, λατρεύουν τα πρόσωπα και τα πράγματα αυτού του κόσμου. Όμως γι' αυτό είναι λυπημένοι, απογοητευμένοι, απελπισμένοι, διότι αρνήθηκαν την κλίση τους. Ο Θεός τους κάλεσε να είναι κατ' εικόνα και ομοίωσή Του. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει ελεύθερα, σύμφωνα με το δώρο του αυτεξουσίου που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο για να είναι ο άνθρωπος άνθρωπος. Όλο το Ευαγγέλιο της Καινής Διαθήκης καλεί τον άνθρωπο να γίνει Άγιος. Αυτή είναι η κλίση μας, θα μας πει ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Το να αγιαστούμε ολοτελείς και κατά την ψυχή και κατά το σώμα. Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης αγιάσε ημάς ολοτελείς και ολόκληρον ημών το πνεύμα.

Γι' αυτό και δεν μας καταλαβαίνουν οι άνθρωποι όταν μιλάμε. Όταν λέμε τον λόγο τον Ευαγγελικό, δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, γιατί τους λέμε πράγματα που τα θεωρούν αφύσικα. Γιατί έχουν μπερδέψει τις έννοιες. Σκεφτείτε ότι κάποτε μια μητέρα μου είπε: «Καλύτερα η κόρη μου του δρόμου παρά στο μοναστήρι. Τουλάχιστον στο δρόμο θα είναι φυσιολογική γυναίκα». Προσέχετε. Αυτό ήταν το φυσιολογικό για αυτή τη μάνα. Αυτό που εμείς ξέρουμε ως παραφύσιν. Γιατί ξέρουμε ότι η παρθενία είναι η φυσική κατάσταση του ανθρώπου και ο ευλογημένος γάμος κατά παραχώρηση είναι πνευματική παρθενία, λιωμένη της σωματικής παρθενίας χάρη της σοφροσύνης και της τεκνογονίας. Και ο Άγιος Απόστολος Πέτρος μας λέει: «Κατά τον καλέσαντα ημάς Άγιο και αυτοί Άγιοι εν πάση αναστροφή γεννήθητε». Και πάλι: «Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος ημί». Και δίδει τέλειες εντολές και καλεί σε αυτήν τη ζωή την Αγία τους ανθρώπους ο Χριστός, γιατί ο ίδιος έγινε άνθρωπος τέλειος κατά πάντα για να δίνει στους ανθρώπους που θα τον πιστέψουν και θα τον αγαπήσουν τις θείες δυνάμεις για να ζήσουν την Αγία ζωή. Άλλωστε υποσχέθηκε τα αδύνατα παρανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό εστί. Πολλές φορές οι άνθρωποι στο Ευαγγέλιο, κι αν είναι καλοπροαίρετοι, κάπου σταματάν και λένε: «Μα είναι δυνατόν, μπορεί ο άνθρωπος να κάνει αυτά τα πράγματα?» Μα το ίδιο είπαν και οι Άγιοι Απόστολοι πριν την Πεντηκοστή, και ο Χριστός τους απάντησε ότι η δύναμη είναι του Θεού και ότι με τη δύναμη του Θεού θα πετύχουν αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Χωρίς το Χριστό το Ευαγγέλιο δεν είναι τίποτα, ένα κοινωνικό κήρυγμα, πέστε το. Και ότι ουτοτρόπως οι χριστιανοί, οι Άγιοι Χριστιανοί, κάνουν τα έργα του Χριστού, γίνονται δυνατοί, παντοδύναμοι. Γιατί όπως μαρτυρεί ο Άγιος Απόστολος Παύλος, πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Είμαι παντοδύναμος όταν έχω το Χριστό μέσα μου να μαρτυρεί. Γι' αυτό και είπα στο σημερινό κήρυγμα, λιγόλεπτο που κάναμε στη λειτουργία, ότι ο Άγιος Παΐσιος που γιορτάζουμε σήμερα έζησε 70 χρόνια μόνο με τη Θεία Κοινωνία. Δεν έτρωγε τίποτε άλλο. Έχετε δει κανέναν άνθρωπο σε 70 χρόνια να ζει μόνο με Θεία Κοινωνία? Με λιγάκι που του βάζουν στο στόμα την Κυριακή? Αλλά αυτό σημαίνει ότι ο Θεός είναι παρόν στην Εκκλησία και στη ζωή μας. Γίνονται πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τη λογική του κόσμου, όπου ένα και ένα κάνουν δύο. Άλλωστε ο Θεός ου ψεύδεται, γιατί εκείνος είπε: «Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ο πιστεύων εις εμέ, τα έργα α εγώ ποιώ, κακίνος ποιήσει και μίζωνα τούτον ποιήσει». Ο Χριστός δεν έζησε τόσο καιρό νηστικός, έτρωγε. Δεν έχουμε μαρτυρία ότι μόνο στην 40 μέρες που βγήκε στην έρημο και πειράχτηκε από το πνεύμα, εκεί μόνο έμεινε νηστικός 40 μέρες. Δεν έχουμε μαρτυρία ότι έζησε τη ζωή του χωρίς να τρώει. Ενώ ο Άγιος Παΐσιος έζησε 70 χρόνια. Έτσι θεράπευε η σκιά του Αποστόλου Πέτρου. Ο Χριστός δεν είχε κάνει θαύμα με τη σκιά του. Έτσι ο Άγιος Μάρκος ο Αθηναίος μετακίνησε το βουνό και πάλι το σταμάτησε. Γιατί ρώτησε ο Άγιος Μάρκος: «Γίνονται διωγμοί έξω στον κόσμο?» Του λένε: «Όχι». Είχε πολλά χρόνια να συναντήσει άνθρωπο. Λέει: «Υπάρχουν χριστιανοί στον κόσμο να λένε στο βουνό να σηκωθεί, να πάει να πέσει στη θάλασσα και να σηκώνεται το βουνό?» Και αμέσως λέει: «Το βουνό απέναντι σηκώθηκε και πήγαινε για τη θάλασσα». Του λέει: «Έπειτε σούπα, κάτσε κάτω». Του σταμάτησε. Και του είπαν: «Όχι, δεν υπάρχουν τέτοιοι χριστιανοί». Και έκλαψε, λέει τότε ο Άγιος Μάρκος, γιατί δεν υπήρχαν πια χριστιανοί με τέτοια πίστη στην εποχή του. Έτσι ο Άγιος Αρσένιος μαρμαρώνει τους τσέτες που μπήκαν να κλέψουν και να σκοτώσουν τους χριστιανούς και πάλι τους ελευθερώνει και ούτω καθεξής. Τα έργα λοιπόν των Αγίων δεν είναι παρά τα έργα του Χριστού που πραγματοποιούν με τη δύναμη του Χριστού. Και αυτά τα έργα άρχισαν να πραγματοποιούνται μετά την Πεντηκοστή και τα περιγράφουν οι πράξεις των Αποστόλων. Εκεί αρχίζει και φανερώνεται όλη η δύναμη του Χριστού που βρίσκεται μέσα στους Αγίους Αποστόλους. Πραγματοποιείται η ζωή του. Αρχίζουν οι θείες εντολές να γίνονται πράξη. Το Ευαγγέλιο γίνεται ζωή της Εκκλησίας και η Εκκλησία μεταδίδει στους πιστούς αυτό που παρέλαβε από τον Χριστό. Έτσι στην πρώτη Εκκλησία γεννιέται ο τρόπος ζωής των χριστιανών μέσω των Αγίων Μυστηρίων και των Αγίων Αρετών. Επομένως η ζωή των Αγίων δεν είναι παρά η συνέχιση των πράξεων των Αποστόλων.

0: Εδώ στη ζωή των Αγίων βλέπουμε να συνεχίζεται το ίδιο Ευαγγέλιο, η ίδια ζωή, η ίδια αλήθεια, η ίδια δικαιοσύνη, η ίδια αγάπη, η ίδια πίστη, η ίδια αιωνιότητα, η ίδια δύναμη, εξύψους, ο ίδιος Χριστός, χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας, σύμφωνα με τα λόγια του Οσίου Πατρός Ιουστίνου. Αυτή λοιπόν η ζωή των Αγίων, που ουσιαστικά είναι η ζωή του Χριστού, που φανερώνεται και παρατείνεται με τους Αγίους διαμέσου των αιώνων, αποτελεί την ιερά παράδοση της Εκκλησίας. Γι' αυτό η Εκκλησία θα ζει πάντοτε επομένη, ακολουθώντας δηλαδή της Αγίης Πατράση. Είμαστε πάντοτε πίσω από εκείνους, ακολουθούμε εκείνους, ανοίγουν το δρόμο εκείνοι και εμείς πίσω τους. Αυτούς θα ακολουθεί, αυτούς θα υπακούει, διότι μέσα από την Αγία ζωή τους γίνονται φορείς της αλήθειας του Θεού για τη ζωή της Εκκλησίας. Επομένως, ό,τι γίνεται στην Εκκλησία και δεν το έχουν υπογράψει οι Άγιοι μας, δεν είναι της Εκκλησίας, δεν ανήκει στην Εκκλησία. Τα πάντα, ό,τι διδασκαλία, το Ευαγγέλιο, όποιος κι αν μιλήσει, αν αυτό που λέει, ό,τι κι αν πει, δεν το έχουν υπογράψει οι Άγιοι, ανάθεμα. Γι' αυτό και κάθε ετεροδιδασκαλία αναθεματίζεται από την Εκκλησία. Γιατί είναι ψευδής και οδηγεί ψευδός τον άνθρωπο και θα τον οδηγήσει στον θάνατο. Γι' αυτό και τόσοι αιώνες έχουν περάσει και διαφωνία στα θέματα της ζωής δεν θα βρείτε μεταξύ των Αγίων. Ό,τι δίδαξαν οι Άγιοι Απόστολοι, το αυτό διδάσκει ο τελευταίος Άγιος των ημερών μας. Αν βρείτε να διαφωνούνε, ελάτε να μου το πείτε. Οι Άγιοι δεν διαφωνούν ποτέ στα θέματα της πίστεως και της ζωής του ανθρώπου. Μπορεί να υπάρξουν μικροδιαφορές σε δευτερεύοντα θέματα, γιατί μόνο ο Θεός είναι τέλειος και πάνσοφος και δεν υπάρχει σε αυτόν το παραμικρό ατελές. Στους Αγίους μας θα βρούμε και εκεί μερικές ατέλειες, οι οποίες όμως δεν είναι σώζουσες, δεν είναι από αυτές που χρειάζεται ο άνθρωπος για να σωθεί. Σε όλα τα υπόλοιπα θέματα υπάρχει μια ομοφωνία καταπληκτική, η οποία και μας βεβαιώνει ότι αυτή η ζωή της Εκκλησίας είναι η ζωή του Χριστού και τίποτα άλλο. Και μας είναι αρκετό αυτό, αυτό θέλουμε. Βεβαιώνουν τον λαό του Θεού ότι ο Χριστός φανερώνεται μέσα στην Εκκλησία του και πληρεί, φωτίζει, αγιάζει τους ανθρώπους δια των Αγίων Αρετών και των Αγίων Μυστηρίων. Είναι όλος παρόν στην Εκκλησία του με όλο το πλήρωμα της θεότητός του, σωματικός, και ο Χριστιανός καλείται, και οι Χριστιανοί καλούνται να γεμίσουν ψυχικά και σωματικά με αυτό το πλήρωμα του Θεού. Είδατε που λέμε ότι και στον τελευταίο Μαργαρίτη της Θείας Κοινωνίας είναι όλος ο Χριστός, Όλος ο Χριστός. Το πιο μικρό ψυχουλάκι που θα δώσει ο ιερέας να κοινωνήσει ένας άνθρωπος είναι όλος ο Χριστός. Οι Άγιοι ζουν όλο το Ευαγγέλιο. Το πραγματοποιούν, το προσφέρουν σε εμάς. Εμείς κάνουμε επιλογή, όσα μας βολεύουν. Τα άλλα τα βάζουμε στην άκρη. Λέμε αυτά δεν γίνονται. Με την ασκητική ζωή τους μας πείθουν πως το Ευαγγέλιο δεν είναι γράμμα κενό, αλλά λόγος ζωής. Είναι πράξη, είναι φανέρωση Θεού, είναι μεταμόρφωση του ανθρώπου, είναι η φυσική ζωή του ανθρώπου. Ο λόγος του Θεού δόθηκε στους ανθρώπους για να ζήσουν. Ένα σκοπό έχουν, θα μας πει ο Όσιος Ιουστίνος, όλες οι ευαγγελικές αλήθειες. Να γίνουν ζωή μας, πραγματικότητά μας, κτήμα δικό μας, χαρά μας. Και Άγιοι, όλοι τους μέχρι ενός, ζουν αυτές τις θείες αλήθειες σαν το κέντρο της ζωής τους και σαν ουσία του είναι τους. Και έτσι αποδεικνύουν ότι η καταγωγή μας είναι από τον ουρανό. Δεν είμαστε από αυτόν τον κόσμο. Το πολίτευμα ημών ουκ εστιν όδε αλλεν της ουρανής. Εδώ είμαστε πάρικοι και παρεπίδημοι. Και το πολίτευμα ημών εν ουρανής υπάρχει, λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Προσωρινοί είμαστε εδώ. Αλλού είναι ο τόπος μας. Για εκεί πορευόμαστε. Εδώ είναι το δοκιμαστήριο. Εδώ είναι ο χώρος που μας φέρνει ο Θεός για να εργαστούμε ώστε με τη θέλησή μας, γιατί μας είπαμε αυτεξούσια όντα κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού, να ζήσουμε στον τόπο της καταγωγής μας. Οι Άγιοι διαψεύδουν όλες τις ανόητες θεωρίες για την καταγωγή μας και αποδεικνύουν ότι και ο Θεός σαρκώθηκε και ο άνθρωπος θεώθηκε. Αλλά αυτός είναι ο σκοπός μας πάνω στη γη, να ουρανώσουμε τον εαυτό μας, κατά την έκφραση του Αγίου Ιουστίνου. Δηλαδή, να τρέφουμε τον εαυτό μας με τον ουράνιο νάρτο που κατέβει από τον ουρανό στη γη και κατέβηκε από τον ουρανό στη γη, ώστε όλα του ουρανού να γίνουν δικά μας. Δηλαδή, η Θεία Αλήθεια, η Θεία Αιωνιότης, η Θεία Δικαιοσύνη, η Θεία Αγάπη, η Θεία Ζωή, μέσα από τη Θεία Ευχαριστία και μέσα από την Αγία Ζωή που κάνουμε, μιμούμενοι τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Γι' αυτό και βλέπετε στη ζωή του Αγίου Παϊσίου, τον αναφέρω πάλι σήμερα που γιορτάζει, μιλούσε με τον Θεό όπως μιλάμε εμείς μεταξύ μας. Είχανε μια διαφωνία με τον αδελφό του τον Άγιο Ιωάννη τον Κολοβό, αν πρέπει να μείνουν μαζί να χωρίσουνε, ο ένας να πάει στην έρημο βαθιά ή να πάνε και οι δυο μαζί, ή ο ένας να μείνει στο μοναστήρι και ο άλλος να πάει στην έρημο. Και κάναν προσευχή όλη τη νύχτα και τους φανερώθηκε ο ίδιος ο Χριστός για να τους πει ότι ο ένας πρέπει να πάει στην έρημο και ο άλλος να μείνει, δηλαδή ότι πρέπει να χωριστούνε. Βλέπετε, μιλάνε με το Θεό σαν να είναι στο ίδιο σπίτι. Γιατί είπαμε ότι ήδη η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Μπορούμε να το ζήσουμε αυτό. Αυτή είναι η μαρτυρία των Αγίων. Γιατί η επιγή ζωής του Κυρίου μας, η θεϊκή ζωή επί της γης, που μας κάλεσε να την επαναλάβουμε και να την συνεχίσουμε με τη δική του πάντοτε βοήθεια, είναι στόχος μας, σκοπός μας πάνω στη γη. Να γίνουμε όλοι Χριστοί, δηλαδή να χριστοποιηθούμε, να εγχριστωθούμε, όπως χαρακτηριστικά μας λέει ο Μέγας Θεολόγος του 20ου αιώνα, Άγιος Ιουστίνος. Και αυτό σημαίνει να ζω στη γη και να γεύω με τον ουρανό. Να είμαι με το σάρκινο σώμα και όμως να έχω ουράνιες εμπειρίες. Γι' αυτό θέλουμε να ζούμε μέσα στην Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία είναι ο ουρανός στη γη και κουβαλάει όλες τις θείες δωρεές και μας τις προσφέρει για να νικήσουμε ό,τι γήινο, ό,τι υλικό και σαρκικό και να γίνουμε άγγελοι επί της γης. Έχετε δει η αγιογραφία η Βυζαντινή πώς στολίζει τους ναούς. Βλέπετε τη γη και τον ουρανό σαν σύνολο. Ένα. Ξεκινώντας από μας στη γη και ανεβαίνοντας σιγά σιγά προς τον Παντοκράτορα, δια των Αγίων που είναι δεξιά αριστερά και της Υπεραγία Θεοτόκου που είναι στο κέντρο και ενώνει τον ουρανό με την γη. Η αγιογραφία του Ορθόδοξου Ναού είναι ακριβώς αυτή η εικόνα, το ότι ο ουρανός κατέβηκε στη γη ώστε η γη να γίνει ουρανός. Τι είναι η ζωή των Αγίων μας? Είναι η μαρτυρία ότι ο αληθινός Θεός έγινε αληθινός άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Έτσι οι Άγιοι Απόστολοι είναι οι πρώτοι μάρτυρες αυτής της μοναδικής αλήθειας. Με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής γίνονται κήρυκες αυτής της μοναδικής αλήθειας που προσφέρεται στον άνθρωπο για να ζήσει ο άνθρωπος. Να ζήσει όπως ταιριάζει στην καταγωγή του, και αυτό είναι δώρο του Θεού που συνεχίζεται σαν μαρτυρία μέσα στο πέρασμα των αιώνων. Οι Άγιοι μαρτυρούν ακατάπαυστα το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, δηλαδή της ατελείωτης αγάπης του Θεού για την σωτηρία του κόσμου. Μαρτυρούν τη νέα ζωή, την θεανδρική ζωή που γεννήθηκε με τον Σωτήρα Χριστό και συνεχίζεται με τη ζωή των Αγίων. Και οι χριστιανοί στο μέτρο της προσπαθίας τους, των αγώνων τους για την αρετή σαν μέλη του σώματος της Εκκλησίας, συνεχίζουν τη ζωή του Χριστού και των Αγίων, μαρτυρώντας ότι ο Χριστός είναι το μόνο καινούριο κάτω από τον ήλιο, που δεν παλαιώνει ποτέ, που είναι πάντα νέο και προσφέρεται πάντα στον κόσμο, σε όλους τους ανθρώπους, αδιακρίτως φιλής, φίλου και ηλικίας. Γι' αυτό και παντού η ζωή της Εκκλησίας, η ζωή των χριστιανών θα είναι κάτι το παράδοξο για τους ανθρώπους του κόσμου. Παράξενο, μα αληθινό και που προσφέρεται στον κόσμο για να ζήσει ο κόσμος. Ο Ευαγγελικός Λόγος χτυπά παράξενα στα αυτιά των ανθρώπων, μα με τη ζωή των Αγίων αποδεικνύεται πέρα ως πέρα αληθινός και καλεί τους ανθρώπους να ακολουθήσουν για να γλιτώσουν από όλες τις κολάσεις, από όλο τον πόνο, από όλη την λύπη που προσφέρει η ζωή χωρίς ζωή με κεφαλαίο. Ο κόσμος αυτός χωρίς αυτόν που τον δημιούργησε. Γιατί ο άνθρωπος, αν δεν ντυθεί με τη χάρη του Θεανθρώπου, είναι γυμνός και κρυώνει και κρύβεται και δεν τολμά να κοιτάξει κατάματα το Θεό και τους ανθρώπους. Ζώντας οι Άγιοι ανάμεσά μας φανερώνουν την έννοια του Παραδείσου. Γεύεται κανείς αυτής της Θείας πραγματικότητος. Είπε ο Κύριος στο ληστή, «Σήμερον μετεμού έσυεν το Παραδείσο». Είδατε στην εικόνα των Αγίων Πάντων που προσκυνείται όταν μπαίνετε μέσα στο ναό. Είναι από κάτω οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Έχει ο Αβραάμ, οι Πατριάρχες και ο Ιακώβ στην αγκαλιά του, στην αγκαλιά τους πολλά ανθρωπάκια μέσα, πολλούς ανθρώπους, αυτοί οι απόγονοί τους που έζησαν με πίστη στον Χριστό. Ανάμεσά τους είναι ο ληστής και μετά απάνω αρχίζουν οι Άγιοι της Καινής Διαθήκης. Και οι Άγιοι μας βεβαιώνουν γι' αυτό. Γι' αυτό το Σταυρό και γι' αυτό τον Παράδεισο μας βεβαιώνουν ότι μέσα τους άνθησε το δέντρο της ζωής δια του Σταυρού με την άσκηση, με την αγάπη προς τον Χριστό, με τη μετάνοια. Παίρνοντας φως από το φως του κόσμου, δηλαδή τον Χριστό, φωτίζουν το δρόμο της ζωής μας και μας προστατεύουν από κάθε κίνδυνο και μας διδάσκουν πώς να αποφεύγουμε τις παγίδες του εχθρού και έτσι να νικήσουμε την αμαρτία, τον διάβολο και τον θάνατο. Τι άλλο είναι οι Άγιοι παρά κινούμενα Ευαγγέλια? Το 1938 που εκοιμήθη ο Άγιος Σιλουανός, τον είχα ρωτήσει: «Γέροντα, τι θα συμβεί αν καταστραφούν όλα τα αντίτυπα της Αγίας Γραφής στον κόσμο?» Και εκείνος απάντησε: «Κανένα πρόβλημα. Έχουμε τουλάχιστον 100 στο Άγιον Όρος ανθρώπους να τα ξαναγράψουν. Την Αγία Γραφή να την ξαναγράψουν όλα από την αρχή». Εφαρμοσμένοι δογματικοί είναι οι Άγιοι, γιατί μας βεβαιώνουν για κάθε θεία αλήθεια. Το Πνεύμα το Άγιο οδηγεί την Εκκλησία εσπάσαν την αλήθεια. Και αυτή η αλήθεια, η κάθε δογματική αλήθεια, βεβαιώνεται από τους Αγίους, υπογράφεται από αυτούς και διακηρύτεται με τη ζωή τους. Τα δόγματα θα ήταν άχρηστα αν δεν είχαμε τους Αγίους να μαρτυρούν γι' αυτό με τη ζωή τους. Οι άνθρωποι ακούν τη λέξη δόγμα και κουμπώνονται. Οι χριστιανοί βλέπουμε τα δόγματα εφαρμοσμένα από τους Αγίους και αγαλόμεθα, γιατί οι θείες φανερώσεις μας προσφέρονται σαν βίωμα των Αγίων. Η Εκκλησία δεν έχει θεωρίες, αλλά ζωή αληθινή. Εμπειρία ζωής δια των Αγίων της που ζουν όλο το Χριστό και ζουν μόνο για το Χριστό και με το Χριστό. Γι' αυτό ακριβώς οι Άγιοι είναι Άγιοι, θα μας πει ο θαυμαστός άνθρωπος του Θεού Άγιος Ιουστίνος. Διότι ζουν όλοι το Χριστό σαν την ψυχή της ψυχής τους, σαν συνείδηση της συνειδήσεώς τους, σαν νου του νου τους, σαν ύπαρξη της υπάρξεώς τους, σαν ζωή της ζωής τους. Και έτσι όλοι μαζί βροντοφωνούν με τον Άγιο Απόστολο Παύλο: «Το ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμί Χριστός». Γι' αυτό το λόγο μέσα στην Εκκλησία ακολουθούμε πάντα τους Αγίους και για κάθε τι αυτούς εμπιστευόμαστε και τη γνώμη τους θέλουμε. Και αυτοί υπογράφουν κάθε αλήθεια της ζωής μας. Αυτοί υπογράφοντας τις Άγιες Οικουμενικές Συνόδους μας βεβαιώνουν για την τριαδική αλήθεια του Θεού, τη θεανθρωπίνη πραγματικότητα του Κυρίου μας, την μοναδικότητα της Εκκλησίας σαν κυβωτού της σωτηρίας των ανθρώπων για τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος, για τα Άγια Μυστήρια, σαν απαραίτητα εφόδια για την πορεία του ανθρώπου προς τον ουρανό, για τις αρετές, για τον άνθρωπο, για τον κόσμο, για την αμαρτία, για τα Άγια Λείψανα, για τις Άγιες Εικόνες, για τη μέλουσα ζωή, για την Παναγία, για το Σταυρό, για όλα. Μάχες έδωσαν ατέλειωτες οι Άγιοι μας για όλα αυτά τα δόγματα, για όλες αυτές τις σώζουσες αλήθειες. Έχισαν και το αίμα τους για να μην μπουν εμπόδια στο δρόμο μας για τη σωτηρία. Και όλα αυτά γιατί μαρτυρούσαν μέσα τους με αδιάψευστη εμπειρία τις αλήθειες που μαχάρισε ο Κύριος μας. Αλήθειες που οδηγούν τον άνθρωπο στον χώρο ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του προσώπου του Κυρίου, το κάλος το άρητον. Αν πάλι μιλήσουμε για ήθος και ηθική, ποιος άλλος καλύτερα μάρτυρας υπάρχει του ορθοδόξου ήθους και της ορθοδόξου ηθικής από τους Αγίους μας? Ένα θεανθρώπινο ήθος που λάμπει και φωτίζει και στηρίζει τη ζωή μας και στολίζει τη ζωή μας. Ήθος Χριστού, ήθος με μεγαλείο και δύναμη. Σε αυτό το ήθος αποδεικνύεται ότι τα Άγια Μυστήρια είναι πηγές των Αγίων Αρετών και οι Άγιες Αρετές καρποί των μυστηρίων. Όλοι οι θείοι ηθικοί νόμοι πηγάζουν από τα Άγια Μυστήρια και πραγματοποιούνται με τις Άγιες Αρετές. Η ζωή των Αγίων βεβαιώνει για την Αγία Ηθική που έφερε ο Χριστός στον κόσμο, την βιωματική ηθική, την εφαρμοσμένη ηθική, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η δογματική στην πράξη. Γιατί τα δόγματα είναι αλήθειες που πρέπει να γίνουν ζωή, να γίνουν ήθος της Εκκλησίας, τρόπος ζωής των χριστιανών και όλα αυτά σαν καρπός του Αγίου Πνεύματος που ενεργεί τα πάντα εν πάση. Γι' αυτό και το ήθος της Εκκλησίας σαν καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι χαρά, ειρήνη, πραότης, δικαιοσύνη, εγκράτεια, όλα δηλαδή όσα λείπουν από τον τραγικό κόσμο μας που ζει χωρίς Θεό. Γι' αυτό και ο άνθρωπος του κόσμου, ζώντας χωρίς ηθική, χωρίς ήθος Χριστού, λέει τη ζωή του κόλαση. Και η κόλαση του προέρχεται από μια παιδεία που είναι παιδεία χωρίς Χριστό. Χωρίς Θεάνθρωπο Χριστό, χωρίς Ευαγγέλιο, χωρίς Εκκλησία, χωρίς τίποτα το ουράνιο και θείο. Μια παιδεία χωρίς παιδαγωγό, χωρίς αλήθεια. Και αυτή η παιδεία χωρίς παιδεία διαιωνίζει την τραγικότητα αυτού του κόσμου, του γεμάτου αντιφάσεις, συγκρούσεις, πόνο και θάνατο. Ο Χριστός να φύγει από τα σχολεία, αρκεί τα παιδιά μας να έχουν το καθένα από ένα λάπτοπ στην αγκαλιά του. Αρκεί να μην υπάρχουν εικόνες, να μην μιλάνε τα βιβλία για τον Χριστό και να του μιλάνε τα ηλεκτρονικά μηχανήματα για τη ζωή χωρίς Χριστό. Η ζωή όμως των Αγίων αποδεικνύει ότι υπάρχει αληθινή παιδεία και αληθινή παιδαγωγική μέσα από την οποία μορφώνεται Χριστός στις ψυχές των ανθρώπων. Οι Άγιοι μας φανερώνουν με χιλιάδες τρόπους πώς διαπλάσεται και οικοδομείται ο άνθρωπος σε τέλειο πρόσωπο, πώς φτάνει ο άνθρωπος σε άνδρα τέλειο εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, όπως μας λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Μέσα από τη ζωή των Αγίων, από τον τρόπο που λειτουργήσαν στη ζωή των ανθρώπων, βγαίνει αβίαστα η παιδαγωγική της Εκκλησίας. Μέσα από τα Άγια Μυστήρια, τις Άγιες Αρετές που βιώνει ο άνθρωπος εκκυλίας μητρός, η ψυχή δέχεται ευεργετικά την χάρη του Αγίου Πνεύματος και αρχίζει να διαπλάθει μέσα του τον αληθινό άνθρωπο. Η ζωή των Αγίων είναι το παιδαγωγικό ιδεώδες της Εκκλησίας, το παιδαγωγικό ιδεώδες του Ευαγγελίου. Πρώτος ο Κυριός μας και μετά οι Άγιοι Απόστολοι και ύστερα οι Άγιοι και όλοι οι Χριστιανοί μέχρι σήμερα και μέχρι το τέλος των αιώνων πραγματοποιούν αυτήν την παιδαγωγική. Αυτό το παιδαγωγικό ιδεώδες, το άξιο του Θεοειδούς όντως που λέγεται άνθρωπος. Ρωτήσαμε κάποτε έναν γέροντα από πότε πρέπει να πηγαίνουν τα παιδιά στην εκκλησία. Και λέει, παιδί μου, από την πρώτη στιγμή μετά τον σαραντισμό τους ακατάπαυστα να πηγαίνουν στην εκκλησία για να παίρνουν τα μάτια τους τις εικόνες τις Άγιες που έχει η εκκλησία, τα αυτιά τους να ακούνε την Ιερά Ψαλμωδία και έτσι να μορφώνεται Χριστός μέσα στην ψυχή τους. Εμείς όμως τα πηγαίνουμε μία φορά το χρόνο. Και συμπεραίνει ο Άγιος Ιουστίνος, χωρίς τον Θεάνθρωπο Χριστό και έξω από αυτόν, οποιοδήποτε κι αν είναι το παιδαγωγικό ιδανικό του ανθρώπου, αυτός θα παραμείνει για πάντα ένα «ον» ατελές, ένα «ον» θνητό, ένα «ον» άθλιο και τραγικό, άξιο των δακρύων όλων των οφθαλμών όσοι υπάρχουν στους κόσμους του Θεού. Χρησιμοποιεί κάτι καταπληκτικές εκφράσεις ο πατήρ Ιουστίνος. Όταν θέλει να εκφράσει αυτή την εμπειρία της Εκκλησίας, είναι μοναδικός στον τρόπο που εκφράζεται. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι βίοι των Αγίων δημιουργούν μια πρωτότυπη εγκυκλοπαίδεια. Γιατί μέσα στη ζωή των Αγίων μπορεί κανείς να βρει πληροφορίες για κάθε τι που τον απασχολεί και για ό,τι ζητά απάντηση. Πεινάει η ψυχή για αλήθεια, για δικαιοσύνη, εκεί θα βρει κάθε πληροφορία για τη θεία δικαιοσύνη και τη θεία αλήθεια. Διψά για πίστη, εκεί θα βρει το μεγαλείο της πίστος των Αγίων για να ξεδιψάσει. Ποθεί την αγάπη, την ελπίδα, την πραότητα, την ταπείνωση, τη μετάνοια, την προσευχή. Ατέλειωτες πληροφορίες θα βρει για αυτές τις αρετές, ώστε αν θελήσει να τις αποκτήσει. Λόγοι από τη ζωή των Αγίων μας, γεμάτη χάρη Θεού, που καθαρίζουν την ψυχή και την ικανοποιούν και τις ικανοποιούν κάθε πόθο. Μαρτύρια περνά ο άνθρωπος, εκεί θα βρει εμψύχωση, εκεί θα δυναμωθεί, εκεί θα στηριχθεί, ώστε να μεταβάλει τον πόνο σε χαρά. Κινδυνεύει η ψυχή από αοράτους εχθρούς, εκεί στη ζωή των Αγίων θα βρει κάθε βοήθεια για να ξεφύγει από τον κίνδυνο, καθώς οι φωτισμένοι Άγιοι, γνωρίζοντας με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος τις κινήσεις των δαιμόνων θα δώσουν κάθε πληροφορία χρήσιμη στη μάχη που δίνει ο άνθρωπος. Αν πάλι βρίσκεται εν μέσω λύκων ορατών εχθρών και διωκτών της πίστεως, πού θα βρει καλύτερες οδηγίες για την απόκρουσή τους? Εκεί θα βρει θάρρος, δύναμη να ομολογήσει Χριστό και το Άγιο αυτό Ευαγγέλιο, έτσι ώστε να μείνει ακλόνητος μέχρι και τον θάνατο. Χωρίς φόβο, με χαρά, νιώθοντας δύναμη μεγάλη, ουράνια δύναμη, να τον στηρίζει και να τον οδηγεί στη νίκη. Και όπως λέει ο Άγιος Ιουστίνος, υποφέροντας για τον Χριστό, θα αλαλάζει από χαρά, αισθανόμενος με όλο του το είναι ότι η ζωή του βρίσκεται στους ουρανούς, μακριά από όλους τους θανάτους, κρυμμένη σύν το Χριστό εν το Θεό. Συγχρόνως η ζωή των Αγίων είναι μια μέθοδος θεραπευτική για κάθε νόσημα της ψυχής. Σαν άριστοι ιατροί που πρώτα θεράπευσαν τους εαυτούς τους, έρχονται και προσφέρουν φάρμακα σωτηρίας, φωτισμού, αγιασμού, μεταμορφώσεως, χριστοποιήσεως, θεώσεως. Φάρμακα με τα οποία η ανθρωπίνη φύση είναι κατά πάθη τις αμαρτίες, τον θάνατο, τους δαίμονες. Όλες αυτές οι ασθένειες κατατροπώθηκαν στη ζωή των Αγίων και θεραπευμένοι πλέον εκείνοι μας διδάσκουν τους τρόπους, δηλαδή τα φάρμακα, για να ελευθερωθούμε από τις τόσες ασθένειες που μας ταλαιπωρούν και αφήνουν την ψυχή και το σώμα μας μέσα στη λύπη, το φόβο, την απελπισία. Είναι ατελείωτα τα παραδείγματα από τη ζωή των Αγίων για το πώς θεραπεύονται όλες οι αρρώστιες και πώς παραδίδεται πάλι υγιής ο άνθρωπος στη ζωή. Είδε υγιής γέγονας, φωνάζει κάθε ζωή Αγίου και προσκαλεί και εμάς να ακολουθήσουμε, να συναντήσουμε τον ιατρό των ψυχών και των σωμάτων και να βρούμε την υγεία μας. Εκεί θα δούμε πως ένας φύλαυτος, φιλόζωος, ιδιοτελής, άπιστος, άθεος, υπερήφανος, φιλάργυρος, εμπαθής, κακούργος, διεφθαρμένος, οργύλος, πονηρός, ύπουλος, χερέκακος, φθονερός, κενόδοξος, φιλόδοξος, κακοήθης, ανήθικος, άρπαγας και ανελεήμων, γίνεται άνθρωπος του Θεού. Πως ένας ληστής, πόρνος, μέθυσος, άσωτος, φωνιάς, μοιχός, μπορεί να γίνει Άγιος? Γι' αυτό ο Χριστός ήρθε στον κόσμο, για να θεραπεύσει την άρρωστη φύση μας, να της δώσει την πρώτη υγεία, να της δώσει ζωή, νεκρός είναι και ανέζησε. Επίσης στη ζωή των Αγίων βρίσκουμε ότι δεν υπάρχει καμία προσωποληψία στο Θεό. Κάθε άνθρωπος, όποιος και αν είναι, ό,τι και αν είναι, όπου και αν βρίσκεται, σε όποια εποχή και αν ζει, όποια και αν είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ζωής του, μπορεί να γίνει Άγιος, αρκεί να στραφεί προς τον Θεό, να δοθεί στον Θεό, να αγαπήσει τον Θεό, να προσφέρει τον εαυτό του θυσία, όπως ο Κύριός μας έγινε θυσία και θύμα και θήτης για μας. Θα ήθελα να κλείσω αυτήν την μικρή αναφορά στους Αγίους μας με λόγια του τιμωμένου Αγίου μας Ιουστίνου του Νέου. Γράφει: «Τώρα γνωρίζουμε από τους βίους των Αγίων ποιος είναι και τι είναι ο Θεός και ποιος είναι και τι είναι ο άνθρωπος. Ήδη έχουμε αποβιβαστεί στην επέκεινα ουράνια όχθη και αντικρίζουμε όλο τον κόσμο της γης από τον ουρανό. Και κοιτάζοντας από τον ουρανό, τι είναι εκείνο που διακρίνουμε περισσότερο πάνω στη γη? Δεν είναι ούτε οι πόλεις, ούτε τα βουνά, ούτε οι θάλασσες, ούτε οι ουρανοξύστες, αλλά ο άνθρωπος. Διότι η θεοειδής ψυχή του ανθρώπου είναι ένας ήλιος πάνω στη γη. Όσοι είναι οι άνθρωποι, τόσοι είναι και οι ήλιοι πάνω στη γη. Και καθένας από αυτούς τους ήλιους είναι ορατός από τον ουρανό, αγαπημένο θαύμα του Θεού. Η μικρούτσικη γη, ένα στεράκι από τα πιο μικρά, να χωράει δισεκατομμύρια ήλιους. Μέσα από το χωμάτινο σώμα του ανθρώπου λάμπει ο ήλιος, ο άνθρωπος, ένας μικρός Θεός μέσα στη λάσπη. Μέσα από τους Αγίους γνωρίζουμε τι είναι το Ευαγγέλιο. Ποιο είναι και τι είναι το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Τι είναι ο άνθρωπος χωρίς Θεάνθρωπο και τι είναι με τον Θεάνθρωπο. Στον γήινο κόσμο μας η μόνη άφθαρτη και ανεκμηδένιστη, η μόνη αγία και αθάνατη πραγματικότητα είναι ο Θεάνθρωπος Χριστός. Αυτό είμαστε και εμείς οι άνθρωποι αν είμαστε με Αυτόν και ζούμε εν Αυτό. και είμαστε με Αυτόν και εν Αυτό με τα Άγια Μυστήρια και τις Άγιες Αρετές. Χωρίς Αυτόν ο άνθρωπος είναι φάντασμα, είναι ένας μύθος, μια σκιά, ένα όνειρο που του διασκορπίζει η κάθε αμαρτία, ο κάθε θάνατος, ο κάθε διάβολος. Μόνο μαζί του εμείς οι άνθρωποι είμαστε πιο δυνατοί από όλα αυτά. Και αυτό το βλέπουμε σε κάθε Άγιο, γιατί μέσα του τα πάντα και εν πάση Χριστός. Πήγε ο διάβολος να πειράξει τον Άγιο Παΐσιο που γιορτάζουμε, είπαμε, σήμερα. Έστειλε λοιπόν κάποιον πολύ πλούσιο άνθρωπο και του λέει: «Ξήρες, είναι κάτι μοναχοί εκεί στην έρημο που αγωνίζονται πολύ και είναι καημένοι πάμφτωχοι. Να πας να τους δώσεις τα απαραίτητα για να έχουν πιο εύκολα να ασκούν τη μοναχική του ζωή». Πήγε λοιπόν αυτός, φορτώθηκε χρήματα χρυσά και αργυρά και πήγε στον Άγιο Παΐσιο. Του λέει: «Ξέρεις, αυτό και αυτό», λέει, «ήρθα να σας φέρω χρήματα να μην έχετε κανέναν κόπο να μπορείτε να ασκείτε την ζωή εδώ τη μοναχική χωρίς να σκέφτεστε τα απαραίτητα για την ζωή σας». Ο Άγιος Παΐσιος του είπε: «Άκουσα, αδελφέ, δεν είναι αυτό θεάρεστο που λες. Πιο θεάρεστο είναι να πας εκεί», του είπε, «σε μια πόλη που είναι κάτι φτωχοί άνθρωποι και να δώσεις εκεί τα χρήματα. Αυτό θέλει ο Θεός από σένα. Δεν είχες καλή πληροφορία. Αυτό είναι το σωστό που πρέπει να κάνεις». Και τον έστειλε εκεί και ελίσσαξε, λέει, ο διάβολος και του είπε: «Δεν υποφέρεσαι πια, δεν μπορώ να σε κάνω καλά με τίποτα». Βλέπετε, ακόμα και ο διάβολος προσπαθεί, αλλά τρώει τα μούτρα του, όπως τα έφαγε και στην έρημο όταν πήγε να πειράξει τον Κύριό μας. «Πήραμε, αδελφοί μου, εντολή κατά τον καλέσαντα ημάς Άγιον, και αυτοί Άγιοι εν πάση αναστροφή γεννήθητε, διότι γέγραπτε: Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος ημί». Την Αγία Ζωή όμως δεν μπορούμε να την ζήσουμε μόνοι μας, αλλά πάντοτε συν πάση της Αγίης και την καθοδήγησή τους, διαμέσου των Αγίων Μυστηρίων και Αρετών της Εκκλησίας. Γι' αυτό και της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό, παραθόμεθα.
1: Ακολούθησε η ομιλία που εκφωνήθηκε στις 19 Ιουνίου του 2011 από τον πρωτοπρεσβύτερο Ιωάννη Χατζηθανάση με θέμα «Συμπάση της Αγίης».
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Χαίρετε αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ. Μαζί και πάλι για άλλη μια φορά, στα πλαίσια της καθιερωμένης αθωνικής επικοινωνίας μας. Θα συνεχίσουμε την ιερή αναστροφή, την συνομιλία με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου, εδώ στο Άγιον Όρος, τον Αρχιμανδρίτη κύριο Παρθένιο. Πριν περάσουμε στην ευλογημένη αυτή ακρόαση, θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Αγιορείτες Ερημίτες», πέμπτο στην σειρά «Πύρα Πατέρων».

τροφός της φιλοσοφίας και του θεωρητικού βίου, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, η έρημος. Οι ευλογημένοι ερημίτε ζουν σαν τα πετεινά του ουρανού που δεν σπέρνουν, δεν θερίζουν, δεν αποθηκεύουν, δεν έχουν αποθήκες. Τα συντηρεί ο δημιουργός. Οι ερημίτε με το τριμμένο ρασάκι, το συχνά τρίπιο, το χιλιομπαλωμένο, είναι πιο ομορφοντημένοι από τα κρίνα του αγρού, γιατί φορούν Χριστόν, Χριστόν ενδύονται, φέρουν Χριστόν, πεπικυλμένοι με τις αρετές που εκείνος εδίδαξε. Υποπάντων ελεύθεροι, χαίρονται επί τη ελπίδη της όντως ζωής. Οι ερημίτε προσεύχονται εργαζόμενοι και εργάζονται πάντοτε προσευχόμενοι. Αθωνική έρημος, θεόρατη βράχη κατρακυλάνε από το μέγα ύψος στο απίθμενο βάθος και μένουν ακίνητοι, ερευώδεις, ριζωμένοι σε απίθανες θέσεις απόλυτες. Εδώ στην αγιορητική έρημο οι πλαγιές είναι όρθιες, αυλακωμένες από φαράγγια. Μέσα στα βράχια τα παρήγορα, αγκάθια αμέτρητα, η πρώτη ύλη για το στεφάνι που φορεί τώρα της ερήμου ο πολίτης. Στην συνέχεια, τα ίδια αυτά αγκάθια, μεταρσιωμένα σε άνθη μυρίπνοα του παραδείσου, θα κοσμήσουν τον στέφανο που θα φέρει ο αυτός ερημοπολίτης στους ουρανούς. Εδώ αδιάκοπη η μνήμη του θανάτου. Ο θάνατος της Αθανασίας προάγγελος. Αγιορητική έρημος, με την άμμον όμως άγνωστη. Εδώ το οριζόντιο είναι ανύπαρκτο. Η οδηπορία χωρίς ίχνη. Πώς να αφήσεις ίχνη στα βράχια. Μονοπάτια απόκρημνα σε οδηγούν σε φρικτές κατοφέρειες, σε σπηλιές αφάνταστες, σε κόγχες ανίποτες, με μόνο και μόνιμο συνοδό σου τον ήλιγκο. Εδώ διαχέεται πλούσιο το άρωμα της αγιότητος των ασκητών, οι οποίοι έναντι του Θεού αναπληρώνουν τα κενά της αγνωμοσύνης μας. Εδώ πάνω στα δυσθεώρητα πέτρινα ύψη, επαναλαμβάνοντας την προσευχή του Αγιορείτου Αγίου Γρηγορίου Παλαμά «Φώτισόν μου το σκότος», φθάνουν σε ουρανομίκη ύψη αγιότητος και ασφαλώς το αγνοούν. Οι ερημίτες αποτελούν τον μυστικό στολισμό της Ορθοδοξίας μας, τα ισχυρά νεύρα της. Όλοι τους, με την σάλπιγγα του πνεύματος, σαλπίζουν την αταλάντευτη έφεση της ψυχής προς την θέωση. Όλοι τους το αυτό πράττουν, όπου και αν ασκούνται, ό,τι και αν φρονούν, ό,τι και αν φορούν. Εδώ στο Άγιον Όρος, η κάθε σπιθαμή του εδάφους είναι ευλογημένη, καταρχήν γιατί είναι το περιβόλι της Παναγίας. Αλλά πέραν αυτού, οι ασκητικοί ιδρώτες και τα ευκατάνυκτα δάκρυα των πατέρων έχουν ευλογήσει την κάθε σπιθαμή, το κάθε εκατοστό και το κάθε χιλιοστό της αθωνικής γης. Διατρίβουμε σε ένα από τα ερημητήρια του Άθωνος. Ο ήλιος έχει δύσει και η συζήτηση φωτίζεται από την παμπάλαια γκαζόλαμπα, η οποία βέβαια θεωρείται από τους ασκητές και όντως μοιάζει πολυτέλεια ακριβή. Κυρίως όμως ο χώρος φωτίζεται και θερμαίνεται από την θερμουργό αγάπη, την ασκητική σοφία και εμπειρία του γέροντος, ο οποίος μας φιλοξενεί στον ευλογημένο χώρο της πνευματικής παλέστρας του. Το μισοσκόταδο νοηματοδοτεί την δίψα μας για εξηλαίωση. Λαχταράμε να πάρουμε την δροσιά της ασκητικής εμπειρίας του ερημίτου. Είναι τόσο απαραίτητη
στα φριαγμένα χείλη της καρδιάς μας.

Οι ασκητές, οι ερημίτες είναι άνθρωποι σοφοί. Η Εκκλησία μας σεμνύνεται για αυτούς, διότι την ενισχύουν με την ενάρετη βιωτή τους. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά είναι οι προφήτες της Καινής Διαθήκης, κήρυκες της ερχομένης βασιλείας. Ο ηρωικός βίος των μέσα στις καλύβες, στα ησυχαστήρια, στα κελιά τους, δέος προκαλεί και βλάβεια. Στις καλύβες αυτές αντιχούν αιώνες και αιώνες ύμνοι και οδές πνευματικές. Οι απόκριμνοι βράχοι ή οι λαβυρινθώδεις κατάφυτες κορυφές, οι πλαγιές και οι λαγκαδιές που τους φιλοξενούν, παραμένουν αψευδείς μάρτυρες των ευλογημένων χαροποιών θρήνων τους. Πόσων και πόσων πατέρων, τα ονόματα των οποίων μόνον ο Κύριος γνωρίζει, οι ευλογημένες σκιές πλανώνται στους αγιασμένους αυτούς χώρους της ασκήσεως. Πόσοι παλαμάδες, φιλόθεοι, νικηφόροι, πόσοι γρηγόριοι και νικόδημοι, πόσοι και πόσοι όσοι έζησαν στις αετοφολιές των Καρουλίων ή στην κορυφή του Άθωνος ή χωμένοι στην απάτητη χλωρίδα της εσωτέρας αθωνικής γης. Πόσοι και πόσοι ασκητές έζησαν και κοιμήθηκαν, ζουν πάντοτε και αναπαύονται με την ωραία προσευχή να διαλείπτος. Φτάνει μία ρογμή ή μία προεξοχή στον βράχο για να αποτελέσει ιδεώδες οικόπεδο για τον ησυχαστή. Φτάνει ένας λάκος, φτάνει ένα σκοτεινό λαγκάδι ή και μία προσιτή πλαγιά για να στήσει το ταπεινό θυσιαστήριο της ασκήσεώς του. Κτισμένο, εντός ή εκτός εισαγωγικών, κατά κανόνα με πνεύμα τραχιάς αρχιτεκτονικής, όπως ακριβώς είναι και ο ασκητισμός. Συχνά, η ευθεία για τον ερημίτη δεν είναι ο συντομότερος δρόμος. Προτιμούν λόγου χάρη να αναρριχώνται παρά να βαδίζουν. Ο πόθος της λυτρώσεως παρουσιάζεται με την μορφή ροπής στην αυστηρή μόνωση, σαν έφεση που οθεί την ψυχή σε μιαν απόκριμνη ακτή, στην αθωνική κορυφή, στην απρόσιτη σιωπηλή αγιορητική έρημο, στις δυσπρόσιτες κατάφυτες πλαγιές της αθωνικής Χερσονήσου. Να έχουμε τις πολυτιμότατες ευχές και τις ευλογίες των

0: Περνούμε, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, ευθύς αμέσως στην συνομιλία με τον σεπτό καθηγούμενο της Μονής Αγίου Παύλου, τον Γέροντα Παρθένιο. Μας χειραγωγεί εις Χριστόν, ενημερώνοντάς μας για την κλίση του στο μοναχισμό. Για την φωνή της κυρίας Θεοτόκου που άκουσε έφηβος στο χωριό του, στα Χαβδάτα της Κεφαλονιάς. Για τις πρώτες ασκήσεις του, τις πνευματικές, για τις νηστείες του, για τις λοιπές ασκήσεις. Τον ακούμε με πολύ προσοχή.
1: Άρχισα να αγαπώ το μοναχισμό, η ορολογία μου άλλαξε τελείως. Λέω καλό είναι το μοναστήρι, καλό είναι όλα, όλα καλά είναι, αλλά πρέπει να έχουμε και κανείς ζωή, πρέπει να νηστεύουμε. Άρχισα να νηστεύω Τετάρτες, να νηστεύω Παρασκευές. Να νηστεύω τις Σαρακοστές, αυτό θορύβησε βέβαια τον πατέρα μου, τη μάνα μου, του θορύβησε πάρα πολύ τα αδέρφια μου. Λέει γιατί νηστεύεις, γιατί κάνεις, εγώ έκανα πόλεμο. Λέω Παρασκευή, δεν έχει λέω, ψωμί και λες θα φάμε. Και αυτό μου δημιούργησε μια κατάσταση τέλος πάντων. Αλλά εγώ δεν είναι κλονιστικά, αλλά δεν μπορούσα να κάτσω λοιπόν και στο μοναστήρι, στα Κυπούρια. Επήγα μια μέρα στο μοναστήρι. Γιατί ο πατέρας με φοβέριξε να είμαι εκεί πέρα και είχα μια περιπέτεια με τον πατέρα μου. Διότι δεν ήξερε αυτός, ήξερε ότι κάτι με απασχολεί, αλλά δεν ήξερε τι σκέφτομαι, δεν του είχα πει. Και μια μέρα με στρίμωξε λοιπόν εκεί στο σπίτι, κάτω εκεί. Με στρίμωξε εκεί πέρα και μου λέει: τι κάνεις, τι έχεις. Μου λέει: θα με καταστρέψετε, έχω τόσα παιδιά, τι θα κάνω. Ο αδερφός στρατιώτης, η αδερφή μου πήγε, ο αδερφός μου πήγε στο γυμνάσιο, η αδερφή μου πήγε στην Αθήνα να μάθει μοδίστρα και ντίστρα. Οι άλλοι μου αδερφοί πήγαινε στο δημοτικό και εγώ ήμουν που τους βοηθούσα εκεί πέρα στο σπίτι. Και τι έχεις, μου λέει, γιατί δεν τρως, γιατί δεν κάνεις, γιατί δεν. Λέω, δεν έχω τίποτα, λέω απολύτως. Εμένα με γελάσει, μου λέει. Και με ξεγέλασε λοιπόν και με έβαλε εκεί στο σπίτι, στο ίδιο μέρος εκεί. Με ξεγέλασε λοιπόν και με έκλεισε μέσα εκεί.
2: Σας εξομολόγησε, γέροντα.
1: Ναι, και είχε μια βέργα εκεί πέρα από μια βέργα από αγριλιά δύο μέτρα εκεί πέρα και την είχε πίσω από την πόρτα. Και έκλεισε για τη μητέρα μου μέσα. Γιατί με γέλασε, φώναξε η μητέρα μου να πάω μέσα και αυτό ήταν έξω και με έκλεισε και με κλείβησε μέσα στο σπίτι λοιπόν. Και μου λέει τι είναι αυτό που κάνεις και τι είναι αυτό και τι είναι τ' άλλο. Εγώ λέω λοιπόν, λέω δεν έχω τίποτα και είμαι καλά και δεν σας δουλεύω, λέω δεν δουλεύω στο σπίτι, δεν βοηθάω. Μου λέει βοηθάς αλλά κάτι έχεις, μου λέει. Λέω δεν έχω τίποτα, δεν έχεις τίποτα τώρα, μου λέει, θα δεις. Πάει και παίρνει την βέργα λοιπόν, κλείνει την πόρτα από εκεί. Αλλά και πού να του φύγω, αυτός ήταν γερός άνθρωπος, αν με τσάκωνε, δεν μπορεί να φύγω. Και παίρνει τη βέργα, πες μου, λέει, τι έχεις, είσαι τέλεψα. Λέω, μπαμπά, δώσε μου, λέω, 10 λεπτά, λέω, μητέρα μου βάλει τα κλάματα, ναι, γιατί με γρύψε πάρα πολύ. Μου λέει, σήμερα θα σε σκοτώσω, δεν θα μου γλιτώσεις, σήμερα θα σε σκοτώσω, μου λέει. Λέω, καλά. Λέω, δώσε μου 10 λεπτά να σκεφτώ να είμαι εκεί πέρα και θα σου πω. Εγώ σκεφτόμουν να είμαι σκημένος κάτω, καθημένος κάτω, σκημένος και σκεφτόμουν να λέω, τι να κάνω τώρα, να φύγω, θα με τσακώσει. Δεν μπορώ να ξεφύγω. Να ξαναγυρίσω στο σπίτι, θα με περιλάβουν την βέργα. Να φύγω, πού να πάω. Δεν είχα ούτε χρήματα, τίποτα. Περάσαν τα 10 λεπτά λοιπόν, μου λέει ακόμα, μου λέει, περάσαν τα 10 λεπτά, περάσαν. Λέω, δώσε μου ακόμα 5 λεπτά. 5 λεπτά λέει ακόμα. Τώρα λέω, δεν σκόνη, θα φάω και το ξύλο και θα κάνω και τίποτα. Του λέω, μπαμπά, έτσι και έτσι να έχω αποφασίσει, θα σου πω, λέω. Αφού επιμένει να σου πω, θα σου πω. Έχω αποφασίσει να πάω να γίνω μοναχός. Και να φύγω να πάω στα Αγίους. Διότι δεν βλέπω άλλο τίποτα μπροστά μου, μόνο αυτό το πράγμα βλέπω. Ούτε οι δουλειές, ούτε τίποτα. Δεν είναι τίποτα που να αγαπήσω όσο αγαπάω αυτό το πράγμα. Να πάω

0: Έμεινα 2 χρονών ορφανός από πατέρα. Και είχαμε 5 αδερφάδες και 2 αδρέφια. Και έμεινα, μου λέει, όταν παντρεύτηκαν, μου λέει, όταν πάντρευε τα αδερφές μου, έμεινα, μου λέει, με το τσαπί στο χέρι. Και δεν είχα ούτε 100 δραχμές είχαν τσέπη μου. Ό,τι είχαμε και δεν είχαμε, τα δώσαν πρίκα στα αδερφές μου. Δηλαδή στα αδερφές μου. Η μάνα του είχε τιμηθεί, είχε πεθάνει. Και τώρα με δημιούργησα με τόσο κόπο και έχω τέτοια οικογένεια να μην είστε 5 παιδιά. Και τώρα έχω όλη μου την ελπίδα σε σένα και σε είπα να μου φύγεις, να πας στα Αγιώρια. Τι θα κάνω εγώ, μου λέει, τρελαθώ, μου λέει. Ή θα πάω να βάλω το σκηνή να κρεμαστώ στην Ελιάνα μου. Τι θα πάω να κάνω. Είμαι πεχρωμένος, μου λέει, να βγάλω την αδερφό σου από το γυμνάσιο. Να την με βοηθάει τις δουλειές. Να καλέσω την αδερφή σου από την Αθήνα. Δεν έχω τον τρόπο, δεν μπορώ. Δεν έχω τα οικονομικά μου. Τι να κάνω. Θα μου χαλάσει όλη μου την οικογένεια και εσύ θα με παρατήσει. Θα πάω, μου λέει, θα πάω να. Θα τρελαθώ, μου λέει. Δεν την βάλω πέρα. Όταν μου τα έλεγε λοιπόν αυτά τα πράγματα, μου μπορούσα να τα σκεφτώ. Αλλά τα σκέφτηκα όλα αυτά να μου. Και του λέω, μπαμπά, του λέω, να με συγχωρέσεις. Αυτό δεν ξέρω αν θα μπορέσω να το ξεπεράσω. Αυτό που νιώθω και αυτό που θέλω να κάνω. Αλλά όμως θα σου κάνω υπακουή. Δεν θα φύγω από κοντά σου. Θα σου κάνω υπακουή γιατί δεν θέλω να στενοχωρήσω τα αδέρφια μου. Δεν μπορούσα να τα σκεφτώ. Αυτά που μου λες, λέω, δεν μπορούσα να τα σκεφτώ εγώ. Και δεν μπορώ να κάνω ζημιά στα αδέρφια μου. Ούτε στον αδερφό μου που είναι στρατιώτης, όπου ήθελα ακόμα 1,5 χρόνο για να απολυθεί. Έκανε 34 μήνες. Είχε σημαντικό ήταν.
1: 3 χρόνια δηλαδή.
0: 3 χρόνια. Λοιπόν, και δεν θα σε αφήσω, αλλά θα κάτσω κοντά σου. Και ό,τι μπορώ θα σου προσφέρω. Λέει, κάτσε κοντά, λέει, μέχρι να απολυθεί ο αδερφός τουλάχιστον 1,5 χρόνο, να έρθει ο αδερφός από στρατιώτης και μετά με την ευχή μου, ό,τι καταλαβαίνεις κάνω. Και έτσι κάθεσα κοντά τους γονείς, μόνο τους περικάλεσα να μην πούν τίποτα, να μην το διαδώσουν. Αλλά δεν το διαδώσανε για λίγες μήνες. Έπειτα το διάδωσαν. Δυστυχώς πήγαν και στο πνευματικό μου και το πάνε, εγώ δεν του είχα πει τίποτα το πνευματικό μου. Και πήγαν και το πάνε στο πνευματικό μου, τον πατέρα Δανιήν, το μοναστήρι. Και πάω λοιπόν και πέρα στον πατέρα Δανιήν, τον αείμνηστο, και πήγα να εξομολογηθώ. Και μόλις πήγα να εξομολογηθώ, μου αρπάζει και μου λέει, έλα εδώ, μου λέει πάλι, όποιος μου λέει εδώ πέρα, τι κάνεις να μου, τι είναι αυτά που σκέφτεσαι, τι είναι αυτά που κάνεις, γιατί δεν μου πες τίποτα εμένα. Λέω, και τι είναι, τι δεν σου είπα. Δεν κάνω όλο τίποτα. Δεν κάνεις τίποτα, μου λέει. Εσύ, μου λέει, δεν σκέφτεσαι να πάει να γίνεις μοναχός, να πας, και ποιος τα θέλει αυτά τα πράγματα. Και να πας στα Γιώργος, μου λέει, και αυτά. Και ποιος τα θέλει αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να σου πω, μου λέει, ποιος μου τα είπε, αλλά μου λέει, εγώ το ξέρω. Λέω, ποιος τα είπε, ο πατέρας μου τα είπε. Και αυτός του τα είπε. Λέω, προσπάθησα λοιπόν, γιατί με πήρε μόνο κοπανιά, να πούμε. Με πήρε με το βούρδελα, με πήρε. Προσπάθησα λοιπόν να, έτσι, με αγάπη λοιπόν, να τον ηρέμησα. Λέω, Γέροντα, με συγχωρείς, λέω, σε χώρεσέ με, λέω, και έκανα λάθος που δεν σου είπα, να πούμε, εκεί πέρα. Αλλά δεν μπορούσα, λέω, να σου το πω και εύκολα αυτό το πράγμα. Γιατί, μου λέει, δεν μπορείς. Να της, μου λέει, εδώ πέρα. Να της, μου λέει, εδώ στο μοναστήρι. Εγώ, μου λέει, θα σε υποστηρίξω. Εγώ, μου λέει, θα σε αναδείξω. Εγώ, μου λέει, έχω τον τρόπο, μου λέει, να σε κάνω άνθρωπο. Λέω, σε ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν το σκέφτηκα, λέω. Με συγχωρείς, λέω.

0: Τέλος πάντων, ξεγαζώθηκα καμιά φορά τελείως, γιατί πήγα να ξυμολογηθώ να με κοινωνήσω. Με κοινώνησε τέλος πάντων. Αλλά άλλη φορά με πήρε με το καλό. Και μου λέει, έλα εδώ, μου λέει το άλλο και το άλλο, αλλά εγώ δεν μπορούσα να κάνω αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσα, διότι άκουγα πολλά πράγματα. Και λέω, αφού είναι κοντά οι γονείς μου και θα με αφήσουν, οι πουδενοί θα με αφήσουν να σταθώ στο μοναστήρι. Αλλά δεν ήθελα να σταθώ και στο μοναστήρι. Δεν ήθελα, παρόλο που τα αγαπούσα το μοναστήρι, λέω, ήθελα να φύγω να πάω μακριά, να πάω στα γιώρα μου. Είχα εδώ τον ήμουνα. Γι' αυτό και μια φορά που ήμουν εκεί πέρα, είδα μια αποκάλυψη, δηλαδή σαν αποκάλυψη. Διότι ενώ ήμουν εκεί και κοιμόμουν στο τιβάνι μου, δηλαδή στο κρεβάτι μου.
1: Στο κρεβατάκι της Παναγίας, Γέροντα.
0: Ναι. Βλέπω στον ύπνο μου, μαζί με το πνευματικό μου, βρεθήκαμε μέσα σε ένα καράβι. Όπως αυτά τα φεριμποτάκια που είναι τα μικρά που είναι εδώ, αμουλιανίδια, που έρχονταν εδώ πέρα. Και ερχόμαστε λοιπόν κάτωθε από την Κεφαλονιά. Εγώ καθόμαστε σε ένα τιβάνι, μπροστά ήταν ένας καλόγυρος στα ξάρτια εκεί και κρατούσε τα ξάρτια του καραβιού. Και εγώ καθόμουν από το πνευματικό μου και κουβεντιάζαμε πνευματικά πράγματα, ρωτούσα ορισμένα πράγματα για εκεί πέρα. Και του λέω, Αγία Πνευματική, του λέω, Γέροντα, πού πάμε, λέω, να πούμε, πού είμαστε εδώ πέρα. Λέει, δεν κατάλαβες πού πάμε, λέει. Λέω, πού πάμε. Στα Γιώρος, λέει, πάμε. Και κάνω μια έτσι, λοιπόν, στο βουνό. Είμαστε εδώ ανάμεσα στο Κατάλι. Το Κατάλι, εδώ, στη Σιδονία, το Κατάλι. Και ερχόμαστε και Κεφαλονιά είναι κάτω εδώ, στον νότο. Είμαστε κατευθείαν, να πούμε έτσι. Και όταν κάνω έτσι, λοιπόν, βλέπω τον άθωμα, λοιπόν, με ένα επιβλητικό, έτσι, όπως ήταν ψηλό το βουνό. Και του λέω, Άγιε Πνευματικέ, του λέω, Άγιε Γέροντα, λέω, αυτό το βουνό, τι βουνό είναι. Αυτό είναι, μου λέει, τα Γιώρος. Αυτό μου λέει, είναι τα Γιώρος. Αλλά όσο ερχόμαστε και έξι μέρων, δεν είναι καραβιή. Και βλέπω και απέναντι το μοναστήρι εδώ πέρα. Αυτό λέω που είναι μέσα στο βάθος εδώ, λέω μέσα στο βάθος εδώ, τι είναι αυτό το πράγμα. Μου λέει το μοναστήρι, εκεί πάμε, μου λέει. Το μοναστήρι, εκεί πάμε, μου λέει. Και εγώ κοίταζα λοιπόν και δεν χώθηκα να κοιτάζω λοιπόν. Δεν χώθηκα να κοιτάζω. Και όταν ήρθαμε λοιπόν στην άκρη εδώ στο λιμάνι κάτω.
1: Στον Αθανάσιο, Γιώργο.
0: Στον Αθανάσιο, εδώ κάτω. Είστε το καράβι αυτό, είμαστε πάνω στο καράβι. Είστε το καράβι. Και κολλάει λοιπόν στο μουράγιο. Μου λέει ο πνευματικός μου, λέει λοιπόν, μου λέει τώρα επειδή μου λέει εγώ δεν μπορώ να το πάω στο μοναστήρι. Το μονοπάτι πάει από εδώ. Πάρε στο μονοπάτι και θα σε βγάλει στην πόρτα του μοναστήριου. Γιατί εγώ θα φύγω, γιατί έχω δουλειά στο μοναστήρι κάτω, δεν μπορώ να λείψω, μου λέει. Και εσύ πήγαινε, μου λέει απάνω. Λέω να λογημένα. Βγήκα έξω λοιπόν, εγώ και έμεινα μόνο μου απάνω στο μουράγιο. Και το καράβι έφυγε λοιπόν, χωρίς να γυρίσει προς τα πίσω, την ίδια κατεύθυνση. Επήγαινε, πήγαινε, πήγαινε, στάθηκα, κοίταζα το καράβι λοιπόν, επήγαινε, πήγαινε, μου έκανε ο πνευματικός μου έτσι, με χαιρετούσε με το χέρι του, τον χαιρετούσα και εγώ. Αλλά έφτασε λοιπόν, δεν έβλεπα το καράβι, έφυγε, χάθηκε το καράβι μου. Έμεινα λοιπόν εγώ κάτω. Και τώρα τι να κάνω. Παίρνω το δρόμο σιγά σιγά λοιπόν και ανεβαίνω πάνω το μονοπάτι. Δεν ήταν αυτός ο δρόμος που είναι τώρα. Ήταν μονοπάτι. Και πήρα το μονοπάτι όπως τα πουμουλάρια που περπατούσαν και ανέβηκα την Κατερίνη λοιπόν και ανέβηκα και ήρθα εδώ. Ήρθα ακόμα δεν είχε ξημερώσει. Ακόμα λοιπόν δεν είχε ξημερώσει. Ακόμα ήταν μεταξύ.
1: Μοχρώμα που λένε.
0: Ναι, ναι. Ήταν μέρα.
1: Λυκόφως.
0: Παίρνω εδώ στο πορτόνι του μοναστηριού, ανοιχτό το πορτόνι. Μπαίνω λοιπόν μέσα στο πορτόνι, μπαίνω στην πόρτα μέσα, ανοιχτή η πόρτα, διάπλατη. Μπαίνω μέσα, κανείς λοιπόν. Τίποτα. Ψυχή. Γυρίζω μια γύρα γύρω-γύρω στην εκκλησία, τίποτα. Μπαίνω λοιπόν στην εκκλησία, ανοιχτή η πόρτα της εκκλησίας, η μεγάλη. Μπαίνω μέσα στην εκκλησία λοιπόν, Πάω και προσκύνησα τις εικόνες από εδώ, από εκεί, το τέμπλο, τα άλλα και προσκύνησα μέσα. Και έκανα μια βόρτα εκεί, έχει εκεί στο τέμπλο, έχει κάτι αγγελούδια που έχει εκεί κάτω χαμηλά. Πήγα λοιπόν τα καμάρωσα και τα αγγελούδια. Λέω τι ωραία αγγελούδια αυτά, τι πράγματα είναι αυτά εδώ πέρα. Και μετά κάνω μια βόρτα εκεί από τον αριστερό χορό και πήγα εκεί μπροστά από τον Κωνστάση του Αγίου, τον προσκυνητάρι του Αγίου Γεωργίου. Και κάθομαι και έβλεπα την εικόνα. Βλέπω λοιπόν εκεί στα αριστερά έναν άνθρωπο λοιπόν, να είναι μαύρο, να είναι ψηλό, αλλά ακατάστατο λοιπόν, έτσι φοβερό, φοβερός. Ένας αφόβητο ήταν. Και τον βλέπω και καθόταν στις τασίδια, δεν είχε σημασία όμως. Εγώ κοίταζα την εικόνα λοιπόν και αυτά. Και μετά έφυγα και πήγα στο προσκυνητάρι το κανονικό εκεί κοντά στην Παναγία Ερμηνεολύρισσα και προσκύνησα την πέρα και κανονικά όλα. Και μετά έφυγα και βγήκα έξω. Και βγήκα εδώ στη σκάλα την νότια εδώ απέναντι στο Κουδονοστάσιο και βγήκα και έβλεπα το Κουδονοστάσιο να μου κυβέρνει. Και λέω τι ωραίο καμπαναριό που είναι αυτό, να μου, τι ωραίο πράγμα. Αυτό είναι όμως που τον είδα στο χορό, τον βλέπω και έρχεται πίσω από την εκκλησία και έρχεται κοντά μου. Ένας κακός άνθρωπος, ένας αγριάνθρωπος, έναν αγρίμι. Και έρχεται εκεί πέρα και στέκεται μπροστά μου. Μου λέει τι κοιτάς, μου λέει εδώ πέρα, τι θέλεις εδώ πέρα. Και τι σε ενδιαφέρει σαν να τι λέω, σαν τι σε ενδιαφέρει, λέω τι βλέπω εδώ πέρα. Ό,τι θέλω βλέπω, λέω. Μου λέει τι βλέπεις, το καμπαναριό, ναι, το καμπαναριό βλέπω. Άμα δεν σε αρέσει, λέω, μην το βλέπεις, λέω. Το καμπαναριό βλέπω, λέω. Και με το καμπαναριό, λοιπόν, μου λέει, α, βλέπεις, μου λέει τι. Τι μάζεσαι να ζήσεις εδώ πέρα, με λέει, σου φτιάζω δουλειές, μου λέει, θα την περιμένεις, μου λέει, θα σου κάνω, μου λέει, λαχτάρες, πρέπει να την περιμένεις. Λέω, ούτε σε φοβάμαι, ούτε σε κανάγγελο, άγα, είσαι από εδώ πέρα, λέω. Και αμέσως ξύπνησα, λοιπόν. Και ξύπνησα, λοιπόν, και βρίσκομαι, λοιπόν, στην Κεφαλονιά, στο κρεβατάκι, μην κοιμόμουν, να πούμε. Αλλά τα είδα όλα εδώ πέρα μου.
1: Όπως είναι, γέροντα.
0: Ναι, όπως είναι, ακριβώς.
1: Σαν να ήσασταν πραγματικά εδώ.
0: Ακριβώς.

Καθώς, αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιορείτε, ακροατεύει προς το τέλος της η αθωνική επικοινωνία μας, θα σας διαβάσω άλλο ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Αγιορείτες Ερημίτες», για να κατακλείσουμε με το ανάλογο πλαίσιο την σημερινή επικοινωνία.

Ο προφήτης Ηλίας έκανε υπακοή στον Κύριο όταν του είπε «Πορεύω εντεύθεν κατά Ανατολάς και κρύβηθη εν το χυμάρο Χωράθ, το επιπροσώπου του Ιορδάνου, και έστε εκ του χυμάρου πίεσε Ίδωρ, και τη κόραξην εντελούμε του διατρέφινσε εκεί». Και επίησεν Ηλίου κατά το ρήμα Κυρίου και εκάθισεν εν το χυμάρο Χωράθ επί προσώπου του Ιορδάνου και οι κόρακες έφεραν αυτό άρτους το πρωί και κρέας το δίλι και εκ του χυμάρου έπινεν Ίδωρ. Χρημάτισε ιδεώδης αναχωρητής κατά την περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης ο προφήτης Ηλίας. Στο μετέχμιο της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, ο Τίμιος Πρόδρομος, μέγας αναφορητής, περηφανής ασκητής, είναι ενδεδειμένος τρίχας καμήλου και ζώνην δερματίνην περί την οσφήν αυτού, αισθείων ακρίδας και μέλι άγριον. Ο προφήτης Ηλίας και ο μίζων των προφητών Ιωάννης υπήρξαν οι πρόδρομοι του μοναχικού βίου. Στην Καινή Διαθήκη, ο μοναχικός βίος εμφανίζεται επιβλητικός. Οι μαθητές του Κυρίου, ως αποταξάμενοι πάντα και ακολουθήσαντες αυτό, υπήρξαν ιδεώδεις μοναχοί. Αλλά και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός συχνά ειν αναχωρώνεντε σε ρήμις ή ανέβαινεν εις το όρος προσεύξαστε, διδάσκον ημάς ότι ο χωρισμός από του κόσμου προηγείται της προς τον Θεόν οικειώσεως και ενώσεως. Οι Άγιοι Πατέρες και δι' οι νηπτικοί, απαρνησάμενοι τον κόσμο και τα του κόσμου, ανεχώρησαν στην έρημο και εκεί, σε απόλυτον ησυχία και ψυχική ηρεμία, επεδόθησαν στην εσωτερική καλλιέργεια του εαυτού των. Ανεδείχθησαν εκλεκτά δοχεία του Αγίου Πνεύματος.

Βρισκόμαστε στο Άγιον Όρος. Συλλογίζουμε ότι μέσα στην μικρή αυτή γλωσσίδα γης, που δεν έχει μήκος περισσότερο από 60 χιλιόμετρα και πλάτος μεταξύ 8 και 12, ο Δημιουργός σαν να εξύγκλησε όλα τα περιθώρια σε απρόοπτες και νέες πάντοτε συνθέσεις των απλών και αιωνίων στοιχείων της φυσικής καλονής, σχημάτων, χρωμάτων, αρωμάτων. Οποιοδήποτε θέρετρο όπου της γης θα φαινόταν φυλακή άθλια στους αγιορείτες πατέρες, τους 2.400 κυπουρούς του περιβολιού της Παναγίας μας. Οι ιεροί του τη Χερσόνησος μακαρία πλέει στους αφρούς του Αιγαίου. Μια γαλήνη απόκοσμη, χυμένη παντού. Ψηλά, χαμηλά μάλλον, πολύ χαμηλά, ένας ουρανός του ονείρου. Η αθωνική κορυφή σχίζει τον ουρανό και κάθε πύρινη προσευχή των πατέρων αδιαλείπτως τον διασχίζει και σαν βέλος καρφώνεται στο υποπόδιο του θρόνου του Θεού. Η αρμονική συζυγία γνώσεως και πίστεως, η επέκεινα του αισθητικού και ηθικού βιώματος βίωση του θρησκευτικού και αγίου νοήματος της ζωής, η κατά Θεόν διαβίωση και η διαμυστικής θεωρίας άνοδος των βαθμίδων της μυστικής ενώσεως μετά του Θεού, αποτελούν αγίους όρους και αποπνέουν το μυστικοπαθές άρωμα της αγιότητος.

Σε αυτό το σημείο, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιώρητε ακροατέ, ολοκληρώνεται η σημερινή αθωνική επικοινωνία μας. Ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας τον σεπτό καθηγούμενο της Ιεράς Μονής του Αγίου Παύλου, τον Αρχιμανδρίτη κύριο Παρθένιο, για την κατάθεση της καρδιάς του της πατρικής. Μας συνεκλώνησε, τουλάχιστον εμένα, με συνεκλώνησε βαθύτατα με την απλότητα των λόγων του, με την αφήγησή του, την εσωτερική, την καρδιακή, την αυτιασίδωτη, την απλή. Ευχαριστώ επίσης όλες και όλους εσάς που είχατε την καλοσύνη να μας παρακολουθήσετε. Διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο «Αγιορείτες Ερημίτες», που είναι το 5ο στην σειρά «Πύρα Πατέρων». Αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιορείτε ακροατέ, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε Κύριο. Συνεχίζουμε τις εκπομπές μας σε σχέση με τους ψαλμούς του Δαβίδ και βρισκόμαστε στον τρίτο ψαλμό. Ας ρωτήσουμε λοιπόν τίμια και ειλικρινά τον εαυτό μας. Εμείς πώς αναθέτουμε τα προβλήματά μας στο Θεό? Με όλη μας την πίστη ή με μισή αδύνατη και ανεμική πίστη? Πιστεύουμε ολόψυχα ότι μπορεί να μας βοηθήσει ή κρατάμε ενδιασμούς και επιφυλάξεις? Ο καθένας μας ας δώσει την απάντηση για τον εαυτό του. Ένα σχόλιο ακόμη που γίνεται από διάφορους ερμηνευτές σχετικά με την προσευχή του 5ου στίχου είναι και τούτο. Την προσευχή του αυτή ο πιστός την απευθύνει μέσα από το ναό στον τόπο της κατοικίας του Γιαχβέ. Η παράσταση αυτή αναπτύχθηκε παράλληλα με την εικόνα η οποία θέλει ως τόπο κατοικίας του Θεού τον ουρανό και είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ιεροσολυμίτικης παραδόσεως. Με την είσοδο και την τοποθέτηση της κυβωτού στο ναό, ο Θεός έρχεται και αυτός και εγκαθίσταται εκεί, παίρνοντας τη μορφή νεφέλης. Η νεφέλη αυτή αποτελούσε το σημείο της παρουσίας του Γιαχβέ στη σκηνή του μαρτυρίου. Αναφερόμενος στο ναό, τον οποίο έκτισε ο Σολομώντας, λέγει πως κατασκεύασε μια κατοικία για τον Γιαχβέ για να μένει εκεί πάντα. Αυτή λοιπόν η θεώρηση του ναού ως κατοικίας του Θεού παραμένει. Ο Γιαχβέ καθισμένος στο θρόνο του, ο οποίος βρίσκεται ανάμεσα στα δύο χερουβίμ, στο ναό του ακούει τις προσευχές των πιστών και τους απευθύνει αμέσως την απάντησή του. Η ηρεμία του Δαβίδ πηγάζει από την ελπίδα του στο Θεό. Γι' αυτό και λέει «εγώ δεν εκοιμήθην». Δηλαδή ο διοκόμενος, ο φυγάς λέει ότι «αν και με τριγυρίσουν οι εχθροί μου, κοιμάμαι ήσυχος, σαν να βρίσκομαι στο παλάτι μου, ανάμεσα στους φρουρούς μου». Τα λόγια αυτά του Δαβίδ είναι ένα αψευδές δείγμα της ηρεμίας του Δαβίδ ανάμεσα σε τόσους κινδύνους. Είναι τα τρία κατά σειρά ρήματα «εκοιμήθην», «κατακλήθηκα», «ύπνωσα». «Κοιμήθηκα ήσυχος και εξεγέρθην». «Ξύπνησα πάλι ήρεμα». Και αυτό θα γίνει όχι μόνο στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον. Τα μέλλοντα ως παροχικότα θεσπίζει αντί «κοιμηθήσομαι και υπνώσω», όπως λέγει ο Ευσέβιος. «Ότι Κύριος αντιλήψητέ μου, διότι ο Κύριος με είχε κάτω από την προστασία του, ου φοβηθήσομαι». Έτσι λοιπόν το συμπέρασμα της πεποιθήσεώς του είναι ότι και όταν κάποιος θα έχει προστάτη και βοηθό τον ένα και μόνο αληθινό Θεό, και αν ακόμη έχει να κάνει με μυριάδες λαού, δεν μπορεί να φοβάται. Φτάσαμε έτσι στην τελευταία, στην τέταρτη στροφή του ψαλμού, με την οποία ο Δαβίδ θα τερματίσει την προσευχή του. Εδώ παρακαλεί το Θεό με σκοπό να επιτύχει τη σωτηρία του. Βγάζει λοιπόν μια κραυγή με την οποία ζητά επιγόντως βοήθεια. «Ανάστα, Κύριε», δηλαδή «σήκω επάνω, Κύριε». Πρόκειται για μια ακόμη ανθρωπομορφική εικόνα και με τρόπο που δείχνει ότι ο πιστός έχει οικειότητα απέναντι στο Θεό, του ζητά να σηκωθεί και να αναλάβει δράση. Σε δύο εικόνες αναφέρονται οι τρόποι εκδικήσεως των αντιδίκων του πιστού. Ο πρώτος είναι το χαστούκισμα στο μάγουλο, που δεν προξενεί τόσο πόνο όσο ντροπή σε αυτόν που χαστουκίζεται. Και ο δεύτερος, το σπάσιμο των δοντιών των αγρίων ζώων, τα οποία με τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να προξενήσουν τις καταστροφές που προκαλούσαν πριν. Ο ποιητής του ψαλμού ομολογεί την πίστη του στη δικαιοσύνη και την παντοδυναμία του Θεού του. Έτσι η υπόσχεση προστασίας που του παρασχέθηκε για τη νύχτα θα μετατραπεί τελικά σε βεβαιότητα για την οριστική σωτηρία του πιστού. Πρέπει ακόμη να αναφέρουμε ότι τα λόγια αυτά «Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου» είναι οι πρώτες λέξεις του πολεμικού τραγουδιού που ο Μωυσής απήγγειλε κάθε φορά που οι Εβραίοι ύψωναν την Κιβωτό για την κατατρόπωση των εχθρών. «Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτω σαν οι εχθροί αυτού». Η φράση αυτή χρησιμοποιείται πολλές φορές στους ψαλμούς του Δαβίδ όταν παρακαλείται ο Θεός να σπεύσει σε βοήθεια. Είναι μια έκφραση ανθρωποπαθής. Πίστευαν δηλαδή οι Εβραίοι ότι ο Θεός άλλοτε μένα απαβόταν και ήταν ξαπλωμένος ή κοιμόταν δήθεν εξαιτίας της μακροθυμίας του και έτσι σε τέτοιες στιγμές παραχωρούσε στους εχθρούς την ευκαιρία να πιέσουν και να βλάψουν τον Δαβίδ. Η έγερση του Θεού σημαίνει έναρξη πλέον της ενεργούς δράσεώς του υπέρ του ψαλμωδού και προσθέτει ο Δαβίδ τα λόγια «Σύ επάταξας πάντας». Ανατρέχει ο ψαλμωδός στο παρελθόν όταν ο Κύριος τον είχε απαλλάξει από τους εχθρούς του. Ιδιαίτερα στον 8ο στίχο, βλέπει το Θεό σαν ένα εξυπνότατο ποιμένα,
ο οποίος με το σιδερένιο ποιμενικό του ραβδί, το σκύπτρο, χτυπά τα σαγόνια και το ρίχος των άγριων θηρίων, των λύκων, των εχθρών και αποσπά από το στόμα του τον εκλεκτό δούλο του, τον οποίον ως Λία είχαν αρπάξει. Αυτή τη σκηνή φαντάζεται ο Δαβίδ, γι' αυτό γράφει «Ο δόντας αμαρτωλών συνέτριψας». Έτσι λοιπόν τους εχθρούς που κυκλώνουν τον Δαβίδ, ο Θεός τους μεταχειρίζεται ως άγρια ζώα, συντρίβοντας τα σαγόνια τους για να τους κάνει αυλαβείς. Ονομάζει τους εχθρούς του αμαρτωλούς, διότι αυτοί επαναστάτησαν κατά του Θεού, ο οποίος έχρισε αυτόν βασιλιά. Ο ψαλμός τελειώνει με τον στίχο 9, με τον οποίο ο Δαβίδ τερματίζει και την προσευχή του λέγοντας «Του Κυρίου η σωτηρία». Και πάλι, εδώ τονίζεται η αμετακίνητη βεβαιότητα και σιγουριά του πιστού ψαλμωδού ότι «και επί των λαών σου η ευλογία», ότι δηλαδή από τον Κύριο θα του δοθεί η σωτηρία και σε όσους τον φοβούνται θα είναι δικός του λαός και θα έχουν την ευλογία του. Είναι συγκινητική η παράκληση αυτή που εκτός των άλλων δείχνει και την ανεξικακία και τη μεγαλοψυχία του μεγάλου Δαβίδ. Παρακαλεί το Θεό να ευλογήσει το λαό αυτό, ο οποίος δεν δίστασε να επαναστατήσει εναντίον του, διότι είναι περιούσιος λαός του, έστω κι αν τώρα παρασύρθηκε και στρέφεται εναντίον του. Συγκινητική και διδακτική είναι η ανεξικακία του Δαβίδ, από την οποία ήταν πρικισμένος και την οποία είχε εκδηλώσει και σε άλλα συγκεκριμένα περιστατικά της περιπετειώδου ζωής του, όπως τα επεισόδια με τον Σαούλ και τον Αβεσσαλόμ. Γι' αυτό θα γράψει ο Δίδυμος ότι ο Δαβίδ, τον οποίον κατατάσσει μεταξύ των Αγίων της Παλαιάς Διαθήκης, υπήρξε παράδειγμα ανθρώπου στολισμένου ψυχικά, με πολλή πραότητα και αγαθότητα, αρετές τις οποίες έδειξε πολλές φορές στους εχθρούς του που τον καταδίωκαν χωρίς λόγο. Ο δε Κύριλλος, σχολιάζοντας τη μεγαλόψυχη αυτοή συμπεριφορά του Δαβίδ, θα προσθέσει «αξιοπρεπές δε το και της άλλης υπάρξε, παρακαλήν, όπερ εαυτό συμβήνε βούλετε». Τερματίζουμε εδώ τα ερμηνευτικά σχόλια στον τρίτο ψαλμό που αποτελούν μια σύντομη αλλά περιεκτική σε πλούσιο περιεχόμενο προσευχή. Μια προσευχή με την οποία ο Δαβίδ απλά και αυθόρμητα ξεδιπλώνει την πολύτιμη πείρα του. Μια πείρα που στερεώνεται ακόμη περισσότερο μέσα από την πεποίθησή του ότι ο Θεός ακούει πάντα τις προσευχές των μετανοημένων παιδιών του. Είναι καιρός όμως να επισημάνουμε και τα απαραίτητα ηθικά συμπεράσματα που ξεπηδούν από τον εξαίρετο αυτό ψαλμό, τον οποίον ακούμε πρώτον στον εξάψαλμο, στο ξεκίνημα του όρθρου και σε κάθε θεία λειτουργία. Κάθε άνθρωπος, στην πορεία της επίγειας ζωής του, όχι λίγες φορές σε δύσκολες και κρίσιμες περιστάσεις, δοκιμάζεται και πλήττεται από πολλά και ποικίλα κακά. Αλλά αυτή την κρίση την οποία διέρχεται, οφείλει όπως ωραιότατα διδάσκει ο ψαλμωδός, να την αντιμετωπίσει και να την ξεπερνάει με την αμετακίνητη πίστη του στο βοηθό Θεό. Πόσοι και ποιοι πειρασμοί δεν εμφανίζονται μπροστά μας στην προσπάθειά μας να νικήσουμε τα πάθη μας που φωλιάζουν μέσα μας. Και πόσες φορές ο διάβολος ζήτησε να μας απογοητεύσει, παριστάνοντας ως ακατόρθωτο το έργο της τελειοποίησης και σωτηρίας μας, ψιθυρίζοντας τα βάθη της ψυχής μας και σε στιγμές πνευματικού κλονισμού, το ότι ουκ έστει σωτηρία εν το Θεό αυτού. Μόνο όσοι είναι ισχυρές πνευματικές προσωπικότητες μπορούν με τη δύναμη την πνευματική και με την πίστη στο Θεό να υπερνικήσουν την κρίση και να εξέλθουν από αυτήν αλόβητη ψυχικά. Οι μικροί κατά το πνεύμα, οι μικρόψυχοι, οι ασταθείς και επιπόλαιοι παρασύρονται από τον πρώτο βίαιο άνεμο. Αυτό είναι το πρώτο μέγα δίδαγμα και μήνυμα από τον προκείμενο ψαλμό. Το δεύτερο διδακτικό συμπέρασμα είναι ότι τα γεγονότα της περασμένης ατομικής μας ζωής δεν πρέπει να τα θεωρούμε ως τυχαία και άνευ σκοπού, αλλά να τα αναλύουμε, να τα φιλοσοφούμε, να εμβαθύνουμε σε αυτά και να εισχωρούμε στη βαθύτερη τους έννοια, ανακαλύπτοντας την ενέργεια του Θεού για την προσωπική μας ζωή. Από αυτή την αυτοεξέταση θα μάθουμε να αντλούμε διδάγματα, θάρρος και ελπίδα για την αντιμετώπιση της παρούσης καταστάσεως. Η ατομική μας ιστορία γίνεται δάσκαλος και οδηγός στις κρίσιμες στιγμές. Βέβαια, η ανάλυση της προσωπικής μας ιστορίας, η εμβάθυνση στο βαθύτερο περιεχόμενο των γεγονότων και η εξαγωγή από αυτά των κατάλληλων διδαγμάτων δεν είναι εύκολη δουλειά. Απαιτείται η κατάλληλη καθοδήγηση. Και είναι αναγκαία τότε η συμβουλή του πνευματικού μας, η μελέτη του Θείου Λόγου, αλλά και η πύρινη προσευχή μας, ώστε ο Θεός να μας δώσει το δικό του φωτισμό. Έτσι, θα διαλυθεί το σκοτάδι της αγνίας μας, ώστε να επισημάνουμε και να κατανοήσουμε τους κινδύνους που δημιουργούν σε εμάς οι πολυπληθείς και κακεντρεχείς πνευματικοί εχθροί μας. Ένα τρίτο συμπέρασμα είναι και τούτο.
Οι Άγιοι Πατέρες μας λένε ότι άλυπος βίος δεν υπάρχει. Ο πόνος και η θλίψη είναι κοινός κλήρος όλων των ανθρώπων. Γι' αυτό προετοίμαζε τον εαυτόν σου για τον ερχομό του πόνου. Γράφει κάποιος σύγχρονος συγγραφέας. Σου έκανε επίσκεψη ο πόνος? Μην τα χάσεις. Μόνο ρώτησε. Τι ζητάει από εσένα? Ρώτησέ τον δηλαδή. Η αιώνια αγάπη κανένα πόνο δεν σου στέλνει. Μόνο και μόνο για να κλαις. Και μια αραβική παροιμία λέει. Αν η ζωή ήταν συνεχής λιακάδα, τότε θα μεταβάλλονταν σε μια έρημο. Και κάτι άλλο. Το Μαργαρίτη δεν είναι παρά ένας κόκκος άμμου στο κορμί κάποιου όστρακου. Το αίμα, τα δάκρυα, ο υδρότας και οι τοξίνες του όστρακου που τρελίγουν την άμμο τη μεταλλάσσουν σε ένα όμορφο και λαμπερό μαργαριτάρι που δεν είναι παρά δημιουργημά του πόνου. Όλα αυτά μας διδάσκουν ότι πίσω από κάθε πόνο, κάθε δοκιμασία και κάθε πειρασμό βρίσκεται μια μεγάλη ωφέλεια. Ουδέν κακόν αμοιγές καλού. Ο σκληρός πόνος είναι για τις εξαγνισμένες ψυχές ό,τι είναι τα περικτωμένα κάρβουνα για το λιβάνι. Ενώ λιώνει, εφοδιάζει και ως θυμίαμα δημιουργεί γύρω ατμόσφαιρα κατάνοιξης. Ο διάσημος συγγραφέας Βίκτορ Ουγκό διηγείται ότι στο δωμάτιό του μπήκε κάποτε μια πεταλούδα που αγωνιζόταν να βγει χτυπώντας το παράθυρο. Προσπάθησε να την πιάσει. Εκείνη σπαρταρούσε. Ήθελε να της δώσει την ελευθερία. Αλλά και εκείνη το αγνοούσε και έπασχε. Το ίδιο και ο Θεός. Θέλει να μας δώσει την ευτυχία και γι' αυτό μας πιάνει με τον πόνο. Μας συνθλίβει. Ο Αββάς Μάρκος ρώτησε κάποτε τον Όσιο Αρσένιο γιατί οι περισσότεροι ευσεβείς φεύγουν από τον κόσμο τούτο με πολλές θλίψεις. Και ο Άγιος απάντησε. Οι θλίψεις για εκείνους που τις δέχονται με υπομονή είναι το αλάτι που προλαβαίνει τη σκέψη της αμαρτίας και κάνει τους ανθρώπους να παρουσιάζονται στον ουρανό καθαροί. Τα μάτια του ανθρώπου βλέπουν το Θεό καθαρά μόνο μέσα από τα δάκρυα.

Συνεχίζουμε στον τέταρτο ψαλμό που αναφέρεται στους κακούς λογισμούς. Ο ίδιος ο Αβεσσαλόμ πάνω σε ένα άλογο έτρεχε για να σωθεί, αλλά μέσα στο πυκνό δάσος τα όμορφα και μακριά μαλλιά του πιάστηκαν στα κλαδιά ενός δέντρου. Το άλογο έφυγε και αυτός έμεινε κρεμασμένος. Τότε ο Ιωάβ έστειλε κάποιον να σκοτώσει τον Αβεσσαλόμ. Άνεση και μέσα στις θλίψεις. Αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί τη βασική ιδέα του τέταρτου ψαλμού. Και αυτό ήταν κάτι που το έβλεπε και το ζούσε κάθε ώρα και κάθε στιγμή ο θεοκίνητος Δαβίδ. Γνώριζε εκ πείρας ο ψαλμοδός ότι ο Θεός τον οποίον υπεραγαπούσε δεν έμεινε ποτέ ψυχρός και αδιάφορος μπροστά στις θλίψεις και στις δοκιμασίες του. Μερικές φορές βέβαια, έχοντας έτσι πίστη και ελπίδα στο Θεό με εσωτερική ειρήνη, παρόλα στις εξωτερικές θλίψεις του, όταν πλαγιάσει επί το αυτό, δηλαδή αμέσως θα κοιμηθεί, τίποτα δεν ταράσει και δεν ανησυχεί τον εσωτερικό του κόσμο. Βιώνει ο ψαλμοδός πράγματι την ελπίδα αυτή, ότι γι' αυτό πάσχει και γι' αυτό μπορεί να μιλάει και να γράφει με αυτόν τον τρόπο, διότι πάντα θα ισχύει το εκ του περισσεύματος της καρδίας, λαλεί το στόμα. Ο Ιερός Χρυσόστομος, σχολιάζοντας, λέγει ότι πράγματι τίποτε συνήθως δεν ειρηνεύει τόσο πολύ την ψυχή μας, όσο η γνώση του Θεού και η απόκτηση της αρετής που διώχνει από μέσα μας τον πόλεμο των παθών και δεν αφήνει τον άνθρωπο να συγκρούεται με τον εαυτό του. Και τι σημαίνει δε επί το αυτό, ρωτάει ο Χρυσόστομος και δίνει αμέσως την απάντηση. Θα είμαι, λέει ο Δαβίδ, συγκεντρωμένος στον εαυτό μου. Θα έχω στρέψει την προσοχή μου στον εαυτό μου χωρίς να διχάζομαι από τις αμέτρητες φροντίδες, ούτε να φροντίζω για τα προβλήματα του ενός και του άλλου και ούτε να κομματιάζομαι μέσα στον κόσμο από τις φροντίδες, αλλά να σκέπτομαι τις υποθέσεις μου και εκείνα που με ενδιαφέρουν και μάλιστα εκείνα που πρέπουν στον άνθρωπο. Κατά μόνας επελπίδη κατόκισάς με. Στα λόγια αυτά κρύβεται και η αιτία της ταυτόχρονης κατακλήσεως και υπνώσεώς του. Το κατά μόνας επελπίδη κατόκισάς με οι Άγιοι Πατέρες ερμηνεύουν ως εξής. Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει, «Διότι εσύ, Κύριε, κι αν και είμαι ολομόναχος, μου παρέχεις την προστασία σου, κάτω από την οποία κατοικώ γεμάτος με τις ελπίδες μου σε σένα». Αυτά δε που λέει ο Δαβίδ σημαίνει το εξής. «Με τη μελλοντική ελπίδα και την δική σου αναμονή κατέσβεσα όλα μου τα πάθη». Όπως δηλαδή λέει και ο Παύλος, «Διότι ότι προσωρινά ασκεί μια ελαφριά πίεση πάνω μας και μας προετοιμάζει για άλλο ένα και μεγαλύτερο πλούτο αιώνιας δόξας». Δεν στοχεύουμε σε αυτά που φαίνονται, αλλά σε αυτά που δεν φαίνονται, γιατί όσα φαίνονται είναι πρόσκαιρα, ενώ όσα δεν φαίνονται είναι αιώνια. Επανερχόμενος λίγο πιο κάτω θα προσθέσει σχετικά με το κατά μόνας, ότι αυτό σημαίνει μακριά από τους κακούς, διότι σε αυτή την ειρήνη την κατόρθωσα, λέει, με την ελπίδα που την στηρίζω σε σένα και ζω ολομόναχος, αποφεύγοντας τους διεφθαρμένους. Την ίδια φράση του ψαλμοδού, σχολιάζοντας και ο Άγιος Κύριλλος, γράφει «Εξαίρετος εστίν ο των Αγίων κλήρος, ουγάρ αναμίξ, έσονται της πονηρίας, αλλά ίον εξηρημένη και κατά μόνας». Αξιόλογα είναι επίσης και όσα έχουν γραφτεί από τους πατέρες σχετικά με τον ένατο στίχο στην προσπάθειά τους να προσδώσουν αλληγορική ερμηνεία. Μεταξύ αυτών ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις και ο Κύριλλος

δέχονται ότι ο Δαβίδ προφητεύει εδώ δια την εκ νεκρών Ανάσταση σχηματίσας των λόγων ως από μέρους του σώματος, τον οποίον λέει προς το Θεό ότι «Συ Κύριε, όρισες να κατοικώ στον τάφο μεμονωμένον και χωρισμένον από την ψυχή, όχι όμως απλώς, αλλά επελπίδη Αναστάσεως, όταν και την ψυχή έχω να απολάβω και με αυτήν να αναστηθώ». Το συμπέρασμα λοιπόν όλων αυτών είναι ότι η ελπίδα και η υπεποίθηση στο Θεό, μόνη αυτή χαρίζει την ηρεμία και την ησυχία, με την οποία οφείλει να αντιμετωπίζει τις δυσχέρειες του βίου, αλλά και θα το εξασφαλίζει ήρεμον ύπνο που αποτελεί θείο δώρο για τον άνθρωπο. Είναι η κάθε μέρα της ζωής μας. Την ποθούμε και τη ζητούμε από τον Κύριο να είναι τελεία, αγία, ειρηνική και αναμάρτητος, όπως ακούμε σε κάθε θεία λειτουργία. Για να είναι όμως τέτοια, πρέπει να την αρχίζουμε καλά, αλλά χρειάζεται και να την τελειώνουμε όπως θέλει ο Κύριος. Γι' αυτό και ο Μέγας Δαβίδ, ο Θεόπνευστος αυτός προφήτης και βασιλιάς, στον τέταρτο ψαλμό που ερμηνεύσαμε και αναλύσαμε, μας απευθύνει μια βαρισίματη συμβολή. Τα πονηρά σχέδια, λέει, τους εφάμαρτους λογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυκλοφορείτε στις καρδιές σας, να τα εξετάζετε τη νύχτα στο κρεβάτι σας. Και αφού κυριευτείτε από τη μετάνοια και την κατάνοιξη, να συγκρατήσετε από το νου για να τα θέτετε στην πράξη. Συγκεκριμένα, στον πέμπτο στίχο ο Δαβίδ τρία πράγματα τονίζει. Το πρώτο, ότι με το νου και την καρδιά μας, στο διάστημα της ημέρας πολλά αντίθετα προς το θέλημα του Θεού λαμβάνουν χώρα. Το δεύτερο, ότι δύσκολα κάποιος τα αντιλαμβάνεται λόγω των αποσχολήσεών του και της ζάλης από την βιομέρημνα, και γι' αυτό η πιο κατάλληλη ώρα για αυτοεξέταση είναι η βραδινή. Τρίτον, ότι πρέπει να λυπηθεί αφού λύπησε το Άγιο Πνεύμα, να κατανοηγεί, να πάρει την απόφαση να μην εφαρμόσει ποτέ τα πονηρά σχέδιά του. Αυτή τη συνήθεια εφάρμοσαν πολλοί χριστιανοί και είχαν λαμπρά αποτελέσματα. Γνώρισαν βαθύτερα τον εαυτό τους, ενίσχυσαν τη θερμότητα της προσευχής τους, ετοίμασαν τον εαυτό τους για μια ειλικρινή εξομολόγηση. Αλλά θα μπορούσε κάποιος να ρωτήσει, μας χρειάζεται η αυτοεξέταση και η αυτοκριτική? Και βέβαια μας χρειάζεται. Γιατί? Διότι είναι η πρώτη οδός της μετανοίας. Μας εξασφαλίζει μια σωστή και όρημη μετάνοια. Πώς αλλιώς θα ζητούσαμε το έλεος του Θεού, αν δεν αντιληφθούμε την ενοχή μας σε συγκεκριμένα περιστατικά? Ο προφήτης Ιερεμίας γράφει: «Εξερευνήθη η οδός ημών και η τάστη και επιστρέψομεν έως Κυρίου». Δηλαδή, ας ερευνήσουμε και ας εξετάσουμε προσεκτικά τις πράξεις μας για να επιστρέψουμε πάλι προς τον Κύριο. Μας εξασφαλίζει σύνεση και σοφία. Όταν γνωρίζουμε τις αδύνατες πλευρές μας, μπορούμε να φυλαγόμαστε και να προλαβαίνουμε πτώσεις. Συγχρόνως μπορούμε να ψυχολογούμε τους άλλους, να μην ερεθίσουμε και να προκαλούμε τις αδυναμίες τους, να τους καταλαβαίνουμε και να τους βοηθάμε. Ο σοφός Σολομών θα πει: «Ο εαυτόν επιγνώμονες σοφή». Δηλαδή, ο εσωστρεφής και όχι ο εξωστρεφής είναι πράγματι σοφός. Αλλά ας έλθουμε τώρα στην πράξη. Μερικές πρακτικές συμβουλές που μας βοηθούν στην κατανόηση του θέματός μας. Τι πρέπει λοιπόν να προσέξουμε, ώστε αυτή η αγία συνήθεια της αυτοεξέτασης που μας συνιστά ο Δαβίδ να ριζώσει μέσα μας? Το πρώτο που χρειάζεται είναι η απόφαση. Και το λέμε αυτό διότι πέρα από την αναβλητικότητα είναι τα διάφορα εμπόδια και εργασίες που ποτέ δεν λείπουν. Ακόμη και διότι ο ίδιος ο εαυτός μας πολύ εύκολα ξεφεύγει, λόγω του εγωισμού. Αντιδρά, αποφεύγει, ξεγλιστρά. Το δεύτερο είναι η αυστηρότηση. Η κριτική του εαυτού μας θα γίνεται κατά τρόπο αμερόληπτο. Δεν πρέπει να του χαρίζουμε, να τον φθοπεύουμε, να τον αμνηστεύουμε, αλλά να τον κρίνουμε ή δυνατόν αντικειμενικά, με γνώμονα και κριτήριο όχι το ότι κάνουν οι πολλοί, ούτε τις δικαιολογίες που επιστρατεύει το λογικό μας, αλλά τον αιώνιο λόγο του Θεού. Αισιοδοξία και αγωνιστικότης. Ποτέ μην αποθαρρυνόμαστε. Το δέντρο δεν κρύβεται, δεν κόβεται με μια τσικουριά. Θέλει υπομονή και αγώνα. Και προσευχή βέβαια για να μας δώσει το φωτισμό του θέλει ο Θεός, όπως τον έδωσε και στο Δαβίδ. Γι' αυτό και λέει: «Εσημειώθε εφημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε». Αυτό ήταν το πρώτο συμπέρασμα. Το δεύτερο συμπέρασμα απορρέει από τον ψαλμό και είναι ότι χρησιμοποιώντας την σαν προσευχή αυτόν τον ψαλμό, πρέπει να παρακαλούμε το Θεό να αποσπάσει τις καρδιές μας από τη ματαιότητα του παρόντος κόσμου και από τα ψεύδις τα οποία λόγω του προπατορικού αμαρτήματος ρέπει και εύκολα ολισθαίνει η διεφθαρμένη φύση μας, ο παλαιός άνθρωπος που υπάρχει μέσα μας. Ο διάσημος Γάλλος επιστήμονας και εφευρέτης Βλάσιος Πασκάλ, στο υπέροχο βιβλίο του «Στοχασμοί» γράφει: «Μέσα μας φιλοξενούμε ένα κτίνος, είναι ο αμαρτωλός εαυτός μας, και έναν άγγελο,
είναι ο καλός εαυτός μας και συμπληρώνει «αλυσοδέσατε το κτίνος και ελευθερώσατε τον άγγελο». Αυτό είναι και το θέλημα του Θεού. Το τρίτο συμπέρασμα είναι να παρακαλούμε τον Θεό να μας απαλλάξει από την αλόγιστη προσκόλληση στα επίγεια αγαθά, από τα οποία και μόνο οι άνθρωποι εξαρτούμε την ευτυχία μας και μας αξιώνει να αναθέτουμε τους εαυτούς μας στην αγαθή προνοιά Του. Τέλος, υπάρχει και μυστικό, θα λέγαμε μήνυμα του ψαλμού, που αποτελεί και το καταστάλαγμα του όλου περιεχομένου της σύντομης προσευχής του Ιερού Ψαλμοδού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρατηρεί κάτι το αξιοσημείωτο σε αυτόν τον ψαλμό και ιδιαίτερα στον δεύτερο στίχο. «Εν θλίψη, επλάτινάς με, Κύριε». Κάνει εντύπωση εδώ ότι ο ψαλμοδός δεν λέει «Δεν με άφησες να πέσω», αλλά θα προσθέσει ο Χρυσόστομος «εις θλίψην», ουδέ ότι παρήγαγες ταχαίως την θλίψην, αλλά ότι μενούσες αυτή σε πλάτινάς με. Με έκανες δηλαδή, λέει ο Δαβίδ, να νιώθω άνετα. Και μέσα στη θλίψη μου, παρόλο που πονούσα, δεν αισθανόμουν στενοχώρια και απελπισία. Αλλά και ο Μέγας Αθανάσιος, ερμηνεύοντας τον ίδιο στίχο, γράφει ότι μετά θλίψεων και πειρασμών τους λόγους επιγεινώσκομεν και τότε μάλιστα πλατινόμεθα. Όταν δηλαδή γνωρίσουμε καλά για ποιο σκοπό επιτρέπει ο Θεός να μας βρίσκουν θλίψεις και πειρασμοί, τότε νιώθουμε αυτόν τον πλατισμό εν της θλίψεση, για να θυμηθούμε και τη σχετική φράση του μικρού παρακλητικού κανόνος της υπεραγίας Θεοτόκου, ο στίχος καταφυγής και κτήμεθα και ψυχών σε παντελή σωτηρίαν και πλατισμών εν της θλίψεση κόρη και το φωτί σου αΐα γαλόμεθα. Ω δέσποινα και νυν ημάς. Όμως, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, ο σκοπός των θλίψεων δεν μας είναι άγνωστος. Ήδη μας το έκανε γνωστό ο Θεός με το Λόγο Του τον Άγιο. Συνεπώς, εκείνο που χρειάζεται από εμάς είναι να μελετούμε και να εμβαθύνουμε σε αυτόν τον σκοπό. Έτσι με αυτόν τον τρόπο ούτε θα δυσφορούμε ποτέ, έστω κι αν είμαστε ακίνητοι, ίσως στο κρεβάτι του πόνου, ή να μας ζώνει από παντού ο πειρασμός με όλες τις μορφές του.

Όλα αυτά τα βλέπουμε και στην καθημερινή μας ζωή. Όταν κάποιος, παραδείγματος χάρη, είναι άρρωστος ή βρίσκεται σε κάποια δοκιμασία, κατά κανόνα αμαρτάνει λιγότερο και αντιμετωπίζει πιο εύκολα στον αόρατο πόλεμο το φοβερό εχθρό όλων μας, καταφεύγει επίσης πιο συχνά με θέρμη και ταπείνωση στο Θεό με την προσευχή. Κύριε, ενθλίψη εμνήστη σου, ενθλίψη μικρό η παιδεία σου ημίν. Δηλαδή, Κύριε, στη δοκιμασία και στη θλίψη σε θυμήθηκα, αλλά μικρή ήταν η θλίψη αυτή με την οποία με τιμώρησες με σκοπό να μας παιδαγωγήσεις. Μαθαίνει έτσι ο άνθρωπος να εξαρτά καλύτερα και περισσότερο τη ζωή του από την πατρική πρόνοια του Θεού. Γίνεται ακόμη πιο συμπαθής και από τους άλλους και ανοίγει στην καρδιά του, εκδηλώνοντας αισθήματα αγάπης προς όλους. Σκέφτεται επίσης πιο συχνά τη ματαιότητα των εγκοσμίων και στρέφεται πιο εύκολα η ψυχή του προς τα άφθαρτα αγαθά της Βασιλείας του Θεού. Αυτά τα κέρδη από τις θλίψεις είχε υπόψη του και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, γι' αυτό και έλεγε ότι δεν πρέπει να παραλύεις, άνθρωπε, και να απογοητεύεσαι όταν σε βρει κάποια συμφορά. Γιατί, εάν αμαρτίας έχεις, αφανίζονται και κατακαίονται εύκολα από τη θλίψη. Εάν δεν έχεις όμως αρετή, τότε φεύγει η αρετή, μάλλον, και λαμπρύνεται και φεδρύνεται από αυτή. Δηλαδή, εάν έχεις αμαρτίες, εξαφανίζονται και κατακαίονται εύκολα από τη θλίψη. Αν πάλι έχεις αρετή, λαμπρύνεται η αρετή και δημιουργείται ευχάριστη ψυχική διάθεση. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν τον Κύριό μας να διατηρεί εκείνος αθόλωτον τον νου μέσα στις θλίψεις μας, ώστε να μην τον ξεχνούμε ποτέ. Τότε θα μπορούμε να είμαστε και εμείς μαζί με όλους τους Αγίους, θλιβόμενοι μεν, αλλού στενοχωρούμενοι, κατά τον Απόστολο Παύλο.

0: αγαπητοί ακροατές, άλλη μία εκπομπή μας έχει φτάσει στο τέλος της. Χαίρετε εν Κυρίω.
1: Εν ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

Ας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Κεφάλαιο 4. Εξωτερικός θόρυβος και εσωτερική ησυχία. Αλλίωσαν την ήρεμη φύση.

Τα περισσότερα μέσα που χρησιμοποιούν σήμερα οι άνθρωποι για την εξυπηρέτησή τους κάνουν θόρυβο. Την έχουν παλαβώσει με τους θορύβους την ήρεμη φύση. Την έχουν αλλοιώσει και με όλα τα σύγχρονα μέσα την έχουν καταστρέψει. Παλιά τι γαλήνη υπήρχε. Πόσο άνθρωπος αλλοιώνεται και αλλοιώνει χωρίς να το καταλαβαίνει. Όλοι τώρα έχουν μάθει να ζούμε το θόρυβο. Βλέπεις και πολλά από τα σημερινά παιδιά για να διαβάσουν θέλουν μουσική ροκ. Δηλαδή, περισσότερο τους αναπαύει να διαβάζουμε μουσική παρά με ησυχία. Αναπαύονται στην ανησυχία, γιατί υπάρχει ανησυχία μέσα τους. Παντού θόρυβος υπάρχει. Θόρυβος για να γυαλοχαρτίσουν, θόρυβος για να ραντίσουν με το ψεκαστήρα. Μετά θα βρουν άλλους ψεκαστήρες, σαν αεροπλάνα, που θα κάνουν πιο πολύ θόρυβο και θα πούν «Α, αυτοί είναι πιο καλοί, γιατί ρίχνουν το φάρμακο από πάνω και δεν μένει ούτε μπουμπούκι άβρεκτο και θα θέλουν να αγοράσουν από εκείνους που θα χαίρονται με εκείνους». Μια τρύπα πάει να κάνει ο άλλος για να βάλει ένα καρφί και βάζει το θόρυβο μπροστά. Τι να κάνει? Μια τρύπα στο νερό και χαίρεται και από πάνω. Το παράξενο είναι ότι καμαρώνει κιόλας. Για να πάρει λίγο αέρα, παίρνει μηχανή με μπαταρίες. Πάλι θόρυβος. Παλιά όταν ζεσθενόταν κανείς, έκανε λίγο αέρα με το χέρι του, ενώ τώρα ξεκουφαίνεσαι για να κάνει λίγο αέρα. Και στη θάλασσα τώρα όλα θόρυβο κάνουν. Έβλεπες άλλοτε τα καράβια με τα πανιά να πλέουν ήσυχα. Τώρα και ένα μικρό μοτέρ κάνει ντούκου ντούκου. Σε λίγο θα κυκλοφορούν οι περισσότεροι με αεροπλάνα. Και ξέρεις τι γίνεται? Η γη απορροφάει και λίγο το θόρυβο. Στον αέρα ο Θεός να φυλάξει.

Το ανήσυχο κοσμικό πνεύμα της εποχής μας κατέστρεψε δυστυχώς με τον δήθεν πολιτισμό του ακόμη και τα Άγια Ιερά Μέρη που γαληνεύουν και αγιάζουν τις ψυχές. Ο ανήσυχος άνθρωπος δεν ησυχάζει ποτέ. Δεν άφησαν πουθενά τόπο ήσυχο. Ακόμη και τους Αγίους Τόπους τους έχουν κάνει τώρα άστα να πάνε. Όπως αναφέρεται και στο βίο της Ερημητίδας Φωτεινής, στην έρημο όπου είχε ασκητέψει, έκαναν μετά περίπτερα, καντίνες. Μέσα στα ασκητήρια όπου ασκήτεψαν τόσοι μοναχοί, τόσοι Άγιοι, πουλούσαν αναψυχτικά οι Άγγλοι. Πάει έρημος. Σπίτια, ραδιόφωνα, μαγαζιά, ξενοδοχεία, αεροδρόμια. Έγιναν αυτό που λέει ο Άγιος Κοσμάς. Εκεί που κρεμούν τώρα τα παλικάρια, τα καριοφύλια, θα έρθουν καιρός που θα κρεμούν οι γύφτοι τα όργανα. Θέλω να πω, έτσι καταντήσαμε κι εμείς. Εκεί που ασκήτευαν, που είχαν τα κομποσχήνια οι μοναχοί, τώρα έχουν ραδιόφωνα, αναψυκτικά. Εφαίνεται μετά από λίγα χρόνια δεν θα χρειάζονται αυτά. Όπως δείχνουν τα πράγματα, γενικά φαίνεται η ζωή πλησιάζει στο τέλος. Τελειώνει η ζωή. Τελειώνει κι αυτός ο κόσμος. Γέροντα, στο Άγιο Όρος υπάρχει τώρα τόπος ήσυχος? Πού τόπος ήσυχος, παιδί μου? Αφού ανοίγουν συνέχεια δασικούς δρόμους, αυτοκίνητα από εδώ, αυτοκίνητα από εκεί. Ακόμη και στα πιο ερημικά και ησυχαστικά μέρη έχουν πάρει αυτοκίνητο. Απορώ τι ζητάνε αυτοί οι άνθρωποι στην έρημο. Ο Μέγας Αρσένιος στην έρημο άκουγε τα καλάμια που σίονταν όταν φυσούσε γλυκά και έλεγε «Τι θόρυβος είναι αυτός, σεισμός γίνεται». Πού να έβλεπαν οι Άγιοι Πατέρες αυτά που γίνονται σήμερα. Παλιά οι διακονητές στα κοινόβια, ιδίως ο τραπεζάρης και ο αρχοντάρης, πολύ κουράζονταν. Έπρεπε να πλύνουν τα πιάτα, να τρίψουν τα μπακυρένια σκεύη. Σήμερα έχουν ευκολίες. Έχουν διάφορα σύγχρονα μέσα και τα περισσότερα κάνουν θόρυβο. Θυμάμαι, εμείς στο κοινόβιο με τα δοχεία κουβαλούσαμε το νερό από μια πηγή και με το μαγκάνι το ανεβάζαμε σιγά σιγά στον τρίτο όροφο. Τώρα φέρνουν το νερό με τη μηχανή και ακού συνέχεια ντούκου ντούκου. Τα νουβάρια σύονται, τα τζάμια τρίζουν. Τουλάχιστον να βάλουν ένα σιγαστήρα. Στο στρατό, με τον ανταρτοπόλεμο, με ένα σιγαστήρα φόρτιζα την μπαταρία του ασυρμάτου και απέναντι δεν με άκουγαν. Ήρθαν μια μέρα στο καλύβι μοναχοί από ένα μοναστήρι και μιλούσαν δυνατά. «Πιο σιγά», λέω στον ένα, «μας ακούνε πιο πέρα». «Τίποτα αυτός». «Πιο σιγά, χριστιανέ μου», του ξαναλέω. «Ευλόγησον γέροντα», μου λέει. «Συνηθίζουμε να φωνάζουμε στο μοναστήρι, γιατί έχουμε τη γεννήτρια και μιλάμε δυνατά και να ακούμε». «Άκουσε εκεί. Αντί να λένε την ευχή και να μιλούν σιγά, φωνάζουν γιατί έχουν τη γεννήτρια. Και το κακό είναι ότι όπως μερικά παιδιά αφήνουν την εξάτμιση για να ακούνε ντούκου ντούκου, φτάνει αυτό το πνεύμα τώρα και στα μοναστήρια». «Εκεί πάμε τώρα. Το χαίρονται δηλαδή». Είδα μια αδερφή σήμερα το πρωί. Ήταν σαν τους αστροναύτες. Κατέβαινε από πάνω τον κατήφορο με τη ψάθα στο κεφάλι, τη μάσκα στη μύτη, το χαρτοκοπτικό στο χέρι και καμάρωνε. Οι αστροναύτες δεν καμαρώνουν τόσο όταν κατεβαίνουν από το φεγγάρι. Ακούω σε λίγο θόρυβο. Κοιτάζω. Έκοβε χόρτα με το χαρτοκοπτικό. Να μην μείνει ένας χώρος που να μην ακούγεται θόρυβος. Τελείωσε αυτή, έρχεται μετά και ο άλλος με το πιο βαρετό όργανο. Έτρεχε από εδώ, έτρεχε από εκεί. Μετά παίρνει άλλο μηχάνημα, να σιάξει το χώμα. Βρε τι πάθαμε, λέω. Επειδή όμως γέροντα υπάρχουν αυτά τα μέσα που διευκολύνουν, και τότε ο γέροντας την κόβει. Ο ξέρετε πόσα μέσα υπάρχουν. Όσο μπορείτε τα βουητά, τους θορύβους να τα αποφεύγετε. Το βουητό μας βγάζει έξω από το μοναστήρι. Τι την έχετε μετά κάτω την πόρτα
την ταμπέλα να γράφει ησυχαστήριο, γράψτε καλύτερα βουιστήριο ή ανησυχαστήριο. Τι να το κάνω το μοναστήρι αν δεν έχει ησυχία. Κοιτάξτε εκεί πέρα όσο μπορείτε να τα περιορίσετε αυτά. Ακόμη αυτή τη γλυκιά ησυχία δεν την καταλάβατε. Αν την καταλαβαίνατε, θα μπορούσατε να με καταλάβετε καλύτερα και να καταλαβαίνατε μερικά πράγματα. Αν θα γευόσασταν από τους πνευματικούς καρπούς της ησυχίας, θα υπήρχε ασφαλώς και η καλή ανησυχία και θα επιδιώκατε περισσότερο την άγια ησυχία της πνευματικής ζωής.

Ο μοναχός με όλα αυτά τα θορυβώδη μέσα διώχνει τις προϋποθέσεις της προσευχής και της μοναχικής ζωής. Γι' αυτό, όσο γίνεται, να μην χρησιμοποιεί θορυβώδη μέσα. Αυτά που θεωρούν οι άνθρωποι σήμερα ευκολίες, στην ουσία δεν τον ωφελούν στο σκοπό του. Δεν μπορεί να βρει ο μοναχός μέσα σε μια τέτοια κατάσταση αυτό για το οποίο ξεκίνησε. Η ησυχία είναι μεγάλη υπόθεση. Ακόμη και να μην προσεύχεται κανείς και μόνο με την ησυχία προσεύχεται. Είναι μυστική προσευχή και πολύ βοηθάει στην προσευχή σαν την άδειλη αναπνοή στον άνθρωπο. Αυτός που κάνει δουλειά πνευματική στην ησυχία βυθίζεται μέσα στην ευχή. Ξέρεις τι θα πει βυθίζεται? Το παιδάκι όταν λουφάξει στην αγκαλιά της μαμάς δεν μιλάει. Είναι ένωση πλέον, επικοινωνία. Γι' αυτό πολύ βοηθάει το μοναστήρι να είναι απομακρυσμένο από τον κόσμο και από αρχαιολογικούς χώρους και κοσμικούς θορύβους και από τους πολλούς ακόμη ανθρώπους. Η εξωτερική ησυχία μακριά από τον κόσμο, με την πνευματική άσκηση και την αδιάλειπτη προσευχή, πολύ γρήγορα φέρνει και την εσωτερική ησυχία, την ειρήνη της ψυχής, η οποία είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την πνευματική λεπτή εργασία. Τότε πια ο άνθρωπος δεν ενοχλείται από την εξωτερική άσκηση, γιατί στην ουσία μόνο το σώμα βρίσκεται στη γη, ενώ ο νους βρίσκεται στον ουρανό.

Γέροντα, όταν στο διακόνημα υπάρχει θόρυβος ή για το εργόχειρο χρειάζεται μια μηχανή που κάνει θόρυβο, τι να κάνει κανείς? Όταν καμιά φορά το εργόχειρο είναι θορυβόδες, πολύ βοηθάει η σιγανή ψαλμωδία. Αν δεν μπορείτε να κάνετε ευχή, να ψάλετε. Θέλει υπομονή. Όταν έρχομαι με το καράβι έχει πολύ θόρυβο. Κάθομαι σε μια γωνιά, κλείνω και τα μάτια σαν να κοιμάμαι για να μην με ενοχλεί ο κόσμος και ψάλω. Και τι δεν ψάλω. Πόσα άξιον εστί, πόσα Άγιος ο Θεός. Κάνει και έναν κρότο το καράβι που ταιριάζει ακριβώς με την ψαλτική. Γίνεται ισοκράτη μας στο άξιον εστί. Στο Άγιος ο Θεός. Σε όλα ταιριάζει αυτός ο κρότος. Ψάλω με το νου μου, συμμετέχει όμως και η καρδιά. Πάντως νομίζω δεν είναι τόσο ο εξωτερικός θόρυβος που ενοχλεί, όσο η μέρημνα. Την φασαρία, αν θέλει, την ακούει κανείς. Ενώ τη μέρημνα, δύσκολο να την αποφύγει. Ο νους είναι η βάση. Τα μάτια μπορεί να κοιτάζουν κάτι και να μην το βλέπουν. Όταν προσεύχομαι, μπορεί να κοιτάζω, αλλά δεν το βλέπω. Περπατάω και μπορεί να κοιτάζω ένα τοπίο κτλ, αλλά να μην το βλέπω. Όταν δυσκολεύεται κανείς να λέει την ευχή μέσα στο θόρυβο, είναι γιατί ο νους δεν είναι δοσμένος στο Θεό. Πρέπει να φτάσει ο άνθρωπος στη Θεία Αφηρημάδα για να ζήσει την εσωτερική ησυχία και να μην ενοχλείται από το θόρυβο στην προσευχή. Φτάνει στο σημείο εκείνο της Θείας Αφηρημάδας που δεν ακούει πια τους θορύβους ή τους ακούει όταν θέλει ή μάλλον όταν κατεβαίνει ο νους από τον ουρανό, τότε τους ακούει. Και θα φτάσει σε αυτό το σημείο αν δουλέψει πνευματικά, αν αγωνιστεί. Τότε θα ακούει όποτε αυτός θέλει. Όταν ήμουν στο στρατό, είπα μια φορά σε ένα ευλαβήσι στρατιώτη μου: «Στο τάδε μέρος θα συναντηθούμε». «Μα εκεί υπάρχει μεγάφωνο», μου λέει. «Άμα θέλει», του λέω, «ακούει κανείς. Αν δεν θέλει, δεν ακούει». Όταν είναι ο νους μας κάπου, ακούμε. Εκεί στο δάσος, απέναντι από το καλύβι, γύμνωναν το βουνό με το αλυσοπρίωνο. Όταν διάβαζα ή προσευχόμουνα και ήμουνα προσιλωμένος, δεν άκουγα τίποτα. Όταν σταματούσα, όλα τα άκουγα.

Όταν δεν είμαστε εμείς αιτία για το θόρυβο που υπάρχει, δεν πειράζει. Ο Θεός βλέπει. Αλλά όταν εμείς είμαστε αιτία, τότε είναι κακό. Γι' αυτό πάντα πρέπει να προσέχουμε, να μην ενοχλούμε τους άλλους. Αν ένας δεν θέλει να προσευχηθεί, τουλάχιστον να μην βάζει παράσιτα και στους άλλους. Αν καταλαβαίνατε την μεγάλη ζημιά που κάνετε στον άλλο που προσεύχεται, θα προσέχατε πάρα πολύ. Γιατί αν κανείς δεν το νιώθει σαν μια ανάγκη προσωπική και σαν βοήθεια για το σύνολο, ώστε να το κάνει με την καρδιά του, από αγάπη και όχι αναγκαστικά, αλλά το κάνει σαν πειθαρχία, αυτό δεν θα έχει καλά αποτελέσματα. Όταν το κάνει με σφίξιμο, σαν μια πειθαρχία και λέει «Τώρα πρέπει να περπατήσω έτσι για να μην ενοχλήσω, τώρα πρέπει να μην περπατήσω ελεύθερα», είναι βάσανο. Σκοπός είναι να το κάνει με την καρδιά του, με χαρά, επειδή ο άλλος προσεύχεται, επικοινωνεί με το Θεό. Πόσο διαφέρει το ένα από το άλλο. Ό,τι κάνεις, κάντο με την καρδιά σου. Το χαίρεσαι και σε βοηθάει αυτό. Όταν ο άλλος το αισθανθεί σαν ανάγκη να σεβαστεί τον άλλο που προσεύχεται, αισθάνεται ένα δέος μετά. Και όταν κανείς σέβεται τον άλλο, τον ίδιο τον εαυτό του σέβεται και τότε τον εαυτό του δεν τον υπολογίζει, γιατί δεν έχει φιλαυτία, αλλά φιλότιμο. Να μπαίνει ο ένας στη θέση του άλλου, να σκέφτεται «Αν ήμουν εγώ στη θέση εκείνου, πώς θα ήθελα να μου φερθούν? Αν ήμουν κουρασμένος, αν προσευχόμουν, θα ήθελα να χτυπούν έτσι οι πόρτες?» Όταν μπαίνεις στη θέση του άλλου, τα πράγματα αλλάζουν. Στα κοινόβια πρώτα τι όμορφα ήταν, ησυχία. Είχαν και το ρολόι που χτυπούσε κάθε τέταρτο για να θυμάται κανένας να λέει την ευχή. Και να ξεχνιόταν κανείς, άκουγε το ρολόι που χτυπούσε κάθε τέταρτο και άρχιζε πάλι την ευχή.

έκαναν τα διακονήματά τους. Όλοι αθόρυβα κινούνταν σαν τα πρόβατα. Πάντα υπήρχε αθόρυβα μια κίνηση στο μοναστήρι. Δεν ήταν όπως τώρα που έρχουν στα κοινόβια ώρα διακονίας, ώρα ησυχίες, σιωπητήριο. Καθένας κινιόταν ανάλογα με τη διακονία του. Πρέπει να αγαπήσουν την ευλογημένη έρημο και να τη σεβαστούμε, εάν θέλουμε να μας βοηθήσει κι αυτή με την αγία της ερημιά και τη γλυκιά της ηρεμία, για να ημερέψουμε, να ερημωθούν τα πάθη μας και να πλησιάσουμε στο Θεό. Χρειάζεται προσοχή, μην τυχόν και προσαρμόσει κανείς την Άγια έρημο με τον εμπαθή εαυτό του. Αυτό είναι μεγάλη ασέβεια, σαν να πηγαίνεις προσκύνημα στον Άγιο Γολγοθά με μπουζούκια.

Φυσικά, επειδή οι σημερινοί άνθρωποι χρησιμοποιούν δυστυχώς θορυβώδη μέσα ακόμη και για μικρές εξυπηρετήσεις, αν βρεθεί κανείς για ένα διάστημα κάπου που έχει φασαρία, θα πρέπει να καλλιεργήσει καλούς λογισμούς. Δεν μπορείς να πεις «Μη χρησιμοποιείς αυτό, μη χρησιμοποιείς εκείνο γιατί κάνει θόρυβο», αλλά να φέρνεις αμέσως καλό λογισμό. Παραδείγματος χάρη, ακούς ψεκαστήρα και νομίζεις «περνά ελικόπτερο». Να σκεφτείς «μπορεί να ήταν αυτή την ώρα μια αδελφή άρρωστη βαριά και να ερχόταν ένα ελικόπτερο να την πάρει για το νοσοκομείο». Τι στεναχώρια θα είχα τότε. Δόξα τω Θεώ, είμαστε όλες καλά. Εδώ χρειάζεται το μυαλό και η εξυπνάδα, η τέχνη να φέρεις καλό λογισμό. Ακούς παραδείγματος χάρη τον θόρυβο της μπετονιέρας του αναβατόρ και τα λοιπά, να πεις «δόξα σε ο Θεός, δεν γίνεται βομβαρδισμός, δεν γκρεμίζονται σπίτια. Οι άνθρωποι έχουν ειρήνη και χτίζουν σπίτια». Και όταν γέροντα είναι χαλασμένα τα νεύρα, χαλασμένα τα νεύρα, τι θα πει αυτό? Μήπως είναι χαλασμένος ο λογισμός? Το πιο καλό απ' όλα είναι ο καλός λογισμός. Κάποιος κοσμικός είχε φτιάξει σπίτι σε ένα ήσυχο μέρος. Αργότερα, από τη μια μεριά έγινε γκαράζ, από την άλλη δρόμος και από την άλλη ένα κοσμικό κέντρο. Μέχρι τα μεσάνυχτα νταούλια. Δεν μπορούσε ο καημένος να κοιμηθεί. Έβαζε οτασπίδες στα αυτιά. Άρχισε να παίρνει και χάπια. Κόντευε να τρελαθεί. Ήρθε και με βρήκε. «Γέροντα, αυτό και αυτό», μου λέει. «Δεν μπορούμε να ησυχάσουμε. Τι να κάνω?» «Σκέφτομαι να φτιάξω άλλο σπίτι». «Να βάλεις καλό λογισμό, παιδί μου», του λέω. «Να σκέφτεσαι αν γίνεται πόλεμος και στον γκαράζ έφτιαχναν τα τάγκς. Δίπλα ήταν νοσοκομείο και έφερναν τα ασθενοφόρα τους τραυματίες και σένα σου έλεγε».

Κάθισε εδώ. Σου εξασφαλίζουμε τη ζωή. Δεν θα σε πειράξουμε. Μπορεί να βγαίνεις από το σπίτι σου ελεύθερα, μόνο στην ακτίνα που είναι χτισμένα αυτά, γιατί εκεί δεν θα πέσει σφαίρα. Ή να μείνεις στο σπίτι σου και δεν θα σε ενοχλήσει κανείς. Μικρό πράγμα θα ήταν αυτό. Δεν θα το θεωρούσες ευλογία. Και αυτό τώρα να πεις. Δόξα σοι ο Θεός, δεν γίνεται πόλεμος. Ο κόσμος είναι καλά και κάνει τις δουλειές του. Στον καράς αντί τάγκς φτιάχνονται τα αυτοκίνητά τους οι άνθρωποι. Δόξα σοι ο Θεός, δεν υπάρχει νοσοκομείο, τραυματίες κτλ. Δεν περνούν τάγκς. Αυτοκίνητα περνούν και οι άνθρωποι τρέχουν στις δουλειές τους. Αν φέρεις έτσι καλό λογισμό, θα έρθει η δοξολογία μετά. Κατάλαβε ο καημένος ότι όλη η βάση είναι η σωστή αντιμετώπιση και έφυγε αναπαυμένος. Το αντιμετώπισε σιγά σιγά με καλούς λογισμούς. Πέταξε και τα χάπια και κοιμόταν χωρίς δυσκολία. Βλέπεις, με έναν καλό λογισμό τακτοποιούνται όλα. Μια φορά ταξίδευα με το λεωφορείο και ο εισπράκτορας έβαλε το ράδιο δυνατά. Μερικοί νεαροί που θρήσκευαν είπαν ότι είναι κι ένας μοναχός και του έκαναν επανειλημμένο νόημα να το κλείσει. Μια-δυο, τίποτα αυτός. Το έβαλε πιο δυνατά. «Αφήστε τον», τους είπα. «Δεν πειράζει. Μου κάνει ισοκράτημα στη ψαλμωδία μου». Με το λογισμό μου έλεγα, αν Θεός φυλάξει γινόταν ένα ατύχημα λίγο πιο πέρα και αναγκάζονταν να βάλουν στο δικό μας αυτοκίνητο ανθρώπους ακατεμένους, άλλος να είναι με σπασμένο πόδι, άλλος με σπασμένο κεφάλι, πώς θα άντεχα αυτή τη σκηνή. Δόξα σοι ο Θεός, οι άνθρωποι είναι καλά και τραγουδούν κιόλας. Έτσι ταξίδευα μια χαρά ψάλλοντας. Να σας πω κι άλλο παράδειγμα, για να δείτε πως τακτοποιείται κανείς σε όλες τις περιπτώσεις με ένα καλό λογισμό. Ήμουνα στα Ιεροσόλυμα με κάποιο γνωστό. Εκεί είχαν μια γιορτή. Γιόρταζαν και φώναζαν συνέχεια. Φώναζαν, τραγουδούσαν, χαλασμός γινόταν. Εν αναλλαγμό και εν κυμβάλης αλλαλαγμού. Δεν καταλάβαινες τι έλεγαν. Όλη νύχτα φώναζαν. Ο γνωστός μου νευρίασε, βγήκε στο παράθυρο, δεν έκλεισε μάτι. Εγώ με ένα καλό λογισμό που έβαλα, κοιμήθηκα σαν το πουλάκι. Θυμήθηκα την έξοδο των Εβραίων από την Αίγυπτο και ένιωσα μια συγκίνηση. Έτσι κι εσείς. Να βάζετε πάντα καλούς λογισμούς. Όλα να τα αντιμετωπίζετε. Χτύπησε παραδείγματος χάρη μια πόρτα, να πείτε «Ο Θεός φυλάξει». Πάθαινε κάτι μια αδερφή, χτυπούσε και έσπαζε το πόδι της, θα κοιμόμουν εγώ. Τώρα χτύπησε η πόρτα, θα είχε κάποια δουλειά η αδερφή. Αν όμως μια αρχίσει και να κατακρίνει και να πει «χτύπησε την πόρτα, απρόσεκτη είναι, τι κατάσταση είναι αυτή», πού να ησυχάσει μετά. Από τη στιγμή που θα βάλει τέτοιους λογισμούς, μετά το ταγκαλάκι θα την αναστατώσει. Ή μπορεί να ακούει μια αδερφή τη νύχτα τα ξημερώματα που χτυπάει. Χτύπησε λόγου χάρη το ένα μια φορά, μετά από λίγο ξαναχτύπησε το ίδιο. Αν σκεφτεί, αυτή η ψυχή ήταν κατάκοπη, δεν μπόρεσε να σηκωθεί. Καλύτερα να ξεκουραζόταν μισή ώρα παραπάνω και μετά να έκανε τα πνευματικά της, δεν θα ανησυχήσει, ούτε θα στεναχωρηθεί που ξύπνησε. Αν όμως σκεφτεί τον εαυτό της που ξύπνησε από τα ρολόγια, μπορεί να πει «Τι γίνεται εδώ, δεν μπορεί να ησυχάσει κανείς λίγο». Γι' αυτό, όσο βοηθάει ένας καλός λογισμός, δεν βοηθάει καμιά άλλη άσκηση.

Ας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχαιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβή σε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
5: Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, κράτος της ενιαίας και τρισιλίου μορφής ανυμνούντες βοώμεν, τον νουν ημών κατάβγασον Θεέ παντοδύναμε και προς την εισήν δέσποτα μετεώρησον δόξαν άφραστον. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, άνωσε των αγγέλων διάκοσμη νοερή ασυγήτως υμνούσιν εν τρις αγίης άσμαση, μονάδα τρισάριθμων και τριάδα σύμμορφων υπερούσιων παντοδύναμων. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, νέκταρ της εις αγάπης, γλυκύτα των φωτουργών, τη ψυχή μου παράσχου τριάς μονάς αρχίφωτε και θείαν κατάνεξην καθαρτικήν δέσποτα πολυέλεε πάσης κτήσεως. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν, όσπερ επί των πόκων κατήλθεν αψοφητή ουρανόθεν παρθένε, ο ιετός εν μήτρα σου ο Θείος και έσωσε ξηρανθείς ανάπασαν των ανθρώπων την φύση άχραντε. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. νοήσαστας νοεράς ουσίας υπέστησας, υμνοδούς απαύστους της εις θεότητος, τρίφωτε Θεέ και παντουργέ, αλλά και των πυλήνων και γηγενών δέξε την δέησιν και την οικεσία νοσές πλαχνός. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς, ο πάσης καταφύσιν τροπής απαράδεκτος της αλλιουμένης ημίν και μέλπουση, την ανεξυχνίας των πηγήν της εις αγαθοσύνης, πλημελημάτων δώ συγχώρησιν και την σωτηρία νοσές πλαχνός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Πατέρα και τον Υιόν και Πνεύμα δοξάζομεν εν απαραλλάκτου μορφή θεότητος, σε των ενικών και τριλαμπή, Κύριον των απάντων, όσοι προφήτες και Απόστολοι παρασού σαφώς σε διδάχθησαν. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εφάνιστο Μωυσή εν βάτω ως άγγελος βουλής της μεγάλης του Παντοκράτορος, σου την εκ Παρθένου προδηλών σάρκωσιν Θεού λόγε, διήσι μας με τεστοιχείο σας και προς ουρανούς ανεβίβασας. Ελεήμον υπάρχει τριάς αμέριστε, ελεείς γάρ τους πάντας ως παντοδύναμος και πανεκτήρμων συμπαθής και πολυέλεος, διό προσφεύγουμεν προσέ η αμαρτή μας υπολείς, βαρούμενοι και κραγώτες, η λάστητη της εις δούλης χερίσε πάντας πάσης κολάσεως. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Παρθένε ημάς ελέησον, τους προσφεύγοντας πίστη εισέ την εύπλαχνον και ετουμένους την θερμήν σου νυν αντίληψην. Δύνασε γάρος αγαθή τους πάντας σώσιν ως σούσα μήτρ Θεού του υψίστου, τες μητρικές σου πρεσβείες αεί χρωμένη Θεοχαρίτωτε. Αγία Τριάσο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Μοιείτε της μιας κυριότητος το τρυφαέσο Δανιήλ Χριστόν Κριτήν θεασάμενος, προς τον Πατέρα Ιόντα και Πνεύμα το προφαίνον την όρασιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, πυλήνης του υμνούντας εστόμαση των υπερούσιων Θεών, τριαδικών υποστάσεση, μοναδικών τε τη φύση της δόξης των αγγέλων αξίωσον. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Το όρος το δασί και κατάσχιον, ο είδε πριν ο Αβακούμ, εξού προήλθεν ο Άγιος, των δυσθεώρητων τόκων εδήλους εις Παρθένε συλλήψεως. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ο διακαθότη τακτήσας των άνθρωπων και κατοικώνα την συνποιή σας, εν εμή κατοίκησον τρίφωτε Θεέ μου, ως αγαθός και εύπλαχνος. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Σύ με καθοδήγησον μονάς της Ήλιε, προς τρίβους θείας της σωτηρίας και της εις ελάμψεως πλήρωσον ως φύση Θεός απειροδύναμος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Φως του αδιαίρετον της μιας φύσεως, με μερισμένον της χαρακτήριση, τριλαμπές ανέσπερον, την εμήν καρδίαν κατάβγασον τες έγλεσου. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ως κατήδε πάλεσε αγνή πανάχραντε, ο υποφύτης βλέπουσαν πύλην προς το φως του άδειτον, ευθύσε επέγνω Θεού κατοικητήριον. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Τρυφαείς υπάρχουσα θεαρχία υποστατικός ενιαία απέφυκας, ο σύμμορφος και ισουργός και κατ' ουσίαν και βούλησιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ικανός εδήλωσεν ο προφήτης Άδων το Πατρί, σώφωτι ο ψώμεθα το πνεύματι, φως των Υιών ένα Θεών των Τρισίλιων. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Των πτεσμάτων λύτρωσιν και κινδύνων δέσποτα Θεέ, ενικέ και τρίφωτε κατάπεμψον σύ συμνηθές πρεσβείες της Θεομήτερος. Το Τρισίλιον σέλας δοξολογήσομεν και απλήν την Τριάδα νυν προσκυνήσομεν, ότι εφώτισεν ημάς και ηλέησε και ερίσα το φθορά στο γένος σάπαν των βρωτών, λυτρώσασα εκ της πλάνης ειδόλων πάντα των κόσμων και βασιλείαν ημίν παρέσχετο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Απορρίσας εκ πάντων προσέ κατέφυγον την ελπίδα απάντων και το προσφύγιον, αμαρτωλών και ταπεινών κράζων το ήμαρτον, αλεπημένο της χείρωσιν αναισθητών ο άθλιος, ελέησον με προτέλους, επίστρεψον με κερίσε πάσης κολάσεως των ανάξιων. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ως ελέους άβυσον και εκτιμένος Κύριε και πέλαγος άπειρων εκτήρμων ελέησον, τους ένασε υμνούντας τριλαμπή Θεών των όλων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, των απερινόητων ενικών και τρίφωτων Θεών σε και Κύριον υμνούντας βοόμενση, παράσκου της εις δούλης ηλασμών αμαρτημάτων, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ράδαμνον ευλάστησα στο Πατρί συνάναρχον, άνθος της Θεότητος, πλαστών συναέδιον, παρθένετον διδούντα την ζωήν πάσην ανθρώπης. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ίνα της μιας ανακαλύψεις πάλε σαφώς κυριότητος, τριτήν υπόστασιν όφτης Θεέ μου εν σχήματι ανθρώπων, Αβραάμ υμνούντι σον κράτος ενιαίων. Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον, σήμε προστασάς θεωργικάς ακτίνας, δέρκην καταξίωσον φως του απρόσιτον, Πάτερ εκτήρμων και λόγια και το πνεύμα του ευαρεστήνση αεί Κύριε πάντων. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. ίστραψα σημείν της τρισιλίου δόξης στον ένα πανύμνητε Χριστόν των Κύριων, πάντας μειούντα την μίαν θεαρχίαν εν τρισί προσώπηση μνήνης τους αιώνας. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, λαλιέσαι βρότιε καταξίαν άναρχη μονάς ου σθένουσιν ημνήν, πλην ως εφικτών τολμώντες εκπίστεως θεαρχική σύνθρονε Τριάς, δόξαν προσφέρομεν το σώ κράτη και την ένεσιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ισορρόπο δόξησε τον μονάρχην τρίφου των Θεών, δοξάζει τα χειροβήμ και τα σεραφήμ, αχράντησε στόμαση, μεθόν ημάς τους αμαρθωλούς πρόσδεξε Κύριε το σών κράτος με καλύνοντας. Και νυν και αίγες τους αιώνας των αίωνων αμήν, ως αγνή και άμωμος και παρθένος τέτο κασιών, λυτρούμενον ημάς από πειρασμών Θεών αναλύωτων, αλλά και νυν άφεσιν ημίν των παραπτώσεων τούτων δούνε καθηκέτευε.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφή εμέν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Αγγελική οράση τον νουν εκθαμβούμενε και θεϊκή εγέρση την ψυχήν φωτιζόμενε, εμμυροφόρη της Αποστόλης ευυγγελίζοντο, αναγγείλατε εν της έθνηση την Ανάσταση του Κυρίου, συνεργούντος εις θαύμαση και παρέχοντος ημίν το Μέγα Έλεος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός, ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
4: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
4: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

Ευχαριστούμεν Σοι Κύριε ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσι μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Ότι εν ομοία μου υπερήραν του κεφαλήν μου ως υφορτίου βαρύ ευαρύνθησαν επί με. Προσώζησαν και εισάπλουσαν ημολοπές μου από προσώπου της αφροσυνής μου. Εταλαιπώρησαν και κατεκάμπτεν έως τέλους όλη την ημέρα σχεδροπάζον επορευόμενο. Ότι εψώη μου εμπλήθησε των επιγμάτων και ουκέ στην ίαση σε τη σαρκή μου, κακόθουν και ταπεινώθουν έως πόδρα οριόμενα από στεναγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου ούκα επικρίβη. Η καρδία μου η ταράχτη, κατέλειπε μη ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέ στη μετή μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίου μου ήξεραν εντίας μου ήγκησαν και έστησαν και οι εγκριστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται ζητούτε την ψυχή μου και οι ζητούτε τα κακά μελάλησαν ματαιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε σου κουφό σου κυκούν και ω ή άλλο σου κανιβόν το στόμα αυτού. Και γενόμενο ή άνθρωπο σου κακούν και ουκέφουν το στόμα αυτού ελεγμού. Ό,τι έπεισε κύριε, ήλπισα σύ, ακούσει κύριε ο Θεό μου. Ότι είπων μη που τη επιχαρώσει με εχθροί μου και εν του αληθινή πόντα μου επεμεγαλωνιμώνησαν. Ό,τι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμος και αλγεδόν μου, ενωπιών με εστί διαπαντός. Ό,τι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσεις τη κρατέονται υπέρ εμέ και οι πληθύτες ενημισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακά διέγαθον ενδιέβαλον με επίκατη διώγαν αγαθοσύνη. Μην καταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσαμε μου, πρόσχεσαι στην βυθιά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μην καταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσεις απ' μου, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, εδίψεσαι εσύ η ψυχή μου, πως απλώς εις άρτς μου, εν γύρι μου και αβάτω και ανίδρω. Ούτως εν το Άγιο όφθινσε του ειδίν την δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον του ελαιώσει υπέρ ζωάς τα χείλη μου επενέσως είσαι. Ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το όνομά της σου αρώτας κύρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια αγαλιάσεις ενέσεις το στόμα μου. Ή εμνημονιβών σου επιστρομνείς με τις όρθες σε μελέτων εις εώτη γεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερυγών σου αγαλιάσουν. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντιλάβει το εδεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινα ζήτησαν την ψυχή μου. Εις ελεύσονται στα κατώτατα της γης παραδοθήσονται εις κύρας δρομφέας μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε φραντίσετε επί το Θεό επενηθήσετε πάσο όμνιον εν αυτό ότι εν εφράγιστο μάλλον τον άδικα. Εν της όρθρης σε μελέτων εισαι ότι γίνεθος βοηθός μου και εν της σκέφη των τερίγων σου αγαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου ημού δε αντιλάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νίκαια ή και εσύ σου ανάς τον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νίκαια ή και εσύ σου ανάς τον αιώνα μην.
2: Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε διέκραξα και ρηκτή εναντίον σου. Εις ελθέτων επιών σε προσευχή μου κλείνουν το ούσι στην δέησή μου. Ότι επίστηκα κόρη ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγκησε. Προσελογίστε να το καταπαινώ τον Ισλάκο να γεννηθεί ως οι άνθρωπος αβοήθητος εν ίχλης ελεύθερος. Όσοι τραυματίοι καθένονται σεν τάφο, όλου καμνίστες έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντό με ένα κουκατουτάτο εν σκοτεινή σχέση και αθανάτου. Επε με επιστερηθεί ο θυμός σου και πάντα σου με τη ορισμού σου επίγης επε με. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου αδημού έθεντό με βδέρημα η αυτής. Παρεδόθην και εγώ ξεπορευόμενοι φθαρμοί μου εις τένις αναπτυχίας. Εκέκραξα προς σε, Κύριε, όλη την ημέρα διαπέτασα προς σε τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις τα μάσια, ή η ιατρία να στήσω σε και εξομολγήσω τέση. Μη διηγήσει τέτοισε το τάφο του ελαιό σου και τα γλυθιά σου τη απολία. Μη γνωστήσει την τοσκότα θεμασιά σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλυσμένη. Καγώ προς σε, Κύριε, εκέκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ατή, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το προσωπό του απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόμπης ιδιωτητός μου, υψωθείς δε, ταπεινώθην και εξυπορήθην. Εβε με δήλωθεν η οργία σου, εφευρισμή σου εξεταλαξάν με. Εγκύκλωσάν με όσοι ίδρο όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φύγουν και πλησίουν και τον οχτώδουν από τα λιπορίας. Κύριε ο Θεός, η τρίας μου, ημέρα σε κέκρασα και νυχτή εναντίον σου. Εις ελθέτων επιών σου, η προσευχή μου, κλείνω το ούσι στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πανάτα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα σας να αποδώσεις αυτού. Πανευλατεύοντα πάσα τη ανομία σου, τον ιόμενο πάσα τη νόσου σου, τον λυτρούμενο εκφορά τη ζωή σου, τον σεφάνοντα σε ελέγχη και εκτιμή, τον υπεμπλόντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, όχι διστή σε τόσα η του ιδιότητα σου. Ποιόρινε που σήμερα ο κύριο και κρίμα πάσα τη ενδεκομένη. Εγνώριστα σου δούσα αυτό το μου ησύ τη ησύ ρέτα θερήματα αυτού. Η κτήρ μου και έλεγε ήμουν ο κύριο μακρόθυμο και πολυέλιο σου, πιστέλο σου και στήσει τεωδέη του λιώνα μηνύ. Που κατά τα συνομία Σιμών επίση, λιμίνοντα κατά τα σαμαρτία Σιμών τα πέδω και λιμίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη σε κρατέω ο κύριο του έλιο αυτού από του φοβμένου αυτών. Καθώ να απέχουσε να του λέει από δεσμόνια μάκρυνα φημών τα συνομία Σιμών. Καθώ η κτήρη πατήριου σου πτήρισε κύριο του φοβμένου αυτών, ότι αυτό έγραν το πλάσμα μόνο εμεί σε ορυχού εσμέν. Άνθρωπο ω χόρτου σε ημέρη αυτού ω η άνθρωπο του αυρού τη εξαρτήσει. Ότι με αντίληθεν είναι αυτό και ούχε υπάρξει και ούχε επινώσει δίδυο των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος επί των σφωμένων αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού η επίηση, η όντις φυλάω στην εθνική αυτού κυβερμένη στον εντόνων αυτού πίεση αυτάς. Κύριος εν ουρανό ετοίμα στον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριο πάντε σε άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ ποιούν εις τον λόγον αυτού, του ακούς τις φωνές των λόγων αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάσα δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού ποιούν εις το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν πάντα τόπου της σποτείας αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριο. Εν πάντα τόπου της σποτείας αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάγουσον την προσευχή σου, ενώ τη συνδέηση με τη ηθεία σου, εισάγουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και εμεί έθεση χρήση με τον δούλου σου, ότι ούτε γεωθεί την οποία σου πάζων. Ό,τι κατοδείξει ο Θεό στην ψυχή μου, μεταπίνωση μη γίνει τη ζωή μου. Εκαθισέ με σκοτεινού των νεκρού αιώνου και κυρία σε με το νέο, ένα μη ταράχτη καρδία μου. Έμνοια στην ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση τη έγκυο εν πήγη μα στην χειρό του εμελέτων. Διαπέτασα προ τα χείρα μου, ψυχή μου ω γη ανιδρώση. Ταχύ εισάκουσόν μου, κυρία ξέλιπη το πνεύμα μου. Μία αποστρέψα προσωπό σα με μου και ομοιωθεί ω με τι καταβαίνουν στην Ισλάκων. Ακουστών πίσω με το πρωί του έργου σου, ό,τι επί σε ήρθισα. Γνωρισόν μου, κύριο, δεν είναι πορεύση με ό,τι προσέγγιζα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ το εχθρό μου, κυρία, προ εκατέφυγο δίδαξα με το πύλο θερμά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με γη ευθεία είναι και το όνοματό σου, κυρία, ζήσει με. Για τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκτρύψει την ψυχή μου και εν το ελέγχει, εξωτρέψει του εχθρού μου και απολύσει πάντα στου θύματα τη ψυχή μου, ότι εγώ δούλου είμαι. Εισάκουσόν μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και εμεί έθεση χρήση μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και εμεί έθεση χρήση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα πατρί και αιώ και αγίο πνεύματι και νυν και αεί και ει του αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: Υπέρ της άμαθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περ της πόλεως ταύτης πασης πόλεως και χώρας και των πίστη υπούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών

0: και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρ του ρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησο.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησο.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών.

0: Ότι λαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τον Αγίας αχράντο υπέρ ευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος

0: Ότι λαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα ότι ευλογητές σου το όνομα και δεδοξαστές σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εμυροφόρη του ζωοδότου επιστάση των μνήματι των δεσπότην εζήτων εν νεκρής των αθάνατων και χαράς Ευαγγέλια εκ του Αγγέλου δεξάμενε της Αποστόλης Εμήνιων ότι ανέστη ο Κύριος παρέχουν το κόσμο το μέγα έλεος.

0: και υπέρ του καταξιώθην ημάς της ακρόσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κυρίων των Θεών ημών οικετεύσομαι. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση
1: και το πνευματί σου.
0: Εκ του καταμανθέων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Το καιρό εκείνο οι ένδεχα μαθητέ πορεύθησαν εις την Γαλιλαία, εις το όρος σου ετάξα το αυτής ο Ιησούς. Και οι δόντες αυτών προσεκίνησαν αυτόν οι δε δίστασαν. Και προσελθόν ο Ιησούς ελάλησεν αυτής λέγον, εδώ θυμή πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Πορευθέντες ουν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντος αυτούς τη ρήν πάντα όσα είναι τη λάμινη μην. Και ειδού εγώ εμεθυμώνυμη πάσα στα σημέρα.

Ανάσταση Χριστού Θεάς, άμενη προσκυνήσουμε ένα Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση μου και δοξάζουμε. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλων και δε με το όνομά σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντες σε πιστή προσκυνήσουμε την του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού γαλήτη δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον Ιησούν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γάρι που μήνας δι ημάς θανάτων όλεσεν.

0: Apostre ψαν το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλληψον.
1: Καρδία καθαράν, πτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέ.

Σώσον ο Θεός τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και ηκτυρμής. Υψωσόν κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπλουσον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράτου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Μαξίμου του Γρέκου, των εν Αγίης Πατέρων ημών, Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου,

Ο στερεώσας καταρχάς τους ουρανούς εν συνέση και την γήν επί υδάτων εδράσας εν τη πέτρα με Χριστέ της Εκκλησίας στήριξο. Ούτε ουκέστη πλην σου Άγιος μόνε φιλάνθρωπε δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε. Κατακριθέντα τον Αδάμ τη γεύση της αμαρτίας της αρκούς του σωτηρίων πάθος και δικαίωσε Χριστέ αλλά αυτός ο υπεύθυνος και του θανάτου πήρα απέθυνας ο αναμάρτητος. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε. Της Αναστάσεως το φως εξέλεμψε της εν σκότη του θανάτου και σκιά καθημένη, ο Θεός μου Ιησούς και τι αυτού Θεότη των ισχυρών δεσμεύσας του τα σκεύη διήρπασε. Πέρα Αγία Θεοτόκες όσον ημάς, τον Χερουβήμ και Σεραφή με δείχτηση ψηλότερα Θεοτόκες η γαρμόνια ελέξω των αχώρητων Θεών εν σύ γαστρία μόλυνται, διόπιστη σε πάντες ύμνης αΐμα καρίζουμε. Άγιοι του πρεσβεύσατε υπηρημών ιεροσύνην ιεράν ιερείς και ποιμένες, εν της άμυνη και ταύτην εμφρόνος κυβερνήσαντες Χριστέ, αξίως κατεκόσμησαν τη δασκαλία σου λόγων, άνωθεν όντως πλουτίσαντες. Άγιοι του πρεσβεύσατε υπηρημών ωραιοθέντες καλονές της πρώτης καλοποιίας και φανέντες απλανείς ως φωστήρες, ουρανώσατε Χριστού την Εκκλησία ανάγει άλλοθεν άλλος, ταύτην ποικίλος κατακοσμήσαντες. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι νόμο πειθόμενη τόσο, των μακαρίων ειδήμι πολυτρόπους αρετές φεδρυθέντες, εκκληρώσαντο μονάς τας ουρανίους χαίροντες άλλην γαράλος πάντες, ταύτας αξίως επλήρωσαν. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των άναμεν παρθενικής απογαστρός, τον εκ Θεού Θεόν ο λόγο να πηγαίνει σας ημίν Θεομήτωρ, όν νεάνιδες αγνέθω πρεπώς επόθησαν, και σου ο πίσω πάλε, τούτος

0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Τι ερέησον.
0: Στον Αγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινης

Αμήν. Εξαναστάς του μνήματος του στεθνεώτα σίγερας και τον Αδάμ ανέστησας και η Εύα χορεύει εν της η Αναστάση και κόσμου τα πέρατα πανηγυρίζουσι τε εκ νεκρών εγέρσι σου πολυέλε. Τα του Άγου σκυλεύσας βασίλεια και νεκρούς αναστήσας μακρόθυμε, γυναιξίμηρο φόρης συνήντησας, αντιλείπης χαράν κομισάμενος και αποστόλη σου εμήνησας, τα της νίκης σύμβολα, σωτήρ μου ζωοδότα και την κτήση νεφώτησας φιλάνθρωπε. Δια τούτο και κόσμος συγχαίρει, τι εκ νεκρών εγέρσι σου πολυέλεη.

Αμήν. Ως απαρχάς της φύσεως, το φυτοργό της κτήσεως, η οικουμένη προσφέρεση, Κυρία, τους θεοφόρους μάρτυρας, τες αυτόν και εσύ, εν ειρήνη βαθία, την εκκλησίαν σου, δια της Θεοτόκος,

Οι εν πάση τη γη μαρτυρήσαντες και εν της ουρανής μεδικήσαντες, οι τα πάθη Χριστού με μισάμενοι και τα πάθη ημών αφαιρούμενοι, εντάφθα σήμερον αθρίζονται πρωτοτόκων δεικνύοντας εκκλησίαν, ως την άνοδον τύπων επέχουσαν και Χριστέ εκβώσαν. Θεός μη, σύ με δια της Θεοτόκου συντήρησον πολύ.

Τη εβδόμη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεοδότου του Εναγκύρα, χείρ Θεόδοτον ειν Θεού, χείρ Ξηράνη, Θεό δοτών τίθησε πλήξας αξίφη, Θεόδοτος εβδομάτη τίθης έλεν ουρανών ευρύν. Τη αυτή ημέρα νύμη της Αγίας Μάρτυρος Δυναΐδος, της Θαυματουργού και των Αγίων Γυναικών Εσίας και Σωσάνης Μαθητριών Παγκρατίου Επισκόπου Ταυρομηνίου. Τελεί τη δέη αυτών σύναξης εν το Αγιωτάτο αυτών μαρτυρίου εν της Βασιλίσκου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λυκαρίωνος. Τη αυτή ημέρα οι Άγιοι Μάρτυρες Ταράσιος και Ιωάννης Ξύφη τελειούνται. Τη αυτή ημέρα Όσιος Στέφανος εν ειρήνη τελειούνται. Τη αυτή ημέρα Όσιος Άνθεμος εν ειρήνη τελειούνται. Τη αυτή ημέρα η Αγία Σεβαστιανή εν ειρήνη τελειούνται. Την σήμερον ημέρα Κυριακή μετά την Πεντηκοστήν, την του Άτων Απανταχού της Οικουμένης εν Ασία, Λιβύη και Ευρώπη, βοράτε και νότο Αγίων πάντων εορτήν εορτάζομεν. Του Κυρίου μου πάντα σύμνω τους φίλους, ή της δε μέλω εις τους πάντα συσίτω. Τες της αχράντου σου μητρός πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός και πάντων των απαιώνους Αγίων σου ελέησον και σώσουν ημάς, ως μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος. Αμήν.

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σπαναγία σαθράντο υπέρ ευλογημένης εν δόξου δέσποινης ημών Θεός.

Oh.

Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, πάσος της ομολογήσει εν εμοί έμπροστην των ανθρώπων, ομολογήσω κι εγώ εν αυτόν έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Ως της δάναρνης

υπέρ εμέ, ουκ έστι μου άξιος, και ο φιλών Υιόν ηθυγατέρα υπέρ εμέ, ουκ έστι μου άξιος. Και όσου λαμβάνει το σταυρό αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, ουκ έστι μου άξιος. Αποκριθείς δε ο Πέτρος είπεν αυτό, ιδού ημείς αφήκαμε τα πάντα και ακολουθήσαμεν σοι, τι άρα έστε ημίν. Ο δε Ιησούς είπεν αυτοίς, αμή λέγω ημίν ότι ημείς οι ακολούθησαντες μοι εν τη παλιγκινεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί θρόνου δόξης αυτού, καθίσεστε και ημείς.

Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ετι πόλη και νωρία ταύτη, ενωρητών επιτρόπων, σύνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των προσελθόντων εις την Θείαν Μυσταγωγίαν ταύτην, των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων και πάντων των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών. Νηστή Κύριος ο Θεός ετι βασιλεία.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, που ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγέννητο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δε την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένο και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπήρ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο μετά δόξης κρινεζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού και σε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον το

ανέστας πάλιου καπέστης πάντα ποιών, ευσημάσον όλων ανοίγαγης βασιλείας σου ευχαρίσω τη μέλουσαν, και υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν εσύ και το μονίου σου Υιό και το πνεύμα τίσου το Αγίου, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων, ευχαριστούμε σε και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ το χειρονιμό δέξαστε κατ' αξίω σας, και της ύπαρστικας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα, πολιώματα μετάρση απτέρωτα.

Υπητον επίστην απαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη και τελειωμένου.

0: είδος των μαν επικαλείστε, σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουράνης, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς αυτού του πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η

και Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών εξ Αγίου και τε Κυρίως και από θρόνου δόξης τη Βασιλείας και Θεής το Αγίας ημάς, ο άνω το Πατρίς συγκαθήμενος και ο δίμην οράτος συνών, και καταξίωσον την κρατεά σου χειρή με το δίμη του αθράντος σώματός σου και το τίμιο αίματος και δίημον παντή το λαό. Θεός ηλάς τη τίμη το αμαρτωλό και λέησον, Θεός ηλάς τη τίμη το αμαρτωλό και λέησον, Θεός ηλάς τη τίμη το αμαρτωλό και λέησον.

Αγαπητοί μου αδελφοί, εορτάζει η Αγία μας Εκκλησία και πανηγυρίζει σήμερα τους Αγίους Πάντες. Εορτάζουμε δηλαδή όλους εκείνους τους συνανθρώπους μας που όχι απλώς πίστευσαν στο κήρυγμα του Χριστού, αλλά με τη ζωή τους έκαναν πράξη τις αλήθειες του Ευαγγελίου και με το παράδειγμά τους ενισχύουν και προτρέπουν όλους εμάς να συνεχίσουμε τον καλόν αγώνα της πίστεως. Είναι οι αδελφοί μας, είτε γνωστοί είτε αφανείς, είναι οι προστάτες μας, οι οποίοι πρεσβεύουν στον Κύριο για τη δική μας σωτηρία και θαυματουργούν όταν τους επικαλούμεθα με πίστη. Είναι τα ζωντανά βιβλία της πίστεως, τα παραδείγματά μας και η απόδειξη ότι ο αγώνας μας και εφικτός είναι και δεν είναι άσκοπος, αλλά το αντίθετο σωτήριος και ζωοποιός. Γι' αυτό και σήμερα ακούσαμε από το Ιερό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα τα λόγια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού: «Καθέναν που θα με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων, θα τον ομολογήσω και εγώ μπροστά στον Πατέρα μου τον Επουράνιον. Και όποιον με αρνηθεί ενώπιον των ανθρώπων, θα τον αρνηθώ και εγώ μπροστά στον Πατέρα μου. Εκείνος που αγαπά τους γονείς του περισσότερο από εμένα, δεν μου είναι άξιος. Και εκείνος που αγαπά τα παιδιά του περισσότερο από εμένα, δεν μου είναι άξιος. Και εκείνος που δεν σηκώνει το σταυρό του και δεν με ακολουθεί, δεν μου είναι άξιος». Ρωτά τότε ο Πέτρος τον Ιησούν: «Κύριε, εμείς εγκαταλείψαμε τα πάντα για να σε ακολουθήσουμε. Τι λοιπόν θα κερδίσουμε?» Και ο Ιησούς Χριστός υπόσχεται ότι κατά την ημέρα της Δευτέρας παρουσίας Του οι Απόστολοι θα καθίσουν δίπλα από το θρόνο Του και θα κρίνουν τις 12 φυλές του Ισραήλ. Και ο καθένας που άφησε σπίτια ή αδελφούς ή αδελφές ή μητέρα ή πατέρα ή γυναίκα ή παιδιά ή αγρούς για χάρη του ονόματος του Ιησού θα λάβει 100 φορές περισσότερα και θα κληρονομήσει την αιώνιο ζωή. Η ομολογία της πίστεως αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία για τη ζωή μας. Οι Άγιοι Πάντες το πέτυχαν αυτό. Ομολόγησαν δηλαδή την πίστη τους στο Χριστό και τον έθεσαν πρώτη προτεραιότητα στη ζωή τους πάνω από κάθε ανθρώπινο και γήινο. Γι' αυτό δοξάστηκαν από το Θεό και τιμώνται από εμάς σήμερα. Και όταν μιλάμε για ομολογία πίστεως, έρχονται βέβαια στο νου μας οι αναρρύθμιτοι μάρτυρες που θυσίασαν ακόμη και την ζωή τους, προκειμένου να μην αρνηθούν την πίστη τους στο Χριστό. Δεν σκέφτηκαν τίποτα, δεν δηλίασαν μπροστά σε καμία απειλή, δεν καύθηκαν από τους πόνους και τα βασανιστήρια, δεν αρνήθηκαν το Χριστό, ακόμη και όταν οι τύρανοι θανάτων ενώπιόν τους, τα αγαπημένα τους πρόσωπα, γονείς, παιδιά, συζύγους. Για τους μάρτυρες της πίστεώς μας, το μεγαλύτερο και μόνο αναφέρετο αγαθό είναι ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον δεν αρνήθηκαν και γι' αυτό τα ονόματά τους έχουν μείνει αιώνια γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Η ομολογία ωστόσο της πίστεως στον Χριστό δεν έχει να κάνει μόνο με το σωματικό μαρτύριο. Η ομολογία της πίστεως στον Χριστό έχει να κάνει με όλη τη στάση του ανθρώπου, με τη διαρκή παρουσία του Χριστού στην καρδιά και στη ζωή μας. Ομολογία πίστεως έδωσαν και οι ασκητές της ερήμου, που θυσίασαν κάθε δικαίωμά τους και κάθε άνεση, ακόμη και την καθημερινή τους τροφή για την αγάπη του Χριστού. Ομολογία πίστεως έδωσαν και οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ποιμένοντας τον λαό του Θεού με το παράδειγμά τους και με τα συγγράμματά τους, με τα οποία αγωνίστηκαν να μας καταρτήσουν εν Χριστώ και να αντικρούσουν τις πλάνες. Ομολογία πίστεως έδωσαν και όλοι οι Άγιοι, ακόμη και εκείνοι που παραμένουν άγνωστοι σε μας και μόνον ο Θεός τους γνωρίζει. Ομολογία του Χριστού καλείται να δώσει και ο κάθε πιστός σε κάθε εποχή και σε κάθε περίσταση. Σε κάθε πτυχή και δραστηριότητα του καθημερινού βίου,
στην εργασία, στο σπίτι, στις συναναστροφές, στην κοινωνία, στον κάθε συνάνθρωπο. Ιδιαίτερα μάλιστα στην εποχή μας, ο λόγος του Κυρίου μας περί ομολογίας του ονόματός Του θα πρέπει να μας προβληματίσει. Και τούτο επειδή δυστυχώς πολλές φορές παραθεωρούμε τον Ιησού Χριστό και θέτουμε άλλες προτεραιότητες στη ζωή μας. Ασχολούμεθα μόνο με τα βιωτικά και τα καθημερινά, με την εργασία μας, με την οικογένειά μας, με τα θέλω μας, με το πώς θα γίνουμε αρεστοί και επιτυχημένοι στον κοινωνικό μας περίγυρο. Και ξεχνάμε τον Χριστό ή δεν μιλάμε και πολύ για Αυτόν, μήπως και μας παραξηγήσουν ως οπισθοδρομικούς ή να μας περιθωροποιήσουν. Για να μην βρεθούμε στο περιθώριο της κοινωνίας, διαλέγουμε συνήθως να θέσουμε τον Χριστό στο περιθώριο της ζωής μας και να ασχοληθούμε με Αυτόν μόνο όταν δεν μας βλέπουν οι άλλοι μυστικά και ιδιωτικά. Όπως συνήθως ακούμε να λέγεται, η χριστιανική μας ιδιότητα είναι μια πολύ ιδιωτική και προσωπική υπόθεση. Στον σύγχρονο αυτό πειρασμό ας μη λησμονούμε ότι καμιά αρετή δεν έχει μεγαλύτερη σημασία από την ομολογία της πίστεώς μας στο Χριστό. Όχι τόσο με λόγια, αλλά κυρίως με τα έργα μας, με τις πράξεις μας. Διαφορετικά, όποιοι δεν κάνουν πράξη όσα προτρέπει σήμερα ο Ιησούς Χριστός, όποιοι δεν ακολουθήσουν τον υπόδειγμα των Αγίων Πάντων, θα εκπλαγούν κατά την ημέρα της κρίσεως, όταν θα φωνάζουν «Κύριε, άνοιξέ μας», και ο Κύριος θα απαντήσει «Αλήθεια, δεν σας γνωρίζω». Αδελφοί μου, έτη πολλά και ευλογημένα. Με τα φόβου Θεού.

0: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Αλληλαγούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

Ο ευλογώντος ευλογούντας σε Κύριε και υγειά τους επισηπηθώντας όσο το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Το πείρμα της Εκκλησίας σου φύλαξον Αγία σου αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς θα τη δόξουν τη θεϊκή σου δυνάμει και μην κατελείψει η μάου σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άργουσε ημών το στρατό και παντή το λαόν σου. Τη πάσα δόης αγαθή και παραδορήμα τέλειο άνωθεν εστίν καταβένεξ του Πατρός των φώτων. Και εσύ τη δόξα και ευχαριστία και προσκυνήσε να πέμπω με το Πατρί και το Υιό και

0: η Ιερά Μητρόπολη Σάρτης ανακοίνωσε. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι στις 11 Ιουνίου η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του εναγής πατρός ημών Λουχάρχη Επισκόπου Συμφερουπόλεως του Ιατρού. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμή του Αγίου Λουκά θα πραγματοποιηθούν στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Σάρτης, κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Την παραμονή της εορτής, Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί πανηγυρικός εισπερινός. Την 5η 11 Ιουνίου 2026 το πρωί θα τελεστούν όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ώρα 11 το πρωί θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Λουκά. Το απόγευμα της 5ης και ώρα 7 θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Κατά τη διάρκεια των ακολουθιών θα τίθεται εις προσκύνηση τεμάχιου του Ιερού Λειψάνου του Αγίου, δωρηθένη στην Ιερά Μητρόπολη Νάρτης υπό το Σεβασμιωτάτο Μητροπολίτου Αργολίδος κυρίου Νεκταρίου. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί όπως προσέλθουν εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Η Ιερά Μητρόπολη Σάρτης ανακοίνωσε, γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 η τοπική μας Εκκλησία εορτάζει την ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων της Πολιούχ και Προστάτητος της Σάρτας Αγίας Θεοδόρας. Το πρόγραμμα των λατρευτικών εκδηλώσεων με επίκεντρο των Ιερών Ναών της Αγίας έχει ως εξής. Το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026 στις 8 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 το πρωί θα τελεστεί όρθρος και αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα της Κυριακής και ώρα 7 θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Κύριε Λαϊσόν,
2: και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον, δόξα σε ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου, Σταύρου Προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, της Οσίας Μητροσημών Θεοδόρας Βασιλίσης Άρτης, των Αγίης Προσημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου, Κωνσταντινού Πόλεως του Χρυσοστόμου, Ζαχαρίου του Έξαρτης Αποστόλου και Θεοχάρος των Αυταδέλφων, του Αγίου Πατροσημών Μαξίμου του Γρεκού Φωτίσου του Πρόσων, των Ανεγείς Πατέρων ημών, Πορφυρίου του Καυσοκαλυβή, του Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης και Παρθενείου Επισκόπου Λαμψάκο, των Αγίου και Δικαίων Θεοπατορών Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου και Δόξου Ιερομάρτυρος Θεοδότου και τιμήν επιτελούμε και πάντως των Αγίων, ελεήσε και σωσή ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάσσεται ημάς. Καλημέρα σας. Καλή νηστεία που αρχίζει από αύριο την νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Και ακόμη να πω ότι και την Πέμπτη στον ναό μας θα έχουμε του Αγίου Λουκά Θεία Λειτουργία 7 με 9 το πρωί. Όρθρος και Θεία Λειτουργία.
3: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 7 Ιουνίου. Μνήμη του Αγίου και ενδόξου μάρτυρος Θεοδότου του Εναγκύρα. Ο Άγιος Θεόδωτος ήταν χριστιανός της Άγκυρας της Γαλατίας και ανατράφηκε θεοσεφός από την Αγία Παρθένο και μάρτυρα Τεκούσα. Παντρεύτηκε και ασκούσε με εντυμότητα το επάγγελμα του Πανοδοχέα, ενώ δεν είχαν ευκαιρία να επιδίδεται σε έργα αγάπης απέναντι σε όλους αδιακρίτως, χριστιανούς και απίστους, σε σημείο που αξιώθηκε από το Θεό να επιτελεί θαυματουργικές ιάσεις. Τα χρόνια που μενόταν ο διωγμός στην Άγκυρα, 303, υπό την καθοδήγηση του διοικητή Θεοτέκνου, ο Θεόδωτος, έχοντας κάνει άφθονες προμήθειες σε σιτάρι και κρασί, μετέτρεψε το πανδοχείο του σε άσυλο, όπου οι χριστιανοί μπορούσαν να βρίσκουν γεννήματα που είχαν παραμείνει άθικτα από τις προσφορές στα είδωλα. Με κίνδυνο της ζωής του, επισκεπτόταν τους ομολογητές στη φυλακή για να τους ενθαρρύνει να παραμείνουν σταθεροί, ενώ επίσης πήγαινε και ενταφίαζε τα σώματα των μαρτύρων. Έτσι παρότρινε προς το μαρτύριο τον φίλο του Βίκτορα, οι διώκτες του οποίου προσπαθούσαν να κάμψουν την αποφασιστικότητά του με απατηλές υποσχέσεις. Με αναπτερωμένο το ηθικό, ο Βίκτορ υπέφερε με καρτερικότητα τα βασανιστήρια, αλλά λυγίζοντας την τελευταία στιγμή, καθώς πλησίαζε το τέλος του αγώνα, ζήτησε να σκεφτεί τις προτάσεις που του έκαναν. Οδηγήθηκε πίσω στη φυλακή, όπου πέθανε από τις πληγές του, στερούμενος τον Στέφανο της Νίκης. Ένας άλλος χριστιανός, ονόματι Ιουάλης, άντεξε μέχρι θανάτου. Ο Θεόδωτος συνέλεξε τα λείψανά του που τα είχαν πετάξει στον ποταμό Άλλη και πήγε να τα ενταφιάσει στην Μάλο. Εκεί συνάντησε μια ομάδα χριστιανών, τους οποίους προηγουμένως είχε σώσει από τη φυλακή. Μέσα στη χαρά της αντάμωσης αποφάσισαν να μοιραστούν ένα αδελφικό γεύμα και κάλεσαν να συμφάγει μαζί τους και ο ιερέας της Μάλου, Φροντώνιος. Μετά το γεύμα, ο Θεόδωτος ζήτησε από τον Φροντώνιο να κτίσει σε αυτόν τον ήσυχο τόπο ένα παρεκκλήσιο για να κατατεθούν λείψανα μαρτύρων και δίνοντάς του ως ενέχειρο το δαχτυλίδι του, υποσχέθηκε να το προμηθεύσει τα άγια αυτά λείψανα.

Επιστρέφοντας στην Άγκυρα, ο Θεόδωτος βρήκε την πόλη ανάστατη εξαιτίας της σύλληψης της θείας του Αγίας Τεκούσης και των 6 συνοδών της. Έμεινε κρυμμένος με άλλους χριστιανούς, προσευχόμενος για τη στερέωση των Αγίων στις δοκιμασίες τους και μόλις έμαθε ότι είχαν τελειωθεί διαπνιγμού, δίχως να αρνηθούν τον Κύριο, ευχαρίστησε το Θεό και μετέτρεψε το θρήνο του σε δάκρυα χαράς. Αφού πληροφορήθηκε τις λεπτομέρειες του μαρτυρίου του, σκέφτηκε με τι τρόπο θα διέφευγε τις προσοχές των φυλάκων για να πάρει τα σώματα των Αγίων και να τα ενταβιάσει χριστιανικά. Ενώ προσευχόταν, παρουσιάστηκε σε αυτόν η Αγία Τεκούσα και υπενθυμίζοντάς του τις φροντίδες της για τον καταρτισμό του στον Ευαγγελικό Βίο, του ζήτησε να μην διστάζει άλλο και να σπεύσει να εκπληρώσει δίχως φόβο τη θεάρεστη αυτή αποστολή. Ενώ είχε ξεσπάσει μια φοβερή καταιγίδα, ο Θεόδωτος και οι σύντροφοί του, γλιστρώντας μέσα στο σκοτάδι της νύχτας, έφτασαν στην όχθη της λίμνης. Οι φύλακες που ήσαν τοποθετημένοι εκεί, τρομοκρατημένοι από την εμφάνιση του Αγίου Μάρτυρος Οσάνδρου, οπλισμένου και περιβαλλόμενο από φλόκες, το έβαλαν στα πόδια, ενώ τα νερά της λίμνης, τραβηγμένα από τη δύναμη της καταιγίδας, αποκάλυψαν τα σώματα των Αγίων. Μπόρεσαν έτσι να τα περισυλλέξουν και πήγαν κατόπιν να τα ενταφιάσουν με τιμές σε μια εκκλησία που μόνο εκείνοι γνώριζαν. Την επομένη, η είδηση της αφαίρεσης των σωμάτων των Αγίων Μαρτύρων συντάραξε την πόλη. Με διαταγή του διοικητή, οι στρατιώτες συνελάμβαναν όσους χριστιανούς συναντούσαν για να τους υποβάλουν σε ανάκριση. Συνέλαβαν και τον Πολυχρόνιο, έναν από τους συντρόφους του Θεοδότου, ο οποίος χάνοντας το θάρρος του υπό την πίεση των βασανιστήριων, αποκάλυψε τον τόπο όπου είχαν ενταφιαστεί τα σώματα και κατέδωσε τον Θεόδωτο ως υπεύθυνο για το εγχείρημα αυτό. Ο Θεότεκνος έβαλε να ξεθάψουν τα σώματα, τα παρέδωσε στις φλόγες και έστειλε κατόπιν τους στρατιώτες του να αναζητήσουν τον Θεόδωτο. Κοφεύοντας τις οικεσίες των φίλων του που τον εξόρκιζαν να φύγει, ο Θεόδωτος πήγε να παραδοθεί οικειοθελώς στο διοικητή, εναποθέτοντας την εμπιστοσύνη του στη δύναμη του Ζωοποιού Σταυρού. Μπαίνοντας στην αίθουσα των ανακρίσεων, κοίταξε με χαμόγελο τη φωτιά και τα όργανα των βασανιστήριων και απορρίπτοντας περιφρονητικά τις κορακευτικές προτάσεις του Θεότεκνου, θλέβασε την αδυναμία μιας θρησκείας που είχε ανάγκη τόσων οπλισμένων στρατιωτών εναντίον ενός μόνο στρατιώτη του Χριστού. Τα λόγια του εξόργησαν τον διοικητή και οι ιέριες των ειδώλων που ξερίζωναν τα μαλλιά τους και ξέσχιζαν τα ρούχα τους, όπως και το πλήθος, φώναζαν να τιμωρηθεί ο εχθρός των Θεών. Αφού έβαλε να τον μαστιγώσουν, ο τύρανος διέταξε να τεντώσουν τον μάρτυρα στο τιμωρητικό ξύλο και έδωσε την άδεια στους δημίους να ξεσχίσουν το σώμα του με σιδερένια νύχια, ενώ έχειναν ξύδι στις πληγές του και τις έκαιγαν με δαυλούς. Οπλισμένος με υπερφυσική καρτερία από την επίκληση του ονόματος του Χριστού, ο Άγιος αποκρινόταν στους βασανιστές του ότι τα μαρτύρια αυτά, αντί να τον νικήσουν, θα έδειχναν απέναντίας περίλαμπρα τη δύναμη που χορηγεί ο Θεός σε όσους τον αγαπούν. Το έσπασαν τα δόντια και τις ιαγώνες με πέτρες και κατόπιν τον έριξαν στη φυλακή, καθώς οι βασανιστές είχαν εξαντληθεί. 5 ημέρες αργότερα παρουσιάστηκε εκ νέου στο δικαστήριο και υποβλήθηκε στα ίδια βασανιστήρια, μετά τα οποία τον ξάπλωσαν πάνω σε πυρακτωμένες πλίνθους. Καθώς τα βασανιστήρια δεν έφερναν κανένα αποτέλεσμα και μάλλον γελιοποιούσαν τον άρχοντα, ο Θεότεκνος διέταξε να τον αποκεφαλίσουν και να πετάξουν το σώμα του στην πυρά. Φτάνοντας στον τόπο της θανάτωσης, ο Θεόδωτος ευχαρίστησε το Θεό, τον παρακάλεσε να βάλει τέλος στο διωγμό και να φέρει την ειρήνη στην Εκκλησία, στρεφόμενος δε προς τους παρευρισκόμενους χριστιανούς, προέτρεψε αυτούς να σκουπίσουν τα δάκρυά τους για να ευχαριστήσουν το Θεό που τον αξίωσε να φέρει εις πέρας αισίως τον αγώνα του. Κατόπιν δέχτηκε με τα χαρά στη σπαθιά που του απέφερε τον αιώνιο Στέφανο. Την πυρά στην οποία τοποθέτησαν τη σωρό του περιέβαλε έφνης ένα φως τόσο εκτυφλωτικό, ώστε οι δήμοι δεν μπορούσαν να πλησιάσουν για να φροντίσουν τη φωτιά και έτσι το σώμα παρέμεινε άθικτο. Την ίδια εκείνη η μέρα ο Φροντόνιος, ο ιερέας της Μάλου, έφθαινε στην πόλη με ένα γαϊδούρι φορτωμένο κρασί. Το ζωντανό σταμάτησε εξαντλημένο κοντά στον τόπο όπου φυλασσόταν το σώμα του Αγίου Θεοδότου από στρατιώτες. Οι τελευταίοι τον προσκάλεσαν να περάσει μαζί του τη νύχτα και ο Φροντόνιος πληροφορήθηκε τι είχε συμβεί. Τους πρότεινε να γευτούν το κρασί του και αφού τους μέθησε, έκλεψε το σώμα του Αγίου Μάρτυρα, πέρασε στο δάχτυλό του το δαχτυλίδι που του είχε άλλοτε αφήσει ο Άγιος και το φόρτωσε στο γαϊδούρι του. Οδηγημένο από έναν άγγελο, το ζωντανό πήγε κατευθείαν στο μέρος που ο Θεόδωτος είχε υποδείξει στον Φροντόνιο να κτίσει μια εκκλησία, εκπληρώνοντας με τον τρόπο αυτό την υπόσχεσή του να του προμηθεύσει ιερά λείψανα.

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λικαρίωνος. Ο Αγίος Λικαρίων ήταν ένας νέος που διήγε βίο αφιερωμένο στην Παρθενία, στην πόλη Τάνη, Ερμούπολη, της Αιγύπτου, μαζί με τις Αγίες Μάρθα και Μαρία. Συνελήφθηκε και οδηγήθηκε ενώπιον του Ιδρολάτρη Διοικητή, όπου ομολόγησε με γενναιότητα τον Χριστό, γι' αυτό και τον έριξαν σε μια σκοτεινή και άθλια φυλακή. Λίγες ημέρες αργότερα τον έσυραν από εκεί για να τον ξεσχίσουν με σιδερένια κτένια, εν συνεχεία δε τον κάρφωσαν σε σταυρό, ενώ οι δήμοι περνούσαν αναμένους δαυλούς πάνω από τις πληγές που κάλυπταν όλο το σώμα του. Κατόπιν τον έβαλαν σε πυρακτωμένη κάμινο, από όπου εξήλθε αυλαβής μετά από τρεις ημέρες. Εξίσου ανενεργά αποδείχθηκαν τα δηλητηριασμένα ποτά που τον ανάγκασαν να πιει, ενώ ο μάγος που τα παρασκεύασε μεταστράφηκε στην πίστη του Χριστού εξαιτίας του θαύματος αυτού. Ο μάγος μαρτύρησε και λίγο αργότερα, μετά από τρομερά βασανιστήρια, αποκεφαλίστηκε με τη σειρά του και ο Άγιος Λικαρίων. Μνήμη του Αγίου Παναγί Παϊσίου Μπασιά. Ο Άγιος Παναγής γεννήθηκε το 1801 στην Κεφαλινή από ευγενή οικογένεια, ενώ από μικρό παιδί φανέρωσε ζωηρή ευφυΐα και μεγάλη αγάπη για την ανάγνωση των ιερών βιβλίων. Όταν πέθανε ο πατέρας του, υποχρεώθηκε να αναλάβει την προστασία της μητέρας του και της αδελφής του και άρχισε να ασκεί το επάγγελμα του δασκάλου παρά των νεαρών της ηλικίας του. Σύντομα όμως παραιτήθηκε για να αποφύγει συμβιβασμούς υπό την πίεση των αρχών της αγγλικής κατοχής ως προς την πίστη του και τα πατριωτικά του αισθήματα και άσκησε το επάγγελμά του ιδιωτικά μέχρι την ημέρα που αποφάσισε να κόψει κάθε δεσμό με τον κόσμο, εγκαταλείποντας την οικογένειά του και τη σταδιοδρομία του και γινόμενος μοναχός στη Μονή της Παναγίας των Βλαχερνών στην Ίσο 2. Μετά από τις επίμονες παρακλήσεις της μητέρας του, επέστρεψε στο Λιξούρι, χωρίς ωστόσο να απαρνηθεί την ασκητική βιωτή που διήγεσε όλη του τη ζωή κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Χειροτονήθηκε πρεσβύτερο σε ηλικία 35 ετών και έκτοτε αφιερώθηκε ολόκληρο στην υπηρεσία της Εκκλησίας, με την καθημερινή σχεδόν τέλεση της Θείας Λειτουργίας, με το κήρυγμα και κυρίως με το παράδειγμα των Ευαγγελικών αρετών του. Στεκόταν στην εκκλησία ως στήλος προσευχής και όταν έβγαινε το έκανε για να μοιράσει ελεημοσύνες, να επισκεφθεί δεινοπαθούντες ή να φέρει πίσω στο πίμνιο παραστρατημένες ψυχές. Αρνήθηκε να διοριστεί σε κάποια ενορία προκειμένου να αποφύγει τους βιωτικούς περισπασμούς και τις πιέσεις των κατακτητών και εγκαταστάθηκε στο μονίδριο του Αγίου Σπυρίδωνος, από όπου για 50 χρόνια μοίραζε σε όλο το λαό της Κεφαλινίας τους θησαυρούς που έκρυβε στην καρδιά του. Ακολουθώντας το παράδειγμα του Αγίου Γερασίμου και του Αγίου Ανθίμου του Τυφλού, ο Παπαμπασιάς δίδασκε και διέδιδε τη χάρη του Θεού στο λαό, δίχως ωστόσο να εγκαταλείπει το ερημητήριό του. Πήγαινε επίσης να λειτουργήσει σε όλα τα εξοκλήσια που ήταν διασπαρμένα γύρω από το Λιξούρι, όπου μόλις γινόταν γνωστή η έλευσή του, συναζόταν πλήθος πιστών. Αφού σήκωσε με υπομονή και ευχαριστία στο Θεό τον σταυρό μιας μακράς και ταπεινωτικής ασθένειας, την οποία ορισμένοι θεωρούσαν ένα είδος διαχριστών σαλότητος, ο Άγιος Παναγής εκοιμήθη εν κυρίου στις 7 Ιουνίου 1888. Για δύο ημέρες και δύο νύχτες οι πιστοί προσέρχονταν να προσκυνήσουν το σκήνομά του και η τιμή του δεν έπαυσε να αυξάνει αυθόρμητα, όχι μόνο στην Κεφαλινή αλλά και σε όλη την Ελλάδα, κυρίως μετά την ανακομιδή των λειψάνων του το 1976. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: 7 Ιουνίου. Σαν σήμερα, το 913, ο Κωνσταντίνος VII ο Πορφυρογέννητος ανακηρύσσεται αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Επιτροπεύεται από ένα συμβούλιο αντιβασιλείας με επικεφαλή στον Πατριάρχη Νικόλαο Μυστικό. Σαν σήμερα, το 1821, ο Ιερός Λόχος υπό τον Αλέξανδρο Υψηλάντη ιτάται στο Δραγατσάνι από υπέρτερες τουρκικές δυνάμεις. Έπειτα από λίγες ημέρες, ο Υψηλάντης θα περάσει τα αυστριακά σύνορα, θα συλληφθεί από τους Αυστριακούς και θα φυλακιστεί. Ιουνίου 1825. Μεγάλη ελληνοτουρκική μάχη στο όρος Τραμπάλα Μεγαλόπολης. Παρά τις σοβαρές απώλειες, οι δυνάμεις του Ιμπραήμ προελάβουν στο κέντρο της Πελοποννήσου. Ιουνίου 1907. Μαρτυρικός θάνατος του ανθιπολογαγού Αγαπινού, καπετάν Άγρα, αρχηγού ανταρτικού σώματος της λίμνης των Γιαννιτσών, ο οποίος απαγχωνίζεται έπειτα από σκληρά βασανιστήρια ανάμεσα στα χωριά Καρυδιά και Βλάδοβο, Άγρας, Έδεσας. Σαν σήμερα, το 1942, τερματίζεται με νίκη των Αμερικανών η μάχη του Midway, μία από τις σημαντικότερες για την έκβαση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιαπωνίας. Σαν σήμερα το 1954 πεθαίνει ο Άλαν Τιούρινγκ, Βρετανός μαθηματικός και κρυπτογράφος, από τους πρωτοπόρους της πληροφορικής με σημαντικό έργο στους αλγόριθμους.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλημέρα σας. Σήμερα Κυριακή, Κυριακή των Αγίων Πάντων, όπου ολοκληρώνεται μία περίοδος της Αγίας μας Εκκλησίας, η περίοδος του Πεντηκοσταρίου, η οποία ξεκίνησε από την Κυριακή του Πάσχα και τελειώνει σήμερα την Κυριακή των Αγίων Πάντων, που γιορτάζουμε όλο το νοητό στερέωμα το πνευματικό της Αγίας μας Εκκλησίας, όλους τους Αγίους μας, οι οποίοι αποτελούν τους καρπούς του Παναγίου Πνεύματος. Ακούσαμε στην Αγία μας Εκκλησία να διαβαστεί ένα απόσπασμα από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το 10ο κεφάλαιο, οι στίχοι 32 έως και 33 και 37 έως και 38, και από το 19ο κεφάλαιο, οι στίχοι 27 έως και 30. Ας δούμε όμως το κείμενο. «Πας ουν όστις ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω εγώ εν αυτό έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Όστις δεν αρνήσετε με έμπροσθεν των ανθρώπων, αρνήσω με αυτόν καγό, έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Οφειλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ ουκ αίσθημα άξιος. Και οφειλών Ιόνη θυγατέρα υπέρ εμέ ουκ αίσθημα άξιος. Και ως ουλαμβάνει των σταυρών αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου ουκ αίσθημα άξιος». Τότε αποκριθείς ο Πέτρος είπεν αυτό: «Ιδού ημείς αφήκαμεν πάντα και ακολουθήσαμε ένση. Τι άρα έστε ημείν?» Δε Ιησούς είπεν αυτής: «Αμήν λέγω ημίν, ότι εμείς οι ακολουθήσαντές μοι εν την παλιγενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί θρόνου δόξης αυτού, καθίσεστε και εμείς. Επί 12 θρόνους κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ. Και πας, όσα φύκεν οικίας, ή αδελφούς, ή αδελφάς, ή πατέρα, ή μητέρα, ή γυναίκα, ή τέκνα, ή αγρούς, ένεκεν του ονοματός μου, εκατονταπλασίων ελείψετε και ζωήν αιώνιων κληρονομής. Πολλοί δε έσονται πρώτοι έσχατοι και οι έσχατοι πρώτοι».

Ερμηνεύω το κείμενο, αγαπητοί ακροατές και ακροάτρεις. Μη λογαριάζετε λοιπόν τους διωγμούς και τους κινδύνους, αλλά λογαριάζετε τις μεγάλες αμοιβές που σας περιμένουν. Καθένας που θα με ομολογήσει ως Σωτήρα και Θεό, μπροστά στους ανθρώπους που καταδιώκουν την πίστη μου, θα τον ομολογήσω και εγώ ως πιστόν ακόλουθό μου μπροστά στον Πατέρα μου που είναι στους ουρανούς. Εκείνος όμως που θα μερνηθεί ως θεάνθρωπος Σωτήρα μπροστά στους ανθρώπους, θα τον αρνηθώ και εγώ και δεν θα τον αναγνωρίσω ως δικό μου μπροστά στον Πατέρα μου που είναι στους ουρανούς. Εκείνος που αγαπά τον πατέρα του και τη μητέρα του παραπάνω από μένα και αρνείται εμένα για να μην χωριστεί από τους γονείς του, δεν αξίζει για μένα, και εκείνος που αγαπά τον ιόν του ή τη θυγατέρα του

λέγω ότι εσείς που με ακολουθήσατε, όταν θα ξαναγεννηθεί ο κόσμος και θα έχει συντελεστεί η Ανάσταση εκ των νεκρών, οπότε θα καθίσει ο Υιός του ανθρώπου σε θρόνο λαυρό, αντάξιο της δόξης του, θα καθίσετε κι εσείς σε 12 θρόνους δικάζοντες τις 12 φυλές του Ισραήλ. Και καθένας που άφησε σπίτια ή αδελφούς ή αδελφάς, ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή παιδιά ή χωράφια, για να μείνει ενωμένος και να μην χωριστεί από μένα, θα λάβει περισσότερα στην παρούσα ζωή, θα κληρονίσει και εμένα και την αιώνια ζωή. Πολλοί όμως που είναι στον κόσμο αυτό πρώτοι, θα είναι στον κόσμο τον αιώνιο τελευταίοι, και πολλοί τελευταίοι θα είναι οι πρώτοι.

τη σημερινή Κυριακή, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, την Κυριακή των Αγίων Πάντων, η Ευαγγελική περικοπή που διαβάστηκε είναι πολύ σχετική με την εορτή αυτή. Λέγει ο Κύριος, όποιος θα με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους, σαν σωτήρα του και Θεό του θα τον ομολογήσω και εγώ μπροστά στον Πατέρα μου τον ουράνιο. Και όποιος θα με αρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους θα τον αρνηθώ και εγώ μπροστά στον Πατέρα μου τον ουράνιο. Όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας είχαν το θάρρος και τον ηρωισμό της ομολογίας. Ήταν τόσο θαραλέα πάντοτε η ομολογία του ονόματος του Χριστού στους Αγίους μας με τη ζωή και με το λόγο τους, ώστε περιφρονούσαν ακόμα και τα σκληρότερα μαρτύρια και το φρικτότερο θάνατο. Όποιος αγαπάει τον πατέρα του ή τη μητέρα του περισσότερο από μένα, συνεχίζει ο Κύριος να λέγει, δεν είναι άξιος. Ο Κύριος και Θεός μας μας αγάπησε και μας αγαπάει περισσότερο ακόμα από ότι η μάνα μας και ο πατέρας μας και ζητάει ανάλογη αμοιβαία αγάπη. Η αγάπη για τον Χριστό, για να έχει μια αξία αιωνία, χρειάζεται να είναι απόλυτη, ολοκληρωτική, χωρίς περιορισμούς, χωρίς όρια. Τέτοια αγάπη προς τον Χριστό και σωτήρα μας είχαν οι Άγιοι Πάντες. Όλοι οι Άγιοι αγάπησαν τον Χριστό με θείο έρωτα και με φλογερή αγάπη. Μάρτυρες, όσοι, όταν επρόκειτο να διαλέξουν, διάλεγαν τον Χριστό, όχι τον πατέρα ή τη μάνα, το γιο ή την θυγατέρα. Δεν δέχονταν καμία σκιά στο ολόθερμο πόθο τους για τον Χριστό, έστω και αν προερχόταν από το πιο συγγενικό πρόσωπο. Η μεγαλύτερη συγγένεια ήταν ο στενότερος σύνδεσμος για τους Αγίους, η συγγένεια και ο σύνδεσμος και η ένωσή τους με τον Χριστό. Όποιος δεν σηκώνει το σταυρό του και δεν με ακολουθεί, δεν είναι άξιος, λέγει στη συνέχεια ο Κύριος. Οι Άγιοι Πάντες σήκωσαν σταυρό, ο καθένας το δικό του σταυρό και μαρτύρησαν για τον Χριστό με πίστη πραγματική. Ήσαν οι σταυρωμένοι ακόλουθοι του πρώτου και μεγάλου εσταυρωμένου. Οι Άγιοι Πάντες, μας λέγει πάλι το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, άφησαν τα πάντα για τον Χριστό και για την αιωνιότητα. Έκοψαν κάθε σκηνή, κάθε αλυσίδα που τους έδαινε με την ύλη και τα υλικά και ακολούθησαν ελεύθεροι, αδέσμετοι των Κύριων. Θεωρούσαν τους εαυτούς τους ή τους θεωρούσε ο κόσμος σαν τους τελευταίους. Γι' αυτό θα είναι οι πρώτοι

στην ουράνια βασιλεία. Λογάριαζαν τον εαυτό τους αμαρτωλού, εμείς οι αμαρτωλοί λογαριάζουμε τον εαυτό μας άγιο και αναμάρτητο. Γι' αυτό συμβαίνει, διότι δεν έχουμε γνώση ούτε του Θεού, ούτε του εαυτού μας, ούτε των Αγίων της Εκκλησίας μας. Ας μιμηθούμε το παράδειγμά τους και ας προσπαθήσουμε κι εμείς να γίνουμε άγιοι κατά χάριν, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Ας αρχίσουμε να μελετούμε τους βίους των Αγίων μας. Είναι η συνέχεια της Αγίας Γραφής. Είναι το Ευαγγέλιο μετά το Ευαγγέλιο. Και γνωρίζοντας τους βίους των Αγίων μας, σίγουρα θα αποκτήσουμε και την επίγνωση του Θεού και την επίγνωση του σκότους που έχει ο εαυτός μας. Όλοι μαζί. Άνδρες, γυναίκες, παιδιά, νέοι, γέροι, πλούσιοι, φτωχοί, αγράμματοι, γραμματισμένοι, σε οποιοδήποτε επάγγελμα, φύλο και ηλικία και αν ανήκουμε, μέσα στους βίους των Αγίων μας θα βρούμε τον εαυτό μας. Θα πάρουμε ομολογιακό πνεύμα, θάρρος, ανδρεία και παρησία. Θα αντλήσουμε αγάπη πύρινη. Θα κάνουμε μια εσταυρωμένη και μια αναστημένη ζωή μαζί του, με τον Χριστόν. Οι βίοι τους θα γίνουν φωτεινό παράδειγμα. Οι Άγιοι είναι η πνευματική παιδαγωγή προς το μοναδικό φως και την μοναδική αλήθεια, τον Χριστόν. Γι' αυτό ας μιμηθούμε το παράδειγμά τους και ας είναι οι φωτεινοί οδοδείκτες της πνευματικής μας ζωής και πορείας που θα μας οδηγούν προς τον αγιασμό, τη θέωση, την απόκτηση της Βασιλείας του Θεού.

0: χριστιανικά μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Κυριακή των Αγίων Πάντων η Κυριακή αυτή, μετά την Κυριακή της Πεντηκοστής. Ημέρα αφιερωμένη από την Αγία μας Εκκλησία εις όλους τους Αγίους όλων των εποχών. Αυτούς που είναι γνωστοί και γιορτάζουν μια ορισμένη ημερομηνία και τιμάται η μνήμη τους. Κυρίως όμως και εις τους αγνώστους, οι οποίοι είναι πολύ περισσότεροι από τους γνωστούς. Ξέρετε γιατί οι Θεοφόροι Πατέρες εκανόνισαν να εορτάζεται η μνήμη όλων των Αγίων την Κυριακή μετά την Πεντηκοστή? Διότι οι Άγιοι είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Με τον φωτισμόν και την δύναμη του Αγίου Πνεύματος επέτυχαν τον αγιασμό τους. Έτσι, οι δύο εορτές, Πεντηκοστή και Άγιοι Πάντες, συνδέονται αδιάρρηκτα μεταξύ τους και η μία παραπέμπει στην άλλη. Το αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής των Αγίων Πάντων μας μεταφέρει και μας εισάγει εις μίαν ατμόσφαιραν ηρωισμού, προβάλλοντας τα λαμπρά παραδείγματα των ηρώων της πίστεως και εκθέτοντας τα καταπληκτικά κατορθώματά τους. Σήμερα δυστυχώς το πνεύμα του ηρωισμού τίνει να εκλείψει. Οι άνθρωποι είναι υποδουλωμένοι στον εγωισμό, τον ατομισμό και δεν θέλουν ούτε να ακούσουν περί ηρωισμού. Ο χριστιανός όμως, αν θέλει να είναι πραγματικός χριστιανός, είναι απαραίτητον να καλλιεργεί ηρωικόν φρόνημα. Όσο ο κόσμος συμβιβάζεται με την πλαδαρότητα και την φιλαυτία, τόσο ο χριστιανός πρέπει να καλλιεργεί το πνεύμα της θυσίας και της προσφοράς. Αυτή είναι η βεβαία ελπίδα για την ανόρθωση της κοινωνίας μας. Όσο υπάρχουν χριστιανοί που θυσιάζονται και αγωνίζονται να διατηρούν το πνεύμα του ηρωισμού, υπάρχει ελπίδα βελτιώσεως της κοινωνίας μας. Ας δώσουμε τώρα όλη μας την προσοχή εις το αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής των Αγίων Πάντων και ας θαυμάσουμε τα ηρωικά κατορθώματα των Αγίων Πάντων.

οι Άγιοι πάντες δια πίστεως κατηγονήσαντο βασιλείας, ηργάσαντο δικαιοσύνην επέτυχον επαγγελίων, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμην πυρός, έφυγον στόματα μαχαίρας, ενεδυναμώθησαν από ασθενείας.

και ούτι πάντες μαρτυρηθέντες διά της πίστεως, ούκε κομίσαντο την επαγγελίαν του Θεού περίμον Κρήτον τη προβλέψαμενου, ή να μη χωρίς ημών τελειωθώσει. Τι γαρούν και εμείς, το σου τον έχοντες περικείμενον ημιν νέφος μαρτύρων.

Εάν οι Άγιοι Πάντες δεν είναι ήρωες, τότε ποιοι είναι ήρωες? Δυστυχώς η λέξη ηρωισμός έχει διαφθαρεί. Υπάρχουν ήρωες της ασφάλτου, ήρωες των γηπέδων, ήρωες της οθόνης. Όλοι αυτοί είναι είδωλα που προβάλλονται από τις τηλεοράσεις και τις εφημερίδες. Δεν έχουν όμως καμία σχέση με τον πραγματικό ηρωισμό. Είναι ήρωες μιας χρήσεως με ημερομηνία λήξεως. Πραγματικοί ήρωες είναι οι ήρωες του πνεύματος, οι Άγιοι Πάντες. Ακούσαμε τα απίστευτα κατορθώματά τους. Δεν βλάπει να τα απαριθμίσουμε για να θαυμάσουμε περισσότερον τις θυσίες τους. Ενίκησαν ολόκληρες αυτοκρατορίες. Επάλεψαν με λιοντάρια. Τους έριχναν μέσα στις φωτιές και δεν επάθαιναν τίποτε. Ανάστεναν νεκρούς. Άλλοι υπέφεραν φρικτά βασανιστήρια. Μαστιγώθηκαν, φυλακίστηκαν, λιθοβολήθηκαν, πριονίστηκαν, γυρνούσαν στις ερημιές και στα βουνά υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι. Κατοικούσαν μέσα στις πυλές και στις τρύπες της γης. Αυτά ως επιτοπλίστων υπέφεραν οι προ-Χριστού δίκαιοι, αλλά και οι Άγιοι της εποχής της Χάριτος, οι μάρτυρες και οι ομολογητέ, τα ίδια και χειρότερα υπέμειναν. Η Εκκλησία του Χριστού δεν έπαυσε ποτέ να αναδεικνύει μάρτυρας. Εις την εποχή της Κοινής Διαθήκης, οι αθλοφόροι μάρτυρες ερίχνονταν ως τροφή εις τα πεινασμένα θηρία, εκέγονταν σαν λαμπάδες στη φωτιά, τους έριχναν σε λάκους με ασβέστη, τους έκλειναν μέσα σε σάκους με δηλητηριώδη φίδια, τους έδαιναν επάνω σε τροχό με κοφτερά μαχαίρια, τους εμαστίγωναν ανηλαιώς, τους ακροτηρίαζαν, τους έθαπταν ζωντανούς. Τελευταία, το άθεον καθεστώς της Ρωσίας τους έκλεινε στα ψυχιατρία και τους έστελνε στα στρατόπεδα τα φρικτά της συγκεντρώσεως. Ω, πόσα υπέφεραν οι Άγιοι Μάρτυρες! Το αίμα τους εχύθηκε άφθονον δια των Χριστών και την δόξαν Του. Το πλήθος των μαρτύρων είναι τόσο πολύ ώστε με το αίμα τους μπορεί να σχηματιστεί ολόκληρο ποτάμι. Το πολύτιμον και ανεκτήμητον αίμα των μαρτύρων ως πορφύραν και βύσον, ως ακριβό και πολυτελές ένδυμά της, το εφόρησε και το φορεί η Εκκλησία του Χριστού, η Εκκλησία των μαρτύρων και του μαρτυρίου. Δεν υπάρχει άνθρωπος λογικός που να μην παραδέχεται ότι τα κατορθώματα των Αγίων Μαρτύρων είναι θαυμαστά και υπεράνθρωπα. Ακόμη και αυτοί οι βασανιστέ και οι δήμοι έμεναν έκπληκτοι μπροστά στο θάρρος και την ανδρεία των μαρτύρων. Άνδρες, γυναίκες και μικρά παιδιά υπέμεναν μαρτύρια φρικτά χωρίς να λυγίζουν και να αρνούνται την πίστη τους. Πώς εξηγείται η ακατάβλητη αυτή δύναμης που είχαν οι μάρτυρες? Το ακριβό μυστικό όλων των μαρτύρων είναι η πίστης. Διαπίστεως τονίζει στην αρχή του αναγνώσματος ο ιερός συγγραφεύς. Η πίστης είναι το πανίσχυρον όπλον με το οποίο ο άνθρωπος υπερνικά τις αδυναμίες του και όλες τις αντικσοότητες. Το 11ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής, από όπου έχει λευθεί το ανάγνωσμα που μελετάμε, είναι το κεφάλαιο της πίστεως και τονίζεται εις αυτό η ακατάβλητη δύναμη της πίστεως. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ιερός συγγραφεύς αναφέρει 13 φορές την λέξη πίστης. Η πίστης είναι συμμαχία με τον παντοδύναμον Θεόν. Όποιος έχει πίστην δεν δηλιάζει, αλλά υπερνικά κάθε θλίψην και κακοπάθεια. Χάρισε στην πίστη τους, οι Άγιοι αισθάνονται τον Χριστόν μέσα τους. Τον ομολογούν και είναι έτοιμοι ακόμη και να θυσιαστούν. Άφοβοι, ειρηνικοί και ατρόμητοι και εις αυτά ακόμη τα χειρότερα μαρτύρια. Και όταν αντίκριζαν τα αγριεμένα και πεινασμένα θηρία, και πάλι ήσαν ανυποχώρητοι.
προηγουμένως εκοινώνησαν τον Χριστόν και τώρα που έχουν μέσα τους τον Χριστόν βαδίζουν με χαράνι στο μαρτύριον, διότι πιστεύουν ότι ο Χριστός τους περιμένει εις την δόξα της Βασιλείας Του. Όταν η πίστη του Χριστού κυριαρχεί μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, τότε δεν δηλιάζει, δεν φοβάται τίποτε. Τολμά και τα πιο παράτολμα πράγματα. Αυτή η ζωντανή πίστη των Αγίων είναι το μεγάλο δίδαγμα και για μας. Πότε, αδελφοί μου, θα αποκτήσουμε κι εμείς τέτοια ζωντανή και ακλόνητη πίστη? Πότε θα νιώσουμε ζωντανών τον Κύριον μέσα μας και να μας πλημμυρίζει η δύναμή Του? Πότε η χάρη Του θα φαίνεται εις όλες τις εκδηλώσεις της ζωής μας? Ας παρακαλούμε θερμός τον Κύριον να μας προσθέσει πίστην, πρόσθεση μην πίστην Κύριε, και να μας ενδυναμώνει ώστε να ζούμε σύμφωνα με την πίστην. Η ζωντανή πίστης χαρίζει και την αλήγιστη υπομονή και ανδρείαν. Γι' αυτό έμειναν μέχρι τέλους πιστοί, παρόλα τα μαρτύρια που αντιμετώπιζαν οι Άγιοι. Δεν εγώγγιζαν και δεν απελπίζονταν. Υπέμεναν μέχρι τέλους, σύμφωνα με τους λόγους του Κυρίου, «Ο δε υπομείνας εις τέλος, ούτως σωθήσεται». Έχοντας υπόψη του ο ιερός συγγραφεύς τα παραδείγματα της υπομονής των Αγίων Μαρτύρων, μας προτρέπει να τρέχουμε και εμείς με υπομονή τον αγώνα που προβάλλει μπροστά μας. Δι' υπομονής τρέχομεν των προκείμενων ημίν αγώνα. Είναι αλήθεια ότι και εμείς αντιμετωπίζουμε πολλές θλίψεις και δοκιμασίες, μερικές φορές και διωγμούς δια την πίστη μας, και αδικίες, συκοφαντίες και παραγωνισμούς. Εις αυτές τις δύσκολες καταστάσεις να μην ολιγοψυχούμε, να μην αντιδρούμε, να μην αγανακτούμε, να μην χάνουμε το θάρρος μας και να μην σταματούμε τον αγώνα μας, να τρέχουμε δι' υπομονής. Όταν δοκιμαζόμαστε σκληρά, να παρακαλούμε περισσότερο τον Κύριον να μας δώσει υπομονή και λιγότερο να μας απαλλάξει από την δοκιμασία. Ο ίδιος ο Κύριος, εις το Ιερόν Βιβλίον της Αποκαλύψεως, μας λέγει τα εξής: «Ω δε εστίν η υπομονή και η πίστη των Αγίων». Τα επιτρέπει όλα αυτά ο Κύριος για την πνευματική ωφέλειά μας και για τη σωτηρία μας. Έτσι και πολύ περισσότερον εδοκιμάστησαν οι Άγιοι πάντες και με την υπομονή τους εκέρδισαν την Βασιλεία του Θεού. Ας τους αφιερώσουμε έναν ύμνον.

Πέραν εντύπωση και φαίνεται σχεδόν απίστευτον αυτό που σημειώνει στο ανάγνωσμα που μελετάμε ο Θείος Παύλος. Αφού αναφέρει τα σκληρά παθήματα των ηρώων της πίστεως και τονίζει ότι δεν ήταν άξιος και δεν μπορούσε να συγκριθεί με αυτούς ολόκληρος ο κόσμος, καταλήγει εις το εξής: «Και ούτε πάντες μαρτυρηθέντες δια της πίστεως, ούτε κομίσαντο την επαγγελίαν». Όλοι αυτοί οι Άγιοι άνδρες, αν και έλαβαν εγκομιαστικήν μαρτυρίαν δια την πίστην τους, δεν απήλαυσαν την υπόσχεση της ουρανίου κληρονομίας. Δηλαδή δεν έλαβαν ακόμη εξ ολοκλήρω των μισθών και την ανταμοιβή τους δια την πίστην τους. Να πούμε και ένα λόγο τολμηρών, δια να γίνει κάπως νοητός ο στίχος αυτός. Ο Θεός είναι ο φιλέτης τους, τους οφείλει την ανταμοιβή που τους αξίζει. Γιατί δεν τους τη δίνει? Εδώ είναι το μυστήριο της απείρου αγάπης του Θεού. Του Θεού περί ημών Κρήτον τι προβλεψαμένου, ή να μη χωρίς ημών τελειωθώσει. Θα έλεγε κανείς, καλά αυτοί ετελειώθησαν, έφτασαν στον προορισμό τους, εκέρδισαν τον παράδεισον. Εμείς οι εναπομείναντες τι θα γίνουμε? Αδελφοί μου, ο Θεός δεν μας λησμονεί, ούτε μας περιφρονεί. Μας έχει στη σκέψη Του και στην αγάπη Του. Προς χάριν μας αφήνει τους Αγίους να περιμένουν. Προέβλεψε για μας κάτι καλύτερον, ώστε αυτοί να μην λάβουν εις βαθμόν τέλειον τη σωτηρίαν χωρίς εμάς, αλλά να την λάβουμε όλοι μαζί. Έτσι εμείς ευρισκόμαστε εις πλεονεκτικοτέραν θέση, διότι όχι μόνον ζούμε εις τους χρόνους της απολυτρώσεως του Χριστού, αλλά και η περίοδος της αναμονής είναι μικροτέρα για μας. Αυτή είναι, αδελφοί μου, η Αγία Αναμονή της Εκκλησίας του Χριστού. Η ενουρανής θριαμβεύουσα Εκκλησία περιμένει το μεγάλο πανηγύρι της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου. Η επιγής αγωνιζαμένη περιμένει με λαχτάρα να καταταγεί εις τα μέλη της θριαμβευούσης Εκκλησίας. Αυτή η αναμονή δεν είναι μία παθητική και στατική κατάσταση. Η επί της γης Εκκλησία αγωνίζεται να φτάσει στο τέρμα, εμπνεωμένη από τους αδελφούς που ήδη ευρίσκονται εις των ουρανών. Εκείνοι δεν λησμονούν τους επί γης αδελφούς τους, αλλά προσεύχονται για αυτούς. Ο αρχηγός της πίστεως και τελειωτής αυτής Ιησούς Χριστός να μας αξιώνει καθημερινώς να αγωνιζόμαστε τον καλόν της πίστεως αγώνα για να φτάσουμε εις τον προορισμό μας. Ωραίες σκέψεις είναι αυτές και μας ενθουσιάζουν. Όταν όμως έλθει η ώρα του πειρασμού, όταν η σάρξ επαναστατεί, όταν αδικούμαστε, όταν συκουφαντούμαστε, όταν ο διάβολος στείνει παγίδες σε κάθε βήμα, όταν η αμαρτία είναι διάχυτη γύρω μας και μας επηρεάζει, ο Απόστολος Παύλος πολύ ορθώς την ονομάζει ευπερίστατον. Δηλαδή εύκολα τη συναντά κανείς και εύκολα παρασύρεται από αυτήν. Είναι πολύ πρόχειρη. Έτσι ήταν πάντοτε η αμαρτία. Στις ημέρες μας είναι πιο πρόχειρη και πιο προκλητική. Όπου να γυρίσεις τα μάτια σου, πειρασμούς θα δεις. Παλιότερα η αμαρτία προσέβαλε τους χριστιανούς απ' έξω. Τώρα έχει εισβάλει με την τηλεόραση και μέσα στο σπίτι. Με τα απατελά καμώματά της παρασύρει πλήθος χριστιανών εις την παράβαση του Θείου Θελήματος. Πράγματι, ευπερίστατος και πολύ διαδεδομένη. Μην λησμονούμε όμως, αδελφοί μου, ότι όπου υπάρχουν έντονοι πειρασμοί, η αγάπη του Θεού στέλνει περισσότεραν χάριν, ώστε να μπορεί ο πιστός να νικήσει τους πειρασμούς. Δεν μας αφήνει ο Κύριος μόνος και ανεπερασπίστους. Γι' αυτό και ο Παύλος συμβουλεύει, αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν. Μην κοιτάζετε την αμαρτία, τις επιθέσεις του πονηρού και τα καμώματά του. Στρέψτε τα μάτια σας και την προσοχή σας εις τον Κύριον. Πάρτε δύναμη από την αγάπη Του και αγωνιστείτε μέχρι να νικήσετε την αμαρτία. Και κάτι άλλο που γράφει ο Απόστολος Παύλος στο ίδιο κεφάλαιο, από το οποίο είναι και το ανάγνωσμα που μελετάμε. Ούπο μέχρις αίματος αντικατέστητε
προς την αμαρτία ανταγωνιζόμενοι. Δεν αντισταθήκατε ακόμη μέχρι σημείου να λάβετε τραύματα και να χύσετε το αίμα σας αγωνιζόμενοι κατά της αμαρτίας. Πλησιάζει προς το τέλος και η σημερινή εκπομπή, αγαπητοί αδελφοί. Κατά φυσικών λόγων θα λησμονηθεί. Τι πρέπει να γίνει ώστε να μην λησμονηθεί? Τα λόγια που ελέγχθησαν είναι λόγια ζωής αιωνίου. Είναι λόγια Θεού. Δεν πρέπει ποτέ να λησμονηθούν. Γι' αυτό σας παρακαλώ να δώσετε όλη σας την προσοχή, να βγάλουμε μερικά συμπεράσματα εξ αφορμής αυτών που ελέγχθησαν, τα οποία δεν πρέπει ποτέ να λησμονήσουμε. Πρώτα-πρώτα να πάρουμε στα σοβαρά την υπόθεση της χριστιανικής πίστεως και γενικώς του αγώνου που μας καλεί ο Θεός δια του Αποστόλου Παύλου να αναλάβουμε. Πάνω από όλους και απ' όλα είναι η χριστιανική μας ιδιώτης. Μοναδικό καύχημά μας είναι ο Χριστός και ο Σταυρός Του, η αγάπη Του και η θυσία Του για μας. Ποτέ δεν πρέπει να συμβιβαζόμαστε με τη ραθυμία και την πλαδαρότητα. Ο αγώνας είναι σκληρός, είναι όμως και ηρωικός και ωραίος και ευγενικός. Μόνο όταν αγωνιζόμαστε για τη Βασιλεία του Θεού έχει νόημα η ζωή μας και αξίζει να την ζούμε. Όχι λοιπόν τα χαμηλά και τις απολαύσεις, τις μάταιες και αμαρτωλές, αλλά τα υψηλά και δύσκολα και κοπιαστικά. Έχουμε μπροστά μας νέφος μαρτύρων, μας λέγει το Ιερό Ανάγνωσμα, πλήθος αναρρύθμιτων μαρτύρων και αγίων ηρώων της πίστεως. Είναι περικείμενον, μας περιβάλλει με την αγάπη και τις προσευχές. Σκεφτείτε το, αδελφοί μου, καλά αυτό, όλους αυτούς τους αθλητάς του Πνεύματος, να τους έχουμε πάντα μπροστά μας και να εμπνεόμαστε από τη ζωή τους. Πρώτος βεβαίως μάρτης και αρχηγός της πίστεως είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο οποίος εξήλθε νικών και είναι ανικήσει. Εξήλθε νικητής και θα εξακολουθήσει να νικά μέχρι τέλους. Μαζί του και όσοι τον πιστεύουν. Πρώτος από τους ανθρώπους ο πρωτομάρτης Στέφανος. Μετά από αυτόν αναρρύθμιτη εκατομμύρια μαρτύρων και αγίων, μέχρι τον τελευταίο νεομάρτυρα της Ρωσίας, Ευγένιον Ροντιόνοφ, που του έκοψαν οι μουσουλμάνοι το κεφάλι, διότι δεν εδέχθη να βγάλει τον Σταυρόν και να αρνηθεί τον Χριστόν. 23 Μαΐου 1996, δηλαδή πριν από 13 χρόνια, ο 15χρονος Ευγένιος εμαρτύρησε για την πίστη του Χριστού. Ας πρεσβεύει και για μας. Αδελφοί μου, πρέπει να το καταλάβουμε. Είμαστε πολύ ευεργετημένοι και θα είμαστε αναπολόγητοι αν δεν φανούμε αντάξιοι των ηρώων της πίστεως. Μέσα στις φλέβες μας τρέχει το αίμα των προγόνων μας, των Αγίων και Μαρτύρων που έζησαν κατά το θέλημα του Θεού και μας άφησαν λαμπρόν και αξιομίμητον παράδειγμα. Στα ίχνη τους πρέπει να βαδίσουμε. Ας μας αξιώσει ο Κύριος διαπρεσβειών των Αγίων πάντων να γίνουμε μιμητέ τους. Αμήν. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτή την εκπομπή. Ευχαριστώ και τους τεχνικούς που την φροντίζουν.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλημέρα σας. Σήμερα Κυριακή, Κυριακή των Αγίων Πάντων, όπου ολοκληρώνεται μία περίοδος της Αγίας μας Εκκλησίας, η περίοδος του Πεντηκοσταρίου, η οποία ξεκίνησε από την Κυριακή του Πάσχα και τελειώνει σήμερα την Κυριακή των Αγίων Πάντων, που γιορτάζουμε όλο το νοητό στερέωμα το πνευματικό της Αγίας μας Εκκλησίας, όλους τους Αγίους μας, οι οποίοι αποτελούν τους καρπούς του Παναγίου Πνεύματος. Ακούσαμε στην Αγία μας Εκκλησία να διαβαστεί ένα απόσπασμα από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το 10ο κεφάλαιο, οι στίχοι 32 έως και 33 και 37 έως και 38, και από το 19ο κεφάλαιο, οι στίχοι 27 έως και 30. Ας δούμε όμως το κείμενο. «Πας ουν όστις ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω εγώ εν αυτό έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Όστις δεν αρνήσετε με έμπροσθεν των ανθρώπων, αρνήσω με αυτόν καγώ έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Οφειλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ ουκ αίσθημα άξιος. Και οφειλών Ιόνιθι γατέρα υπέρ εμέ ουκ αίσθημα άξιος. Και ως ουλαμβάνει των σταυρών αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου ουκ αίσθημα άξιος». Τότε αποκριθείς ο Πέτρος είπεν αυτό: «Ιδού ημείς αφήκαμεν πάντα και ακολουθήσαμεν σοι, τι άρα έστε ημίν?» Δε Ιησούς είπεν αυτής: «Αμήν λέγω ημίν, ότι εμείς οι ακολουθήσαντές μοι εν την παλαιγενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί θρόνου δόξης αυτού, καθίσεστε και εμείς. Επί 12 θρόνους κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ. Και πας, ως αφήκεν οικίας, ή αδελφούς, ή αδελφάς, ή πατέρα, ή μητέρα, ή γυναίκα, ή τέκνα, ή αγρούς, ένεκεν του ονοματός μου, εγκατοταπλασία να λείψετε και ζωή αιώνιων κληρονομής. Πολλοί δε έσονται πρώτοι έσχατοι και οι έσχατοι πρώτοι».

Ερμηνεύω το κείμενο, αγαπητοί ακροατές και ακροάτρεις. Μη λογαριάζετε λοιπόν τους διωγμούς και τους κινδύνους, αλλά λογαριάζετε τις μεγάλες αμοιβές που σας περιμένουν. Καθένας που θα με ομολογήσει ως Σωτήρα και Θεό, μπροστά στους ανθρώπους που καταδιώκουν την πίστη μου, θα τον ομολογήσω και εγώ ως πιστόν ακόλουθό μου μπροστά στον Πατέρα μου που είναι στους ουρανούς. Εκείνος όμως που θα μερνηθεί ως θεάνθρωπος Σωτήρα μπροστά στους ανθρώπους, θα τον αρνηθώ και εγώ και δεν θα τον αναγνωρίσω ως δικό μου μπροστά στον Πατέρα μου που είναι στους ουρανούς. Εκείνος που αγαπά τον πατέρα του και τη μητέρα του παραπάνω από μένα και αρνείται εμένα για να μην χωριστεί από τους γονείς του, δεν αξίζει για μένα, και εκείνος που αγαπά τον υιόν του ή τη θυγατέρα του παραπάνω από μένα, δεν είναι άξιος να λέγεται μαθητής μου. Και εκείνος που δεν παίρνει την απόφαση να υποστεί θάνατο σταυρικό και δεν ακολουθεί με την απόφαση αυτή ο πίσω μου, μιμούμενος κατά πάντα το παρακλητικά μου, δεν είναι άξιος. Τότε αποκρίθηκε ο Πέτρος και είπε, «Να, εμείς αφήσαμε όλα και σε ακολουθήσαμε. Τι άραγε θα δοθεί σε εμάς ως αμοιβή?» Ο Ιησούς όμως είπε, «Αλήθεια σας λέγω ότι εσείς που με ακολουθήσατε, όταν θα ξαναγεννηθεί ο κόσμος και θα έχει συντελεστεί η Ανάσταση εκ των νεκρών, οπότε θα καθίσει ο Υιός του ανθρώπου σε θρόνο λαμπρό, αντάξιο της δόξης του, θα καθίσετε κι εσείς σε 12 θρόνους δικάζοντες τις 12 φυλές του Ισραήλ. Και καθένας που άφησε σπίτια ή αδελφούς ή αδελφάς, ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή παιδιά ή χωράφια, για να μείνει ενωμένος και να μην χωριστεί από μένα, θα λάβει περισσότερα στην παρούσα ζωή, θα κληρονίσει και εμένα και την αιώνια ζωή. Πολλοί όμως που είναι στον κόσμο αυτό πρώτοι, θα είναι στον κόσμο τον αιώνιο τελευταίοι, και πολλοί τελευταίοι θα είναι οι πρώτοι».

Τη σημερινή Κυριακή, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, την Κυριακή των Αγίων Πάντων, η Ευαγγελική περικοπή που διαβάστηκε είναι πολύ σχετική με την εορτή αυτή. Λέγει ο Κύριος, όποιος θα με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους, σαν σωτήρα του και Θεό του θα τον ομολογήσω και εγώ μπροστά στον Πατέρα μου τον ουράνιο. Και όποιος θα με αρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους θα τον αρνηθώ και εγώ μπροστά στον Πατέρα μου τον ουράνιο. Όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας είχαν το θάρρος και τον ηρωισμό της ομολογίας. Ήταν τόσο θαραλέα πάντοτε η ομολογία του ονόματος του Χριστού στους Αγίους μας με τη ζωή και με το λόγο τους, ώστε περιφρονούσαν ακόμα και τα σκληρότερα μαρτύρια και το φρικτότερο θάνατο. Όποιος αγαπάει τον πατέρα του ή τη μητέρα του περισσότερο από μένα, συνεχίζει ο Κύριος να λέγει, δεν είναι άξιος. Ο Κύριος και Θεός μας μας αγάπησε και μας αγαπάει περισσότερο ακόμα από ότι η μάνα μας και ο πατέρας μας και ζητάει ανάλογη αμοιβαία αγάπη. Η αγάπη για τον Χριστό, για να έχει μια αξία αιωνία, χρειάζεται να είναι απόλυτη, ολοκληρωτική, χωρίς περιορισμούς, χωρίς όρια. Τέτοια αγάπη προς τον Χριστό και σωτήρα μας είχαν οι Άγιοι πάντες. Όλοι οι Άγιοι αγάπησαν τον Χριστό με θείο έρωτα και με φλογερή αγάπη. Μάρτυρες, όσοι, όταν επρόκειτο να διαλέξουν, διάλεγαν τον Χριστό, όχι τον πατέρα ή τη μάνα, το γιο ή την θυγατέρα. Δεν δέχονταν καμία σκιά στο ολόθερμο πόθο τους για τον Χριστό, έστω και αν προερχόταν από το πιο συγγενικό πρόσωπο. Η μεγαλύτερη συγγένεια ήταν ο στενότερος σύνδεσμος για τους Αγίους, η συγγένεια και ο σύνδεσμος και η ένωσή τους με τον Χριστό. Όποιος δεν σηκώνει το σταυρό του και δεν με ακολουθεί, δεν είναι άξιος, λέγει στη συνέχεια ο Κύριος. Οι Άγιοι πάντες σήκωσαν σταυρό, ο καθένας το δικό του σταυρό και μαρτύρησαν για τον Χριστό με πίστη πραγματική. Ήσαν οι σταυρωμένοι ακόλουθοι του πρώτου και μεγάλου εσταυρωμένου. Οι Άγιοι πάντες, μας λέγει πάλι το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, άφησαν τα πάντα για τον Χριστό και για την αιωνιότητα. Έκοψαν κάθε σκηνή, κάθε αλυσίδα που τους έδαινε με την ύλη και τα υλικά και ακολούθησαν ελεύθεροι, αδέσμετοι των Κύριων. Θεωρούσαν τους εαυτούς τους ή τους θεωρούσε ο κόσμος σαν τους τελευταίους. Γι' αυτό θα είναι οι πρώτοι στην ουράνια βασιλεία. Λογάριαζαν τον εαυτό τους αμαρτωλού. Εμείς οι αμαρτωλοί λογαριάζουμε τον εαυτό μας άγιο και αναμάρτητο. Γι' αυτό συμβαίνει, διότι δεν έχουμε γνώση ούτε του Θεού, ούτε του εαυτού μας, ούτε των Αγίων της Εκκλησίας μας. Ας μιμηθούμε το παράδειγμά τους και ας προσπαθήσουμε κι εμείς να γίνουμε Άγιοι κατά χάριν, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Ας αρχίσουμε να μελετούμε τους βίους των Αγίων μας. Είναι η συνέχεια της Αγίας Γραφής. Είναι το Ευαγγέλιο μετά το Ευαγγέλιο. Και γνωρίζοντας τους βίους των Αγίων μας, σίγουρα θα αποκτήσουμε και την επίγνωση του Θεού και την επίγνωση του σκότους που έχει ο εαυτός μας. Όλοι μαζί, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, νέοι, γέροι, πλούσιοι, φτωχοί, αγράμματοι, γραμματισμένοι, σε οποιοδήποτε επάγγελμα, φύλο και ηλικία και αν ανήκουμε, μέσα στους βίους των Αγίων μας θα βρούμε τον εαυτό μας. Θα πάρουμε ομολογιακό πνεύμα, θάρρος, ανδρεία και παρησία. Θα αντλήσουμε αγάπη πύρινη. Θα κάνουμε μία εσταυρωμένη και μία αναστημένη ζωή μαζί του, με τον Χριστόν. Οι βίοι τους θα γίνουν φωτεινό παράδειγμα. Οι Άγιοι είναι η πνευματική παιδαγωγή προς το μοναδικό φως και την μοναδική αλήθεια, των Χριστών. Γι' αυτό ας μιμηθούμε το παράδειγμά τους και ας είναι οι φωτεινοί οδοδείκτες της πνευματικής μας ζωής και πορείας που θα μας οδηγούν προς τον αγιασμό, τη θέωση, την απόκτηση της Βασιλείας του Θεού.

0: χριστιανικά μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Κυριακή των Αγίων Πάντων η Κυριακή αυτή, μετά την Κυριακή της Πεντηκοστής. Ημέρα αφιερωμένη από την Αγίαν μας Εκκλησίαν εις όλους τους Αγίους όλων των εποχών. Αυτούς που είναι γνωστοί και γιορτάζουν μια ορισμένη ημερομηνία και τιμάται η μνήμη τους. Κυρίως όμως και εις τους αγνώστους, οι οποίοι είναι πολύ περισσότεροι από τους γνωστούς. Ξέρετε γιατί οι Θεοφόροι Πατέρες εκανόνισαν να εορτάζεται η μνήμη όλων των Αγίων την Κυριακή μετά την Πεντηκοστή? Διότι οι Άγιοι είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Με τον φωτισμόν και την δύναμη του Αγίου Πνεύματος επέτυχαν τον αγιασμό τους. Έτσι, οι δύο εορτές, Πεντηκοστή και Άγιοι Πάντες, συνδέονται αδιάρρηκτα μεταξύ τους και η μία παραπέμπει στην άλλη. Το αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής των Αγίων Πάντων μας μεταφέρει και μας εισάγει εις μίαν ατμόσφαιραν ηρωισμού, προβάλλοντας τα λαμπρά παραδείγματα των ηρώων της πίστεως και εκθέτοντας τα καταπληκτικά κατορθώματά τους. Σήμερα δυστυχώς το πνεύμα του ηρωισμού τίνει να εκλείψει. Οι άνθρωποι είναι υποδουλωμένοι εις των εγωισμών, των ατομισμών και δεν θέλουν ούτε να ακούσουν περί ηρωισμού. Ο χριστιανός όμως, αν θέλει να είναι πραγματικός χριστιανός, είναι απαραίτητον να καλλιεργεί ηρωικόν φρόνημα. Όσο ο κόσμος συμβιβάζεται με την πλαδαρότητα και την φιλαυτία, τόσο ο χριστιανός πρέπει να καλλιεργεί το πνεύμα της θυσίας και της προσφοράς. Αυτή είναι η βεβαία ελπίδα για την ανόρθωση της κοινωνίας μας. Όσο υπάρχουν χριστιανοί που θυσιάζονται και αγωνίζονται να διατηρούν το πνεύμα του ηρωισμού, υπάρχει ελπίδα βελτιώσεως της κοινωνίας μας. Ας δώσουμε τώρα όλη μας την προσοχή εις το αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής των Αγίων Πάντων και ας θαυμάσουμε τα ηρωικά κατορθώματα των Αγίων Πάντων.

οι Άγιοι πάντες δια πίστεως κατηγονήσαν το βασιλείας, ηργάσαν το δικαιοσύνην, επέτυχον επαγγελίων, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμην πυρός, έφυγον στόματα μαχαίρας, ενεδυναμώθησαν από ασθενείας.

έλαβον γυναίκες εξ Αναστάσεως τους νεκρούς αυτών. Άλλοι δε την πανίστησαν.

έτεροι δε εμπαιγμών και μαστίγων πήραν έλαβον, έτι δε δεσμών και φυλακή.

και σπηλαίεις και τε σωπές της γης. Και ούτι πάντες μαρτυρηθέντες διά της πίστεως, ούκε κομίσαντο την επαγγελίαν του Θεού περίμον Κρήτον τη προβλέψαμενου, ή να μη χωρίς ημών τελειωθώσει. Τι γαρούν και εμείς, το σου τον έχοντες περικείμενον ημιν νέφος μαρτύρων,

Εάν οι Άγιοι Πάντες δεν είναι ήρωες, τότε ποιοι είναι ήρωες? Δυστυχώς η λέξη ηρωισμός έχει διαφθαρεί. Υπάρχουν ήρωες της ασφάλτου, ήρωες των γηπέδων, ήρωες της οθόνης. Όλοι αυτοί είναι είδωλα που προβάλλονται από τις τηλεοράσεις και τις εφημερίδες. Δεν έχουν όμως καμία σχέση με τον πραγματικό ηρωισμό. Είναι ήρωες μιας χρήσεως με ημερομηνία λήξεως. Πραγματικοί ήρωες είναι οι ήρωες του πνεύματος, οι Άγιοι Πάντες. Ακούσαμε τα απίστευτα κατορθώματά τους. Δεν βλάπει να τα απαριθμίσουμε για να θαυμάσουμε περισσότερον τις θυσίες τους. Ενίκησαν ολόκληρες αυτοκρατορίες. Επάλεψαν με λιοντάρια. Τους έριχναν μέσα στις φωτιές και δεν επάθαιναν τίποτε. Ανάστεναν νεκρούς. Άλλοι υπέφεραν φρικτά βασανιστήρια. Μαστιγώθηκαν, φυλακίστηκαν, λιθοβολήθηκαν, πριονίστηκαν, γυρνούσαν στις ερημιές και στα βουνά υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι. Κατοικούσαν μέσα στις πυλές και στις τρύπες της γης. Αυτά ως επιτοπλίστων υπέφεραν οι προ-Χριστού δίκαιοι, αλλά και οι Άγιοι της εποχής της Χάριτος, οι μάρτυρες και οι ομολογητέ, τα ίδια και χειρότερα υπέμειναν. Η Εκκλησία του Χριστού δεν έπαυσε ποτέ να αναδεικνύει μάρτυρας. Εις την εποχή της Κοινής Διαθήκης, οι αθλοφόροι μάρτυρες ερίχνονταν ως τροφή εις τα πεινασμένα θηρία, εκέγονταν σαν λαμπάδες στη φωτιά, τους έριχναν σε λάκους με ασβέστη, τους έκλειναν μέσα σε σάκους με δηλητηριώδη φίδια, τους έδαιναν επάνω σε τροχό με κοφτερά μαχαίρια, τους εμαστίγωναν ανηλαιώς, τους ακροτηρίαζαν, τους έθαπταν ζωντανούς. Τελευταία, το άθεον καθεστώς της Ρωσίας, τους έκλεινε στα ψυχιατρία και τους έστελνε στα στρατόπεδα τα φρικτά της συγκεντρώσεως. Ω, πόσα υπέφεραν οι Άγιοι Μάρτυρες! Το αίμα τους εχύθηκε άφθονον δια των Χριστών και την δόξαν Του. Το πλήθος των μαρτύρων είναι τόσο πολύ, ώστε με το αίμα τους

Ακόμη και αυτοί οι βασανιστέ και οι δήμοι έμεναν έκπληκτοι μπροστά στο θάρρος και την ανδρεία των μαρτύρων. Άνδρες, γυναίκες και μικρά παιδιά υπέμεναν μαρτύρια φρικτά, χωρίς να λυγίζουν και να αρνούνται την πίστη τους. Πώς εξηγείται η ακατάβλητη αυτή δύναμης που είχαν οι μάρτυρες? Το ακριβό μυστικό όλων των μαρτύρων είναι η πίστης. Διαπίστεως, τονίζει στην αρχή του αναγνώσματος ο ιερός συγγραφεύς. Η πίστης είναι το πανίσχυρον όπλον με το οποίο ο άνθρωπος υπερνικά τις αδυναμίες του και όλες τις αντικσοότητες. Το 11ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής, από όπου έχει λευθεί το ανάγνωσμα που μελετάμε, είναι το κεφάλαιο της πίστεως και τονίζεται εις αυτό η ακατάβλητη δύναμη της πίστεως. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ιερός συγγραφεύς αναφέρει 13 φορές την λέξη πίστης. Η πίστης είναι συμμαχία με τον παντοδύναμον Θεόν. Όποιος έχει πίστην δεν δηλιάζει, αλλά υπερνικά κάθε θλίψην και κακοπάθεια. Χάρισης την πίστην τους, οι Άγιοι αισθάνονται τον Χριστόν μέσα τους. Τον ομολογούν και είναι έτοιμοι ακόμη και να θυσιαστούν. Άφοβοι, ειρηνικοί και ατρόμητοι και εις αυτά ακόμη τα χειρότερα μαρτύρια. Και όταν αντίκριζαν τα αγριεμένα και πεινασμένα θηρία, και πάλι ήσαν ανυποχώρητοι. Προηγουμένως εκοινώνησαν τον Χριστόν και τώρα που έχουν μέσα τους τον Χριστόν βαδίζουν με χαράνι στο μαρτύριον, διότι πιστεύουν ότι ο Χριστός τους περιμένει εις την δόξα της Βασιλείας Του. Όταν η πίστη του Χριστού κυριαρχεί μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, τότε δεν δηλιάζει, δεν φοβάται τίποτε. Τολμά και τα πιο παράτολμα πράγματα. Αυτή η ζωντανή πίστη των Αγίων είναι το μεγάλο δίδαγμα και για μας. Πότε, αδελφοί μου, θα αποκτήσουμε κι εμείς τέτοια ζωντανή και ακλόνητη πίστη? Πότε θα νιώσουμε ζωντανών τον Κύριον μέσα μας και να μας πλημμυρίζει η δύναμή Του? Πότε η χάρη Του θα φαίνεται εις όλες τις εκδηλώσεις της ζωής μας? Ας παρακαλούμε θερμός τον Κύριον να μας προσθέσει πίστην, πρόσθεση μην πίστην Κύριε, και να μας ενδυναμώνει ώστε να ζούμε σύμφωνα με την πίστην. Η ζωντανή πίστης χαρίζει και την αλήγιστη υπομονή και ανδρεία. Γι' αυτό έμειναν μέχρι τέλους πιστοί, παρόλα τα μαρτύρια που αντιμετώπιζαν οι Άγιοι. Δεν εγόγγιζαν και δεν απελπίζονταν. Υπέμεναν μέχρι τέλους, σύμφωνα με τους λόγους του Κυρίου, «Ο δε υπομείνασης τέλος, ούτως σωθήσετε». Έχοντας υπόψη του ο ιερός συγγραφεύς τα παραδείγματα της υπομονής των Αγίων Μαρτύρων, μας προτρέπει να τρέχουμε και εμείς με υπομονή τον αγώνα που προβάλλει μπροστά μας. Δι' υπομονής τρέχομεν των προκείμενων ημίν αγώνα. Είναι αλήθεια ότι και εμείς αντιμετωπίζουμε πολλές θλίψεις και δοκιμασίες, μερικές φορές και διωγμούς δια την πίστη μας, και αδικίες, συκοφαντίες και παραγωνισμούς. Εις αυτές τις δύσκολες καταστάσεις να μην ολιγοψυχούμε, να μην αντιδρούμε, να μην αγανακτούμε, να μην χάνουμε το θάρρος μας και να μην σταματούμε τον αγώνα μας, να τρέχουμε δι' υπομονής. Όταν δοκιμαζόμαστε σκληρά, να παρακαλούμε περισσότερο τον Κύριο να μας δώσει υπομονή και λιγότερο να μας απαλλάξει από την δοκιμασία. Ο ίδιος ο Κύριος, εις το Ιερόν Βιβλίο της Αποκαλύψεως, μας λέγει τα εξής: «Ω δε εστίν η υπομονή και η πίστη των Αγίων». Τα επιτρέπει όλα αυτά ο Κύριος για την πνευματική ωφέλειά μας και για τη σωτηρία μας. Έτσι και πολύ περισσότερον εδοκιμάστησαν οι Άγιοι πάντες και με την υπομονή τους εκέρδισαν την Βασιλεία του Θεού. Ας τους αφιερώσουμε έναν ύμνον.

Πέραν εντύπωση και φαίνεται σχεδόν απίστευτον αυτό που σημειώνει στο ανάγνωσμα που μελετάμε ο Θείος Παύλος. Αφού αναφέρει τα σκληρά παθήματα των ηρώων της πίστεως και τονίζει ότι δεν ήταν άξιος και δεν μπορούσε να συγκριθεί με αυτούς ολόκληρος ο κόσμος, καταλήγει εις το εξής: «Και ούτι πάντες μαρτυρηθέντες δια της πίστεως, ούκε κομίσαντο την επαγγελίαν». Όλοι αυτοί οι Άγιοι άνδρες, αν και έλαβαν εγκομιαστικήν μαρτυρίαν δια την πίστην τους, δεν απήλαυσαν την υπόσχεση της ουρανίου κληρονομίας. Δηλαδή δεν έλαβαν ακόμη εξ ολοκλήρω των μισθών και την ανταμοιβή τους δια την πίστην τους. Να πούμε και ένα λόγο τολμηρών, δια να γίνει κάπως νοητός ο στίχος αυτός. Ο Θεός είναι ο φιλέτης τους, τους οφείλει την ανταμοιβή που τους αξίζει. Γιατί δεν τους τη δίνει? Εδώ είναι το μυστήριο της απείρου αγάπης του Θεού. Του Θεού περί ημών Κρήτον τι προβλεψαμένου, ή να μη χωρίς ημών τελειωθώσει. Θα έλεγε κανείς, καλά αυτοί ετελειώθησαν, έφτασαν στον προορισμό τους, εκέρδισαν τον παράδεισον. Εμείς οι εναπομείναντες τι θα γίνουμε? Αδελφοί μου, ο Θεός δεν μας λησμονεί, ούτε μας περιφρονεί. Μας έχει στη σκέψη Του και στην αγάπη Του. Προς χάριν μας αφήνει τους Αγίους να περιμένουν. Προέβλεψε για μας κάτι καλύτερον, ώστε αυτοί να μην λάβουν εις βαθμόν τέλειον τη σωτηρίαν χωρίς εμάς, αλλά να την λάβουμε όλοι μαζί. Έτσι, εμείς ευρισκόμαστε εις πλεονεκτικοτέραν θέσην, διότι όχι μόνον ζούμε εις τους χρόνους της απολυτρώσεως του Χριστού, αλλά και η περίοδος της αναμονής είναι μικροτέρα για μας. Αυτή είναι, αδελφοί μου, η Αγία Αναμονή της Εκκλησίας του Χριστού. Η ενουρανής θριαμβεύουσα Εκκλησία περιμένει το μεγάλο πανηγύρι της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου. Η επιγής αγωνιζαμένη περιμένει με λαχτάρα να καταταγεί εις τα μέλη της θριαμβευούσης Εκκλησίας. Αυτή η αναμονή δεν είναι μία παθητική και στατική κατάσταση. Η επί της γης Εκκλησία αγωνίζεται να φτάσει στο τέρμα, εμπνεωμένη από τους αδελφούς που ήδη ευρίσκονται εις των ουρανών. Εκείνοι δεν λησμονούν τους επί γης αδελφούς τους, αλλά προσεύχονται για αυτούς. Ο αρχηγός της πίστεως και τελειωτής αυτής Ιησούς Χριστός να μας αξιώνει καθημερινώς να αγωνιζόμαστε τον καλόν της πίστεως αγώνα για να φτάσουμε εις τον προορισμό μας. Ωραίες σκέψεις είναι αυτές και μας ενθουσιάζουν. Όταν όμως έλθει η ώρα του πειρασμού, όταν η σάρξ επαναστατεί, όταν αδικούμαστε, όταν συκουφαντούμαστε, όταν ο διάβολος στείνει παγίδες σε κάθε βήμα, όταν η αμαρτία είναι διάχυτη γύρω μας και μας επηρεάζει, ο Απόστολος Παύλος πολύ ορθώς την ονομάζει ευπερίστατον, δηλαδή εύκολα τη συναντά κανείς και εύκολα παρασύρεται από αυτήν. Είναι πολύ πρόχειρη. Έτσι ήταν πάντοτε η αμαρτία. Στις ημέρες μας είναι πιο πρόχειρη και πιο προκλητική. Όπου να γυρίσεις τα μάτια σου, πειρασμούς θα δεις. Παλιότερα η αμαρτία προσέβαλε τους χριστιανούς απ' έξω. Τώρα έχει εισβάλει με την τηλεόραση και μέσα στο σπίτι. Με τα αποτελά καμώματά της παρασύρει πλήθος χριστιανών εις την παράβαση του Θείου θελήματος. Πράγματι, ευπερίστατος και πολύ διαδεδομένη. Μην λησμονούμε όμως, αδελφοί μου, ότι όπου υπάρχουν έντονοι πειρασμοί, η αγάπη του Θεού στέλνει περισσότεραν χάριν, ώστε να μπορεί ο πιστός να νικήσει τους πειρασμούς. Δεν μας αφήνει ο Κύριος μόνος και ανεπερασπίστους. Γι' αυτό και ο Παύλος συμβουλεύει, αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν. Μην κοιτάζετε την αμαρτία, τις επιθέσεις του πονηρού και τα καμώματά του. Στρέψτε τα μάτια σας και την προσοχή σας εις τον Κύριον. Πάρτε δύναμη από την αγάπη Του και αγωνιστείτε μέχρι να νικήσετε την αμαρτία. Και κάτι άλλο που γράφει ο Απόστολος Παύλος στο ίδιο κεφάλαιο, από το οποίο είναι και το ανάγνωσμα που μελετάμε. Ούπο μέχρις αίματος αντικατέστητε
προς την αμαρτία ανταγωνιζόμενοι. Δεν αντισταθήκατε ακόμη μέχρι σημείου να λάβετε τραύματα και να χύσετε το αίμα σας αγωνιζόμενοι κατά της αμαρτίας. Πλησιάζει προς το τέλος και η σημερινή εκπομπή, αγαπητοί αδελφοί. Κατά φυσικών λόγων θα λησμονηθεί. Τι πρέπει να γίνει ώστε να μην λησμονηθεί? Τα λόγια που ελέγχθησαν είναι λόγια ζωής αιωνίου. Είναι λόγια Θεού. Δεν πρέπει ποτέ να λησμονηθούν. Γι' αυτό σας παρακαλώ να δώσετε όλη σας την προσοχή, να βγάλουμε μερικά συμπεράσματα εξ αφορμής αυτών που ελέγχθησαν, τα οποία δεν πρέπει ποτέ να λησμονήσουμε. Πρώτα-πρώτα να πάρουμε στα σοβαρά την υπόθεση της χριστιανικής πίστεως και γενικώς του αγώνου που μας καλεί ο Θεός δια του Αποστόλου Παύλου να αναλάβουμε. Πάνω από όλους και από όλα είναι η χριστιανική μας ιδιώτης. Μοναδικό καύχημά μας είναι ο Χριστός και ο Σταυρός Του, η αγάπη Του και η θυσία Του για μας. Ποτέ δεν πρέπει να συμβιβαζόμαστε με τη ραθυμία και την πλαδαρότητα. Ο αγώνας είναι σκληρός, είναι όμως και ηρωικός και ωραίος και ευγενικός. Μόνο όταν αγωνιζόμαστε για τη Βασιλεία του Θεού έχει νόημα η ζωή μας και αξίζει να την ζούμε. Όχι λοιπόν τα χαμηλά και τις απολαύσεις, τις μάταιες και αμαρτωλές, αλλά τα υψηλά και δύσκολα και κοπιαστικά. Έχουμε μπροστά μας νέφος μαρτύρων, μας λέγει το Ιερό Ανάγνωσμα, πλήθος αναρρύθμιτων μαρτύρων και αγίων ηρώων της πίστεως. Είναι περικείμενον, μας περιβάλλει με την αγάπη και τις προσευχές. Σκεφτείτε το, αδελφοί μου, καλά αυτό, όλους αυτούς τους αθλητάς του πνεύματος, να τους έχουμε πάντα μπροστά μας και να εμπνεόμαστε από τη ζωή τους. Πρώτος βεβαίως μάρτης και αρχηγός της πίστεως είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο οποίος εξήλθε νικών και είναι ανικήσει. Εξήλθε νικητής και θα εξακολουθήσει να νικά μέχρι τέλους. Μαζί του και όσοι τον πιστεύουν. Πρώτος από τους ανθρώπους ο πρωτομάρτης Στέφανος. Μετά από αυτόν αναρρύθμιτη εκατομμύρια μαρτύρων και αγίων, μέχρι τον τελευταίο νεομάρτυρα της Ρωσίας, Ευγένιον Ροντιόνοφ, που του έκοψαν οι μουσουλμάνοι το κεφάλι, διότι δεν εδέχθη να βγάλει τον Σταυρόν και να αρνηθεί τον Χριστόν. 23 Μαΐου 1996, δηλαδή πριν από 13 χρόνια, ο 15χρονος Ευγένιος εμαρτύρησε για την πίστη του Χριστού. Ας πρεσβεύει και για μας. Αδελφοί μου, πρέπει να το καταλάβουμε. Είμαστε πολύ ευεργετημένοι και θα είμαστε αναπολόγητοι αν δεν φανούμε αντάξιοι των ηρώων της πίστεως. Μέσα στις φλέβες μας τρέχει το αίμα των προγόνων μας, των Αγίων και Μαρτύρων που έζησαν κατά το θέλημα του Θεού και μας άφησαν λαμπρόν και αξιομίμητον παράδειγμα. Στα ίχνη τους πρέπει να βαδίσουμε. Ας μας αξιώσει ο Κύριος διαπρεσβειών των Αγίων πάντων να γίνουμε μιμητέ τους. Αμήν. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτή την εκπομπή. Ευχαριστώ και τους τεχνικούς που την φροντίζουν.

Ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

0: Ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είναι η ραδιοφωνική μας ενότητα Ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Θα συνεχίσουμε και σήμερα να βλέπουμε μερικά πράγματα γύρω από το πιστεύω. Αλήθεια αγαπητοί ακροατές, μπορούμε να γνωρίσουμε την ουσία του Θεού? Όχι. Η Εκκλησία μας λέγει κατηγορηματικά όχι. Αυτό είναι αδύνατον όχι μόνο για τους ανθρώπους, αλλά και για τους αγγέλους. Ας δούμε τι λέγει η Αγία Γραφή για αυτό το θέμα. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ο Θεός κατοικεί σε φως που δεν μπορεί κανείς να το πλησιάσει και δεν το έχει δει κανείς από τους ανθρώπους, ούτε μπορεί να το δει. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες καλούν το Θεό άρρητο, ανεκδιήγητο, απερίγραπτο, ανώνυμο, ακατονόμαστο, ανωνόμαστο. Δηλαδή, ο Θεός δεν έχει όνομα. Κατά την ουσία του ο Θεός δεν έχει όνομα. Γι' αυτό και είναι ανόητο το ερώτημα των χιλιαστών ή μαρτύρων του Ιεχωβά, όπως αυτό αποκαλούνται, ποιο είναι το όνομα του Θεού. Ο Άγιος Ιουστίνος λέγει σχετικά επιλέξη. «Όνομα το αρήτο Θεό ουδής έχει υπήν. Είδε της τολμήσει εν είναι λέγει, μέμεινε την άσωτον μανίαν». Αφού λοιπόν δεν μπορούμε να γνωρίσουμε το Θεό, την ουσία του Θεού, πώς τότε μιλάμε για γνώση Θεού? Αν και δεν μπορούμε αγαπητοί ακροατές να κατανοήσουμε το Θεό στην ουσία Του, όμως μπορούμε να Τον γνωρίσουμε στα έργα Του, στη δημιουργία και την πρόνοιά Του. Τι καλούμε θείες ενέργειες? Λέγοντας θείες ενέργειες, νοούμε τον ίδιο το Θεό στη δραστηριότητά Του και στην αυτοαποκάλυψή Του. Όλα τα κτίσματα είναι αποτελέσματα της δημιουργικής ενέργειας του Θεού. Άλλο είναι ουσία του Θεού και άλλο θείες ενέργειες. Βεβαίως, πρέπει να κάνουμε αυτή τη διάκριση στο Θεό μεταξύ ουσίας του και θείων ενεργειών του που συνάπτονται διηρημένος και διαιρούνται συνημένος. Αυτό είναι το μυστήριο της αδιαιρέτου διαιρέσεως ουσίας και ενέργειας στο Θεό. Και κατά μέν την ουσία του ο Θεός είναι άγνωστος, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες. Κατά δε τις θείες του ενέργειες είναι γνωστός. Κατά την ουσία του είναι κρυμμένος. Κατά τις ενέργειές του όμως είναι αποκαλυμμένος. Έτσι έχουμε γνώση του Θεού από τις θείες του ενέργειες. Γιατί πρέπει να κάνουμε διάκριση στο Θεό μεταξύ ουσίας και ενεργειών? Γιατί πέφτουμε σε πλάνη, σε αίρεση, αν δεν κάνουμε αυτή τη διάκριση? Για παράδειγμα, ο σκοπός του ανθρώπου είναι η θέωση, η ένωσή του με το Θεό. Αλλά πώς θεωνόμαστε αν ο Θεός είναι ουσία μόνον? Με την ουσία του Θεού δεν είναι δυνατό να ενωθούμε, γιατί αυτή είναι αμέθεκτη. Θεωνόμαστε μετέχοντας στις άκτιστες ενεργειές του. Αν πούμε ότι ο Θεός δεν έχει ενέργειες αλλά ουσία μόνο, τότε ο κόσμος πώς έγινε? Από την ουσία του Θεού. Αυτό αποτελεί άλλη αίρεση. Σε αυτό όμως το σημείο, αγαπητοί ακροατές, άλλη μία ραδιοφωνική μας ενότητα καιρός είναι να ολοκληρωθεί. Ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάσει πάντοτε.
0: Ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Την ώρα οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής αγώνα ποδηλασίας που οργανώνεται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα επιζώντων του καρκίνου. Σημαντική αύξηση στις δηλωμένες υπερορίες καθώς και στα έσοδα των εργαζομένων και του ασφαλιστικού συστήματος καταγράφει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης από την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Οι ανταλλαγές επιδρομών συνεχίζονταν χθες στον Λίβανο παρά τη συμφωνία που ανακοινώθηκε στην Ουάσιγκτον αυτή την εβδομάδα με Ισραηλινό πλήγμα στον νότιο τμήμα της χώρας να σκοτώνει 3 μέλη των Λιβανικών Ενόπλων Δυνάμεων και τον Ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει 2 θανάτους στις τάξεις του. Γενικά έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στους 32 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωσή σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Καλώς ήρθατε αγαπητοί ακροατές σε άλλο ένα τραπέζι της Κυριακής. Θα είμαστε κοντά σας για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, κάνοντας σήμερα αναφορά σε ένα θέμα ιδιαίτερα πρόσφατο, θα λέγαμε, που έχει να κάνει με τα fake news, με τις ψευδείς ειδήσεις, με την προβολή και την διάδοση ουσιαστικά αυτών των ψευδών ειδήσεων, αυτού του ψευδούς περιεχομένου που μπορεί να έχει να κάνει και με φωτογραφίες, μπορεί να έχει να κάνει και με βίντεο, μέσα κυρίως από το διαδίκτυο, από τα διάφορα ψηφιακά μέσα, μέσα από τα social media, τα λεγόμενα έτσι μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το βλέπουμε όλο και περισσότερο αυτό, είναι ένα σύγχρονο φαινόμενο, έχει πολλές διαστάσεις, είναι αλήθεια. Θα επιχειρήσουμε στο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα να φωτίσουμε αρκετές από αυτές. Καλωσορίζουμε αμέσως τον κύριο Δημήτρη Μαυρόπουλο, θεολόγο και συγγραφέα. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλο, ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης, κύριε Μαυρόπουλε. Πώς θα μπορούσαμε να το προσεγγίσουμε το σημερινό μας θέμα? Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο.
1: Ναι, είναι μεγάλο. Αχανές είναι, να σας πω. Ασφαλώς. Να δούμε πώς θα το προσεγγίσουμε. Εμένα, όπως ξέρετε, με ενδιαφέρει περισσότερο ο κόσμος της Εκκλησίας. Εκεί θέλω να επικεντρώσω το ενδιαφέρον και θέλω να πω ότι δεν είναι τόσο καινοφανές όσο φαίνεται το φαινόμενο. Μάλιστα, θα τολμούσα να πω ότι ανάγεται στην αρχή της ανθρωπότητας αυτό το φαινόμενο, μέσα σε αυτήν την κατάσταση της αμαρτίας, να το πω έτσι, της αποτυχίας του ανθρώπου στην επικοινωνία του κυρίως με το Θεό, που είναι η πηγή της αλήθειας. Το φαινόμενο αυτό χαρακτηρίζει την ίδια την ιστορία του ανθρώπου. Και αναφέρομαι πιο συγκεκριμένα σε αυτή την εμβληματική διήγηση που περιλαμβάνει το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, η Γένεσης, για την εξαπάτηση που έγινε του ανθρώπου από μέρους του αντίθεου διαβόλου, του αντίθετου σατανά. Είναι εμβληματική, επαναλαμβάνω, αυτή η προσέγγιση της Αγίας Γραφής, γιατί μας δείχνει ποιο είναι το περιεχόμενο της ψευδούς ειδήσεως. Mm-hmm. Το ψεύδος του σατανά εμπεριέχει αλήθεια. Αυτό είναι το τραγικό. Έτσι, όταν ο σατανάς προσπαθεί να παρασύρει τον άνθρωπο, να διακόψει την κοινωνία του με το Θεό, χρησιμοποιεί αλήθεια. Mm-hmm. Αλλά η αλήθεια αυτή καταντάει να είναι το ολικόν ψεύδος, το όλον του ψεύδους. Σας θυμίζω τη διήγηση, γιατί έχουν σημασία οι λέξεις. Μας λέει λοιπόν η Αγία Γραφή: «Και είπεν ο όφης στη γυναίκα, τι ότι είπεν ο Θεός, ου μη φάγεται από παντός ξύλου του παραδείσου». Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν πρέπει να φάτε από κανένα δέντρο του παραδείσου? Και απάντησε η γυναίκα στον όφη: «Από καρπού του ξύλου του παραδείσου να φάμε», εννοεί το ξύλο της ζωής που υπήρχε στον παράδεισο, «από δε του καρπού του ξύλου, το οποίο είναι εν μέσω του παραδείσου, είπεν ο Θεός, να μη φάμε, ου μη φάγιστε, ουδέ μη άψιστε αυτού, ούτε να το αγγίξετε, για να μη πεθάνετε». Και είπεν ο όφης στη γυναίκη: «Δεν θα πεθάνετε, ου θανάτου αποθανείστε. Γιατί γνώριζε ο Θεός, ήδη γάρο Θεός, ότι την ημέρα που θα φάτε θα ανοίξουν τα μάτια σας και οι οφθαλμοί σας και θα γίνετε ως θεοί, γινώσκοντες καλών και πονηρών». Το «έσεστε ως θεοί» είναι αλήθεια. Mm-hmm. Ο προορισμός του ανθρώπου είναι να φτάσει στη θέωση, αυτό που ονομάζουμε θέωση, στην πλήρη κοινωνία με το Θεό. Αλλά το διαστρέφει αυτό ο διάβολος και το ερμηνεύει στη γυναίκα, ότι πρόκειται για, μια παγίδα του Θεού προς τον άνθρωπο. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το περιεχόμενο της ψευδούς ειδήσεως μέχρι σήμερα, κύριε Σπυρόπουλε. Αυτό είναι. Και διατρέχει πράγματι όλη την ιστορία. Σκέφτηκα λοιπόν να κοιτάξω σε ποια σημεία μπορούμε να επιμερίσουμε αυτό το ψεύδος που καταντάει βέβαια ψευδής είδηση και επηρεάζει ανθρώπους. Αυτή είναι η τραγικότητα, γιατί το να πεις ένα ψέμα το οποίο στοχεύει στο πουθενά ενδεχομένως και να μην έχει ενδιαφέρον να ασχοληθείς με ένα τέτοιο θέμα, έτσι.
0: Ναι.
1: Όμως επηρεάζει τους ανθρώπους, επηρεάζει τη ζωή τους, καταστρέφει ζωές ανθρώπων, καταστρέφει κοινωνίες ανθρώπων, αν θέλετε, έτσι. Λοιπόν, έχουμε πρώτα μπορεί να υπάρχουν οι καθέξιν ψευδείς ειδήσεις. Καθέξιν σημαίνει ότι υπάρχει μια παθολογία στους ανθρώπους, μην το ξεχνάμε, να λένε ψέματα. Να λένε ψέματα για διάφορους λόγους. Γιατί νιώθουν ανασφαλείς, γιατί φοβούνται το θάνατο, γιατί θέλουν να είναι πρωταγωνιστές στην ιστορία. Και δεν το καταλαβαίνουν μάλιστα μερικοί, όταν είναι παθολογικά ψεύτες, δεν το καταλαβαίνουν καν ότι λένε ψέματα. Και αυτή, επιτρέψτε μου να πω, ότι μπορεί να είναι μια αγαθή διάθεση του ψεύδους και της ψεύδους ειδήσεως. Υπάρχουν όμως και άλλα είδη ψεμάτων που είναι τόσο ιδιωτελή, ώστε πραγματικά να διαχωρίζουν τον ψεύτη από τον καταλήθιαν ζώντα άνθρωπον. Ήδη ο Ηράκλητος, έκτος αιώνας π.Χ. έτσι, μας έχει παραδώσει τη συνθήκη της ιστορίας που λειτουργεί στις κοινωνίες των ανθρώπων την εποχή τουλάχιστον, αλλά και διαχρονικά πάντα έτσι λειτουργεί, που λέει ότι αν θέλουμε να αληθεύουμε, πρέπει να κοινωνούμε με τους άλλους, να είμαστε κοινωνία με τους άλλους ανθρώπους. Αν δεν το κάνουμε αυτό, αν δηλαδή ζούμε εγωιστικά, αν ζούμε ατομικά, τότε κάθε τι που παράγουμε είναι ψευδές. Καθότι αν κοινωνήσουμε να λυθεύουμε, μας λέει ο Ηράκλητος, καθότι αν ιδιωτεύσουμε ψευδόμεθα. Αυτή η συνθήκη χαρακτηρίζει τις κοινωνίες των ανθρώπων μέχρι σήμερα. Επομένως έχουμε τα παθολογικά αίτια, που δεν μπορούμε βέβαια να επισέλθουμε τώρα σε μια εκπομπή σε αυτά τα παθολογικά αίτια, ίσως ένας ψυχολόγος, ένας ψυχαναλυτής θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Έχουμε επίσης τα εξιδιοτελείας ψέματα, δηλαδή για το συμφέρον, το ατομικό μου συμφέρον, διαδίδω ψευδείς ειδήσεις για να καρποθώ κάποια κέρδη κατά τη δική μου γνώμη. Έχουμε τα εξαπληστείας ψεύδι, εδώ φαίνεται καθαρά πλέον ότι η απληστία μπορεί να δημιουργήσει κανόνες συμπεριφοράς ή να δημιουργήσει σενάρια ψευδών ειδήσεων, αλλά έχουμε και ειδήσεις, και αυτό με απασχόλησε όταν το σημείωσα, έχουμε ψευδείς ειδήσεις μεταξύ εμπολέμων λαών.
0: Ναι.
1: Θέλετε να το πούμε προπαγάνδα, θέλετε να το πούμε παγίδευση του εχθρού, έτσι. Εδώ τώρα τα πράγματα λίγο μπερδεύονται, διότι λέω ως παράδειγμα τώρα το φέρνω. Το ψευδές σενάριο που δημιούργησε ο Θεμιστοκλής ώστε να παρασύρει τους Πέρσες στο στενό της Σαλαμίνας και να τους καταναυμαχίσει, έτσι.
0: Ναι.
1: Ένα ψεύδος χρησιμοποιεί ο Θεμιστοκλής.
0: Το οποίο ήταν ένα τέχνασμα ουσιαστικά.
1: Τέχνασμα. Αλλά ήταν ψευδές αυτό το σενάριο που διέδωσε στους Πέρσες μέσω κάποιων μηχανισμών βέβαια. Κάποιοι το αναπαρήγαγαν, το διοχέτευσαν κλπ. Και πέσανε στην παγίδα οι Πέρσες και κατατροπώθηκαν. Και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Εκεί δίνω τη μεγάλη σημασία. Όχι, είμαστε περήφανοι. Τέτοια επεισόδια σε πολέμους, σε διαμάχες λαών, σε διαμάχες μικρότερων κοινωνιών, είναι άπειρα εγκατασπαρμένα μέσα στην ιστορία. Εσείς τονίσατε ιδιαίτερα την ευκολία με την οποία το διαδίκτυο σπέρνει τέτοιες ψευδείς ειδήσεις. Έχετε δίκιο, είναι μια τεχνολογία, αλλά δεν διαφέρει ως προς το περιεχόμενο, από τις εποχές που δεν υπήρχαν τέτοιες τεχνολογίες. Είναι μία διάδοση. Έχει γράψει αυτός ο εβραϊκής καταγωγής μεγάλος συγγραφέας, ο Σίνγκερ, ένα βιβλίο με τον τίτλο «Ο Σατανάς στο Γκόραϊ», ένα χωριό της Πολωνίας εκεί πέρα, που εμφανίζεται ως Μεσσίας, διαδίδει ψευδείς ειδήσεις για την ευτυχία που έρχεται και καταστρέφει τους ανθρώπους τελικά. Έτσι.
0: Ναι.
1: Γίνεται ο Σατανάς στον Γκόραϊ, χρησιμοποιώντας αυτή την αρχιετυπική διήγηση που, με την οποία ξεκίνησα τις Αγίες Γραφείς. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τώρα έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχει μία διαμάχη μέσα στην ιστορία, διαχρονική διαμάχη, ανάμεσα στο καλό και στο κακό. Μία διαμάχη ανάμεσα στην αλήθεια και το ψεύδος. Μία διαμάχη ανάμεσα στον Θεό και στον Σατανά. Αυτό χαρακτηρίζει την ιστορία. Αυτά όλα ανατρέπονται όταν ο Χριστός αναλαμβάνει την ευθύνη, και χρησιμοποιώ επίτηδες τη λέξη ευθύνη, αναλαμβάνει την ευθύνη να εμφανιστεί μέσα στους ανθρώπους ως η υποστασιοποιημένη αλήθεια. Όταν λέει «εγώ είμαι η αλήθεια», έτσι.
0: Ναι.
1: Επομένως η αλήθεια εξαρτάται από μία σχέση. Εάν αυτή τη σχέση δεν την έχεις, παιδεύεσαι μέσα στην αγνωσία που γεννάει το ψεύδος. Και μέσα στην αγνωσία γεννάει δυστυχώς πηγές παγιδεύσεως των άλλων ανθρώπων. Του γειτονά μου, του διπλανού λαού, του διπλανού κράτους, μιας άλλης καταστάσεως κλπ.
0: Εδώ αυτό έχει να κάνει με την ατομικότητα, με το ότι ζούμε ατομικά, κύριε Μαλόπουλε.
1: Κοιτάξτε, είναι μία παράμετρος πολύ ισχυρή, έτσι, αλλά έχει να κάνει και με συλλογικές, δυστυχώς, καταστάσεις. Μπορεί μία κοινωνία, ως συλλογικότητα, να υποφθαλμιά μία άλλη κοινωνία, επίσης ως συλλογικότητα, και να δυσοδομεί, να επεξεργάζεται μέσω ψευδών ειδήσεων, μέσω παγιδεύσεων, να επεξεργάζεται την εξαφάνισή της ή την υποταγή της. Αυτά υπάρχουν μέσα στην ιστορία και υπάρχουν μέχρι σήμερα. Δεν αναφέρομαι μόνο στην ιστορία ως παρελθόν, αναφέρομαι στην ιστορία και ως παρόν, έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στον εκκλησιαστική γλώσσα, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης έχει προσεγγίσει αυτό το θέμα ορίζοντας, καθορίζοντας αν θέλετε, τον πατέρα του ψεύδους ως ανθρωποκτόνο. Ο Σατανάς, λέει, είναι ανθρωποκτόνος απαρχής, από την πρώτη εμφάνισή του, έτσι. Και μάλιστα αργότερα ο ίδιος συγγραφέας στην Αποκάλυψη θα μας μιλήσει για τον όφη τον μεγάλο, τον αρχαίο, τον καλούμενο διάβολο, ο πλανών την οικουμένη όλη. Είμαστε υποχείριοι λοιπόν αυτής της πλάνης. Τώρα, υπάρχει τρόπος να την αποφύγουμε αυτή την πλάνη. Θυμόσαστε το περιστατικό με τους τρεις πειρασμούς του Χριστού στην έρημο πριν ξεκινήσει τη δημόσια δράση του, όπως θα διηγείται ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Τι είναι αυτοί οι πειρασμοί? Ενδεχομένως να είναι εσωτερικές αναστατώσεις του ίδιου του Ιησού πριν ξεκινήσει τη δράση του, τη δημόσια δράση του, δηλαδή ενδογενείς πειρασμοί.
0: Μάλιστα.
1: Ο ένας πειρασμός είναι να προσφέρω στους ανθρώπους την ικανοποίηση της τροφής. Πώς το λέει εκεί πέρα, πες, αν είσαι Υιός του Θεού, πες τις πέτρες να γίνουν ψωμιά, επομένως να εξαρτηθεί ο άνθρωπος από την τροφή. Να τους έχεις υποχείριους μέσω της τροφής. Και απαντάει ο Χριστός με την εμβληματική φράση «ουκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος». Ο δεύτερος πειρασμός είναι ο πειρασμός του θαύματος, του σημείου, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, έτσι. Αν είσαι Υιός του Θεού, πέσε από την κορυφή του ναού και θα σε στατέψουν οι άγγελοι. Και λέει, απαντάει ο Χριστός, δεν χρειάζεται να βάζεις σε πειρασμό το Θεό. Τον Θεό τον εμπιστεύεσαι, δεν τον πειράζεις τον Θεό. Δεν τον κάνεις μαγική τεχνική το Θεό. Δεν τον εχμαλωτίζεις μέσα στη μαγεία. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Θεός είναι ελευθερία και ο άνθρωπος επίσης είναι ελευθερία. Και ο τρίτος πειρασμός που έχει μεγάλη σημασία σε σχέση με το θέμα όπως το θίξατε, της εξαρτήσεως των ανθρώπων, είναι ο πειρασμός της κυριαρχίας. Mm-hmm. Εάν με προσκυνήσεις, προσέξτε πώς το τοποθετεί ο Ματθαίος αυτό τον τρίτο πειρασμό. Εάν με προσκυνήσεις θα σου χαρίσω όλα τα βασίλεια της γης. Mm-hmm. Και εκεί απαντάει ο Χριστός, είπαγε ο πίσω μου σατανά. Αυτό το τρίτο είναι η αιτία των ψευδών ειδήσεων που προκαλούν πλουτισμό, που προκαλούν εξαρτήσεις, που προκαλούν εχμαλωσίες, που προκαλούν την κοινωνία του ψεύδους. Mm-hmm. Κακά τα ψέματα, κύριε Σπυρόπουλε, βρισκόμαστε σε έναν πολιτισμό, ίσως τον ψηλαφούμε λίγο πιο έντονα τις τελευταίες δεκαετίες με την τεχνολογία, όπως είπατε, σε έναν πολιτισμό όπου το ψεύδος κυριαρχεί της αλήθειας και του συμφέροντος. Και του συμφέροντος, αυτό που ονομάζουμε στην εκκλησιαστική γλώσσα ιδιοτέλεια, έτσι, ή πλεονασμό. Και ακόμα και στην αποστολική εποχή βλέπουμε τη μάχη που ξεκινάει η εκκλησία ακριβώς πάνω σε αυτές τις ψευδείς αντιλήψεις, ψευδείς ειδήσεις, ψευδείς διαδόσεις. Δηλαδή το ψεύδος με κεφαλαίο ψι πλέον, έτσι.
0: Ναι.
1: Και έχει ο Απόστολος Παύλος ιδιαίτερα, αλλά και τα Ευαγγέλια και ο Απόστολος Ιωάννης ονοματίζουν αυτές τις ομάδες που παρασύρουν την Εκκλησία στο μη αληθές. Τους ονομάζουν ψευδάδελφους, παραδείγματος χάρη. Κάνουν τον αδελφό, αλλά δεν είναι πραγματικοί αδελφοί. Δηλαδή, καμώνονται ότι αγαπάνε, αλλά δεν αγαπάνε πραγματικά.
0: Ψευδοδιδάσκαλοι επίσης, έτσι δεν είναι?
1: Ψευδοδιδάσκαλοι, ακριβώς, ψευδοδιδάσκαλοι. Ψευδοαπόστολοι, ψευδομάρτυρες, ψευδοπροφήτες. Σας θυμίζω ότι το πάθος του Χριστού στηρίχτηκε σε αυτά τα ψέματα. Δηλαδή ένας λαός, οι εκπρόσωποι ενός λαού καλύτερα να λέμε, γιατί και ο Χριστός και οι μαθητές Εβραίοι ήτανε, έτσι. Δεν χαρακτηρίζεται όλος ο λαός από τις πρωτοβουλίες της ηγεσίας του, αλλά μια ηγεσία παρέσυρε το λαό να καταδικάσει τον πραγματικά δίκαιο, αν θέλετε τον πρώτο και μοναδικό δίκαιο που εμφανίστηκε μέσα στην ιστορία, τον Ιησού Χριστό, να τον καταδικάσει στο θάνατο και να τον οδηγήσει στο σταυρό. Και αυτό έγινε μέσω ψεμάτων, μέσω διαδόσεως ψεμάτων, καταλάβατε. Mm-hmm. Οι ψευδομάρτυρες που εμφανίστηκαν στη δίκη του Ιησού, οι ψευδομαρτυρίες που κατατέθηκαν στον Πιλάτο, δηλαδή στον εκπρόσωπο των Ρωμαίων. Αυτή είναι η κατάσταση. Μπορούμε να προφυλαχτούμε από όλα αυτά? Θα έλεγα και ναι και όχι. Ναι, μπορούμε να προφυλαχτούμε εάν η επιλογή μας δεν είναι η διάσωση μιας ευτυχίας ή ευδαιμονίας μέσα στα όρια της ιστορίας. Ανοίγω μια παρένθεση για να σας πω ότι πουθενά, μα πουθενά στην Αγία Γραφή ή στην πατερική περίοδο στα συγγράμματα των πατέρων δεν υπάρχουν οι λέξεις ευδαιμονία και ευτυχία. Δεν υπάρχουν. Σήμερα τις πιπηλάμε σαν καραμέλες. Δυστυχώς ακόμα και μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Γιατί δεν υπάρχουν αυτές οι δύο λέξεις? γιατί η ευτυχία παραπέμπει σε τσινδωλολατρεία, στη θεά τύχη δηλαδή, που καθορίζει ως ημαρμένη την πορεία του ανθρώπου, και γιατί η ευδαιμονία εισάγει την παρουσία των δαιμόνων μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Τέτοιες φοβερές παρεξηγήσεις έχουν γίνει.
0: Οπότε πώς μπορούμε να προστατευτούμε, κύριε Μαυρόπουλε, ίσως αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το ρήμα, από το ψεύτικο, από το ψέμα?
1: Υπάρχει μια σκηνή, τη γνωρίζουμε όλοι, η στιγμή της αγωνίας που λέγεται, όταν ο Ιησούς στον κήπο των Ελαιών προσεύχεται και θέλει ως άνθρωπος, αν είναι δυνατόν, να αποφύγει το θάνατο. Γιατί αυτό είναι το μέγα ερώτημα του ανθρώπου από αρχής της δημιουργίας του. Πώς θα μπορέσει να αποφύγει την τραγικότητα του θανάτου. Καταλαβαίνει όμως ότι για να την αποφύγει αυτή την τραγικότητα πρέπει να υποταχθεί στο θέλημα του ουρανίου πατρός. Δηλαδή να οδηγηθεί στο σταυρό και στο θάνατο. Μόνο έτσι μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η τραγωδία του ανθρώπου. Γυρνώντας τρεις φορές από την προσευχή του, εκεί που είχε αφήσει τους μαθητές, τους βλέπει να τους έχει πάρει ο ύπνος. Μέσα σε αυτή την τραγικότητα της στιγμής οι μαθητές κοιμούνται και τους λέει αυτή την εμβληματική λέξη «γρηγορείτε». Mm-hmm. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γλιτώσουμε από αυτές τις παγιδεύσεις της ιστορίας, επαναλαμβάνω, παρά μόνο με μια εγρήγορση, αλλά διαρκή εγρήγορση. Εγρήγορση διαβίου. Επομένως, μια παιδαγωγία στη συνοδό του Κυρίου, η οποία θα μπορέσει να με προστατέψει από τις παγιδεύσεις του ανθρωποκτόνου διαβόλου, δηλαδή των ανθρωποκτόνων ενεργειών των ανθρωπίνων κοινωνιών που βρίσκονται μακριά από το θέλημα του Θεού, να με προστατέψει και να μπορέσω να βαδίσω επί της οδού Κυρίου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δυστυχώς, λόγω της χλιαρότητας, πρέπει να ομολογήσουμε, της πίστης, δεν έχουμε την πίστη των πρώτων αιώνων, την πίστη που οδηγούσε τους χριστιανούς στο μαρτύριο, το οποίο το αποδέχονταν τις περισσότερες φορές με χαρά, γιατί θα συναντούσαν τον ημφίο τους. Δεν έχουμε την πίστη των κλασικών, αν θέλετε, χρόνων της αυτοκρατορίας της χριστιανικής. Δεν έχουμε την πίστη των Αγίων μας, την πίστη των Πατέρων μας. Έχουμε μια χλιαρή πίστη και εκεί βρίσκεται όλη η διαφορά. Θα είμαι παγιδευμένος στις ψευδείς ειδήσεις εφόσον η πίστη μου είναι ασθενής. Βέβαια,

0: δεν είναι επιλογή του ανθρώπου πάντοτε. Είναι και επιλογή του ανθρώπου όταν καμώνεται ότι τα ξέρει όλα, ο ξερόλας παραδείγματος χάρη, και μέσω της αναγεννήσεως του διαφωτισμού εισήχθησαν αντιλήψεις αντιχριστιανικές ή αντίθεες, να το πω καλύτερα, αντιλήψεις. Παγιδεύτηκε ο άνθρωπος εκεί, αλλά επίσης γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος πρέπει να ενεργήσει για αυτό που ονομάζουμε κατά αλήθεια βίο. Γνωστά είναι οι επισημάσεις, γνωστές είναι οι επισημάσεις του Χριστού, ο οποίος φτάνει να μας ζητάει την ακρότητα, επιτρέψτε μου να πω, ενδεχομένως και ανέφικτη ακρότητα, αλλά είναι κριτήριο αυτό το πράγμα, ότι ο λόγος μας πρέπει να είναι ναι, ναι, ου, ου. Ναι, ναι, όχι, όχι. Δεν είναι εύκολο να το πραγματοποιήσουμε αυτό, γιατί επισέρχονται σκοπιμότητες. Μερικές φορές τέτοια υπάρχουν ψεύδι που έχουν χαρακτήρα, πώς να σας πω, αγάπης μέσα τους. Παραδείγματος χάρη, τα ψέματα που θα πει ο γονιός στο μικρό παιδάκι της βρεφικής ηλικίας, της πρώτης παιδικής ηλικίας, για να το προστατέψει από κάποιους κινδύνους που δεν μπορεί να τους αναλύσει. Και του λέει κάποια ψεματάκια, έτσι. Αλλά ναι, τα ψέματα αυτά προέρχονται από αγάπη. Από αγάπη και σε όριμη ηλικία μπορεί να προέλθει ένα ψέμα. Για να μην ταλαιπωρήσεις τον συνάνθρωπό σου, τον αδελφό σου, τον συγγενή σου, τον δικό σου άνθρωπο. Πρέπει όμως να έχουμε πάντα υπόψη μας ότι υπάρχει η ακραία, το ξαναλέω, ενδεχομένως ανέφικτη συμβουλή του Χριστού, ο λόγος μας να είναι πάντα αληθής. Ο λόγος μας δεν σημαίνει μόνο ο προφορικός λόγος, σημαίνει και τον τρόπο της ζωής μας, έτσι.
1: Ναι.
0: Γνωρίζουμε από διηγήσεις, από γραπτά, αν θέλετε από προσωπικές εμπειρίες πολλές φορές, γνωρίζουμε τι σημαίνει αυτό που ονομάζουμε άνθρωπος αληθής, άνθρωπος τίμιος, άνθρωπος ειλικρινής. Εκεί η ανθρωπότητα έχει αποτύχει διαχρονικά, το τονίζω για να μην
1: ναι,
0: μένουμε μόνο στα φαινόμενα ναι, της εποχής μας.
1: Έτσι,
0: το τονίζω, η ανθρωπότητα συνεχώς αποτυχάνει.
1: Μάλιστα, κύριε Μαυρόπουλε, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία, για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας, για ένα μεγάλο θέμα, ανεξάντλητο θα λέγαμε. Θερμά σας ευχαριστούμε, καλή δύναμη και καλή συνέχεια σας ευχόμαστε.
0: Σας ευχαριστώ.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για τα fake news στην εκπομπή, κάτι που μας απασχολεί νομίζω όλο και περισσότερο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αυτό το θέμα, και βεβαίως προκαλεί και διάφορα προβλήματα διαφόρων ειδών. Καλωσορίζουμε αμέσως τώρα την κυρία Μαρίνα Ρήγου, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και δημοσιογράφο. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας, που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας να συνομιλήσουμε σήμερα για αυτό το θέμα. Ξέρετε, αναφερόμαστε και χρησιμοποιούμε αυτή την ορολογία fake news. Με τι έχουμε να κάνουμε, κυρία Ρήγου?
1: Αφενός θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση. Αφετέρου να σας ευχαριστήσω γιατί φύγεται ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε στη δημόσια σφαίρα. Το γεγονός δηλαδή από τότε που περάσαμε στον ψηφιακό κόσμο, η διάδοση αυτού που ονομάζονται ψευδείς ειδήσεις έχει επιταθεί. Mm-hmm. Συνήθως αφορά γεγονότα τα οποία δεν έχουν συμβεί ποτέ, μπορεί όμως να είναι και παραποίηση ειδήσεων, δηλαδή μέρος από την είδηση αυτή να είναι πραγματική, ωστόσο να αλλάζει, αν θέλετε, αναλόγως με το στόχο των ανθρώπων που προσπαθούν να τη διαδώσουν. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι πάντοτε υπήρχαν ψευδείς ειδήσεις, έτσι και στον αναλογικό κόσμο, ας το πούμε, τον παλιό κόσμο πριν την ψηφιοποίηση της ενημέρωσης. Ωστόσο, αυτό που αλλάζει πάρα πολύ είναι και ο ρυθμός της μετάδοσης και ο τρόπος που μεταδίδονται, αλλά και βέβαια το γεγονός ότι τα νέα μέσα γενικότερα έχουν τη δυνατότητα της απόλυτης προσομοίωσης, δηλαδή κάνουν το ψέμα να φαίνεται πραγματικό. Mm. Πέρα από το ίδιο το περιεχόμενο, έτσι, που πολύ συχνά μπορεί να αγγίζει τις επιθυμίες των ανθρώπων, με την έννοια του ότι αφού αυτό θέλουν να ακούσουν, αυτό έχει και το βάρος μιας πραγματικότητας. Πραγματικότητα φυσικά πάντα σε πολλά εισαγωγικά.
0: Είπατε, και ήθελα να μείνουμε λίγο σε αυτό πριν προχωρήσουμε παρακάτω, ότι πάντοτε υπήρχαν ψευδείς ειδήσεις και στον αναλογικό κόσμο πριν εισέλθουμε έτσι στον ψηφιακό κόσμο, στα ψηφιακά μέσα ευρύτερα, όχι μόνο τα ψηφιακά μέσα ενημέρωσης, σε ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με την ψηφιακή τεχνολογία και τις εφαρμογές της, έτσι, τα τηλέφωνα της σύγχρονης τεχνολογίας, της τελευταίας λέξης τεχνολογίας, και οτιδήποτε έχει να κάνει και με τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, κυρία Ρήγου.
1: Ασφαλώς. Ένας χώρος ο οποίος έχει αλλάξει απολύτως τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε. Ο κόσμος έχει προσανατολιστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βρίσκοντας έναν τρόπο να εκφραστεί αλλά και να πληροφορηθεί ταυτόχρονα. Πληροφορίες όμως οι οποίες συνήθως δεν αγγίζουν τον πυρήνα αυτού που θα λέγαμε ενημέρωση με την κανονιστική διάστασή του, αν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο, εννοώντας δηλαδή ότι δεν αφορά απαραίτητος τις ειδήσεις εκείνες οι οποίες μας ενημερώνουν για τις συνθήκες ύπαρξής μας σε αυτόν τον κόσμο, δηλαδή πολιτική, οικονομική και κοινωνική ενημέρωση. Mm-hmm. Και το λέω αυτό γιατί συνήθως αυτό το μέρος της ενημέρωσης είναι το σημαντικό, ακριβώς γιατί ενημερωνόμαστε σχετικά με τις συνθήκες ύπαρξής μας, ώστε να λάβουμε αποφάσεις για το παρόν και το μέλλον, έτσι, για την καθημερινότητά μας, αλλά κυρίως, αν θέλετε, και για την πολιτική, γιατί έτσι όπως έχουν γίνει πλέον οι συνθήκες, υπάρχει μια στροφή προς την αντιπολιτική, θα έλεγα. Ο κόσμος έχει γυρίσει την πλάτη στην πολιτική, ξεχνώντας πόσο σημαντική τελικά είναι για την καθημερινότητά μας, έτσι, για τη ζωή μας γενικότερα.
0: Οπότε, τι συνέβαινε?
1: Το να είμαστε ενημερωμένοι σημαίνει ότι μπορούμε να ασκήσουμε το δικαίωμά μας, έτσι, την εκλογική μας δύναμη, ας το πούμε, προκειμένου να ελέγξουμε το μέλλον μας. Στο βαθμό που μπορούμε να το ελέγξουμε.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω, στον αναλογικό κόσμο, τι συνέβαινε πριν έρθουμε σε ό,τι έχει να κάνει με την ψηφιακή τεχνολογία? Υπήρχαν και εκεί, όπως είπατε, ψευδείς ειδήσεις, έτσι, ψεύτικες ειδήσεις ή παραπλανητικές ειδήσεις.
1: Μα να θυμηθούμε την περίπτωση του Κορμοράνου στην εποχή του Περσικού πολέμου, έτσι, του πολέμου στον κόλπο, που ήταν μία περίπτωση. Ή την περίπτωση που αφορούσε τη διάσωση μιας στρατιωτικού, πάλι ήταν στην περίπτωση του πολέμου. Συνήθως δε όταν υπάρχει πόλεμος είναι πιο εύκολη ή τέλος πάντων πιο συνηθισμένη η διάδοση ψευδών ειδήσεων, γιατί παίρνουν την πλευρά της προπαγάνδας, φτάνει οριακά, δηλαδή ξεπερνάει αν θέλετε τα όρια που θα είχαν να κάνουν με την συνθήκη μέσα σε ένα πόλεμο και γίνεται ψεύδος πλέον. Πολύ συχνά. Και στην πολιτική ισχύει αυτό. Και μην ξεχνάτε, επειδή σας έλεγα προηγουμένως ότι καμιά φορά έχει και ένα μεικτό καθεστώς αυτό, η ψευδής είδηση, δηλαδή μπορεί να είναι στη βάση της αληθής, αλλά ταυτοχρόνως να αλλάζει. Μία ιδιαίτερη περίπτωση, όταν είχαν πρωτοξεκινήσει οι ψευδείς ειδήσεις να διαδίδονται και κυρίως ως όρος. Ο άνθρωπος ο οποίος εισήγαγε τον όρο αυτό, ο οποίος δεν είναι ιδιαίτερα επιστημονικός, ωστόσο αντικατοπτρίζει αυτό το οποίο συμβαίνει, ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ήταν συνήθως κατηγορεί τα μίντια για ψευδείς ειδήσεις και είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται στο ότι οι μετανάστες έχουν δημιουργήσει προβλήματα στη Σουηδία. Τα μίδια μεταδίδουν την είδηση, η οποία δεν είναι πραγματική, είναι στην προεκλογική εκστρατεία του 2016 και στην περίπτωση αυτή τα μίδια λένε αλήθεια με την έννοια του ότι μεταφέρουν αυτό το οποίο έχει δηλώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί. Είναι μια ιδιάζουσα, θα λέγαμε.
0: Είναι λοιπόν πάρα πολύ πρόσφατος ο όρος. Δηλαδή θέλω να πω, είναι
1: ασφαλώς,
0: έτσι
1: ασφαλώς.
0: Πάρα πολύ. Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε.
1: Μα το 2016 έτσι. Είναι η πρώτη φορά που αναδεικνύεται σε λέξη της χρονιάς αυτό και κυρίως αργότερα δε ο όρος με τα αλήθεια. Γιατί όλο και περισσότερο ξεκίνησε η συζήτηση ακριβώς γι' αυτό, για το γεγονός δηλαδή ότι ενώ ζούμε σε μία πραγματικότητα, η ψηφιακή μετάδοση ειδήσεων γίνεται ραγδαία και μπορεί να έχει ψευδές περιεχόμενο κάτι. Και αυτό είναι γιατί έχουν αλλάξει, ξέρετε, και οι πηγές. Δηλαδή, τι εννοώ παλιότερα. Είχαμε τα παραδοσιακά μίντια που ήταν αυτοί οι οποίοι διαχειριζόντουσαν τη ροή των ειδήσεων και της πληροφορίας. Υπήρχε αυτό που στη θεωρία ονομάζεται επιλωρή των ειδήσεων, το gatekeeper που ήταν ο αντίστοιχος αγγλικός όρος, μεταφέρθηκε στην επικοινωνία ως η πυλωρή των ειδήσεων και της πληροφόρησης και αυτό ήταν τα παραδοσιακά μέσα και οι δημοσιογράφοι. Όταν εμφανίζονται τα νέα μέσα με κυρίως το διαδίκτυο αφενός και αργότερα με τη χρήση των social media, που είναι ένα υποσύνολο ασφαλώς του διαδικτύου, αλλά είναι ο τρόπος με τον οποίο η διάδοση του διαδικτύου έγινε τεράστια. Όταν λοιπόν εμφανίζονται αυτά τα μέσα, πλέον οι άνθρωποι μπορούν να γίνουν ήδη παραγωγή ειδήσεων. Και αυτό αλλάζει τη συνθήκη. Δηλαδή δεν έχεις μόνο κάποια μέσα τα οποία έχουν την ευθύνη αυτών που λένε. Έτσι, εδώ δεν υπάρχει η υπευθυνότητα, δεν είναι κανείς υπόλογος πολύ συχνά για αυτό το οποίο μεταφέρει. Όταν λέω δεν είναι υπόλογος, δεν μπορεί κανείς φυσικά να αρχίσει να κατηγορεί χωρίς να υπάρχει μια υπόσταση πραγματική σε αυτό το οποίο συμβαίνει, διότι προφανώς οι νόμοι, οι νομοθεσίες των επιμέρους εθνών κρατών και γενικότερα το δίκαιο προβλέπει και τη συκοφαντική δυσφήμιση και όλα αυτά τα οποία θα μπορούσε να βάλει κάποιος στην ομπρέλα των ψευδών ειδήσεων και των συνεπειών τους, έτσι. Γιατί πολύ συχνά από ψευδείς ειδήσεις μπορεί να προκριθούν θάνατοι. Σας θυμίζω τις περιπτώσεις κατά τη διάρκεια του κορονοϊού που πάρα πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι έδιναν οδηγίες για διάφορα φάρμακα. Έχουμε ακούσει τα πλέον παράλογα, ειδικά την περίοδο, και είναι και για τους εμβολιασμούς και για τα φάρμακα. Ασφαλώς. Έτσι, ναι. Γιατί εκεί είναι μια διάσταση των ψευδών ειδήσεων που έχει πραγματικές συνέπειες και πάρα πολύ αρνητικές. Δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ένα ζήτημα ηθικής, αν είναι κάτι αληθές ή ψευδές. Εδώ έχει συνέπειες πάρα πολύ σημαντικές και σε άλλες περιπτώσεις έχει προκαλέσει, δηλαδή, με τον ίδιο τρόπο σε εξέγερση κόσμου.
0: Η ταχύτητα των της πληροφορίας, ίσως αν θέλετε, και της διάχυσης της πληροφορίας, είτε των ειδήσεων, είτε έτσι γενικότερα της πληροφορίας. Αυτό σε τι έχει συμβάλει, δηλαδή πώς έχει αλλάξει τα πράγματα, κυρία Ρήγου?
1: Το πρώτο και πιο σημαντικό θα έλεγα είναι ότι έχει αλλάξει σε τρομερό βαθμό τη ροή των γεγονότων, έτσι, την πραγματικότητα. Γιατί υπάρχει άμεση ενημέρωση, άμεση ανάδραση, οπότε όλα γίνονται πιο γρήγορα αφενός. Αφετέρου, αυτή ακριβώς η βιασύνη, έτσι, οδηγεί και σε μια ελαφρότητα ως προς την έγκριση σε εισαγωγικά περιεχομένου. Τι εννοώ? Εννοώ ότι υπάρχει μια... ένα κυνήγι, αν θέλετε, της αμεσότητας και του ποιος θα μπορέσει να έχει πρώτος την είδηση, πρώτος την πληροφορία, χωρίς να υπάρχει ένας έλεγχος εάν αυτό το οποίο μεταδίδεται είναι αληθές. Ακόμα και στα social media, εκεί δηλαδή όπου εν τέλει υπάρχει η βάση από την οποία ξεκινάει σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτή η γρήγορη διάδοση ειδήσεων, πληροφορίας, δηλώσεων. Ο κόσμος είναι έτοιμος να κάνει αναπαραγωγή του οτιδήποτε μεταδίδει, πέρα από το αν είναι αληθές ή ψευδές ασφαλώς, και αυτό έχει ενδιαφέρον. Πολύ συχνά μια απλώς εντυπωσιακή είδηση μεταδίδεται ακαριέα, φεύγει σαν να είναι μια φλόγα η οποία δεν μπορείς και να σβήσεις εύκολα. Το λέω γιατί ακόμα και αν συνειδητοποιήσουμε ότι κάτι είναι ψευδές, έτσι, υπάρξει υποχρέωση να φύγει από την πρωταρχική ανάρτηση. Αν μπορέσουμε ποτέ να βρούμε την πρωταρχική ανάρτηση εξαιτίας ακριβώς αυτού του πολλαπλασιασμού της είδησης, όλο και κάπου θα έχει μείνει. Καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολο δηλαδή να γυρίσεις πίσω και να σβήσεις αυτό που έχει αναρτηθεί. Υπήρχαν κάποτε, θα υπάρχουν ακόμα τέτοιες εταιρείες οι οποίες θέλοντας να φτιάξουν το προφίλ ανθρώπων που ενδεχομένως είχαν κατηγορηθεί στο παρελθόν για πραγματικές πράξεις ή και συκοφαντίες, σβήναν από το ιστορικό των servers των διαφόρων εταιριών τις αναρτήσεις αυτές. Ωστόσο, όλο και κάτι μένει στον ψηφιακό κόσμο.
0: Μένει ένα αποτύπωμα προφανώς, έτσι, το ίχνος κάποιας πληροφορίας που δεν μπορεί ούτε αυτή να εντελώς να εξαλειφθεί προφανώς, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, είναι δύσκολο. Επίσης, ένας σημαντικός παράγοντας σε όλα αυτά είναι το γεγονός ότι πολύ συχνά λειτουργούν τα λεγόμενα bots στον διαδικτυακό κόσμο.
0: Δηλαδή, να μας το εξηγήσετε λίγο αυτό.
1: Αυτοματισμούς,
0: ναι.
1: Ακριβώς, αυτοματισμούς, μικρά προγράμματα, είναι ουσιαστικά σαν να είσαι ένα προγραμματάκι, ας το πω έτσι απλοϊκά, το οποίο λειτουργεί ως είναι ένας πραγματικός λογαριασμός και πολύ συχνά μπαίνει στη διαδικασία διαλόγου ή και αναρτήσεων αυτοματοποιημένων, έτσι ώστε να φαίνεται ως εάν να είναι ένας πραγματικός χρήστης, ένας πραγματικός λογαριασμός. Αυτοί όλοι είναι μηχανικοί λογαριασμοί, οι οποίοι μπαίνουν στη διάδραση με πρόσωπα πραγματικά και πυροδοτούν, αν θέλετε, αντιδράσεις στην πραγματική υπόσταση των χρηστών. Αν καταλαβαίνετε, δηλαδή τι εννοώ, ότι υπάρχουν οι δυνατότητες. Φανταστείτε ότι πράγμα το 2016 το 1/5 των προεκλογικών συνομιλιών στο Twitter είχε γίνει από bots, δηλαδή από λογαριασμούς αυτόματους, οι οποίοι υποστήριζαν διάφορα ζητήματα τα οποία είχαν να κάνουν με το περιεχόμενο της προεκλογικής εκστρατείας.
0: Ναι, ναι.
1: Το σημαίνει λοιπόν ότι στον ψηφιακό κόσμο δεν έχουμε ιδιαίτερα την απόλυτη αίσθηση με ποιους συναλλασσόμαστε, εφόσον κάποιος δεν θα ήθελε να αποδείξει ποια είναι η ταυτότητά του. Mm. Εξάλλου, η αλήθεια είναι ότι παλαιότερα, όταν είχε ξεκινήσει το διαδίκτυο, ένα από τα ζητήματα για το τι συνέβαινε στη δημόσια σφαίρα και αν η ψηφιακή δημόσια σφαίρα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως τέτοια ήταν το γεγονός ότι δεν μπορούσες να έχεις στοιχεία για την ταυτότητα των χρηστών. Κάποια στιγμή όταν έγινε δυνατή η περίπτωση του να μπορείς να δεις τον συνομιλητή σου, αυτό σχετικοποιήθηκε, άρχισε να λέγεται ότι ναι, είναι μια ψηφιακή δημόσια σφαίρα, ναι, μπορούμε τελικά να έχουμε την ταυτότητα του άλλου κλπ. Μέχρι που στον κόσμο των ψευδών ειδήσεων μπήκαν και τα deepfakes, έτσι, αυτός ο παράγοντας ο οποίος ουσιαστικά τι κάνει, απεικονίζει το ψεύδος, έτσι. Δηλαδή δημιουργείται ένα ψευδές ή παραποιημένο περιεχόμενο, το οποίο έχει την αξίωση αλήθειας και ταυτοχρόνως είναι τόσο πετυχημένο ώστε πάρα πολύ δύσκολα πια μπορεί κανείς να ξεχωρίσει την αλήθεια από το ψεύδος. Μπορεί να γίνει, να σχηματιστεί, να δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη, και εδώ η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη είναι αυτή η οποία θα μπορούσε εν τέλει να αποφανθεί για το εάν κάτι είναι deepfake ή όχι. Έτσι, αυτά είναι δηλαδή συνθετικά μέσα, τα οποία μπορεί να είναι είτε ήχος είτε εικόνα, αλλά το ζήτημα είναι στην εικόνα, γιατί όπως ξέρετε παλαιότερα η οπτική πληροφορία είχε μια περίοπτη θέση αποδεικτικής αξίας, δηλαδή εάν κάτι το βλέπαμε θεωρούσαμε ότι είναι και πραγματικότητα. Αυτό φυσικά σχετικοποιήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό την περίοδο του Photoshop, έτσι, αυτού του προγράμματος επεξεργασίας εικόνας. Ωστόσο τελειοποιήθηκε με την τεχνητή νοημοσύνη στο τομέα του βίντεο. Εκεί δηλαδή είναι ο ορισμός πλέον του πώς ένα πλαστό περιεχόμενο μπορεί να έχει αξίωση πραγματικότητας.
0: Αυτά είναι τα deep fakes που είπατε, δηλαδή, κυρία Ρίγου, έχουν να κάνουν ουσιαστικά, ενώ είναι ψευδές κάτι, αξιώνει ότι είναι αληθινό.
1: Η αξίωση είναι με την μεταφορική της έννοια, δηλαδή είναι εκεί έξω και είναι πολύ δύσκολο να καταλάβεις αν είναι πραγματικό ή όχι. Ήταν χαρακτηριστικό το παράδειγμα μιας περίπτωσης η οποία είχε γίνει για πειραματικούς λόγους. Ερευνητές είχαν πάρει τις δηλώσεις που επρόκειτο να είχε κάνει ο Νίξον με αφορμή την αποστολή στη σελήνη του πρώτου διαστημοπλοίου. Υπήρχαν δύο λόγοι τους οποίους θα είχε βγάλει ο Νίξον. Ο ένας ήταν της επιτυχούς προσελήνωσης και ο άλλος ήταν η αποτυχία, δηλαδή το πώς θα έφερνε, πώς θα ανακοίνωνε στον κόσμο το γεγονός ότι δυστυχώς δεν τα είχαν καταφέρει. Πήραν λοιπόν ακριβώς αυτές τις δηλώσεις και με τη τεχνική που τελικά μπορεί να δημιουργηθούν τα deepfakes, έφτιαξαν τον Νίξον με μεγάλη στενοχώρια, αν θέλετε, να αναγγέλει την αποτυχία της αποστολής στη Σελήνη. Ήταν πραγματικά εξαιρετικό. Δηλαδή αξίζει για τους ακροατές μας να το ψάξουν και να το βρουν αυτό το βιντεάκι. Είναι εξαιρετικό, δηλαδή είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Φυσικά υπάρχουν τα cheap fakes. Έτσι. Τα cheap fakes τι είναι, αλλάζουν λιγάκι σε ένα βίντεο το χρονισμό ή μικρές αλλαγές που μπορούν. Οι πιο απλές εφαρμογές κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο πάρα πολλές. Μπορείς να πειράξεις πραγματικά βίντεο και να δώσεις ένα άλλο αποτέλεσμα.
0: Και αυτές οι τεχνολογίες είναι προσιτές σε όλο τον κόσμο, καταλαβαίνω. Δηλαδή, οποιοδήποτε έχει πρόσβαση, όπως είπατε και εσείς, μέσα από το διαδίκτυο σε αυτές τις τεχνολογίες.
1: Ακριβώς. Μπορεί να μην έχουν πάντα την δυνατότητα να είναι τεχνικά άψογα, ωστόσο πολύ συχνά μπορούν να δώσουν ένα τέτοιο αποτέλεσμα που να αγγίζει την πραγματικότητα. Εξάλλου τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα τα οποία αυτή τη στιγμή, τεχνητής νοημοσύνης αυτή τη στιγμή σου δίνουν τη δυνατότητα δημιουργίας εικόνων και σε πολύ μεγάλο βαθμό υπάρχουν και θετικά και αρνητικά. Πάντα, όπως ξέρετε, η τεχνολογία έχει δύο όψεις. Είναι τα δύο πρόσωπα του Ιαννού. Η μία είναι η θετική πλευρά, η άλλη είναι η αρνητική. Η εργαλεία είναι, έχει σημασία το πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε πάντα. Στην θετική λοιπόν πλευρά υπάρχει η δυνατότητα, παραδείγματος χάρη, μικρές εταιρείες παραγωγής περιεχομένου, δημοσιογραφικού περιεχομένου, να μπορούν να καλύψουν, εφόσον δεν διαθέτουν τη δυνατότητα να έχουν φωτορεπόρτερς ή δυνατότητα εικόνας τέλος πάντων, να μπορούν μέσα από τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης να καλύπτουν αυτό το κομμάτι, που είναι, αν θέλετε, μια θετική διάσταση. Από την άλλη πλευρά όμως, μπορούν πάρα πολύ εύκολα να παραποιήσουν εικόνες. Έχει σημασία το prompt το οποίο δίνεις. Prompt είναι η πρώτη εντολή που δίνουμε στα μεγάλα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης για να ξεκινήσουν να μας δίνουν απαντήσεις.
0: Δηλαδή όπως αυτό, το ChatGPT εννοείται, έτσι.
1: Ακριβώς όπως το ChatGPT. Ο ChatGPT έχει ενσωματώσει τον Νταλή σήμερα και οποιαδήποτε στιγμή θα ήθελε κάποιος μπορεί να πάρει εικόνες δημιουργημένες από την τεχνητή νοημοσύνη. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που, επειδή αναφερόμαστε έτσι στα fake news και που έχει σημασία εάν κάτι είναι ψευδές με στόχο να δημιουργήσει πρόβλημα ή αν κατά λάθος έχει συμβεί αυτό, ειδικά στις περιπτώσεις των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης όπως είναι ο ChatGPT, έχουμε το πρόβλημα των παρεστήσεων, το hallucination, που σημαίνει ότι μπορεί να δίνει ψευδείς απαντήσεις. Ήδη και να σας το πω έτσι λίγο πιο καθημερινά, απαντήσεις ό,τι να είναι, πιο ό,τι να είναι όμως πραγματικά, μπορεί να σε τρελάνουν. Να λένε ότι δηλαδή, αν δεν έχεις το κριτήριο να καταλάβεις αν κάτι είναι ψευδές ή αληθές, δεν είναι αξιόπιστα εργαλεία. Ναι. Ακόμα. Θα γίνουν. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια βελτίωσης όλων αυτών. Βελτιώνονται με ραγδαία ταχύτητα. Ταχύτητα η οποία είναι πρωτόγνωρη, ακριβώς επειδή τα ίδια αυτά τα εργαλεία συμβάλλουν στη βελτίωσή τους. Και η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να βελτιώνει τα πάντα ραγδαία. Κινείται πάρα πολύ πιο γρήγορα από οποιοδήποτε άλλη προηγούμενη τεχνολογία. Έτσι, και συμβάλλει στη βελτίωση του εαυτού της. Και αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω εμείς πώς μπορούμε να προστατευτούμε από τα fake news, ευρύτερα ό,τι μπορεί να είναι fake news, όχι μόνο ό,τι μπορεί να έχει να κάνει ίσως και με την ενημέρωσή μας, γενικότερα από πληροφορίες, από υλικό το οποίο μπορεί να μας προβάλλεται ως αληθινό, να έχει αυτή την αληθοφάνεια, να μας παραπλανήσει δηλαδή ότι είναι αληθινό, ενώ στην ουσία είναι ψευδές.
1: Θα έλεγα λοιπόν, γιατί το σκέφτηκα αυτό, γιατί ένα από τα βασικά, αν θέλετε, οι βασικές δυνατότητες που μπορούμε να έχουμε είναι το κριτήριο του εάν κάτι είναι πραγματικό ή ψευδές, το να είμαστε ενημερωμένοι και να μπορούμε να κρίνουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή το πόσο ενημερωνόμαστε γενικότερα. Δεν αναφέρομαι ειδικά σε την καθημερινή ειδησιογραφία, αλλά πόσο πολύ τελικά κοινωνικά μπορούμε να είμαστε ευαισθητοποιημένοι για το τι συμβαίνει γύρω μας και πολιτικά ασφαλώς, για να μπορούμε να ελέγξουμε πιθανώς ένα περιεχόμενο το οποίο τίνει να είναι ψευδές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που ονομάζεται εκπαίδευση στα μίντια, δηλαδή να ξέρουμε πώς λειτουργούν τα μίντια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, παραδείγματος χάρη, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν σημαίνει απαραίτητα το ότι ένας λογαριασμός εμφανίζεται να ανανεώνεται και να μας απαντάει ότι αυτός που είναι πίσω από το λογαριασμό είναι άνθρωπος. Μπορεί να είναι κάποιος μηχανικός λογαριασμός, έτσι, αυτό που είπαμε πριν, τα bots. Άρα πρέπει να ξέρουμε πώς λειτουργούν τα μέσα. Επίσης, ήταν πάντα χρήσιμο να ξέρουμε ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει τα μέσα. Και αυτό βεβαίως εδώ είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί στον ψηφιακό κόσμο έχει χαθεί.
0: Από τη στιγμή όμως που ο καθένας μπορεί να παράξει το δικό του υλικό χωρίς να έχει κάποιο μέσο. Έτσι, ο καθένας από εμάς μπορεί να παράξει το δικό του υλικό.
1: Ακριβώς, αυτή είναι και η αλλαγή στο ψηφιακό κόσμο. Έχει χαθεί αυτός ο σχετικός τέλος πάντων έλεγχος, γιατί μια αλήθεια είναι ότι και παλαιότερα δεν νομίζω πως ο κόσμος είχε την τάση να ασχολείται με τις ιδιοκτησίες των μίντια και ποιος ήταν σε ποιον και τέλος πάντων όλο αυτό το οποίο είχε να κάνει με το πώς τα μίντια διαχειρίζονταν την ενημέρωση και την πληροφορία γενικότερα. Εδώ λοιπόν χρειάζεται αυτό που λέγεται media literacy και επίσης η στάθμιση, αν θέλετε, και κάπου η κοινή λογική πέρα από όλα και η διασταύρωση, η προσπάθεια διασταύρωσης. Το ζήτημα είναι ότι πολύ συχνά, και αυτό είναι απελπιστικό, επειδή όπως είπαμε και προηγουμένως όλα αυτά πολλαπλασιάζονται με ταχύτητα πυρκαγιάς, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσεις να βρεις έναν τρόπο να επιβεβαίωσεις. Ευτυχώς υπήρξε η προσπάθεια και ανθρώπων που θέλησαν να βοηθήσουν πάνω σε αυτό με το περίφημο fact-checking και υπάρχουν πλέον ιστότοποι οι οποίοι ασχολούνται με αυτό και σημειώνουν, αν θέλετε, όπου υπάρχουν ψευδείς ειδήσεις. Και περάσαμε στην διαδικασία του να σημειώνει το κοινό, αν θέλετε, το εάν κάτι θεωρούν ότι είναι ψευδές ή αληθές. Αυτό καταλαβαίνετε ότι υπόκειται έτσι σε μεγάλη αμφισβήτηση, δεδομένου του ότι ο καθένας θα μπορούσε να λέει ό,τι θέλει, αναλόγως με το τι θα ήθελε, δηλαδή αν έχεις προσωπικές διαφορές με μία ανάρτηση, να προσπαθείς να πείσεις ότι αυτό είναι ψευδές. Και αυτό ξεκινάει, καταλαβαίνετε, ένα γαϊτανάκι που χάνεται όμως, και αυτό είναι δυστυχώς το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή στον ψηφιακό κόσμο, ότι χάνεται η απέτηση, αν θέλετε, το ενδιαφέρον απέναντι στο τι είναι αληθές και τι είναι ψευδές. Και αυτό είναι η πιο σημαντική συνέπεια αυτών των ψευδών ειδήσεων και ενός κόσμου ο οποίος έχει συγκροτηθεί πάνω σε αυτό.
0: Μάλιστα. Κυρία Ρήγου, θερμά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία και για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε, καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ επίσης, ευχαριστώ και τους ακροατές μας που είναι εδώ παρέα μαζί μας σήμερα.
0: Να είστε καλά. Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, μετά την συνομιλία μας με την κυρία Μαρίνα Ρήγου, ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα είμαστε κοντά σας σε πολύ λίγο, μετά από μια απαραίτητη διακοπή.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινούπολεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοικογυναικής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συνδοικογυναικής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
6: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
5: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
6: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
5: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
6: αντιμετώπιση καταστροφών,
5: ορεινή διάσωση,
6: υγρό στοιχείο,
5: τηλεπικοινωνίες
6: και διάσωση με σκύλο.
5: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
6: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
6: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
5: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
8: Η ώρα είναι

0: Ακούτε την εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής», μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε όπως πάντοτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Σήμερα μιλάμε στην εκπομπή για τα fake news, τις ψεύτικες ειδήσεις ουσιαστικά και ό,τι έχει να κάνει με την παραγωγή, την προβολή και την διάδοση ψευδούς περιεχομένου, κυρίως μέσα από τα ψηφιακά μέσα στην εποχή μας. Και θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να πούμε περισσότερα πράγματα για αυτό το θέμα με την βοήθεια του καλεσμένου μας. Είναι κοντά μας ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Βασίλειος Θερμός, ψυχίατρος παιδιών και εφήβων και πρώην καθηγητής στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, πατέρα Βασίλειε.
1: Χαίρετε, κύριε Σπυρόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Δική μας η χαρά, εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα για ένα θέμα πολύ μεγάλο. Τι θα μπορούσαμε να πούμε ίσως ξεκινώντας, πατέρα Βασίλειε?
1: Κοιτάξτε, αυτό το ζήτημα του ψεύτικου, το οποίο επικρατεί στο διαδίκτυο, νομίζω ότι πάει ακόμη πιο πέρα από τις ψεύτικες ειδήσεις. Δηλαδή, οι ψεύτικες ειδήσεις είναι μία πτυχή του θέματος, αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα, όπως παραδείγματος χάρη οι ψεύτικες εικόνες, πειραγμένες φωτογραφίες, ας πούμε, των ανθρώπων, ώστε να φαίνονται πιο ωραίοι, πιο δυνατοί κτλ. Ψεύτικα προφίλ που ανοίγονται για διάφορους λόγους, είτε πολιτικούς, είτε προσωπικούς, ιδιωτικούς. Οι ψεύτικες ειδήσεις, όπως είπαμε, και επίσης τα ανώνυμα σχόλια.
0: Ναι.
1: Ή τα σχόλια με ψευδόνυμα. Θα ρίξουμε μια ματιά σε αυτά τα φαινόμενα, αλλά προηγουμένως θα ήθελα να πω ότι όλα αυτά έχουν προκύψει μετά την εξέλιξη του διαδικτύου. Mm-hmm. Διότι στο παρελθόν δεν μπορούσε κάποιος να βγει στο δημόσιο χώρο είτε με μια ψευδή είδηση, είτε με ψεύτικη ταυτότητα. Δεν υπήρχε η εμβέλεια, ας πούμε, να φτάσει κανείς να ακουστεί στην κοινωνία γι' αυτό. Βεβαίως, κατά καιρούς μπορεί να υπήρχαν ψευδείς φήμες.
0: Ναι.
1: Να διαβάστηκαν στόμα με στόμα ψευδείς φήμες, οι οποίες μερικές φορές υπήρξαν μοιραίες. Δηλαδή, έχουμε καταστάσεις τις οποίες ο όχλος σε διάφορες χώρες, ας πούμε, ξεσηκώθηκε με καταστροφικά αποτελέσματα επειδή κυκλοφόρησε μια ψευδής φήμη, ψευδής είδηση, είτε κατά λάθος είτε σκόπιμα. Όπως έγινε, ας πούμε, τώρα στον τόπο μας, θυμάμαι μια περίπτωση, να αναφέρω, το 1891. Στην Κέρκυρα βρέθηκε ένα κορίτσι νεκρό και κυκλοφόρησε η φήμη, λόγω του αντισημιτισμού, ο οποίος, όπως ξέρουμε, υπήρχε πάντοτε σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα, ότι οι Εβραίοι της Κέρκυρας τη σκότωσαν για τελετουργικούς σκοπούς κτλ. Με αποτέλεσμα να ξεσπάσει επιθετικότητα και οργή του όχλου προς τους Εβραίους, οι οποίοι αναγκάστηκαν να κλειστούν στα σπίτια τους, να μην μπορούν να βγουν να αγοράσουν, να ψωνίσουν φαγητά και να αρχίσουν και μόδες αρρώστιες από αυτό το γκέτο το οποίο δημιουργήθηκε. Το γεγονός το αναφέρει ο Παπαδιαμάντης σε ένα διήγημά του, με συμπάθεια προς τους Εβραίους μάλιστα. Και βέβαια αργότερα αποκαλύφθηκε ότι δεν είχε καμιά σχέση με τους Εβραίους ο θάνατος του κοριτσιού. Λοιπόν, τέτοια υπήρξαν κατά καιρούς, αραιά βέβαια, αλλά το θέμα των φημών, δηλαδή των ψευδών ειδήσεων που είναι σκόπιμες, καλλιεργήθηκε και από πολιτικές δυνάμεις, δηλαδή από ηγέτες όταν ήθελαν να στρέψουν το λαό εναντίον κάποιον.
0: Και έχουμε παραδείγματα τέτοια στην ιστορία, πατέρα Βασίλη, βεβαίως. Ήθελα να σας ρωτήσω, μπορούμε να αντιληφθούμε, μπορούμε ίσως να δούμε τι σημαίνει ή πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς ως άνθρωποι τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα.
1: Κοιτάξτε, μερικές φορές είναι δυσδιάκριτα τα όρια. Mm-hmm. Δηλαδή θέλει πολύ μελέτη και να περάσει και χρόνο, η δοκίμασία του χρόνου για να καταλάβει κανείς αν κάτι είναι αληθινό ή ψεύτικο. Mm-hmm. Είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι άνθρωποι είτε δεν έχουν την ικανότητα να το διακρίνουν, είτε δεν έχουν την υπομονή για να μπορέσουν με την πάροδο του χρόνου να το ξεδιαλύνουν αυτό. Και ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η δυσκολία, δηλαδή όταν το ψέμα είναι οργανωμένο, μιλώ τώρα πάλι, είμαστε σε εποχές πριν το διαδίκτυο που ρωτήσατε αυτό, όταν το ψέμα είναι οργανωμένο καλά, είναι εξοραϊσμένο, και ταυτόχρονα αυτός είναι ένας παράγοντας που μας πρόχνει στο λάθος, και ο άλλος παράγοντας είναι το στοιχείο της μαζικότητας, δηλαδή η ψυχολογία του όχλου είναι πολύ διαφορετική από την ψυχολογία ενός προσώπου. Ο άνθρωπος μέσα στον όχλο χάνει κάπως τη δική του προσωπικότητα και ενσωματώνεται, δηλαδή μεθά κανείς με τη δύναμη του όχλου, νιώθει παντοδύναμος και ακολουθεί αυτή τη μαζική αντίδραση, η οποία αν βασιστεί σε ένα ψέμα, έτσι, μπορεί να γίνει καταστροφική. Καλά, καταστροφική μπορεί να γίνει και ακόμα και αναληθινή είδηση. Αλλά είναι πολύ χειρότερο όταν είναι ψεύτικη. Οπότε, θέλω να πω ότι υπάρχουν δυσκολίες μερικές φορές στο να τα ξεχωρίσουμε αλήθεια και ψέμα, το οποίο απαιτεί υπομονή, νυφαλιότητα και εξερεύνηση και έρευνα, ας πούμε. Αυτά συχνά λείπουν και ατομικά από τους ανθρώπους, αλλά όταν δημιουργηθεί η ψυχολογία του όχλου, τότε λείπουν εξ ορισμού. Δηλαδή, ο όχλος γίνεται ενορμητικό ποτάμι, το οποίο παρασύρει αυτό που θέλει, ας πούμε, στο διάβατο. Αυτή ήταν η κατάσταση πριν έρθει το διαδίκτυο και αυτό ίσχυε επί αιώνες. Έτσι, δεν είχε διαφορά.
0: Ναι.
1: Όταν ήρθε το διαδίκτυο, τότε πολλαπλασιάστηκαν αυτά τα φαινόμενα. Γιατί? Διότι αυξήθηκε η εμβέλεια. Δηλαδή, άλλο πράγμα να ένας ηγεμόνας να διασπείρει μία ψευδή είδηση στο λαό του και άλλο πράγμα μία ψευδή είδηση να κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο που φτάνει αμέσως, ακαριέα, σε ολόκληρη τη χώρα και εξαρτάται και από τη γλώσσα, μπορεί να φτάσει και σε άλλες χώρες, σε όλο τον κόσμο. Άλλο πράγμα να εκφράζει κάποιος τη γνώμη του ατομικά, που είναι ψεύτικη, είναι κατασκευασμένη, να την εκφράζει στους φίλους του και στην γειτονιά του, και άλλο πράγμα να την εκφράζει σε μέσο το οποίο του δίνει εμβέλεια να ακουστεί από πάρα πολλούς. Αυτό λοιπόν έκανε ποια διαφορά? Έκανε μια ποσοτική διαφορά από το παρελθόν, αφού του υπήρξε το διαδίκτυο. Δηλαδή τώρα η αλήθεια είναι πολύ πιο ευάλωτη. Βέβαια, να μην λέμε μόνο το αρνητικό, όταν το διαδίκτυο χρησιμοποιηθεί σωστά, αυξάνονται και οι τρόποι που έχεις στη διάθεσή σου να αποδείξεις το ψέμα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι και αυτό.
0: Αυξάνονται ίσως οι τρόποι ελέγχου περισσότερο, ε.
1: Ακριβώς, γιατί πριν δεν υπήρχε δυνατότητα, δεν είχαμε πρόσβαση. Έπρεπε να περάσει πολύ καιρός και να έχουμε πρόσβαση σε κανάλια, ειδικά, ας πούμε, για να μάθουμε αν είναι αλήθεια ή ψέμα. Αυτό, επομένως, μπορεί να προσφέρει και μέσα στα πολλά καλά που έχει το διαδίκτυο και αυτό. Απλώς λέω ότι για εκείνους οι οποίοι δεν νοιάζονται για τη διάκριση αλήθειας και ψέματος, και ακόμη χειρότερα για εκείνους που χρησιμοποιούν συνειδητά το ψέμα, οι ευκαιρίες είναι πολύ περισσότερες. Και αυτό λοιπόν αύξησε την παρουσία του ψέματος ποσοτικά, αλλά έδωσε και άλλους τρόπους, καινούριους, ποιοτικά πια, στο να μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει το ψέμα. Ας πούμε, δεν μπορούσε στην παλιότερα προδιαδικτύου να παρουσιάσει στον κόσμο μια εξωτερική σου εμφάνιση η οποία να είναι διαφορετική.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή τότε, εντάξει, μπορούσε κάποιος να περιποιηθεί τον εαυτό του, την εμφάνισή του, αλλά αυτό ήταν κάτι μέσα στα αποδεκτά πλαίσια, δεν μπορούσε να ξεγελάσει τους άλλους. Σήμερα οι δυνατότητες των φίλτρων και της τεχνητής νοημοσύνης μπορούν πραγματικά να μεταμορφώσουν την εξωτερική εμφάνιση ενός ανθρώπου και αυτό να χρησιμοποιηθεί στην καλύτερη περίπτωση ως τόνωση της αυτοπεποίθησης του ανθρώπου με το Instagram. Instagram με αυτά τα οποία προβάλλει εικόνες του εαυτού του. Στη χειρότερη όμως περίπτωση να χρησιμοποιηθούν για να αποπλανήσουν κάποιον. Έτσι.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν δηλαδή τέτοιες δυνατότητες που είναι καινούργιες που δίνει το διαδίκτυο.
0: Έχουμε αυτή τη, συγγνώμη σας διακόπτω πατέρα Βασίλη, υπάρχει πλέον η δυνατότητα και νομίζω από όλους μας πια όσοι είμαστε χρήστες αυτής της τεχνολογίας, της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, να χρησιμοποιήσουμε έτσι, προγράμματα μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από τα social media, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να δείξουμε μια άλλη εικόνα από αυτή που είμαστε πραγματικά. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ναι. Αυτό πλέον γίνεται. Να. Εδώ και καιρό. Και το ξαναλέω ότι κάποιες φορές, δηλαδή οι πιο ελαφρές περιπτώσεις είναι αυτές που γίνονται απλώς για να παρηγορηθεί ο άνθρωπος που δεν τον ευχαριστεί η εμφάνισή του και να τονωθεί η αυτοεκτίμησή του, να πάρει μερικά likes. Αλλά οι χειρότερες περιπτώσεις είναι όταν χρησιμοποιείται με ιδιωτελή σκοπό προκειμένου να επηρεάσει άλλους, να σαγηνεύσει άλλους και ακόμη και να παραπλανήσει άλλους. Μιλάμε για την περίπτωση που κάποιος μεγαλύτερος σε ηλικία μπορεί να πειράξει τόσο, θα λέγαμε, τις εικόνες του στο διαδίκτυο ώστε να προσελκύσει πρόσωπα τα οποία είναι ανήλικα, τα οποία είναι ανώριμα ακόμη και να τα εκμεταλλευτεί. Αυτή η σύγκριση που κάναμε της εποχής προ-διαδικτύου και τώρα που υπάρχει το διαδίκτυο, πέρα από τις πολλές διαφορές που εξηγήσαμε, έχει κάτι κοινό οι δύο αυτές εποχές. Ποιο είναι το κοινό? Το οποίο νομίζω βρίσκεται πίσω από το κίνητρο της χρησιμοποίησης του ψέματος. Το κοινό είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις η ιδιωτελής χρήση του ψέματος γίνεται με σκοπό να αισθανθεί ο άνθρωπος ένα αίσθημα παντοδυναμίας. Διότι η αλήθεια σε αναγκάζει να αναμετρηθείς μαζί της, να εκτεθείς σε κριτική και σε περιορίζει. Η αλήθεια βάζει περιορισμούς, ας πούμε. Ενώ το ψέμα μπορεί να σε κάνει να αισθάνεσαι παντοδύναμος σε ορισμένα πλαίσια. Παραδείγματος χάρη, προ-διαδικτύου, οι φήμες που λέγαμε, έτσι,
0: ναι,
1: η μαζικότητα των θυμών και τα πογκρόμ και τα διάφορα που ακολουθούσαν αυτή την κατάσταση. Υπάρχουν μαρτυρίες από ανθρώπους οι οποίοι εντάχθηκαν στο ναζιστικό κόμμα στη Γερμανία τον 20ο αιώνα και οι οποίοι αργότερα μετά την καταστροφή της Γερμανίας, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καταγράφηκαν σε συνεντεύξεις, μαρτυρίες κτλ. Υπάρχουν λοιπόν αναφορές της εμπειρίας τους. Η ψυχολογική τους εμπειρία ήταν πάρα πολύ δυνατή. Έχουν εκδοθεί τέτοια βιβλία όπου μιλάνε άνθρωποι, πρώην στελέχοι των Ναζί, απλοί άνθρωποι, δεν μιλάμε για τα κορυφαία στελέχη, μιλάμε για το λαό που εντάχθηκαν σε αυτό το κίνημα, που αναφέρουν ότι ως μέλη αυτής της τεράστιας ομάδας, αυτού του ναζιστικού όχλου δηλαδή, με την κατάλληλη επίδραση που δέχονταν από ομιλίες του Χίτλερ και άλλων ηγετών, από τραγούδια, από εκδηλώσεις κτλ., έφταναν σε μια κατάσταση μέθης, θα λέγαμε. Δηλαδή ήταν μια, ας το πούμε, μαζική παράκρουση στην οποία οι αντιστάσεις τους, οι προσωπικές, ατονούσαν. Δηλαδή γίνονταν βιωματικά πια μέλη ενός όχλου που ένιωθαν πάρα πολύ δυνατοί και με αυτόν τον τρόπο ήταν ικανοί να καταστρέψουν περιουσίες Εβραίων, να τους μισήσουν κτλ. Από πίσω από αυτό ήταν η δύναμη, η παντοδυναμία. Ένα ανάλογο φαινόμενο, το οποίο σε μικρότερη κλίμακα, το οποίο έγινε με θύματα συμπατριώτες μας, ήταν όταν το 1955, με αφορμή το Κυπριακό που είχε αρχίσει τότε να αποτελεί θέμα, το τουρκικό κράτος διοχέτευσε φήμες ψευδείς ότι κάποιοι Έλληνες είχαν βάλει βόμβα στο σπίτι του και μάλλον τα Τούρκ στη Θεσσαλονίκη, και οργάνωσε αυτό το διωγμό των Σεπτεμβριανών, όπως ξέρουμε,
0: ναι.
1: Πολύ μεθοδευμένα, εκμεταλλευόμενο τι? Εκμεταλλευόμενο την ψυχολογική δυναμική που δημιουργείται στον όχλο όταν χειραγωγηθεί με βάση ένα ψέμα. Διότι όντως υπήρχαν απλοί Τούρκοι οι οποίοι είχαν ανθεληνική στάση, είχαν μίσος προς Έλληνες, μαζί με τους άλλους πολλούς Τούρκους, οι οποίοι τα πήγαιναν πολύ καλά μαζί μας. Έτσι. Υπήρχαν άριστες σχέσεις Τούρκων και Ελλήνων τότε, αλλά μέσα σε αυτή τη μεγάλη χώρα υπήρχαν και πάρα πολλοί οι οποίοι εθελοντικά εντάχθηκαν σε αυτή την επιχείρηση καταστροφής ελληνικών περιουσιών. Έτσι. Λοιπόν, κάθε είδους τέτοια εκδήλωση μαζική δημιουργεί μια ψευδέστηση δύναμης. Θα έλεγα ακόμη και ψευδέστηση παντοδυναμίας. Διότι νιώθεις την προστασία του όχλου. Δηλαδή η μάζα περιβάλλει το άτομο μέσα της και το κάνει να νιώθει ασφαλές. Και το άτομο μπορεί να μπει σε μια κατάσταση μέθης, δηλαδή να, στη μέθη τι παθαίνουμε, ότι φεύγουν οι αναστολές και νιώθουμε μια ψευδή ελευθερία για παντοδυναμία. Λοιπόν, το άτομο μπορεί να μπει σε κατάσταση μέθης και να ταυτιστεί με την ομάδα νιώθοντας παντοδύναμο. Αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό που, όπως βλέπουμε, υπήρχε στις περιπτώσεις ιδιωτελούς χρήσης των ψευδών ειδήσεων, αυτό το ίδιο φαινόμενο και κίνητρο υπάρχει και στη σημερινή χρήση του διαδικτύου. Δηλαδή μια ψευδέστηση παντοδυναμίας. Όταν αυτό το σχόλιο μου, το οποίο παλιά θα το άκουγαν 5-10 άνθρωποι που είναι κοντά μου, τώρα το διαβάζουν χιλιάδες και μάλιστα ανώνυμα, διότι πριν ξέραν ποιος το λέει με τη φυσική παρουσία, αλλά τώρα δεν βάζω όνομα, το μαθαίνουν χιλιάδες και εγώ είμαι κρυμμένος. Δηλαδή έχω διαλέξει μία θέση,
0: ναι,
1: από την οποία κανείς δεν με βλέπει. Εγώ βλέπω όμως την ανταπόκριση των άλλων. Αυτό δίνει μια ψευδέστηση παντοδυναμίας.
0: Αυτό το ίδιο μπορεί να ισχύει και με τις εικόνες, τις ψευδείς εικόνες.
1: Ακριβώς,
0: από,
1: ναι,
0: το διαδίκτυο, από τα social media, πατέρα Βασίλη. Δηλαδή πάλι αυτό είναι το κίνητρο, αυτή η ψευδέστηση παντοδυναμίας.
1: Ναι, θα έλεγα ότι με τις εικόνες συμβαίνει το εξής. Η ενεργεί κάπως διαφορετικά σε σύγκριση με το άλλο της γνώμης του σχολείου, αλλά πάλι με το ίδιο υπόβαθρο. Δηλαδή με την εικόνα, την ψευδή, η οποία δεν ανταποκρίνεται σε αυτό το οποίο είμαι από εξωτερική εμφάνιση, η εικόνα αυτή δημιουργεί μια εντύπωση στον άλλο, πολύ καλή. Και ο κρυμμένος πίσω από αυτό το ψέμα, αυτός, ο κρυμμένος αυτός άνθρωπος, απολαμβάνει με ευχαρίστηση αυτά που φαντάζεται ότι ο άλλος σκέφτεται ή νιώθει με αυτή την εικόνα. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο η αίσθηση δύναμης εδώ είναι ότι διαδίδοντας αυτή την εικόνα μου μπορώ εγώ να έχω έναν έλεγχο πάνω σε ό,τι νιώθει ο άλλος. Φαντάζομαι τι κάνω τον άλλον να νιώσει. Όταν πετύχει κιόλας αυτή η παραπλάνηση, στην πράξη δηλαδή, όπως είπα πριν ότι μπορεί να ανταποκριθούν κάποιοι και κάποιες σε μια ερωτική αποπλάνηση, έτσι, αυτό ας πούμε επιβεβαιώνει αυτή την δύναμη. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποίησαν πειραγμένες εικόνες τους ή ψεύτικα προφίλ για να προσεγγίσουν με κακούς σκοπούς ένα άλλο άτομο, συνήθως μικρότερο και ανήλικο, βλέπουμε ότι πολύ συχνά στην εξέλιξή τους αυτά τα θέματα γίνονται ειδήσεις. Δηλαδή ειδήσεις εγκληματικών δραστηριοτήτων. Έτσι. Γιατί η επιθυμία να ελέγξεις τον άλλον και η ψευδέστηση δύναμης, έτσι όταν αυτοί τελικά συναντηθούν, μπορεί να γίνει εκμετάλλευση αυτού του ανθρώπου, του μικρότερου, δηλαδή κατάχρηση αυτής της νέα λογική αγγελουχία. Είναι λοιπόν η ψευδαίσθηση δύναμη, θα έλεγα και παντοδυναμίας, είναι πίσω, βρίσκεται πίσω από αυτές τις χρήσεις της ψευδονυμίας, κυριολεκτικά βέβαια το ψέμα στην ψευδονυμία αναφέρεται, αλλά εγώ θα το επέκτηνα και θα έλεγα και στην ανωνυμία. Δηλαδή δεν χρειάζεται να έχω απλώς ψευδόνυμο άλλο από αυτό που πραγματικά λέγομαι, αλλά και η ανωνυμία υπόκειται μέσα σε αυτή τη λογική του ψέματος και την κυριαρχική λογική, δηλαδή της δύναμης. Διότι οι άλλοι δεν ξέρουν ποιος είμαι, αλλά εγώ μπορώ να βρίζω, να προσβάλλω, να διαδίδω ειδήσεις για τον άλλον ή να μην είναι προσωπικό. Δηλαδή πόσοι και πόσοι στο διαδίκτυο, ας πούμε, να πάρουμε ένα παράδειγμα που εγγίζει και την Εκκλησία, πόσοι και πόσοι στο διαδίκτυο από την πλευρά των φονταμενταλιστών διαδίδουν τις απόψεις τους, οι οποίες είναι πολύ προβληματικές, ας πούμε, ανώνυμα. Ανώνυμα. Εγώ προσωπικά που μιλάμε τώρα, ας πούμε, δεν έχω αρθρογραφήσει ποτέ ανώνυμα στη ζωή μου. Έτσι, έχω εκτεθεί ότι, με τις απόψεις μου ότι ξέρουν ποιος τα γράφει, αλλά έχω δεχθεί άφθονη ανώνυμη κριτική από τέτοιους κύκλους.
0: Αυτό κρύβει ίσως και μια ευκολία, πατέρα Βασίλειε, η ανωνυμία, ίσως μια έτσι βολική αντιμετώπιση κάπως των πραγμάτων.
1: Είναι και αυτό οπωσδήποτε, γιατί αν κάποιος βάλει το όνομά του μετά, το αληθινό το όνομα, γιατί καμιά φορά χρησιμοποιούνται ονοματεπώνυμα που είναι ψεύτικα, αν κάποιος βάλει το αληθινό του όνομα, εκτίθεται με την έννοια ότι κάποιος θα το απαντήσει μετά, αυτό που έγραψες είναι λάθος, εγώ θα μπορώ να του απαντήσω, και άλλες φορές που είναι υβριστικά, ας πούμε, τα μηνύματα, θα μπορούσε να έχει μπλεξίματα με τη δικαιοσύνη. Δηλαδή προφανώς εξυπηρετεί και είναι βολικό. Θα έλεγα όμως ότι πίσω από αυτή την, ας πούμε, το συνειδητό υπολογισμό που κάνουν κάποιοι, βρίσκεται αυτή η ψευδαίσθηση δύναμης. Ο φονταμεταλιστής, όταν ανώνυμα κατηγορεί την επίσημη εκκλησία ή συγκεκριμένα πρόσωπα για το ένα, για το άλλο, για βαρύτατα δηλαδή εκκλησιαστικά αδικήματα όπως η αίρεση και πλάνη κτλ., ουσιαστικά αντιλεί μια απόλαυση, μια ευχαρίστηση για την παντοδυναμία του, ότι μπορεί να τους κρίνει χωρίς κανένα να ξέρει ποιος είναι, και ταυτόχρονα υπάρχει και η φαντασίωση ότι αυτός αποτελεί μέρος ενός εκλεκτού λαού. Δηλαδή του λαού που δεν συμβιβάστηκε όπως εμείς, εγώ ας πούμε, ο Μιλών ή όπως η επίσημη εκκλησία. Είμαστε, αυτή είναι η ψευδέστηση, είμαστε κομμάτι ενός, το εκλεκτό κομμάτι του εκκλησιαστικού σώματος, το οποίο ξέρει την αλήθεια και μάχεται ενάντια στην αλλίωσή της. Αυτό σε τι διαφέρει, δεν μιλώ για το περιεχόμενο, αλλά μιλώ ως δομή, ως κατάσταση, σε τι διαφέρει από την απόλαυση εκείνη που αντλούσαν όχλοι οπαδοί μιας ιδεολογίας, ότι αυτοί είναι που φέρνουν το καινούριο και αυτοί προσωπούν την αλήθεια. Έτσι τους γαλοχούσαν και τους ναζιστές, ας πούμε, και τους κομμουνιστές αργότερα. Έτσι, όταν σκεφτείτε ότι στην Αλβανία έβαζαν σχολεία εφήβους από το γυμνάσιο και το λύκειο, τον καιρό του διωγμού του θρησκευτικού από το Χόντζα, τους έβαζαν την καρότσα ενός φορτηγού με κασμάδες να πάνε να γκρεμίσουν εκκλησίες. Λοιπόν, αυτά όλα δημιουργούνται χάρη σε μία, πρώτο, ένα ψέμα, μια ψευδή είδηση, ας πούμε, ότι η πιστή, η εκκλησία είναι εχθρός του λαού, ας πούμε, και κατόπιν από τη διαστρέβλωση της πληροφορίας, μετά από αυτήν, ερχόταν αυτή η μέθη του να συμμετέχεις στο υγιές κομμάτι του λαού. Αυτό το οποίο ξέρει την αλήθεια και θα καταπολεμήσει κάθε

0: σε αυτό, δηλαδή κάποιους ιδιωτελείς σκοπούς, κάποιο συμφέρον.
1: Ακριβώς αυτό λέμε, αλλά είναι ιδιωτελείς όχι με την έννοια τη συνηθισμένη ότι κάποιος μάχεται για τα συμφέροντά του, δεν έχει αυτή τη μορφή. Αυτή μάλιστα είναι σίγουρη ότι αν ιδιωτελώς, ας πούμε, μάχονται για την αλήθεια. Αλλά είναι ιδιωτελές με την έννοια ότι ο ψυχισμός δεν θέλει να εκτεθεί στην αλήθεια. Δηλαδή θέλει να έχει την ασφάλεια της ανωνυμίας και όλες τις, ας πούμε, παρανοήσεις που έχει κάνει στο τι λέει ο άλλος, ποια είναι η πρόθεση του άλλου, αυτές τις παρανοήσεις να τις εκθέτει εκ του ασφαλούς. Όσα και πόσα λένε οι φονταμεταλιστές εναντίον συγκεκριμένων προσώπων ότι προδίδουν την Ορθοδοξία, ότι έχουν την πρόθεση να οδηγηθούμε στην πανθρησκεία, ότι θέλουμε να προσαρμόσουμε το μήνυμα του χριστιανισμού σε αυτό που εμείς ατομικά πιστεύουμε και πολλά άλλα τέτοια. Επομένως είναι ένα μείγμα, αν θέλετε να το πω με μια φράση, είναι ένα μείγμα διανοητικής οκνηρίας. Βαριόμαστε να σκεφτούμε σοβαρά, ας πούμε. Δουλεύουμε με έτοιμα κλισέ. Ατομικής επιβεβαίωσης, ώστε να έχουμε τη φαντασίωση ότι ανήκουμε στους εκλεκτούς και ταυτόχρονα δειλίας. Είναι θρασιδλία δηλαδή, γιατί όταν γίνεσαι τόσο επιθετικός, αλλά πίσω από την ασφάλεια της ανωνυμίας...
0: Ναι. Και αυτό μάλλον χρειάζεται αυτό που είπατε και στην αρχή της συνομιλίας μας, υπομονή, νυφαλιότητα και έρευνα. Έτσι,
1: εγώ έλεγα ότι χρειάζεται ότι γενικώς, τώρα το λέω ας πούμε για τους ακροατές μας και γενικότερα για το εκκλησιαστικό σώμα και το κοινωνικό σώμα, δεν είναι μόνο για τα εκκλησιαστικά και για την κοινωνία είναι, χρειάζεται ο καθένας να αναλάβει την ευθύνη να μην μετατρέπεται σε όχλο. Mm-hmm. Δηλαδή να αντιστεκόμαστε στο να ενταχθούμε σε όχλο, ό,τι και να σημαίνει αυτό. Ο όχλος σήμερα δεν βγαίνει στους δρόμους, αλλά είναι διαδικτυακός όχλος.
0: Ναι.
1: Αυτό χρειάζεται πολύ ενεργητική αντίσταση για να το πετύχουμε, γιατί όλες αυτές οι νοσηρές καταστάσεις μας πρόχνουν προς το αντίθετο. Mm. Δηλαδή είναι μεγάλος πειρασμός να ενταχθεί στον όχλο. Οπότε τι σημαίνει αυτό? Η αντίσταση είναι ότι πρώτον, να μην βιάζομαι να βγάλω εύκολα συμπεράσματα, να ακούω όλες τις πλευρές. Έτσι. Δεύτερον, να μπορώ να χαλιναγωγώ την επιθετικότητά μου και να μην συγκαλύπτω τη δική μου επιθετικότητα πίσω από ένα δίθεν πόλεμο υπέρ της αλήθειας. Έτσι. Να μπορώ να σέβομαι την προσωπικότητα του άλλου και να χαλιναγωγώ την επιθετικότητά μου. Και τρίτον, να έχω την εντιμότητα να αποκαλύπτω το πρόσωπό μου προς τα έξω. Αυτά τα τρία, αν προσπαθήσουμε, αυτά θα μας καταστήσουν, ας πούμε, απρόσβλητους από τη λογική του όχλου.
0: Μάλιστα.
1: Παρεπιπτόντως θυμήθηκα ότι ο Μέγας Βασίλειος λέει κάτι που την εποχή εκείνη υπήρχαν έντονες διαμάχες με αιρετικούς, δηλαδή ορθοδόξων και αιρετικών, και αναφέρεται σε περιπτώσεις που είτε με αφορμή την αίρεση είτε άλλα διοικητικά θέματα της Εκκλησίας ορισμένοι χριστιανοί ενεργούσαν πολύ επιθετικά. Mm-hmm. Και λέει χαρακτηριστικά κάτι απίστευτα επίκαιρο και σήμερα, τον 4ο αιώνα, έτσι, τι γράφει? Ότι τη μάχη υπέρ της αληθείας και κατά της πλάνης, ορισμένοι τη χρησιμοποιούν ως πρόσχημα για να κρύψουν την επιθετικότητά τους.
0: Μάλιστα.
1: Εκπληκτικό από εκείνη την εποχή, και αυτό συμβαίνει βέβαια και σήμερα.
0: Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς, πατέρα Βασίλειε. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συνομιλία, για τη σκέψη σας, για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια σας ευχόμαστε.
1: Αν μου επιτρέπετε μια πολύ σύντομη φράση, ότι αυτό το ψέμα που κυκλοφορεί γύρω μας καταπολεμείται μόνο αν καταπολεμούμε το ψέμα στον εαυτό μας. Να μπορούμε να δούμε δηλαδή τον εαυτό μας χωρίς ψέματα. Τότε καταπολεμείται και το εξωτερικό ψέμα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Χαίρετε.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για τις ψεύτικες ειδήσεις, τις ψεύτικες εικόνες, γενικότερα όλο αυτό το ψεύτικο περιεχόμενο, το ψευδές περιεχόμενο που πολύ συχνά βλέπουμε να προβάλλεται μέσα από τα ψηφιακά μέσα, μέσα κυρίως από το διαδίκτυο, μέσα από τα social media, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι κάτι που ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια το βλέπουμε να γίνεται όλο και περισσότερο, ίσως να αποτελεί και κάποια μορφή μόδας κατά κάποιο τρόπο, ενδέχεται. Να καλωσορίσουμε αμέσως τώρα τον κύριο Δημήτρη Ουλή, θεολόγο και εκπαιδευτικό, για να συζητήσουμε και με αυτόν το σημερινό μας θέμα. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, κύριε Σπυρόπουλε. Γεια σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας σήμερα, που δεχθήκατε έτσι την πρόσκλησή μας.
1: Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Τι θα μπορούσαμε να πούμε για αυτό το θέμα, κύριε Ουλή, και από ποια ματιά θα μπορούσε κανείς να το δει? Δεν ξέρω. Είναι ούτως ή άλλως πολύ μεγάλο ως θέμα.
1: Ναι. Όντως είναι ένα θέμα πολύ περίπλοκο και, ξέρετε, συνεχώς διωγγούμενο, όπως λέμε. Γίνεται όλο και πιο περίπλοκο. Γιατί ακριβώς καθώς περνάει ο καιρός, όλο και περισσότερο πληθαίνουν οι δυνατότητες της παραπλάνησης. Πληθαίνουν οι δυνατότητες του να κοινοποιήσουμε ένα μήνυμα το οποίο είναι ψευδές. Και οι τρόποι να φτιάξουμε αυτό το μήνυμα. Οπότε, ναι, είναι εξαιρετικά δύσκολο κανείς και μόνο να το ορίσει το θέμα. Ωστόσο, μπορούμε να βάλουμε κάποιους πολύ βασικούς άξονες.
0: Εδώ ξεκινώντας, τι ρόλο παίζουν τα ψηφιακά μέσα, η ψηφιακή τεχνολογία?
1: Ναι, παίζει πάρα πολύ, πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί, πώς να σας πω, καταρχάς θα πρέπει να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι όταν μιλάμε για fake news, δεν εννοούμε μονάχα αυτό που ο πολλής κόσμος καταλαβαίνει, ψεύτικες ειδήσεις. Αυτό είναι ένα πρώτο επίπεδο ανάλυσης. Όταν λέμε για fake news, εννοούμε πολλά άλλα πράγματα. Εννοούμε κατασκευασμένες πληροφορίες, γεγονότα που είναι αληθινά, αλλά μπορεί να τα παρουσιάζουμε ως παραπλανητικά. Fake news μπορεί να είναι φωτογραφίες ή βίντεο, τα οποία όμως παρουσιάζονται, λανσάρονται, με συγχωρείτε για την έκφραση, με έναν τρόπο όμως εντελώς αποπλαισιωμένο ή με έναν τρόπο εκτός συμφραζομένων. Είναι όλα αυτά τα πράγματα. Ψευδείς τίτλοι επίσης μπορεί να θεωρηθούν fake news. Άρα θέλω να πω ότι όλη αυτή η κλειάδα των τρόπων, όλοι αυτοί οι τρόποι με τους οποίους φτιάχνουμε τα fake news, καταλαβαίνετε ότι διευκολύνονται εξαιρετικά από την τεχνολογία. Και κυρίως από αυτό που λέμε, από την ψηφιακή τεχνολογία και βέβαια και από την τεχνητή νοημοσύνη. Παράδειγμα, βίντεο, έτσι, οι φωτογραφίες. Ξέρουμε σήμερα, κύριε Σπυρόπουλο, ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει εκπληκτικές ικανότητες να παραγάγει υλικό, είτε βίντεο οπτικοακουστικό, είτε απλά οπτικό υλικό, το οποίο δεν έχει καμία αναφορά στην πραγματικότητα. Δίνει μια προτροπή, όπως λέμε στην τεχνητή νοημοσύνη, μια προτροπή έτσι, λεπτομερή, καλογραμμένη, και η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σου φτιάξει κυριολεκτικά ό,τι θέλεις.
0: Ναι.
1: Μια εικόνα, ένα βίντεο, οτιδήποτε. Υπάρχουν προγράμματα με εξαιρετικά επεξεργασμένα εργαλεία. Όταν λέω επεξεργασμένα, εννοώ στην αληθοφάνειά τους. Από τη στιγμή λοιπόν που θα κατασκευαστεί ένα βίντεο ή μια φωτογραφία με οποιαδήποτε προτροπή εμείς βάλουμε στην τεχνητή νοημοσύνη, αυτό το βίντεο μετά μπορεί να αναρτηθεί και μετά, να το πω έτσι λαϊκά, τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Άντε να αποδείξεις από πού προήλθε αυτό το βίντεο ή αυτή η φωτογραφία, αν ανταποκρίνεται ή όχι στην πραγματικότητα και ούτω καθεξής. Καταλαβαίνετε λοιπόν την τεράστια, τιμίζωνα σημασία, τιμίζωνα συμβολή της ψηφιακής τεχνολογίας στην κατασκευή αυτών των τρόπων, έτσι, ψεύτικων ειδήσεων.
0: Ναι, και ψεύτικων βίντεο, όπως είπατε, και φωτογραφιών ή παραποιημένων. Έτσι, που δημιουργούν όμως, δημιουργούν μία αίσθηση αν θέλετε και δημιουργούν και ένα κατά κάποιο τρόπο κλίμα, θα λέγαμε, αυτό το ψεύτικο περιεχόμενο, όλο αυτό το ψεύτικο περιεχόμενο.
1: Ναι, δημιουργεί κλίμα, κύριε Σπυρόπουλε, γιατί προσομοιάζει εκπληκτικά πια στην πραγματικότητα. Γι' αυτό και λέμε fake και εννοούμε ψεύτικο, αλλά στην πραγματικότητα η λέξη fake στα αγγλικά σημαίνει ψεύτικο, κάλπικο, πλαστό. Αλλά όταν λέμε ότι κάτι είναι πλαστό, προϋποθέτουμε ότι υπάρχουν κάποια κριτήρια τα οποία μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε την πλαστότητα, το ψεύτικο. Ναι. Εδώ αυτά τα κριτήρια όλο και συρρυκνώνονται. Η αληθοφάνεια των φωτογραφιών που παράγονται από την τεχνητή νοημοσύνη ή των βίντεο είναι εκπληκτική. Αυτό είναι το επικίνδυνο στοιχείο. Η εκπληκτική αληθοφάνεια του παραγόμενου υλικού που προσομοιάζει τόσο πολύ με την πραγματικότητα όπου δεν μπορείς πια να ξεχωρίσεις αν είναι πραγματικό ή όχι. Εκεί βρίσκεται το τρομακτικό στοιχείο, το προβληματικό στοιχείο και το επικίνδυνο στοιχείο.
0: Και ποιοι μπορεί να είναι οι κίνδυνοι, κύριε Ουλή, κατά τη γνώμη σας, από αυτή την εκπληκτική αληθοφάνεια?
1: Κίνδυνοι πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνετε. Κίνδυνοι πάρα πολύ από κοιτάξτε, να σας το πω έτσι, να σας το πω πιο απλά. Είναι οι κίνδυνοι, να μου επιτρέψετε να μιλήσω έτσι και με μια θεολογική γλώσσα, είναι οι ίδιοι κίνδυνοι ακριβώς που έχει το ψέμα στον πυρήνα του. Δηλαδή και ευαγγελικά αν μιλήσουμε και θεολογικά, βιβλικά και σύμφωνα και στην εκκλησιαστική μας παράδοση. Το ψέμα είναι ένα μεγάλο αμάρτημα. Λοιπόν, ό,τι σπονδυλώνεται γύρω από το ψεύδος, έτσι, δημιουργεί κινδύνους. Όλοι αυτοί οι κίνδυνοι οι οποίοι σπονδυλώνονται γύρω από το ψεύδος, γύρω από την έννοια του ψεύδους, του ψέματος, όλοι αυτοί οι κίνδυνοι είναι και οι κίνδυνοι των fake news. Δηλαδή, για παράδειγμα, για να γίνω πιο συγκεκριμένος, τι είναι οι κίνδυνοι του ψέματος, τι προβλήματα δημιουργεί το ψέμα στην κοινωνία μας. Το ψέμα καλλιεργεί διχόνοιες, καλλιεργεί καχυποψία, καταστρέφει κυριολεκτικά την εμπιστοσύνη, έτσι, δηλαδή αυτό που λέμε την αξιοπιστία. Δημιουργεί θέματα, πώς να πω, εγκυρότητα στις γνώσεις, τεράστια προβλήματα, έτσι, εγκυρότητα στις γνώσεις. Όλα αυτά τα προβλήματα και πολλά άλλα που συναρθρώνονται με την έννοια του ψεύδους είναι τα ίδια τα προβλήματα που δημιουργούν και τα fake news. Γιατί και τα fake news, ειδικά στην υπερβολή τους, η αναπαραγωγή και η ανακύκλωση fake news δημιουργεί ακριβώς τα ίδια προβλήματα και τους ίδιους κινδύνους. Διαιρεί, απομονώνει, καλλιεργεί καχυποψία, καταστρέφει την εμπιστοσύνη. Δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε πια, δεν ξέρουμε πού να γυρίσουμε, από πού να πληροφορηθούμε, από πού δηλαδή να αντλήσουμε γνώσεις, από πού να αντλήσουμε αλήθεια. Είναι ακριβώς λοιπόν παραλλαγή, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι, μια παραλλαγή του ίδιου θέματος. Είναι η παραλλαγή του προβλήματος του ψεύδους γενικότερα.
0: Αυτό το υλικό παράγεται, όπως είπαμε, από την ψηφιακή τεχνολογία, από τα ψηφιακά μέσα και μέσα από αυτά, θα λέγαμε έτσι, διαχέεται στην ουσία μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εδώ πέρα πολύ συχνά μάλλον βλέπουμε και να προωθείται αυτό το υλικό και να υπάρχει έτσι μια ίσως μεγαλύτερη τάση των νέων ανθρώπων σε αυτό το υλικό.
1: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει αυτή η άποψη των νέων ανθρώπων, αλλά ας μην νομίζουμε ότι φυσικά οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν και λιγότερα και δεν έχουν ίσως και τόση μεγάλη κοινωνική πείρα, σίγουρα είναι πιο ευάλωτοι, αλλά σε καμία περίπτωση να μην θεωρήσουμε ότι τα fake news είναι ένας κίνδυνος που αφορά μόνο τους νέους, έτσι. Ή ξέρω εγώ, μόνο τους ανθρώπους που είναι αδαείς ή που είναι αφελείς. Το πρόβλημα με τα fake news, κύριε Σπυρόπουλο, είναι ότι πλέον το πρόβλημα αυτό αγγίζει όλες τις ηλικιακές ομάδες, ανεξάρτητα από τη μόρφωση, ανεξάρτητα από την οικονομική επιφάνεια των ομάδων αυτών.
0: Ναι.
1: Είναι ένα οριζόντιο, όπως λέμε, πρόβλημα. Μην νομίζουμε δηλαδή ότι αφορά μόναχα τους νέους. Και μπορούμε και να εξηγήσουμε γιατί συμβαίνει αυτό. Κοίταξτε, είναι ένα, γιατί συνήθως τα fake news προβάλλονται με έναν τρόπο πολύ ελκυστικό. Με έναν τρόπο, ας πούμε, τα fake news για παράδειγμα πιάνουν πολύ, γιατί από τη φύση μας, ανεξάρτητα από την ηλικία ή από τη μόρφωση που έχει ο καθένας, από τη φύση μας οι άνθρωποι ελκυόμαστε με ό,τι συμφωνεί μαζί μας. Mm-hmm. Για παράδειγμα, μια είδηση λοιπόν η οποία θα συμφωνήσει με τις απόψεις μας, συμφωνεί με τις πολιτικές μας απόψεις, ξέρω εγώ, ή με τις ηθικές μας απόψεις, ή με τα γούστα μας. Είμαστε πολύ πιο ευεπίφοροι στο να την πιστέψουμε, τείνουμε περισσότερο να την πιστέψουμε και να μην ελέγξουμε την εγκυρότητά της. Ξαναλέω, αυτό δεν αφορά μόνο τους νέους, αυτό αφορά και τους ανθρώπους οποιαδήποτε ηλικίας. Mm-hmm. Μια είδηση λοιπόν η οποία μπορεί να συμφωνεί με τις πολιτικές, τις ηθικές, τις αισθητικές μας αντιλήψεις. Μια είδηση η οποία μπορεί να επιβεβαιώνει τους φόβους μας ή τα άγχη μας ή τα στερεότυπά μας. Μια είδηση η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, ωστόσο μεταβιβάζει εύκολα την ευθύνη έξω από εμάς, στους άλλους, στους κακούς. Και άλλα τέτοια παραδείγματα. Μια τέτοια είδηση, ξαναλέω, ότι μπορεί να γίνει πιστευτή, ακόμα και αν είναι εντελώς ψεύτικη. Και αυτό ανεξάρτητα από ηλικιακή ομάδα ή από μορφωτικό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Είναι λοιπόν ένα οριζόντιο, θέλω να πω, ένα πρόβλημα οριζόντιο, κάθετο, όπως θέλετε πείτε το, είναι ένα γενικευμένο, θέλω να πω, κοινωνικό πρόβλημα. Καταλαβαίνω την ερώτησή σας, φυσικά οι νέοι βρίσκονται μπροστά, γιατί οι νέοι ίσως είναι οι λιγότερο θωρακισμένοι λόγω έλλειψης γνώσεων, λόγω έλλειψης κοινωνικής πείρας απέναντι σε αυτό. Ναι, οπωσδήποτε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα fake news είναι ένα πρόβλημα που αφορά μόνο τις νεανικές, τις νεότερες ηλικιακές ομάδες. Ξαναλέω, είναι ένα πρόβλημα το οποίο αφορά τους πάντες για τους λόγους έτσι πολύ σχηματικά που προσπάθησα να περιγράψω πριν από λίγο.
0: Μάλιστα. Εδώ στην περίπτωση των fake news, ουσιαστικά αυτού του ψευδούς περιεχομένου που προσπαθούμε έτσι να αναλύσουμε τι έχουμε να κάνουμε, που ούτως ή άλλως είναι ένα πολύ περίπλοκο θέμα. Τι είναι αυτό που ίσως καλούμαστε περισσότερο να ψάξουμε, κύριε Βουλή?
1: Ναι, αυτό είναι πολύ σωστή ερώτηση και είναι η ερώτηση, επιτρέψτε μου να πω, που και εγώ πολύ συχνά καλούμαι να αντιμετωπίσω και στο σχολείο, μιλώντας με τα παιδιά, συζητώντας, μια και μιλάγαμε για νέους πριν, σε παιδιά γυμνασίου ή ηλικίου. Είναι αυτονόητο, είναι η κατεξοχήν η κρίσιμη ερώτηση. Έτσι, τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να αντισταθούμε? Θα πω κάτι που λέω πάντα, κανένας δεν έχει δυστυχώς πια τη συνταγή. Συνταγολόγια δυστυχώς δεν μπορούμε να μοιράσουμε και ούτε κανένας μπορεί να πει ότι μπορεί το πρόβλημα να το εξαντλήσει. Αυτό που έχουμε στη διάθεσή μας, κύριε Σπυρόπουλε, αυτό που μπορεί να μας βοηθήσει είναι ίσως κάποιοι δείκτες, όπως λέμε στα αγγλικά markers, έτσι, κάποιοι ενδεικτικοί, έτσι, πώς να πω, κάποια ενδεικτικά ερωτήματα τα οποία μπορούμε να θέσουμε στον εαυτό μας πρώτα απ' όλα, τα οποία, ξαναλέω, δεν είναι πανάκια, αλλά ίσως θα μας βοηθήσουν να μετατοπιστούμε από μια παθητική απλά κατανάλωση οποιοδήποτε υλικού μας έρχεται στις οθόνες. Παράδειγμα, ερωτήματα που μπορούμε να θέτουμε κάθε φορά που βλέπουμε ένα υλικό. Βλέπουμε κάτι παρουσιάζεται στην οθόνη μας, κάτι μας εμφανίζει το κινητό μας, έτσι, με αυτά τα pop-ups που λέμε, έτσι μας το πετάει. Ωραία. Ανεξάρτητα από το πόσο ελκυστικό ή μη ελκυστικό είναι το περιεχόμενο, το πρώτο πράγμα που πρέπει να ρωτήσουμε, αυτά είναι τα markers που έλεγα, οι δείκτες. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ρωτήσουμε είναι ποια είναι η πηγή. Από πού μου ήρθε αυτό το κείμενο, αυτή η φωτογραφία, αυτό το βίντεο. Ποια είναι η πηγή. Και αν αυτό το υλικό που μου έρχεται στην οθόνη μου επιβεβαιώνεται τουλάχιστον από μια δεύτερη πηγή. Δηλαδή πρώτα πρέπει να αναζητήσουμε την πηγή του περιεχομένου που μας έρχεται και το δεύτερο που πρέπει να κάνουμε είναι υπάρχει έστω και ένα δεύτερο site, μια δεύτερη πηγή που επιβεβαιώνει αυτό το υλικό που έλαβα. Με άλλα λόγια, ένας δείκτης είναι να κοιτάξουμε την προέλευση και να διασταυρώσουμε, να συγκρίνουμε. Αυτό το κάνουμε γενικότερα και στις επιστήμες. Η συγκριτική αντιπαράθεση. Έρχεται ένα υλικό στην οθόνη μας και να λέω, πρέπει να το συγκρίνουμε, πρέπει να το αντιπαραθέσουμε. Αυτό που μας ήρθε, από πού μας ήρθε, υπάρχει άλλη πηγή που το επιβεβαιώνει? Είναι κρίσιμο, κύριε Σπυρόπουλο, και είναι το πρώτο που κανείς πρέπει να κάνει, ξαναλέω, για να αντισταθεί σε μια παθητική κατανάλωση απλά του υλικού που του έρχεται.
0: Αυτό πόσο εύκολο είναι όμως να γίνει κάθε φορά, να γίνεται συνεχώς?
1: Πολύ σωστά. Είναι θέμα παιδείας, κύριε Σπυρόπουλε, τα έχουμε ξαναπεί. Είναι θέμα αυτό που λέμε ψηφιακού εγγραμματισμού. Είναι πράγματα για τα οποία συζητάμε, φωνάζουμε πολύ συχνά, τα απαιτούμε και τα απαιτούμε όχι γιατί είμαστε δίστροποι, αλλά γιατί είναι μια δομική πια κοινωνική ανάγκη. Χρειάζεται ένας ψηφιακός πια εγγραμματισμός. Γενικότερα χρειάζεται ένας εγγραμματισμός σε όλα τα πράγματα, αλλά πολύ περισσότερο σε ζητήματα ψηφιακής τεχνολογίας, που πλέον είναι προφανές ότι η ψηφιακή τεχνολογία είναι προέκταση του εαυτού μας. Αν λοιπόν δεν θέσουμε τέτοια ερωτήματα, αν δεν μορφωθούμε, αν δεν εγγραμματιστούμε ψηφιακά, ναι, είναι προφανές ότι τέτοια στοιχειώδη ερωτήματα, που όμως την ίδια στιγμή είναι και ουσιώδη ερωτήματα για να προφυλαχτούμε από τα fake news, ναι, τέτοια ερωτήματα δεν θα τα θέσουμε ποτέ.
0: Επειδή είπατε ότι είναι ελκυστικός ο τρόπος με τον οποίο προβάλλεται αυτό το περιεχόμενο, αυτά τα fake news.
1: Ναι.
0: Προφανώς για να πέσουμε στην παγίδα, έτσι να τους δώσουμε σημασία, να τα διαβάσουμε, ότι να τα δούμε οτιδήποτε άλλο. Εδώ ίσως παίζει ρόλο πάλι το μέσο.
1: Ναι, καταρχάς είπαμε ότι είναι ελκυστικό, γιατί σας λέω, παρουσιάζει ένα υλικό που μπορεί να συμφωνεί με τις απόψεις μας, να επιβεβαιώνει τους φόβους μας, γιατί είναι ελκυστικό. Το μέσο παίζει τεράστιο ρόλο, γιατί ξέρουμε πια, ξέρετε, αυτά που λέμε, κύριε Σπυρόπουλε, πριν από κάποια χρόνια ακουγόντουσαν σαν θεωρίες συνωμοσίας. Σήμερα πλέον είναι κοινή τόπη. Ξέρουμε πια, για παράδειγμα, ότι το μέσο μας γνωρίζει. Δηλαδή, ο αλγόριθμος μας γνωρίζει. Γνωρίζει τα γούστα μας, γνωρίζει τις συνήθειές μας, τα sites τα οποία επισκεπτόμαστε, τις παρέες μας. Ο αλγόριθμος πια μας ξέρει, γι' αυτό και μας προτείνει προσωποποιημένες πια διαφημίσεις. Ξέρει τις ανάγκες μας. Λοιπόν, παίζει φυσικά το μέσο τεράστιο ρόλο, ακριβώς γιατί μας ξέρει πάρα πολύ καλά και άρα, γνωρίζοντας τις συνήθειες, τις ανάγκες μας, βασικά στοιχεία του χαρακτήρας μας, μπορεί να μας πλασάρει, με συγχωρείτε για τη λέξη, να μας δώσει, έτσι, να μας κοινοποιήσει υλικό που συνάδει, έτσι, που ταιριάζει πάρα πολύ με αυτό που είμαστε. Με τις ανάγκες μας, το χαρακτήρα μας, με τα γούστα μας. Το μέσο δηλαδή πια κατασκευάζει, από μόνο του μπορεί να κατασκευάσει υλικό το οποίο είναι πάρα πολύ συμβατό με βασικά στοιχεία της προσωπικότητάς μας. Mm-hmm. Αυτό ήταν αδιανόητο πριν από κάποια χρόνια. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και πολύ συχνά, ας μου επιτρέψετε να συμπληρώσω, γι' αυτό και πολύ συχνά στις συζητήσεις που κάνουμε με τους μαθητές στο σχολείο, όταν κυρίως βέβαια στις ηλικιακές τάξεις, έχουμε υιοθετήσει ένα σλόγγαν στο σχολείο και λέμε στα μαθήματα και λέμε ότι το κουμπί της κοινοποίησης, αυτό το κουμπάκι το οποίο πατάμε και που λέει «κοινοποιώ». Αυτό το κουμπί, λέω πολύ συχνά στα παιδιά, το κουμπί της κοινοποίησης είναι ακριβώς και το κουμπί, σε εισαγωγικά, της ευθύνης. Πρέπει κανείς να είναι πολύ υπεύθυνος, να βάζει στο μυαλό του, δηλαδή, ότι εκείνη τη στιγμή που ανεβάζω ένα υλικό ή τη στιγμή που δέχομαι ένα υλικό, το υλικό το οποίο δέχομαι με εγκαλεί στην υπευθυνότητά μου. Δεν είναι κάτι που απλά το βλέπω και το καταναλώνω παθητικά. Δεν πρέπει να είναι κάτι τέτοιο. Ναι. Η πράξη λοιπόν της κοινοποίησης είναι στην πραγματικότητα μια πράξη ευθύνης.
0: Μήπως όμως είμαστε λίγο παθητικοί δέκτες γενικότερα και εξαιτίας της τεχνολογίας, ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή?
1: Ναι, είμαστε, κύριε Σπυρόπουλε, γιατί δεν, όπως είπα και πριν, δεν έχουμε μάθει, δεν έχουμε εγγραμματιστεί, δεν μας έχει δείξει κανείς πώς να χρησιμοποιούμε το μέσο, πώς να συνδιαλεγόμαστε. Δεν το χρησιμοποιούμε το μέσο, πλέον συνδιαλεγόμαστε με το μέσο. Αλλά κανένας δεν μας έχει δείξει πώς να συνδιαλεγούμε με το μέσο με έναν τρόπο ο οποίος δεν μας παθητικοποιεί. Υπάρχει σήμερα μια πολύ αξιόλογη βιβλιογραφία, ξενόγλωση κυρίως, αλλά και ελληνική, γύρω από ζητήματα ψηφιακού εγγραμματισμού. Ξαναλέω, δεν λύνει το πρόβλημα. Δεν είναι ότι άμα μάθεις 5-10 tips, όπως λέμε, θα λύσεις το πρόβλημα. Είναι όμως μια αρχή, ένας εγγραμματισμός. Δηλαδή να μάθεις να συνδιαλέγεσαι με το ψηφιακό μέσο, με έναν τρόπο ο οποίος σε εγκαλεί στην ευθύνη σου, εγκαλεί την κρίση σου, εγκαλεί την νοημοσύνη σου, την κριτική σου σκέψη, να το πω έτσι, τον αναστοχασμό, όπως λέμε. Mm-hmm. Δεν έχουμε μάθει. Κανένας δεν μας το έχει δείξει. Και υπάρχουν βέβαια συγκεκριμένοι λόγοι γιατί κανένας δεν μας το έχει δείξει και κανένας και δεν το έχουμε μάθει. Αλλά είναι μια πραγματικότητα. Από πού να το διδαχτούμε? Mm-hmm. Γιατί αν το διδαχτούμε, ξέρετε, θα πάμε σε άλλα συμπεράσματα, θα λειτουργήσουμε διαφορετικά. Και αυτό δεν συμφέρει πολλές φορές.
0: Ναι. Μήπως αυτή η αναπαραγωγή αυτού του υλικού, έτσι, αυτών των fake news,
1: ναι,
0: έτσι δημιουργεί ίσως και κάποια πρότυπα και κάποια κοινωνικά πρότυπα κάποιες φορές, κύριε Βλή?
1: Μπορεί να το κάνει. Μπορεί να το κάνει, δεν μπορώ να το αποκλείσω. Περισσότερο όμως, από όσο τουλάχιστον εγώ έχω ερευνήσει το θέμα, δεν δημιουργεί τόσο πρότυπα όσο καταστρέφει πρότυπα. Δημιουργεί αντιπρότυπα. Δολοφονεί χαρακτήρες, ξέρετε. Κάνει δηλαδή ζημιά περισσότερο. Δεν κάνει κάτι επικοδομητικό. Τουλάχιστον εγώ δεν γνωρίζω κάποια τρανταχτή περίπτωση όπου το μέσα από fake news δημιουργήθηκε κάποιο πρότυπο. Κοιτάξτε, κύριε Σπυρόπουλε, δεν μπορεί μέσα από το ψέμα να δημιουργηθεί αλήθεια. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί, να οικοδομηθεί κάτι σοβαρό. Το ψέμα, όπως είπα και πριν, διαιρεί, καταστρέφει. Το είπα και πριν. Δεν είναι τυχαίο ότι στην δική μας την παράδοση της σκεφτική το ψέμα λογίζεται ως κατεξοχήν, ως αμαρτία. Έτσι, έχει και ενδιαφέρον να το θυμίσουμε, έτσι, ότι η πρώτη... Πώς να πω, το πρώτο αμάρτημα που καταλογίζεται στον ίδιο τον αιωσπόρο, έτσι, είναι το ψεύδος. Είπε ψέματα στους πρωτόπλαστους. Είναι δηλαδή μια πολύ δομική αμαρτία. Πώς λοιπόν να στηθεί πρότυπο πάνω σε μια αμαρτία? Το ψεύδος, το fake news, μάλλον θα καταστρέψει, θα δημιουργήσει αντιπρότυπα. Θα κάνει ζημιά δηλαδή περισσότερο. Και ξαναλέω, θα κάνει ζημιά όχι μόνο σε ανθρώπους, φυσικά και μπορεί να κάνει ζημιά σε ανθρώπους, να σπηλώσει συνειδήσεις, να δολοφονήσει χαρακτήρες, αλλά το πιο σημαντικό, το είπα και πριν, η πιο σημαντική ζημιά που μπορεί να κάνει είναι να δημιουργήσει κρίση αξιοπιστίας, όχι μόνο σε πρόσωπα, αλλά σε θεσμούς, στις πηγές της γνώσης, στην ίδια τη γνώση. Τι είναι πια γνώση και τι δεν είναι. Η αναπαραγωγή των fake news δημιουργεί μια τεράστια κρίση, μια τεράστια διάρρηξη στο ίδιο το κύρος της γνώσης. Αυτό είναι κάτι, πώς να πω, δομικό, θεσμικό και ίσως και πολύ πιο σοβαρό. Γιατί αφορά τον ίδιο τον κόσμο, ολόκληρο τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Δεν είναι απλά η σπήλωση ενός α, ενός β ανθρώπου. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να την υποτιμήσω, αλλά το να θέσεις, να δημιουργήσεις κρίση αξιοπιστίας γύρω από την ίδια την έννοια της γνώσης, αυτό είναι κάτι πολύ δομικό και πολύ βαθύτερο. Χρειάζεται λοιπόν να ξαναμάθουμε την ΑΒ. Εγγραμματισμός. Ξανά. Τα βασικά ερωτήματα. Από πού μου ήρθε αυτή η πηγή? Υπάρχει επιβεβαίωση? Υπάρχει δευτερογενής, ας πούμε, επιβεβαίωση? Πότε δημοσιεύτηκε? Μήπως ο τίτλος είναι παραπλανητικός? Υπάρχουν κάποιες τέτοιες στοιχειώδεις αλλά πολύ βασικές ερωτήσεις που πρέπει να τις κάνουμε ακριβώς για να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι λίγο αντίστροφα, κύριε Σπυρόπουλε.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Λί, νομίζω είπαμε έτσι αρκετά πράγματα με τη βοήθειά σας σήμερα πάνω σε ένα θέμα τεράστιο, ανεξάντλητο πραγματικά. Θα μας απασχολήσει και στο μέλλον σίγουρα. Να είστε καλά, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή δύναμη και καλή συνέχεια, σας ευχόμαστε.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας.

Στα fake news αναφερθήκαμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στην προβολή και την διάδοση ψευδούς περιεχομένου από τα ψηφιακά μέσα, κυρίως μέσα από την ψηφιακή τεχνολογία. Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Δημήτρης Μαυρόπουλος, θεολόγος και συγγραφέας, η κυρία Μαρίνα Ρίγου, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Βασίλειος Θερμός, ψυχίατρος παιδιών και εφήβων και πρώην καθηγητής στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών, και ο κύριος Δημήτρης Σουλής, θεολόγος και εκπαιδευτικός. Ήταν η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι. Χαίρετε.

0: Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, Νίκαια της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν. Ιστορικοδογματική θεώρηση του Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου. Ένα έργο που εκπονήθηκε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 1700 ετών από τη σύγκληση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Η έκδοση περιέχει τις χριστολογικές διδασκαλίες του Αρίου και την αντιμετώπιση τους, την προετοιμασία και σύγκληση της Συνόδου, το θεολογικό της έργο, τους 20 ιερούς κανόνες της Συνόδου και τη θέση της για τον κοινό εορτασμό του Πάσχα. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος της Νίκαιας της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν, ιστορικοδογματική θεώρηση από την Αποστολική Διακονία.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος 2.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Ειρήνη Βλάχου διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
2: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του Αγίου Παναγή Μπασιά.

Σε δύσκολους καιρούς δοκιμασίας και πνευματικής πτώσης, ο Θεός αναδεικνύει ανθρώπους ευσεβείς, ώστε να φωτίζουν και να ενισχύουν το λαό. Αυτό συνέβη και στην αγγλοκρατούμενη Κεφαλονιά, όταν οι καταπιέσεις σε βάρος της ορθόδοξης ζωής ήταν μεγάλες. Τότε, αναφαίνεται ο Παπαπαναγής Μπασιάς, ο καλός του Χριστού Ποιμένας. Γεννήθηκε στο Λιξούρι το 1801 από ευσεβείς γονείς και εκπαιδεύτηκε αποκτώντας μια αξιόλογη ελληνική και αγγλική κατάρτιση. Επιπλέον διδάχτηκε τη γαλλική, την ιταλική και τη λατινική γλώσσα. Ως νέος περνούσε την ημέρα του μέσα στην εκκλησία και ασκούνταν στην αρετή. Νεότατος άσκησε το επάγγελμα του δασκάλου, αλλά επειδή δεν ήθελε να εξαρτάται από τους κατακτητές, παραιτήθηκε και εργαζόταν ιδιωτικά, διδάσκοντας κατοίκων και στηρίζοντας τα παιδιά στην ελληνορθόδοξη παράδοση. Συγχρόνως, κήρυται και στους ναούς. Ξαφνικά όμως, κάποια μέρα, τα αφήνει όλα αυτά και έρχεται στο νησάκι Δίας, όπου βρισκόταν το μικρό μοναστηράκι της Παναγίας με σκοπό να γίνει μοναχός. Μα ο Θεός τον ήθελε στο Λιξούρι. Έτσι, στις επίμονες παρακλήσεις των δικών του και των ευσεβών, εγκαταλείπει το μοναστηράκι και έρχεται στην πόλη, όπου ζώντας ως ασκητής χειροτονείται πρεσβύτερος με το όνομα Παΐσιος. Αλλά διατήρησε το όνομα Παπαπαναγής Μπασιάς. Δεν μπαίνει ως εφημέριος σε κάποια ενορία, διότι δεν θέλει να έρθει σε σύγκρουση με τους κατακτητές, αλλά εγκαθίσταται στο εξοκλήσι του Αγίου Σπυρίδωνος. Λειτουργούσε κάθε μέρα και προσήλκυε πλήθος λαού. Τις ελεύθερες ώρες του τις αφιέρωνε στο να επισκέπτεται τα σπίτια των χριστιανών και να τους στηρίζει στις δυσκολίες τους. Πρόσφερε πλούσια την πατρική περιουσία του σε ελεημοσύνες και όταν αυτή εξαντλήθηκε, ζητούσε από τους πλούσιους χριστιανούς ή και ενίοτε το απαιτούσε από τους αμαρτωλούς ως ένδειξη της μετανοίας τους. Γρήγορα αξιώθηκε να λάβει από τον Κύριο θεία χαρίσματα και ιδιαίτερα αυτό της προφητείας, δια του οποίου προέλεγε τα μέλλοντα να συμβούν σε πρόσωπα, οικογένειες ή στην πολιτεία. Κάποτε, θέλοντας να παρηγορήσει μια μητέρα που είχε χάσει τους δύο γιους της και είχε πέσει σε απόγνωση, ήρθε στο σπίτι της, μα εκείνη δεν του άνοιξε την πόρτα. Τότε ο Άγιος, κάνοντας το σημείο του σταυρού, άνοιξε την πόρτα και μπήκε. Στάθηκε στη σάλα που βρίσκονταν οι φωτογραφίες των δύο νεκρών αδελφών και τα πρόσωπά τους ζωντάνεψαν και άρχισαν να μαλώνουν μεταξύ τους, ώσπου ο ένας έβγαλε πιστόλι και αλληλοσκοτώθηκαν. Τότε ο Άγιος αποκάλυψε στη μητέρα τους ότι θα σκοτώνονταν, γιατί και οι δυο αγαπούσαν την ίδια γυναίκα, αν δεν παρέβαινε ο Θεός να αποτρέψει το μεγαλύτερο κακό. Με τα θεία του χαρίσματα, αλλά κυρίως με την εσωτερική του καθαρότητα, ανεδείχθη θαυμάσιος πνευματικός που καθοδηγούσε το λαό στη σωτηρία. Όλοι γνώριζαν καλά πως ήταν αδύνατον να κρυφτούν από το προορατικό μάτι του Παπαπαναγή. Κάποτε, σε μια δυνατή βροχή, ο Παπαμπασιάς στεκόταν στον τοίχο ενός μαγαζιού για να προφυλαχθεί και αφού σταμάτησε, μπήκε στο μαγαζί. Ο καταστηματάρχης, που για ώρες τον έβλεπε να στέκεται έξω στη βροχή, τον πλησίασε και διαπίστωσε πως δεν είχε βραχή καθόλου
γεγονός που τους ξάφνιασε όλους. Η χάρις του Θεού είχε ενεργήσει ως ομπρέλα προστασίας στον πιστό δούλο του. Το 1850 μια φοβερή επιδημία έπεσε στο Λιξούρι και θανάτωνε πολλούς. Οι αρχές έδωσαν εντολή οι νεκροί να θάπτονται χωρίς τελετές μακριά από την πόλη. Ο Παπαπαναγής διάβαζε την νεκρόσιμο ακολουθία για τον καθένα. Όσους δεν πρόφτενε, έβγαινε το βράδυ με ένα λαδοφάναρο και διάβαζε πάνω στα μνήματα. Οι αστυνομικοί νόμισαν πως κάποιοι την βορύχη πάνε στα μνήματα και φύλαξαν να τους πιάσουν. Έκπληκτοι όμως, αντίκρισαν τον Παπαμπασιά να προσεύχεται για τους κοιμηθέντες. Πολλά ήταν τα θαυμαστά περιστατικά και όχι μόνο με πτωχούς, αλλά και με μεγάλους, σοφούς και υψηλά ισταμένους ιεράρχες. Ο Παπαναγής σε όλους με τη χάρη του Θεού διόρθωνε τις ψυχές και έλεγχε την αμαρτία. Επέτρεψε όμως ο Θεός ο Άγιος να ασθενήσει για να μην υπερηφανεύεται. Έπαθε μια νευρασθένεια που τον ταλαιπωρούσε πολύ, αν και πολλές φορές προσποιούνταν το σαλό για να μην δέχεται επένους. Ο λαός του Θεού όμως δεν τον εγκατέλειψε. Τελικά, καθυλωμένος στο κρεβάτι, τους δεχόταν όλους κοντά του και τους νουθετούσε και όταν χρειαζόταν δυναμικά επέμβαινε να διορθώσει την όποια αδικία. Κοιμήθηκε ειρηνικά στις 7 Ιουνίου του 1888 και η σωρός του για 3 ημέρες έμεινε άταφη και ευωδίαζε ώστε όλοι να λάβουν την ευχή του. Το 1986 αναγνωρίστηκε από την Ορθόδοξη Εκκλησία και κατετάγει στους χορούς των Αγίων. Τα αναρρύθμιτα θαύματα των ιερών του Λιψάνων φανερώνουν την τιμή που αξιώθηκε στον ουρανό ο ταπεινός Λεβίτης του Χριστού, ο Παπαπαναγής, διότι δοξάζοντας κάποιος τον Κύριο, τον αντιδοξάζει ο Κύριος.

Αγαπητοί μας ακροατές, ακολουθεί η εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντονίζει ο φιλόλογος Γρηγόριος Στασούλας.

0: Ο Άγιος Απόστολος Παύλος, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, ο Άγιος Απόστολος Παύλος, στο 5ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής του, μεταξύ άλλων λέγει και τα εξής: «Δι' ενός ανθρώπου η αμαρτία εις τον κόσμον εισήλθε, και δια της αμαρτίας ο θάνατος, και ούτως και έτσι δηλαδή, εις πάντας ανθρώπους ο θάνατος διήλθεν, εφό πάντες ήμαρτον, αφού λόγω της κληρονομικότητας όλοι οι άνθρωποι αμάρτησαν, κληρονομούν το προπατορικό αμάρτημα. Στο πρόσωπο του Αδάμ όλη η ανθρωπότητα ήταν πνευματικώς νεκρή. Γι' αυτό έρχεται η ίδια η ζωή, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, και με τον σταυρικό του θάνατο συντρίβει το θάνατο, και με την εκ νεκρών του Ανάσταση ανασταίνει και λυτρώνει και σώζει το ανθρώπινο γένος. Η αμαρτία του Αδάμ, η αστοχία του, έχει παγκόσμιες διαστάσεις, αλλά παράλληλα και η αγιότητα έχει παγκόσμιες διαστάσεις. Για παράδειγμα λέμε στο απολυτίκιο του Μεγάλου Αντωνίου: «Και την οικουμένην εστήριζας ευχές σου, με τις ευχές σου, τις προσευχές σου, στήριζες, Άγιε Αντώνιε, όλη την οικουμένη». Και στο απολυτίκιο του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου λέμε: «Μέγαν έβρατο εν της κινδύνης, σε υπέρμαχον η οικουμένη». Όλη η οικουμένη σε βρήκε, Μεγαλομάρτης Δημήτριε, υπέρμαχο και αγωνιστή και σωτήρα. Και ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυδίτης στις μέρες μας έλεγε: «Αρκούν δύο-τρεις άνθρωποι να υψώσουν τα χέρια τους στον ουρανό και να σκεπάσουν ολόκληρη την Ελλάδα». Όπως η αμαρτία έχει παγκόσμιες διαστάσεις, έτσι και η αγιότητα έχει παγκόσμιες διαστάσεις. Και κατά συνέπεια η αγιότητα είναι το μεγαλύτερο αγώνισμα, είναι ο μεγαλύτερος άθλος, είναι ο υψηλότερος στόχος που μπορεί να θέσει ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή, η αγιότητα.
1: Αγιότητα είναι ο σκοπός μας. Γιατί όπως γνωρίζουμε από την Παλαιά Διαθήκη, από την στιγμή της δημιουργίας, ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωση. Αυτό το καθομοίωση, το κατ' εικόνα και κυρίως το καθομοίωση, σημαίνει να γίνουμε Άγιοι όπως Άγιος είναι ο Θεός. Αυτό ακριβώς αποτελεί τον σκοπό της ζωής μας και εκεί κατατείνουμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί συνειδητά. Ο αγώνας μας όλος είναι να ομοιωθούμε στον Θεό. Και η αγιότητα είναι αυτή η συγγένεια με τον Θεό. Είναι που μας καθιστά οικείους του Θεού. Αγιότητα, όπως πολύ ωραία είπατε, δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτή η παρησία που αποκτάμε με τον ουράνιο πατέρα μας. Η παρησία δε αυτή έχει να κάνει με την άδολη αγάπη προς το πρόσωπο του Δημιουργού και η άδολη αγάπη προς το πρόσωπο του Δημιουργού. Μετά την πτώση του Αδάμ και της Εύας έχει ένα όνομα. Ονομάζεται μετάνοια. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ομοιάσει στον Θεό, δεν μπορεί ο άνθρωπος να γίνει Άγιος, δεν μπορεί ο άνθρωπος να οικειωθεί τον Θεό, δεν μπορεί ο άνθρωπος να αισθανθεί ότι είναι παιδί του Θεού, αν δεν ζητήσει συγγνώμη. Το συγγνώμη πλέον είναι συνώνυμο της αγιότητος. Η μετάνοια είναι συνώνυμο της αγιότητος. Διότι ζούμε σε έναν μεταπτωτικό κόσμο, είμαστε απόγονοι του Αδάμ και της Εύας και ακόμη και μια στιγμή να ζήσουμε σε αυτόν εδώ τον κόσμο, είμαστε γεμάτοι από αμαρτίες. Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, τι υποστήσετε, λέει ο Ιερός Ψαλμωδός. Αν κοιτάξεις αμαρτίες μας, ποιος είναι ικανός να σταθεί απέναντί σου. Άρα, κόβεται ο δρόμος προς την αγιότητα. Όχι. Η μετάνοια είναι ο δρόμος προς την αγιότητα. Αυτό χρειάζεται να θυμόμαστε εμείς οι χριστιανοί, εμείς οι άνθρωποι, για να μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να αγωνιζόμαστε ώστε να γίνουμε σύμμορφοι Χριστού. Είναι πολύ διδακτικό ότι στην Βυζαντινή Ορθόδοξη Αγιογραφία οι Άγιοι δεν έχουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου που είχαν στη ζωή τους. Εκείνο που ενδιαφέρει κυρίως τον Αγιογράφο, τον Βυζαντινό, τον Ορθόδοξο Αγιογράφο, είναι να αποδώσει την ομοιότητα των Αγίων με τον Ιησού Χριστό, με τον Θεό. Εκείνο λοιπόν το φωτοστέφανο το οποίο μπαίνει στα κεφάλια των Αγίων, η μορφή του προσώπου είναι που κάνει να διδασκόμεθα εμείς που προσκυνάμε τις Άγιες εικόνες ότι η αγιότητα είναι η εσωτερική ομοίωση με τον Θεό. Και η εγκύτητα με τον Θεό έχει να κάνει με την αγιότητα, δηλαδή με την άδολη αγάπη προς τον ουράνιο Πατέρα, η οποία ονομάζεται, όπως προείπα, μετάνοια και εξομολόγηση και είναι ένα από τα 7 μυστήρια της Εκκλησίας και είναι αυτό το οποίο μας εισάγει μέσα στην Εκκλησία, διότι πρέπει να θυμηθούμε ότι το βάπτισμα, που είναι το εισαγωγικό μυστήριο στην Εκκλησία, γίνεται εις άφεση αμαρτιών, όπως ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως. Και επειδή δεν μπορεί να επαναληφθεί το βάπτισμα, όταν αμαυρώνεται ο λευκός χιτώνας της βαπτίσεως, ερχόμεθα με το βάπτισμα των δακρύων πλέον, που είναι η μετάνοια και η εξομολόγηση, να καθαρίσουμε το χιτώνα και να μπορέσουμε να ενδυθούμε την στολή την πρώτη, όπως διαβάζουμε εκεί στην παραβολή του Ασώτου Ιού, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά η καθαρότητα της συνειδήσεώς μας, συνώνυμο της αγιότητας.
0: Πιάνομαι, σεβασμιότατε, από την λέξη καθαρότητα που είπατε και ενθυμούμεθα τον λόγο του Αγίου Γρηγορίου, Επισκόπου Νήσης, αδελφού του Μεγάλου Βασιλείου, που λέγει «Ο Θεός είναι απόλυτη καθαρότητα, απόλυτη αγνότητα, απόλυτη αγιότητα, όμως και οι άνθρωποι μπορούν να αποκτήσουν σχετική καθαρότητα, σχετική αγνότητα, σχετική αγιότητα, σε σχέση βέβαια πάντα με τον Θεό». Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος σημειώνει πως τίποτε δεν είναι πιο πολύτιμο για τον καθαρότατο Θεό όσο το να είναι κανείς καθαρός ή να αγωνίζεται να καθαρθεί. Και συνεχίζει ο ίδιος Άγιος Πατήρ της Εκκλησίας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιαντζινός. Ο Θεός από τον άνθρωπο που είναι βαπτισμένος αυτά τα τρία ζητάει: από την ψυχή ορθή πίστη, από την γλώσσα την αλήθεια και από το σώμα την σοφροσύνη. Είναι αυτό που λέγει ο Άγιος Θεός στο 36ο κεφάλαιο δια του προφήτη Ιεζεκιήλ: «Και δώσω ημίν καρδίαν καινήν», με αλφα γιώτα, καινούργια καρδιά, «και πνεύμα καινών δώσω ημίν και αφελώ την καρδίαν την λιθύνην εκ της σαρκός ημών και δώσω ημίν καρδίαν σαρκίνην». Θα σας δώσω, λέγει ο Θεός, καινούργια καρδιά, δηλαδή καινούργια αισθήματα, καινούργια φρονήματα, καινούργια ζωή, σκέψεις, αισθήματα, καρδιά και νους, όλα καινούργια. Και θα σας δώσω καινούργιο πνεύμα και θα αφαιρέσω από το σώμα σας, από την ψυχή σας δηλαδή κατά βάθος, την πέτρινη καρδιά και θα σας δώσω σάρκινη καρδιά. Η πέτρινη καρδιά είναι η κακότητα, είναι το μίσος, είναι ο φθόνος, είναι η μυσταλλοδοξία, η εκδικητικότητα, η οργή, ο θυμός, οι έχθρες, οι διχόνοιες, οι φατριασμοί και όλα τα κακά που κάνουν την καρδιά σκληρή, όχι μόνο έναντι του Θεού, αλλά και έναντι του πλησίον. Και θα σας δώσω, λέγει, σάρκινη καρδιά. Η σάρκινη καρδιά είναι αυτή η οποία είναι γεμάτη με επίοικια, με διάκριση, με ευσπλαχνία, με αγάπη, με συμπόνια, με αλληλεγγύη. Είναι η τρυφερή καρδιά. Είναι αυτό που λέγει πάλι ο Άγιος Απόστολος Παύλος στο 6ο κεφάλαιο της δεύτερης προς Κορινθίους επιστολής του: «Η καρδία ημών πεπλάτινται, ου στενοχωρίστε εν ημίν, στενοχωρίστε δε εν της πλάχνης ημών. Ως τέκνης λέγω, πλατύνθητε και ημείς». Δηλαδή με απλά λόγια, η καρδιά ημών των Αποστόλων έχει πλατυνθεί, έχει γίνει πολύ ευρύχωρη δια της αγάπης και χωράει μέσα όλους τους ανθρώπους, γνωστούς και αγνώστους, μικρούς και μεγάλους, πλούσιους και φτωχούς, άντρες και γυναίκες, μορφωμένους και αμόρφωτους και ολιγογράμματους και κυρίως χωράει μέσα όχι τους φίλους μόνο, αλλά τους εχθρούς. Δεν στενοχωρήστε, λέει, εξαιτίας μας, ημών των Αποστόλων, στενοχωρήστε όμως απ' την στενότητα των σπλάχνων σας, απ' την στενότητα της καρδιάς σας. Σαν παιδιά μου σας λέω, πλατύνθητε και ημείς. Ανοίξτε διάπλατα τις καρδιές σας με την αγάπη, διότι με την αγάπη προς τον Θεό και την αγάπη προς τον πλησίον, όπως λέγει και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, όλοι οι Άγιοι αγίασαν και έγιναν καινοί με αλφαγιώτα, καινούργιοι άνθρωποι. Αυτό είναι το σημαντικό δίδαγμα. Να μην είμαστε καινοί άνθρωποι με έψιλον, δηλαδή άδειοι, κούφιοι, χωρίς βάρος, χωρίς περιεχόμενο, χωρίς ουσία, αλλά σιγά σιγά να γινόμαστε καινοί με αλφα γιώτα το γράμμα, δηλαδή καινούργιοι άνθρωποι, άνθρωποι της αγάπης προς τον Θεό και τον πλησίον.
1: Ακριβώς, επανερχόμαι σε αυτό το οποίο είπα και στο ξεκίνημα της κουβέντας μας, ότι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου είναι να περπατήσει σε μια καινούργια ζωή. Θυμάμαι τώρα, όπως φαντάζομαι θυμόσαστε και εσείς, ότι στην ακολουθία στο μυστήριο του βαπτίσματος διαβάζουμε μια επιστολή του Αποστόλου Παύλου, μια περικοπή από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, όπου εκεί λέει ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε, τάφη και ανέστη τριήμερος. Έτσι λοιπόν και εμείς με το βάπτισμα ερχόμαστε να συνταφούμε μαζί με τον Ιησού Χριστό ή να εν κενότη της ζωής περιπατήσουμε, για να περπατήσουμε σε μια καινούργια ζωή. Να θυμίσω άλλωστε ότι αμέσως μετά την Ανάσταση, η επόμενη εβδομάδα λέγεται η Διακαινήσιμος εβδομάδα. Είναι η καινούργια εβδομάδα, είναι η καινούργια Κυριακή του Θωμά, είναι όλα καινούργια, με την έννοια ότι ο άνθρωπος επανέρχεται στο πρώτερον κάλος, έρχεται σε αυτή τη σχέση με τον Δημιουργό, έρχεται και πάλι να ξαναγίνει παιδί του Θεού, να αποκτήσει την υιοθεσία. Αυτός ο άνθρωπος, ο ταλαιπωρημένος από την αμαρτία και από το θάνατο που είναι συνέπεια της αμαρτίας, έρχεται να επανέβρει αυτήν την προτέρα κατάσταση, να ξαναγίνει καινούριος, όπως όταν πλάστηκε από τα χέρια του Θεού. Νεοποιείς τους γηγενείς, τους ξανακάνεις δηλαδή τους ανθρώπους νέους, τους ξανακάνεις όπως όταν βγήκαν από τα χέρια σου, Κύριε. Και θα πρέπει να κάνουμε αυτό το συνδυασμό, ότι δηλαδή σκοπός του ανθρώπου είναι η αγιότητα. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι εάν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, είναι άδειο το κήρυγμά μας, είναι άδεια η πίστη μας. Σκεφτείτε λοιπόν ότι την νύχτα της Αναστάσεως ανοίγει μία περίοδος της εκκλησιαστικής ζωής, η περίοδος, όπως λέμε, του Πεντηκοσταρίου. Το Πεντηκοσταρίο είναι ένα βιβλίο το οποίο χρησιμοποιούν οι ψάλτες από τη νύχτα της Αναστάσεως μέχρι και την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Εκεί λοιπόν είναι η τελευταία σελίδα του Πεντηκοσταρίου, η ακολουθία της Κυριακής των Αγίων Πάντων. Γιατί τελειώνει το Πεντηκοστάριο που ανοίγει με την Ανάσταση την Κυριακή των Αγίων Πάντων? Διότι η Ανάσταση δεν είναι ένα ιστορικό απλά γεγονός το οποίο ερχόμαστε να θυμηθούμε. Είναι η πραγμάτωση του Ευαγγελίου, αφενός μεν δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, αφετέρου δε δια της μετοχής αυτή την Ανάσταση των Αγίων της Εκκλησίας. Οι Άγιοι Πάντες είναι η επιβεβαίωση του Ευαγγελίου, ότι όλα αυτά δεν είναι ένα απλό κήρυγμα, δεν είναι μια απλή θεωρία, είναι κάτι το οποίο πραγματώθηκε στη ζωή αυτών των ανθρώπων οι οποίοι απέκτησαν την αγιότητα. Είναι η σφραγίδα της γνησιότητας της Αναστάσεως. Η Αναστάση δεν αφορά μόνο το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο πρωτότοκος εν πολλής αδελφής. Αφορά όλους τους ανθρώπους οι οποίοι θα ζήσουν Χριστό. Έτσι λοιπόν, η Αναστάσιμη περίοδος τελειώνει την Κυριακή των Αγίων Πάντων για να μας δείξει η Εκκλησία ακριβώς ότι αυτή η καινούργια ζωή στην οποία αναφερθήκατε έχει να κάνει με την αγιότητα. Είναι αυτοί οι οποίοι πραγμάτωσαν το Ευαγγέλιο. Και γι' αυτό πρέπει να θυμηθούμε μία φράση από το Ιερό Ευαγγέλιο, την οποία μάλιστα με μια παραλλαγή την επαναλαμβάνει και ο Απόστολος Παύλος. Ο Παύλος λέει ότι οι δίκαιοι κρινούσαν τον κόσμο, οι άγιοι κρινούσαν τον κόσμο, οι άγγελοι θα κρίνουν τον κόσμο. Και αυτό το θεμελιώνει βεβαίως σε αυτό το οποίο είπε ο Ιησούς Χριστός, ότι αναφερόμενος στους μαθητές του, λέει ότι εσείς που με ακολουθήσατε στην παλιγενεσία θα καθίσετε σε 12 θρόνους κρίνοντας τα 12 φυλάς του Ισραήλ. Οι άγιοι θα μας κρίνουν. Γιατί αν μας έκρινε μόνος του Ιησούς Χριστός, μπορεί να είχαμε μια απολογία ότι ναι, μεν δεν τα καταφέραμε να εφαρμόσουμε το Ευαγγέλιο, αλλά εμείς ήμασταν μόνο άνθρωποι. Δεν ήμασταν και τέλειοι θεοί όπως ήταν ο Ιησούς Χριστός. Τι απολογία θα δώσουμε στον Άγιο Δημήτρη?

0: να νεκρώσουμε τον εαυτό μας, να συνταφούμε με τον Ιησού Χριστό προς την αμαρτία, ώστε να αναστηθούμε εν κενότητα τη ζωή μαζί με τον Ιησού Χριστό σε αυτήν τη ζωή, η οποία είναι η αληθινή ζωή και βεβαίως η ατελεύτητος.
1: Πολύ ωραία το είπατε, Σεβασμιότατε, ότι οι Άγιοι είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Οι Άγιοι έχουν συνοψίσει τις σελίδες του Ευαγγελίου στη ζωή τους, στην πράξη. Γι' αυτό και ο Άγιος Μακάριος, ο Αιγύπτιος του 4ου αιώνος, ένας πολύ μεγάλος ασκητής και φιλόσοφος, ονομάζει τους Αγίους φιλοσόφους του Αγίου Πνεύματος. Στον κόσμο αυτό υπήρξαν και υπάρχουν πολλές γνώσεις, πολλές θεωρίες, πολλές σοφίες, πολλές φιλοσοφίες. Όλα αυτά είναι σχετικά καλά και γεμίζουν κάπως τα μυαλά των ανθρώπων. Όμως η ανθρώπινη γνώση και η ανθρώπινη φιλοσοφία δεν γεμίζει την καρδιά των ανθρώπων. Η καρδιά του ανθρώπου δεν τρέφεται, δεν χορταίνει με τα ψίχουλα των ειδονών, με τα ψίχουλα των απολαύσεων, του πλούτου, της δόξας, του μεγαλείου, των ανθρώπινων επένων και χειροκροτημάτων και οποιασδήποτε άλλης επιτυχίας. Η καρδιά του ανθρώπου χορταίνει με το μάνα του ουρανού, που είναι ο αλάνθαστος και αιώνιος λόγος του Θεού και είναι τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας, προπάντων δε η Θεία Ευχαριστία, η Θεία Κοινωνία. Η ανθρώπινη φιλοσοφία ως ένα βαθμό μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο, ενώ οι Άγιοι ενώθηκαν με τον Παράκλητο και αυτός ο Παράκλητος, το Άγιον Πνεύμα, μέσα τους άναψε μια πυρκαγιά, μια φλόγα, θείου έρωτος, θείας αγάπης, αγάπης προς τον πλησίον, ανιδιοτελούς και ειλικρινούς αγάπης. Άναψε ο Παράκλητος μέσα τους φλόγα πίστης, φλόγα μετάνοιας, φλόγα δακρύων, φλόγα επιστροφής στον Θεό. Όλες τις Άγιες Αρετές άναψε μέσα τους ο Άγιος Παράκλητος. Γι' αυτό οι Άγιοι δεν γίνονται κατανοητοί από τους πολλούς ανθρώπους, διότι οι φιλόσοφοι του Αγίου Πνεύματος ως καινούργιοι άνθρωποι έχουν άλλο εσωτερικό περιεχόμενο. Οι απλοί άνθρωποι ή οι αδιάφοροι ή ακόμα χειρότερα αυτοί οι οποίοι αντιτίθενται στον Χριστό και την Αγία του η Εκκλησία μπορούν να δουν κάποιο εξωτερικό θαύμα των Αγίων και πάλι και αυτό δεν το καταλαβαίνουν. Δεν βλέπουν όμως το μέγα εσωτερικό θαύμα, την εσωτερική αναγέννηση, την εσωτερική αλλίωση, την εσωτερική μεταμόρφωση που συντελέστηκε δια του Αγίου Πνεύματος τους Αγίους. Γι' αυτό και λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του «Ψυχικός δε άνθρωπος ου δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού, μορία γάρ αυτό εστί και ου δύναται γνώνε». Δεν μπορεί να τα γνωρίσει αυτά τα πράγματα, ότι πνευματικώς ανακρίνεται. Αυτά τα πράγματα, τα υψηλά, τα μεγάλα, τα θεϊκά, δεν κρίνονται με το ανθρώπινο μυαλό, με την ανθρώπινη λογική. Δεν μπορούμε να πάρουμε έναν κουβά και να διάσουμε τη θάλασσα. Ότι, διότι, πνευματικώς ανακρίνεται. Αυτά κρίνονται και ανακρίνονται με το πνεύμα. Να έχει κανείς δηλαδή εσωτερική αναγέννηση, να είναι πνευματικός άνθρωπος. Ο ψυχικός άνθρωπος, κατά τον Απόστολο Παύλο, είναι ο σαρκικός άνθρωπος. Τέτοια απλή ζωή ζουν και τα συμπαθέστατα τετράποδα. Ο μη αναγεννημένος από το Άγιον Πνεύμα δεν μπορεί να τα καταλάβει αυτά. Ο δε πνευματικός, συνεχίζει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, ανακρίνει μεν πάντα. Αυτός δε υπουδενός ανακρίνεται. Ο πνευματικός άνθρωπος βλέπει τα πάντα, διακρίνει τα πάντα, διαβάζει τα πάντα και τους πάντες. Αυτόν όμως δεν μπορούν να τον καταλάβουν αυτοί οι οποίοι δεν έχουν πνεύμα Άγιον, αυτοί που δεν είναι φιλόσοφοι του Αγίου Πνεύματος. Για παράδειγμα, ο Άγιος Σπυρίδων διάβαζε όλα και όλους, διάβαζε τις ψυχές των ανθρώπων, γιατί ήταν σε ύψιστο επίπεδο, ήταν ενωμένος με το Άγιον Πνεύμα. Αυτόν όμως δεν μπορούσαν να τον καταλάβουν. Έβλεπαν έναν απλό άνθρωπο, έναν απλό τσοπάνο, έναν απλό ποιμένα αργότερα της Εκκλησίας, ταπεινών, αδύνατο, όπως ήταν και ο Ναζωραίος, ο Κυριός μας Ιησούς

0: Χριστός, τον οποίον οι πολλοί άνθρωποι της εποχής εκείνης δεν μπόρεσαν να καταλάβουν. Αργότερα, ακόμα και η Σαμαρίτιδα, στην αρχή κάτι κατάλαβε. Αργότερα, ότι είναι δηλαδή ένας απλός προφήτης. Αργότερα, μετά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, τα κατάλαβε όλα. Κατάλαβε ότι δεν είναι ένας απλός προφήτης, αλλά ο προφήτης, ο τέλειος προφήτης, αυτός που αποστέλει τους προφήτες, ιδού εγώ αποστέλω προφήτας και σοφούς και γραμματείς. Κατά συνέπεια, είναι πολύ μεγάλος ο λόγος του Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου, ότι οι Άγιοι είναι οι φιλόσοφοι του Αγίου Πνεύματος.
1: Πολλές φορές χανόμαστε στις πληροφορίες, χανόμαστε στη γνώση, ξεχνώντας αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως, ότι η σοφία έχει να κάνει με την καθαρότητα της συνειδήσεως και με την εγκύτητα προς το Θεό. Είναι το μεγάλο πρόβλημα των ανθρώπων, το είχε εκφράσει ένας φιλόσοφος πάρα πολύ ωραία, που είσαι γνώση που χάσαμε στις πληροφορίες, που είσαι σοφία που χάσαμε στις γνώσεις. Αυτή τη σοφία ψάχνουμε να βρούμε, η οποία όμως δεν έχει να κάνει με την νόηση του ανθρώπου. Έχει να κάνει κυρίως με την καρδιά του ανθρώπου, με την καθαρότητα της καρδιάς του ανθρώπου, με τη σχέση προς το Θεό. Γι' αυτό και η λεγόμενη καλλιέργεια του ανθρώπου δεν έχει να κάνει απαραίτητα με τίτλους σπουδών, αλλά έχει να κάνει με την καλλιέργεια της ψυχής, με την αυτογνωσία, κυρίως δε με την ταπείνωση. Και όσο πιο πολύ ο άνθρωπος ταπεινώνεται, όσο δηλαδή εγγίζει προς το Θεό, τόσο πιο πολύ αυτός ο άνθρωπος είναι ο σοφός, ο οποίος μπορεί να μεταδίδει αυτή τη σοφία και στους άλλους ανθρώπους, οι οποίοι ανάλογα με τις δυνάμεις τους γίνονται δέκτες αυτού του οποίου αντανακλάται από έναν άνθρωπο του Θεού. Γι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι ζούσαν στις ερήμους, προαναφέρατε και παραδείγματα Αγίων της Εκκλησίας, οι οποίοι κατά άνθρωπον δεν είχαν τίτλους σπουδών, όμως μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να εκφράσουν το μυστήριο της ίδιας της ζωής, το οποίο δεν μπορούν να αναλύσουν οι κοσμικοί επιστήμονες. Είναι αυτό το οποίο όλοι μπορούμε να έχουμε εμπειρία όταν συναντάμε ανθρώπους που δίνονται ανιδιοτελώς με αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Πολύ περισσότερο όταν αυτοί οι άνθρωποι δίδουν την αγάπη τους σε εμάς. Όλοι έχουμε εμπειρίες από ανθρώπους που θυσιάστηκαν για εμάς, από ανθρώπους που ανιδιοτελώς μας αγάπησαν και βλέπουμε πως αυτή η αγάπη εν τέλει είναι και η οριμότητα της σοφίας. Όταν ο άνθρωπος δίνει ανιδιοτελώς, προσφέρει ανιδιοτελώς, όταν ο άνθρωπος έχει συνέστηση ότι ό,τι έχει ανήκει στο Θεό και απλά και μόνο είναι διαχειριστής, ο άνθρωπος αυτός γίνεται σοφός κατά Θεόν, το οποίο είναι συνώνυμο της αγιότητας. Απλά, και το επαναλαμβάνω για να μην ξεχνιόμαστε, η σοφία ή κατά Θεόν δεν έχει να κάνει με την νόηση. Δεν είναι ένα συμβάν νοησιαρχικό. Είναι ένα εμπειρικό βίωμα καρδιάς. Μέσα στην Εκκλησία ένα πράγμα κάνουμε σε όλο τον πνευματικό αγώνα. Καθαρίζουμε την καρδιά από παντός μολυσμού, ώστε με αυτόν τον τρόπο να γίνουμε εγγύς προς το Θεό και με την εγγύτητα προς το Θεό να αποκτήσουμε αυτήν την αγιότητα, αυτή τη σοφία, η οποία είναι το κατεξοχήν ζητούμενο. Και επιτρέψτε μου να το θυμίσω, δεν θυμάμαι αν το έχουμε πει σε άλλες τηλεοπτικές μας συζητήσεις, ένα πολύ ωραίο παράδειγμα το οποίο αναφέρει ο σοφός κατά Θεόν Αυγουστίνος Καρδιώτης, ο μακαριστός επίσκοπος Φλωρίνης. Κάποτε λέει ήταν τρεις φοιτητές στο εξωτερικό και ένα απόγευμα για να μπορέσουν να ξεκουραστούν από τα μαθήματά τους πήραν, ναύλωσαν μία βάρκα να ανοιχτούν λίγο στη θάλασσα να μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να καθαρίσουν το μυαλό τους από την ταλαιπωρία. Καθώς λοιπόν ο βαρκάρης προχωρούσε μέσα στη θάλασσα, οι φοιτητές άρχισαν να ρωτούν, με λίγο κομπασμό βέβαια, το βαρκάρι. Αυτός που σπούδαζε μαθηματικά, ρωτάει λοιπόν το βαρκάρι, για πες μου μπάρμπα, ξέρεις καθόλου από μαθηματικά? Ο βαρκάρης με ταπείνωση απαντάει, όχι παιδάκι μου, δεν ξέρω από μαθηματικά. Εγώ εκείνο που ξέρω είναι να κουμαντάρω τη βάρκα, να βγάζω το μεροκάματό μου, να μπορώ με αυτόν τον τρόπο να συντηρώ την οικογένειά μου και να δοξάζω τον Θεό για αυτά τα οποία έχω. Α, μπάρμπα, απαντάει ο φοιτητής, ο μαθηματικός, με κομπασμό. Άμα δεν ξέρεις μαθηματικά, έχεις χάσει τη μισή σου τη ζωή. Για να μην τα πολυλογώ, το ίδιο επανελήφθη με τον φοιτητή της φυσικής και το ίδιο με τον φοιτητή της χημίας. Μπάρμπα, ξέρεις φυσική? Όχι, παιδάκι μου. Μπάρμπα, έχασες τη μισή σου ζωή. Μπάρμπα, ξέρεις χημεία? Όχι, παιδάκι μου. Μπάρμπα, έχασες τη μισή σου ζωή. Καθώς η βάρκα λοιπόν είχε ανοιχτεί, ξαφνικά πιάνει μια μεγάλη φορτούνα, η οποία βάζει σε κίνδυνο το πλεούμενο. Και ο καημένος, ο βαρκάρης, ρωτάει τους φοιτητές: παιδιά, ξέρετε από θάλασσα? Αυτοί απαντούν: όχι, μπάρμπα. Και απαντάει με αφελότητα καρδιάς ο βαρκάρης: παιδιά, αν δεν ξέρετε από θάλασσα, χάσατε ολόκληρη τη ζωή σας. Αυτό λοιπόν το ειδηγείτο ο μακαριστός επίσκοπος Φλωρίνης, ο Αυγουστίνος ο Καντιώτης, για να δείξει ότι η ζωή θέλει ταπείνωση. Και η ουσία της ζωής δεν έχει να κάνει ούτε με τίτλο σπουδών, ούτε με οτιδήποτε άλλο κοσμικό, αλλά έχει να κάνει με την ταπεινότητα της καρδιάς ενώπιον του Θεού, ενώπιον των μεγαλείων του Δημιουργού μας. Και με αυτή τη σκέψη νομίζω εγώ θα πρέπει να κλείσω, για να συνεχίσετε εσείς και να μην εκμεταλλευτούμε άλλο τον τηλεοπτικό μας χρόνο, ο οποίος φτάνει στο πέρας του.
0: Πράγματι, πριν τελειώσουμε, σεβασμιότατε, έτσι είναι ότι οι φιλόσοφοι του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή οι Άγιοι, πέτυχαν την μεγαλύτερη γνώση, που είναι η γνώση του Ιησού Χριστού. Όχι τόσο γνώση θεωρητική, διανοητική, γύρω από την Θεία Φύση, την ανθρώπινη φύση, την τέλεια διδασκαλία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, το τετελεσμένο έργο Του, το θάνατό Του, την Ανάστασή Του, την παρούσα ένδοξη μεσητεία Του και την μέλουσα βασιλική έλευσή Του, όσο την εσωτερική γνώση, που είναι βιωματική, όπως τονίσατε, εσωτερική, καρδιακή, αγαπητική προς τον Θεό. Είναι αυτό που έλεγε ο Άγιος Αυγουστίνος: Κύριέ μου, όσο πιο πολύ σε αγαπώ, τόσο πιο πολύ σε γνωρίζω, και όσο πιο πολύ σε γνωρίζω, τόσο πιο πολύ σε αγαπώ. Και για να τελειώσουμε την εκπομπή μας, ρώτησε την δεκαετία του 80 στο Άγιον Όρος ο Άγιος Παΐσιος έναν φίλο μου. Του είπε: Στέργιο, ποιος είναι ο εξυπνότερος άνθρωπος? Και ενώ σκεφτόταν ο Στέργιος τι να απαντήσει, του απάντησε ο Άγιος Παΐσιος: ο πιο έξυπνος άνθρωπος, του είπε, είναι ο Άγιος, γιατί ανακάλυψε τον κρυμμένο θησαυρό, που λέει ο Χριστός μας στο 13ο κεφάλαιο του Ματθαίου, και πηγαίνει και πουλάει τα πάντα και αγοράζει εκείνο το χωράφι. Και ο κρυμμένος θησαυρός είναι ο ίδιος ο Χριστός. Κατά συνέπεια, οι Άγιοι είναι οι εξυπνότεροι άνθρωποι, είναι οι σοφότεροι, γιατί ενώθηκαν με τον πάνσοφο Θεό. Είναι οι πλουσιότεροι άνθρωποι, γιατί κατέκτησαν τον αναφέρετο πλούτο των Αγίων Αρετών, της ταπείνωσης, της αγάπης, της πίστης, της υπομονής, της προσευχής, της ανεξικακίας και όλων των Αγίων Αρετών. Είναι οι ορθά προσανατολισμένοι, οι οποίοι λένε το φως φως και το σκότος σκότος, το γλυκό το λένε γλυκό και το πικρό πικρό, και όχι όπως αντιστρέφουν τα πράγματα οι άνθρωποι του μοιοπάζοντος αυτού κόσμου και κυρίως οι αιρετικοί. Είναι οι ευτυχέστεροι άνθρωποι, όπως το λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στο 6ο κεφάλαιο της Δευτέρας προς Κορινθίους επιστολής του: ως λυπούμενοι, αΐ δε χαίροντες. Λυπούμαστε, θλιβόμαστε, καταδιωκόμαστε, μας εξορίζουν, μας φυλακίζουν, μας θανατώνουν. Όμως συνέχεια πάντοτε έχουμε μέσα μας την χάρη και την χαρά του Αγίου Πνεύματος. Είναι οι μεγαλύτεροι ευεργέτες του κόσμου, γιατί χάρη σε αυτούς εμείς γευόμαστε την ειρήνη του Θεού και όλα τα αγαθά Του, χάρη δηλαδή στις προσευχές Τους. Είναι οι φιλόσοφοι του Αγίου Πνεύματος, είναι οι πρώτοι και στη γη και στον ουρανό. Είναι αυτοί, όπως είπατε, που θα κρίνουν τον κόσμο. Ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυδίτης έλεγε, και το λέει αυτό κάθε Άγιος: ο Χριστός είναι το παν. Δεν υπάρχει από τον Χριστό τίποτε ανώτερο να αποθήσουμε. Δεν υπάρχει καμιά μεγαλύτερη ελπίδα να ελπίσουμε. Δεν υπάρχει καμιά μεγαλύτερη δόξα να δοξαστούμε. Δεν υπάρχει καμιά μεγαλύτερη αγάπη να αγαπήσουμε. Δεν υπάρχει καμιά ομορφιά λαμπρότερη που να ομορφύνει και λαμπρύνει τη ζωή μας και την κάνει παράδεισο. Αγαπώντας τον Χριστό, αγαπούμε τον παράδεισο. Αγαπώντας τον παράδεισο, αγαπούμε τον Χριστό. Γιατί ο Χριστός είναι ο παράδεισος, η αιώνιος ζωή. Ευλογείτε σεβασμιότατε, χαίρετε σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές.

Αγαπητοί μας ακροατές, παρακολουθήσατε την εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντόνισε ο φιλόλογος Γρηγόριος Τασούλας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Πάσος της ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθεν του πατρός μου του εν ουρανής. Ήρωες, όλοι έχουν τους ήρωές τους, αγαπητοί μου αδελφοί. Και χτες το βράδυ όλη η Αθήνα και όλη η Ελλάδα σιώταν για να θαυμάσει τους ήρωες ενός παιχνιδιού, τους ήρωες Έλληνες, εκείνους οι οποίοι δόξασαν την Ελλάδα παίρνοντας το πρωτάθλημα στους ευρωπαϊκούς αγώνες. Φυσικά δεν είναι μικρό το κατόρθωμα αυτών των ηρώων, αν και οι υπερβολές πάντοτε δεν είναι καλές. Το να θαυμάζουμε έναν αθλητισμό ο οποίος είναι υγιής αθλητισμός είναι καλό πράγμα, και ο Απόστολος Παύλος πολλές φορές μιλάει για τον αθλητισμό αυτόν, τον υγιή αθλητισμό. Αλλά το να φτάνουμε στο σημείο να θεοποιούμε αθλητάς, αυτό είναι υπερβολή και είναι και ασέβεια. Οπωσδήποτε όμως η Ελλάδα έζησε χτες το βράδυ και σήμερα έζησε μια ένδοξη ημέρα με τους πρωταθλητάς στο μπάσκετ, στο ευρωμπάσκετ όπως το λένε. Ήρωες λοιπόν έχει ο αθλητισμός, ήρωες έχει κάθε ιδεολογία, ήρωες έχει η Ελλάδα στους αγώνες της φυλής μας, ήρωες έχει και η Εκκλησία μας. Και χτες Κυριακή των Αγίων Πάντων τίμησε η Εκκλησία τους ήρωάς της. Οι Άγιοι Πάντες είναι οι ήρωες της Εκκλησίας. Γιατί άραγε η Κυριακή των Αγίων Πάντων έχει οριστεί να γιορτάζεται στην Εκκλησία μας μια Κυριακή μετά την Πεντηκοστή? Για τρεις κυρίως λόγους. Πρώτον, διότι οι Άγιοι είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Οι Άγιοι είναι οι ουρανοπολίτες. Είναι εκείνοι οι οποίοι έζησαν στη γη σαν άγγελοι ή την γη ουρανώσαντες και αξιώθηκαν να πάνε στον ουρανό, στη Βασιλεία του Θεού. Οι Άγιοι είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος, γιατί το Πνεύμα του Άγιον αγιάζει τους ανθρώπους. Η αγιότητα είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα του Άγιον που είδαμε στο προηγούμενο κήρυγμά μας κατεβαίνει από τον ουρανό στη γη. Συμβαίνει κάτι το αντίθετο από τη φυσική κατάσταση. Ενώ δηλαδή το Πνεύμα του Άγιον έχει φορά και ροπή προς τα πάνω, κατεβαίνει για μας προς τα κάτω. Και ο άνθρωπος που έχει ροπή και φορά προς τα κάτω ανεβαίνει με το Πνεύμα του Άγιον προς τα πάνω. Ο άνθρωπος, ο Άγιος, ποθεί τα ύψη του ουρανού. Για να ανεβεί κανείς ψηλά, και τη διάθεση πρέπει να έχει, αλλά και τη δυνατότητα να διαθέτει. Θέλει κανείς να ανεβεί ψηλά, να γίνει ορειβάτης, πρέπει να αγωνιστεί σαν τους ορειβάτες εκείνους τους Έλληνες που πριν από μια εβδομάδα κατέκτησαν μια κορυφή στο βουνό των Άνδεων κάπου 6.500 μέτρα ψηλά. Είναι θαυμαστό πράγμα οι ορειβάτες να ανεβαίνουν στις κορφές των Άλπεων, των Άνδεων, των Ιμαλαΐων. Θέλει κανείς να ανεβεί ψηλά πάνω από τα σύννεφα, μπαίνει μέσα σε ένα αεροπλάνο και ταξιδεύει υπεράνω των εφών πάνω από τα σύννεφα. και θέλει κανείς να ανεβεί ακόμα πιο ψηλά, να φτάσει στη σελήνη, μπαίνει στο διαστημόπλιο, γίνεται αστροναύτης και διασκίζει το διάστημα, περνάει την ατμόσφαιρα της γης και μπαίνει μέσα στο διάστημα και κατακτά το διάστημα. Έτσι είναι και ο Άγιος. Ο Άγιος είναι αστροναύτης του Πνεύματος. Θέλει να ανεβεί ψηλά. Ο Άγιος δεν είναι ο άνθρωπος της λάσπης, όπως είμαστε εμείς με τις πολλές μας αμαρτίες. Ο Άγιος είναι ο άνθρωπος που πετάει στα ύψη, και για να πετάει στα ύψη τα πνευματικά διαθέτει και τη διάθεση, την καλή προαίρεση, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, αλλά διαθέτει και τη δυνατότητα, διαθέτει τη δύναμη εκείνη που τον παίρνει ψηλά στον ουρανό. Ο ίδιος ο Χριστός μας, λίγο προτού να σταυρωθεί, είχε υποσχεθεί στους μαθητάς του ότι θα τους τραβήξει ψηλά στον ουρανό. «Εάν υψωθώ εκ της γης», είπε, «πάντας ελκύσω προς εμαυτόν». Αν δηλαδή εγώ υψωθώ πάνω από τη γη, επάνω στο σταυρό, μετέωρος μεταξύ ουρανού και γης, και αν ανεβώ ακόμα πιο ψηλά με την ανάληψή μου ψηλά στον ουρανό, τότε θα τραβήξω και τους ανθρώπους προς τα πάνω. Ο Χριστός είναι ο μαγνήτης, ο υπέρθιος που ελκύει τους ανθρώπους από τη γη προς τα ύψη, από τα χαμηλά προς τα υψηλά, από τη λάσπη της γης προς τη δόξα του ουρανού. Η δύναμη σε εκείνη, η καινούργια δύναμη που παίρνει τους ανθρώπους και τους ανεβάζει ψηλά, η καινούργια λέξη, όπως κι άλλη φορά έχω τονίσει, η καινούργια λέξη και η καινούργια ζωή της Καινής Διαθήκης είναι η λέξη χάρης. Η χάρης είναι εκείνη η οποία παίρνει τον άνθρωπο και τον ανεβάζει ψηλά. Και η χάρης είναι η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, η άκτιστος ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Γιορτάζουμε λοιπόν τους Αγίους Πάντες μια Κυριακή μετά την Πεντηκοστή, γιατί οι Άγιοι Πάντες, είπα, είναι καρπός της σποράς του Αγίου Πνεύματος. Δεύτερος λόγος που γιορτάζουμε τους Αγίους Πάντες μετά την Πεντηκοστή, γιορτάζουμε τους Αγίους Πάντες για να τιμήσουμε όχι μόνον τους γνωστούς και επωνύμους Αγίους, αλλά για να τιμήσουμε και να δοξάσουμε και τους ανώνυμους και αγνώστους Αγίους. Είδατε, στο Σύνταγμα υπάρχει το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, γιατί ανάμεσα στους πολλούς στρατιώτες που είναι γνωστοί υπάρχουν και οι άγνωστοι, οι αφανείς στρατιώτες που πολέμησαν και έπεσαν για την πατρίδα. Έτσι και εμείς την Κυριακή των Αγίων Πάντων τιμάμε τον άγνωστο Άγιο. Πόσοι είναι οι γνωστοί Άγιοι που έχει η Εκκλησία μας? Είναι χιλιάδες. Αν ανοίξετε τα συναξάρια και μετρήστε, θα δείτε ότι είναι χιλιάδες οι Άγιοι που τους τιμάμε και τους γνωρίζουμε. Πόσοι όμως είναι οι άγνωστοι, οι αφανείς, οι ανώνυμοι Άγιοι που δεν τους ξέρουμε? Αυτοί είναι πολύ περισσότεροι, αυτοί είναι μυριάδες, αυτοί είναι εκατομμύρια. Αν, αδερφοί μου, μια μέρα αξιωθούμε να ζήσουμε τη ζωή του Ευαγγελίου, να μετανοήσουμε ειλικρινά και να αξιωθούμε να μπούμε στο παράδεισο, στη βασιλεία των ουρανών, τότε θα δούμε εκπλήξεις φοβερές. Θα δούμε να λάμπουν στον ουρανό, στο ουράνιο στερέωμα, σαν αστέρια πρώτου μεγέθους, άνθρωποι που ούτε καν τους υποψιαζόμασταν. Θα δούμε εκπλήξεις, θα δούμε απλοϊκούς ανθρώπους, γυναίκες απλοϊκές του λαού, θα δούμε άντρες, μικρά παιδιά και μεγάλους να λάμπουν χωρίς η Εκκλησία της Γης να τους ξέρει, γιατί Άγιοι δεν είναι μόνον αυτοί τους οποίους γνωρίζουμε και τιμάμε. Βεβαίως αυτοί που τους τιμάμε είναι αληθινά Άγιοι, αλλά πέρα από αυτούς υπάρχουν οι ανώνυμοι, οι αφανείς, οι άγνωστοι Άγιοι. Την Κυριακή λοιπόν των Αγίων Πάντων η Εκκλησία τιμά όλους τους γνωστούς και αγνώστους Αγίους. Ακόμα έχει καθιερωθεί η Κυριακή των Αγίων Πάντων για να φαίνεται, τρίτος λόγος, για να φαίνεται η ενότητα της Εκκλησίας, η ενότητα της ενουρανής Εκκλησίας. Είπαμε ότι η Εκκλησία είναι στη γη, η στρατευμένη Εκκλησία που ανήκουμε όλοι εμείς, αλλά υπάρχει και η Εκκλησία η Θριαμβεύουσα, είναι η Εκκλησία των Πρωτοτόκων, είναι η Εκκλησία των Λελιτρωμένων στο αίμα του Εσταυρωμένου, είναι όλοι εκείνοι που είναι οι του Παραδείσου οι κύτορες, είναι όλοι οι Άγιοι που ανήκουν στον ουρανό. Είναι ενωμένοι οι Άγιοι στον ουρανό. Εμείς οι άνθρωποι στη γη φιλονικούμε και τσακωνόμαστε. Οι Άγιοι όμως στον ουρανό είναι ενωμένοι, γιατί οι Άγιοι αγωνίστηκαν για την ίδια πίστη, οι Άγιοι τον ίδιο Ιησού Χριστό αγάπησαν, οι Άγιοι με την ίδια ελπίδα και λαχτάρα έζησαν και οι Άγιοι αποτελούν την ενότητα της Θριαμβευούσης Εκκλησίας στον ουρανό. Είδατε μετά την πτώση του πρώτου τάγματος των αγγέλων, του τάγματος του Εωσφόρου, έμεινε μία θέση κενή επάνω στον ουρανό. Διασπάστηκε η ενότητα η αγγελική στον ουρανό. 10 τάγματα αγγέλων δημιούργησε ο Θεός. Το 10ο τάγμα έπεσε από την υπερηφάνεια και τον εγωισμό στα τάρταρα του Άδου και μετεβλήθηκε σε δαιμονικό τάγμα να βασανίζει τους ανθρώπους και να τους πρόχνει προς την αμαρτία. Αυτή η θέση του ουρανού είχε μείνει κενή σε όλο το διάστημα της Παλαιάς Διαθήκης. Και με την έλευση του Χριστού στον κόσμο και με το άνοιγμα του Παραδείσου μετά το λυτρωτικό πάθος και την Ανάσταση του Χριστού, το τάγμα αυτό που ήταν κενό συμπληρώθηκε. Συμπλήρωσαν οι Άγιοι, αντικατέστησαν εκείνο το πεπτοκός τάγμα των αγγέλων. Κι έτσι την Κυριακή των Αγίων Πάντων τιμάμε όλους τους Αγίους, όλα τα είδη των Αγίων. Τιμώνται την ημέρα των Αγίων Πάντων όλοι οι Άγιοι, και οι Άγιοι είναι ανήκουν σε διάφορες κατηγορίες. Γιορτάζουν οι άγγελοι, γιορτάζουν οι προφήτες, γιορτάζουν οι Απόστολοι, γιορτάζουν οι μάρτυρες της πίστεως, γιορτάζουν οι μεγάλοι πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας, γιορτάζουν οι όσιοι, γιορτάζουν οι ασκητές, γιορτάζουν οι μεγαλομάρτυρες, γιορτάζουν οι παρθενομάρτυρες, γιορτάζουν οι οσιοπαρθενομάρτυρες, γιορτάζουν τα τάγματα των Αγίων γυναικών, τα τάγματα των Αγίων ανδρών, γιορτάζουν τα μικρά παιδιά, οι παιδομάρτυρες της Εκκλησίας, γιορτάζουν οι ομολογητές, γιορτάζουν οι απολογητές, γιορτάζουν οι νεομάρτυρες. Όλες αυτές οι κατηγορίες που σας είπα είναι οι Άγιοι που στολίζουν το ουράνιο στερέωμα του ουρανού. Κυριακή των Αγίων Πάντων είναι το πανηγύρι του ουρανού, αλλά και το πανηγύρι ακόμα της Εκκλησίας. Άραγε τι προσέφεραν οι Άγιοι και αξιώθηκαν της μεγάλης τιμής να γίνουν κληρονόμοι της Βασιλείας των Ουρανών, γιατί η μεγαλύτερη τιμή είναι να αξιωθούμε μια μέρα να γίνουμε οι κύτορες του Παραδείσου, δηλαδή κληρονόμοι στη Βασιλεία των Ουρανών. Τι προσέφεραν λοιπόν οι Άγιοι για τους τίμησε ο Θεός και η Εκκλησία τόσο πολύ? Τρία πράγματα πρόσφεραν οι Άγιοι και καλούμεθα να προσφέρουμε και εμείς. Το ένα είναι προσέφεραν την ομολογία, το δεύτερο προσέφεραν τη θυσία, το τρίτο προσέφεραν το σταυρό του. Και όταν λέμε ομολογία, η ομολογία έχει σχέση με την καρδιά και με τα χείλη. Όταν λέμε θυσία, η θυσία έχει σχέση με την αγάπη και με τη ζωή. Και όταν λέμε σταυρός, έχει σχέση ο σταυρός με την έκρωση των παθών και με τα βασανιστήρια και τις θλίψεις που υπέστησαν οι Άγιοι. Το πρώτο λοιπόν που προσέφεραν οι Άγιοι και καλούμεθα να προσφέρουμε όλοι μας είναι η ομολογία. Οι Άγιοι είναι οι άνθρωποι της ομολογίας. Και τι είναι αυτή η ομολογία? Η ομολογία, θα έλεγα έτσι απλά, είναι το παιχνίδι των χριστιανών μέσα στον κόσμο. Όπως παίξανε χτες οι παίχτες μας και νίκησαν και τους χειροκρότησε όλος ο κόσμος, έτσι οι χριστιανοί μέσα στον κόσμο παίζουν το παιχνίδι της ομολογίας, το ρόλο της ομολογίας, και τους χειροκροτούν οι άγγελοι στον ουρανό και τους χειροκροτεί ο ίδιος ο Χριστός, τους χειροκροτεί η Αγία Τριάδα. Ο ίδιος ο Χριστός ανάφερε την ομολογία σαν βασική προϋπόθεση για να σωθούμε στον ουρανό. Τι είπε ο Χριστός για την ομολογία? «Πας ώστις αν ομολογήσει εν εμή». Εν εμή, προσέξτε το εν εμή. «Έμπροσθεν των ανθρώπων ομολογήσω καγώ εν αυτό, έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής». Η ομολογία δηλαδή είναι καρπός της πίστεως που έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Η ομολογία γίνεται μόνον με τη δύναμη του Χριστού. Γι' αυτό λέει «πασός της ομολογήσει εν εμή». Μόνον με τη δική μου δύναμη μπορεί κάποιος να ομολογήσει την πίστη του μέσα στον κόσμο. Ομολογώ σημαίνει ότι δίνω το λόγο, μιλάω δηλαδή για τον Χριστό μαζί με κάποιον άλλον. Ομολογώ, μιλάω ομού με κάποιον άλλον. Δηλαδή η ομολογία είναι το αποτέλεσμα της πίστεώς μας, ο καρπός της πίστεώς μας μέσα στον κόσμο με τη βοήθεια του Χριστού. Δηλαδή, για να το πω με ένα παράδειγμα που κι άλλες φορές το έχω αναφέρει, όταν ένα δοχείο βράζει και κοχλάζει ένα καζάνι, δεν μπορεί παρά μετά από το κόκλασμα και το βράσιμο να ξεχυλήσει. Ξεχυλίζει. Έτσι και μια καρδιά που αγαπάει, πιστεύει και αγαπάει πολύ τον Χριστό και βράζει αυτή η καρδιά από αγάπη στον Χριστό, δεν μπορεί παρά να ξεχυλήσει. Και τι θα πει να ξεχυλήσει? Να βγει στα χείλη. Εάν η πίστης από την καρδιά δεν βγει στα χείλη και δεν γίνει ομολογία και δεν γίνει κήρυγμα και δεν γίνει διαμαρτυρία και δεν γίνει παρηγορία και δεν γίνει ενίσχυση και δεν γίνει ένας λόγος ζεστός για τον Χριστό, τότε μέσα στην καρδιά του ανθρώπου δεν υπάρχει πίστης. Χριστιανός που έχει το στόμα του κλειστό και ντρέπεται να μιλήσει για τον Χριστό, αυτός δεν είναι χριστιανός. Οι Άγιοι είχαν την ομολογία. Ομολόγησαν τον Χριστό μπροστά σε ηγεμόνες και σε άρχοντες, μπροστά σε διώκτες και βασανιστές, μπροστά στα φρικτά βασανιστήρια που τους περίμεναν. Εκείνοι χωρίς ντροπή, με θάρρος και με ηρωισμό, ομολόγησαν πίστη στο Χριστό, αγάπη στο Χριστό και στην Εκκλησία. Η ομολογία είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα του χριστιανού. Όπου κι αν βρίσκεται ο χριστιανός, οφείλει να ομολογεί την πίστη του. Ο χριστιανός δεν μπορεί να είναι κρυπτοχριστιανός. Εάν είναι κρυπτοχριστιανός, δεν είναι αληθινός χριστιανός. Δεν μπορούμε δηλαδή να είμαστε χριστιανοί μόνον στο περιβάλλον μας, το χριστιανικό περιβάλλον. Όταν βρισκόμαστε μέσα στην εκκλησία να δείχνουμε ότι είμαστε χριστιανοί, όταν βρισκόμαστε σε μια χριστιανική σύναξη να δείχνουμε ότι είμαστε χριστιανοί. Αυτό είναι εύκολο. Το δύσκολο που ζητάει ο Χριστός και λέγεται ομολογία είναι να μιλάμε για τον Χριστό έμπροσθεν των ανθρώπων, μπροστά σε όλους τους ανθρώπους, να μην τρέπεσαι να ομολογήσεις ότι είσαι χριστιανός, να μην τρέπεσαι να κάνεις το σημείο του Σταυρού γιατί ο άλλος θα ειρωνευτεί και θα κοροϊδεύσει και θα γελάσει, να μην τρέπεσαι να υποστηρίξεις με επιχειρήματα, με ντοκουμέντα και με αποδείξεις την αληθινότητα του Ευαγγελίου. Αυτή η ομολογία είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα των χριστιανών, των Αγίων. Δεν υπάρχει Άγιος χωρίς ομολογία. Γι' αυτό στο Ευαγγέλιο της Κυριακής των Αγίων Πάντων ο Χριστός έτσι αρχίζει: «Πας ώστις ομολογήσει εν εμή, έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό, έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής». Δεύτερο στοιχείο που είχανε οι Άγιοι είναι η αγάπη στο Χριστό πάνω απ' όλα, που αυτή η αγάπη οδηγεί σε θυσία. Τι θυσίασαν δηλαδή οι Άγιοι? Θυσίασαν όχι απλώς μικρά πράγματα. Θυσίασαν στενούς συγγενείς. Θυσίασαν πατέρα, μητέρα, αδελφούς, αδελφές. Θυσίασαν συγγενείς, φίλους, γνωστούς. Θυσίασαν την περιουσία τους. Στο τέλος θυσίασαν και τη ζωή τους. Αυτή τη θυσία των συγγενικών προσώπων ο Χριστός τη ζητάει μέσα στο Ευαγγέλιο. Είναι σκληρός ο λόγος όταν ακούμε το Χριστό να λέγει «Πας ως αφήκεν οικίας αδελφούς, αδελφάς, μητέρα, πατέρα, γυναίκα, τέκνα, αγρούς, ένεκεν του ονοματός μου εκατονταπλασίων αλείψετε και ζωήν αιώνιων κληρονομής». Οι Άγιοι δηλαδή θυσίασαν τους συγγενείς τους. Η αγάπη στο Χριστό είναι αγάπη αποκλειστική. Είναι αγάπη ανεφόρων και ορίων. Είναι αγάπη πάνω από όλες τις αγάπες. Ο Χριστός δεν είπε να μην αγαπάμε τους συγγενείς. Οι αγάπες του συγγενείς είναι κάτι το φυσικό. Η μάνα αγαπάει τα παιδιά της γιατί έχει μέσα της το μητρικό φίλτρο. Ο πατέρας αγαπάει τα παιδιά του γιατί έχει την πατρική στοργή. Τα αδέρφια αγαπιώνται μεταξύ τους γιατί έχουν το ίδιο αίμα. Ο Χριστός δεν είπε να μην αγαπάμε τους συγγενείς μας, αλλά είπε ότι πάνω από τους συγγενείς πρέπει να αγαπάμε τον Χριστό, πρέπει να αγαπάμε εκείνο που μας αγάπησε, και η αγάπη στο Χριστό θα γεννήσει την αγάπη προς τους συγγενείς. Εάν δηλαδή η αγάπη μας προς τους συγγενείς δεν είναι καρπός της αγάπης στο Χριστό και είναι μεγαλύτερη από την αγάπη στο Χριστό, τότε δεν είμαστε αληθινοί χριστιανοί. Οι Άγιοι θυσίασαν συγγενικά πρόσωπα, θυσίασαν στενούς δεσμούς για την αγάπη του Χριστού. Μα θα πει κανείς, πρέπει να θυσιάσουμε τους συγγενείς μας για τον Χριστό? Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι θα θυσιάσουμε αυτή την αγάπη όταν εμπόδιον όσοι προς την ευσέβειαν και τον καταπτής βίων. Όταν δηλαδή οι συγγενείς μας γίνονται εμπόδιο στο δρόμο του Χριστού, τότε προέχει η αγάπη στο Χριστό. Η αγάπη στο Χριστό είναι διαζευκτική αγάπη. Ή θα αγαπάμε το Χριστό ή θα αγαπάμε τον κόσμο. Πρώτα το Χριστό, έπειτα τους συγγενείς. Πρώτα το Χριστό, έπειτα τον Πατέρα. Πρώτα το Χριστό, έπειτα τη Μητέρα. Πρώτα το Χριστό, έπειτα τα παιδιά. Πρώτα το Χριστό, έπειτα τα αδέρφια. Πρώτα το Χριστό, έπειτα τους συγγενείς. Πρώτα το Χριστό, έπειτα τους γνωστούς και φίλους. Αυτή η αγάπη θέρμενε τα στήθη των Αγίων. Γι' αυτό την ώρα του μαρτυρίου δεν συγκινιόντουσαν ούτε από τα κλάματα των συγγενών, ούτε από δεσμούς άλλους, αλλά πάνω απ' όλα είχαν την αγάπη στο Χριστό. Θυσία να θυσιάσουμε τους συγγενείς μας, θα πείτε. Μα ο Θεός Πατέρας θυσίασε το συγγενή Του. Ένα τον είχε και τον έδωσε. Ένας είναι ο Υιός και Λόγος και μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού. Έναν Υιό και τον παρέδωσε για να θυσιαστεί για μας τους ανθρώπους. Ας το προσέξουμε αυτό το πράγμα.

λοιπόν στους συγγενείς σημαίνει αγάπη πρώτα στον Χριστό. Είδατε, ο ήλιος είναι το κέντρο του ηλιακού συστήματος, του δικού μας ηλιακού συστήματος. Έχουμε τον ήλιο ο οποίος μας ζεσταίνει και μας θερμαίνει. Έχουμε και όλα τα άλλα τα άστρα μέσα στο άπειρον. Αλλά από όλα τα άστρα, εκείνα τα άστρα που είναι κοντινότερα σε μας, είναι τα άστρα που ανήκουν στο δικό μας ηλιακό σύστημα. Έτσι πρέπει να συμβαίνει και με την αγάπη. Ο Χριστός είναι ο ήλιος, είναι το κέντρο της αγάπης. Πρώτα απ' όλα να θαυμάζουμε τον Ιησού Χριστό. Και ύστερα έρχονται όλοι οι άνθρωποι που ανήκουν στο ηλιακό σύστημα του Χριστού, δηλαδή όλοι οι πιστοί χριστιανοί που ανήκουν στην Εκκλησία, έρχονται στην αγάπη να αγαπήσουμε μετά τον Χριστό. Η αγάπη μας προς τον Χριστό μας οδηγεί προς την αγάπη στους πιστούς ανθρώπους. Να γιατί υπάρχει μια καινούργια συγγένεια, μια νέα διάσταση της αγάπης. Αγαπάμε πολλές φορές ανθρώπους που δεν είναι συγγενείς μας, τους αγαπάμε πιο πολύ από τους συγγενείς μας, γιατί μας συνδέει το νέο αίμα που ρέει μέσα στις φλέβες μας, και το νέο αίμα είναι το αίμα του Ιησού Χριστού. Είμαστε όμεμοι και είμαστε σύσσωμοι, γι' αυτό έχουμε μεταξύ μας την αγάπη περισσότερο από ό,τι την έχουμε στους συγγενείς. Οι Άγιοι λοιπόν πρώτον ήσαν άνθρωποι ομολογίας. Δεύτερον, οι Άγιοι ήσαν άνθρωποι θυσίας και θυσίασαν στενούς συγγενείς. Τρίτον, οι Άγιοι είναι οι άνθρωποι του Σταυρού. Ο Χριστός το λέει καθαρά στο Ευαγγέλιο, ως ου λαμβάνει των Σταυρών αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου ουκέστη μου άξιος. Προσέξατε τα λόγια αυτά. Ως ου λαμβάνει των Σταυρών αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου ουκέστη μου άξιος. Όποιος δηλαδή δεν λαμβάνει, δεν παίρνει επάνω του το Σταυρό, κάποιο Σταυρό, να με ακολουθήσει με το Σταυρό, δεν είναι άξιος οπαδός και μαθητής μου. Ο Χριστός, αδελφοί μου, είναι ο πρώτος εσταυρωμένος. Σταυρωμένος περνάει ο Χριστός μου, όπως λέει ένα ωραίο τραγούδι. Αλλά πίσω από το σταυρωμένο Χριστό μας έρχονται οι σταυρωμένοι Άγιοι. Οι Άγιοι είναι οι σταυρωμένες προσωπικότητες, οι σταυρωμένοι Άγιοι, οι σταυρωμένοι άνθρωποι. Και όταν λέμε σταυρό, εννοούμε δύο πράγματα. Οι Άγιοι σε καιρό διωγμών σήκωσαν το σταυρό το μαρτυρίου, της θλίψης και τα βασανιστήρια. Σε καιρό διωγμών καλούμαστε όλοι να σηκώσουμε αυτό το σταυρό της θλίψεως, των δοκιμασιών, των βασάνων και των μαρτυρίων. Και πρέπει να καλλιεργεί ο καθένας τον εαυτό του μέσα αυτό το αγωνιστικό και μαρτυρικό φρόνημα. Σήμερα δεν μας διώκουν επίσημα. Υπάρχουν όμως κράτη που διώκεται η χριστιανική πίστη και σταυρώνονται οι άνθρωποι και βασανίζονται μέσα στις φυλακές. Και σήμερα εδώ στον τόπο μας ζούμε στα πρόθυρα τέτοιων διωγμών της Εκκλησίας και του Χριστού. Όλα αυτά που συμβαίνουν αυτόν τον τελευταίο καιρό με αυτόν τον περίφημο αντιεκκλησιαστικό νόμο που έγινε φανερώνουν δείγματα ότι θέλουν να διώξουν τη χριστιανική πίστη, το Ευαγγέλιο και την Εκκλησία από τον τόπο αυτό που λέγεται Ελλάδα. Οι Άγιοι λοιπόν σε καιρό διωγμών υπέστησαν τα μαρτύρια, φρικτά βασανιστήρια υπέστησαν οι Άγιοι. Ξέρετε από τα μαρτυρολόγια της Εκκλησίας, από τα μαρτυρολόγια της πρώτης Εκκλησίας, των πρώτων Αποστολικών χρόνων, όλοι οι Απόστολοι μαρτύρησαν, όλοι οι Αποστολικοί πατέρες, εκατομμύρια

0: μάρτυρες μέχρι τους τελευταίους νεομάρτυρες της φυλής μας, μέχρι εκείνους που τους σταύρωσαν πριν από λίγα χρόνια ιδιώτες του χριστιανισμού που διώκουν τη χριστιανική πίστη και σήμερα. Σε καιρό ειρήνης, σταυρός τι σημαίνει? Νέκρωσης των παθών. Οι Άγιοι νέκρωσαν τον εαυτό τους, νέκρωσαν τα πάθη και τις αμαρτίες. Το λέει ο Απόστολος Παύλος χαρακτηριστικά: «Η του Χριστού την σάρκα εσταύρωσαν συν της παθήμασι και τις επιθυμίες». Οι Άγιοι δηλαδή είναι οι νεκρωμένοι άνθρωποι. Πάρτε ένα νεκρό, φανταστείτε ένα φέρετρο μέσα στην εκκλησία και να είναι μέσα ένας νεκρός με τα μάτια ασφαλισμένα και τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος. Σας ερωτώ, αμαρτάνει αυτός ο νεκρός όπως είναι μέσα ακίνητος στο φέρετρο? Εάν πάμε και του δείξουμε μια φωτογραφία ολόγυμνη, σας ερωτώ, θα γουρλώσει τα μάτια να κοιτάξει όπως κοιτάζουν σήμερα οι άνθρωποι τις γυμνές φωτογραφίες και τα αισχρά θεάματα? Ασφαλώς όχι. Εάν πάρεις μια καρφίτσα και τον κεντήσεις, θα θυμώσει, θα ξεσηκωθεί? Ασφαλώς όχι. Εάν πάρεις ένα πουγγί λίρες και του το βάλεις μπροστά του και του πεις σου το δίνω δικό σου, θα απλώσει το χέρι να το αρπάξει όπως οι φιλάργυροι άνθρωποι κάνουν? Ασφαλώς όχι. Ο νεκρός είναι ασυγκίνητος και από εσκραθεάματα και από κεντήματα και από χρυσαφικά και από πάντα. Έτσι πρέπει να είναι ο χριστιανός στη ζωή του, νεκρωμένος ως προς τα πάθη και τις αμαρτίες. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, «Εμεί δε ο κόσμος εσταύρωται καγό το κόσμο». Ο κόσμος έχει σταυρωθεί για μένα και εγώ έχω σταυρωθεί για τον κόσμο. Ο κόσμος δεν έχει καμιά πέραση σε μένα και εγώ δεν έχω στον κόσμο. Ο κόσμος δηλαδή δεν με συγκινεί με τα θέλγητρά του, ούτε με φοβίζει με τα φόβητρά του, γιατί ο διάβολος χρησιμοποιεί αυτά τα δύο πράγματα, τα θέλγητρα και τα φόβητρα. Και αν δεν μπορέσει με τα φόβητρα να μας απειλήσει, μας συγκινεί με τα θέλγητρά του, με την προσέλκυση προς την αμαρτία. Οι Άγιοι λοιπόν ήταν νεκρωμένοι ως προς τα πάθη και ως προς την αμαρτία. Ένα ωραίο τροπάριο της χθεσινής μέρας, τροπάριο των έννων, ξέρουμε ποιοι είναι οι έννοι, είναι τα τροπάρια που λέγονται πριν από τη δοξολογία. Προτού να λεχτεί η δοξολογία και να πούμε στο ευλογημένη βασιλεία του Πατρός, ψάλουμε το Πάσα Πνοή και μερικά τροπάρια που λέγονται έννοι. Σε ένα λοιπόν τέτοιο τροπάριο λέει ο υμνογράφος για τους Αγίους Πάντες: «Η την γην ουρανώσαντες αρετών εν φεδρότητη, η Χριστού των θάνατων μιμισάμενη, Αθανασίας την πρόξενον οδόν ιβαδίσαντες, η τα πάθη των πρωτών χειρουργία της χάριτος εκαθάραντες, η εν όλο το κόσμο ομοψύχος εναθλήσαντες γενναίος ανεπιμίστοσαν μάρτυρες». Προσέξτε τι ωραία λέει αυτό το τροπάριο. Εσείς λέει που ουρανώσατε την γη, πατήσατε τη γη, περπατάγατε στη γη, ζούσατε στη γη, αλλά μετατρέψατε με τη ζωή σας τη γη σε ουρανό. «Η την γην ουρανώσαντες αρετών εν φεδρότητη», με τη φεδρότητα, με τη χαρά των αρετών. «Εσείς που μιμηθήκατε τον θάνατον του Χριστού». Πώς μιμήθηκαν το θάνατο του Χριστού? Όχι μόνον διότι μαρτύρησαν οι μάρτυρες, αλλά οι Άγιοι άλλοι όσοι ασκητέ, διότι νέκρωσαν τα πάθη επάνω τους και έτσι έγιναν κοινωνοί των παθημάτων του Χριστού. Και διαλέξατε, λέει, το δρόμο της Αθανασίας, Από όλους τους δρόμους διαλέξατε το δρόμο που προξενεί την Αθανασία. Και λέει εδώ, η τα πάθη των βρωτών, χειρουργία της χάριτος εκαθάραντες. Όπως ένα απόστημα το καθαρίζουμε με χειρουργική επέμβαση, έτσι λέει εσείς κάνατε χειρουργία, χειρουργική επέμβαση. Και ποιο είναι το νηστέρι που χρησιμοποίησαν οι Άγιοι να κάνουν χειρουργική επέμβαση και να κόψουν τα πάθη? Είναι η χάρις, το λέει εδώ. Η τα πάθη των βρωτών χειρουργία της χάριτος εκαθάραντες. Καθαρίσατε τα πάθη με τον νηστέρι της χάριτος. Κάνατε χειρουργία και έφυγαν τα πάθη, τα αμαρτωλά της ψυχής και της αρκός από πάνω σας. Η εν όλο το κόσμο ομοψύχος εναθλήσαντες γενναίος. Εσείς που αθλήσατε, αγωνιστήκατε, είστε οι αθλητές, οι γενναίοι μπροστά σε όλο τον κόσμο. Αν σας ανεφημούμε, σας δοξάζουμε ως μάρτυρες του Χριστού. Βλέπετε ότι οι Άγιοι είναι οι αθλητές εκείνοι του Χριστού, οι οποίοι σήκωσαν το σταυρό του Χριστού ψηλά σε καιρό διωγμών και σε καιρό ειρήνης νέκρωσαν τα πάθη. Και εμείς αδελφοί μου, ζούμε σε περίοδο που δεν υπάρχει διωγμός να νεκρώσουμε τα πάθη μας. Ζούμε σε περίοδο διωγμών να είμαστε έτοιμοι να υποστούμε τα μαρτύρια και τα βασανιστήρια των Αγίων. Η Εκκλησία, αδελφοί μου, τιμά και γεραίρει τους Αγίους πάντες. Σας έδειξα τι προσέφεραν οι Άγιοι για να τους τιμήσει ο Χριστός. Και τι τους έδωσε ο Χριστός για αυτά που προσέφεραν? Ένα έδωσαν, 100 πήραν. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, εκατονταπλασίων αλείψετε και ζωήν αιώνιον κληρονομήσει. Αυτό είναι το μεγάλο, ότι ο Χριστός αρκείται να δώσουμε εμείς το ένα για να μας δώσει αυτός τα 100. Αρκείται δηλαδή να ομολογήσουμε εμείς τον Χριστό μπροστά σε λίγους ανθρώπους, μπροστά στην παρέα σου, στη γειτονιά σου, μπροστά στο εχθρικό περιβάλλον, να ομολογήσεις την πίστη και εκείνος θα σε ομολογήσει μπροστά σε όλους τους αγγέλους και αγίους. Για φανταστείτε τι μεγάλη δόξα θα είναι αυτή. Ο Ιερός Χρυσόστομος έχει μια θαυμάσια εικόνα πάνω σε αυτό. Λέει ότι με την γιορτή των Αγίων η Εκκλησία κάνει δεξίωση. Δεξιώνεται η στρατευωμένη Εκκλησία, δεξιώνεται τη θριαμβεύουσα Εκκλησία. Και προτού να κάνει η Εκκλησία αυτή τη δεξίωση για να τιμήσει και να υμνήσει τους Αγίους της, οι Άγιοι δέχτηκαν τη δεξίωση του ουρανού. Όταν οι Άγιοι έφυγαν από αυτόν τον κόσμο, κάθε Άγιος, είτε με οσιακό τέλος, είτε με μαρτυρικό τέλος, τον παίρνουν, λέει, παίρνουν την ψυχή του οι άγγελοι, την δεξιώνονται, την υποδέχονται την ψυχή του, την ανεβάζουν ψηλά στον ουρανό, την ξεναγούν στα παλάτια του ουρανού και ύστερα την οδηγούν στα πόδια του Θεού, στο θρόνο του Θεού, και εκεί με το χέρι ο Χριστός στεφανώνει τον Άγιό του και τον δεξιώνεται για πάντα στη Βασιλεία των Ουρανών. Ακούστε τι ωραία λέει την εικόνα αυτή ο Ιερός Χρυσόστομος. Των αθλητών της ευσεβίας εις ουρανούς αναβάντων. Οι Άγιοι είναι οι αθλητές του Πνεύματος, οι πρωταθλητές. Ω, να θαύμαζε ο κόσμος τους Αγίους, όπως θαύμασε χτες τους πρωταθλητάς του μπάσκετ που ασχολήθηκε όλη η Ελλάδα και κάει και ο τόπος, και οι εφημερίδες σήμερα είναι αφιερωμένες όλες αυτούς τους αθλητές. δεν τους υποτιμάμε, αλλά μικρό είναι το άθλημα αυτό μπροστά στο άθλημα και στο πρωτάθλημα που έκαναν οι Άγιοι και καλούνται οι Χριστιανοί. Γι' αυτό λέει ο Χρυσόστομος, των αθλητών της ευσεβίας εις ουρανούς αναβάντων, όταν οι αθλητές της ευσεβίας ανέβηκαν στον ουρανό. Συντρέχουσιν οι άγγελοι και πάσε εάν ο δυνάμεις πάντοθεν περιραίουσι. Τρέχουν αμέσως οι άγγελοι, χτυπάνε καμπάνες του ουρανού. Φτάνει μια ψυχή από τη γη που έζησε χριστομήνητα, που μιμήθηκε το Χριστό. Μαζεύονται λέει οι άγγελοι, οι άνω δυνάμεις τρέχουν. Μεθυδονείς δεξιούνται πάντας αυτούς και ασπάζονται. Τους υποδέχονται λέει, τους δεξιώνουν στον ουρανό και τους ασπάζονται. Είδατε χτες όλοι οι μεγάλοι και τρανοί που μας κυβερνάνε έσπευσαν να ασπαστούν έναν έναν τους αθλητές που πήρανε τη νίκη τη μεγάλη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι οι άγγελοι ασπάζονται λέει τους αθλητές της πίστεως των ουρανών. Και ύστερα και ήταν άγουσιν αυτούς μετά πολλής δορυφορίας προς τον ουρανόν βασιλέα. Και ύστερα τους παίρνουν λέγει με δορυφορία, αφού δηλαδή γύρω γύρω από τους Αγίους υπάρχουν οι άγγελοι που στριφογυρίζουν, τους παίρνουν και τους οδηγούν προς τον βασιλέα των ουρανών. Επί των θρόνων εκείνων των πολλής δόξης γέμοντα, τους οδηγούν προς το θρόνο του ουρανού που είναι γεμάτος δόξα και μεγαλείο. Έντα τα κερουβήν και τα σεραφήν, εκεί που είναι στο θρόνο του ουρανού τα κερουβήν και σεραφήν και δεν μπορούν να ατενίσουν τη δόξα του ουρανού και κλείνουν τα μάτια από τη λάμψη που έχει ο θρόνος του Θεού, εκεί οι αγγελικές δυνάμεις οδηγούν τους Αγίους. Και ύστερα ελθόντες εκεί και προσκυνήσαντες τον επί του θρόνου κατήμενον, ύστερα λέει όταν έρθουν οι Άγιοι εκεί πέφτουν και προσκυνάνε αυτόν που κάθεται στο θρόνο, τον Ιησού Χριστό. Πλείωνος παρά του δεσπότου μάλλον ή παρά των ομοδούλων απολάβουσι φιλοφροσύνης. Και ο δεσπότης Χριστός τους δείχνει αγάπη περισσότερη από ό,τι τους έδειξαν οι άγγελοι. Ούγαρος δούλους αυτούς δέχονται, αλλά ως φίλους αυτού. Οι άγγελοι δέχονται τους Αγίους στον ουρανό όχι σαν δούλους, αλλά σαν φίλους του Χριστού. Ο Χριστός είναι ο μεγάλος φίλος μας και οι Άγιοι είναι οι μεγάλοι φίλοι μας. Οι Άγιοι είναι οι φίλοι που μας αγαπούν, που πρεσβεύουν υπέρ ημών. Γι' αυτό λέει και ο Χριστός, μίζω να ταύτης αγάπην ουδής έχει ή να της θεί την ψυχήν αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Κανένας δεν έχει μεγαλύτερη αγάπη από εκείνον ο οποίος θυσιάζει τη ζωή του για τους φίλους του. Και οι Άγιοι θυσίασαν τη ζωή τους για το μεγάλο φίλο που λέγεται Χριστό. Χριστός θυσίασαν τη ζωή τους για τους φίλους που λέγονται Χριστιανοί. Αδελφοί μου, οι Άγιοι τιμώνται στον ουρανό, τιμώνται και κάτω στη γη. Ο ουρανός τους δοξάζει και τους τιμά. Είναι οι βραβευμένοι του ουρανού. Είναι εκείνοι που μας περιμένουν και εμάς που είμαστε κάτω στη γη. Αλλά και εμείς κάτω στη γη που είμαστε σαν εκκλησία, τιμάμε τους Αγίους. Τους τιμάμε με τις εκκλησίες που χτίζουμε στο όνομά τους. Τους τιμάμε με τους ύμνους που φτιάχνουμε με την υμνογραφία μας. Τους τιμάμε προσκυνώντας την εικόνα τους τιμητικά. Τους τιμάμε με τα σκηνώματά τους και με τα λειψανά τους. Πόσα σκηνώματα Αγίων έχει η πατρίδα μας και πόσα λείψανα Αγίων που οι πιστοί τα προσκυνούν με ευλάβεια. Αλλά η μεγαλύτερη τιμή Αγίων είναι μία, εκείνη που λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Μνήμη μάρτυρος, μίμησης μάρτυρος. Εάν τιμάμε τους Αγίους, καλούμεθα να τους μιμηθούμε. Τους Αγίους συνήθως συνηθίσαμε να τους βλέπουμε πάνω στις εικόνες ή κρεμασμένους στους τοίχους μέσα στην εκκλησία. Είναι καιρός, αδελφοί μου, να ξεκρεμάσουμε τους Αγίους από τους τοίχους και να τους βγάλουμε έξω στην κοινωνία να περπατήσουν και να δράσουν στο σύγχρονο κόσμο. Και αυτό θα γίνει όταν ο κάθε ένας από μας γίνει πιστό αντίγραφο των Αγίων. Όταν γίνουμε και εμείς μιμητές των Αγίων, τότε οι Άγιοι πάγουν να είναι στους τοίχους μονάχα, αλλά οι Άγιοι κινούνται μέσα στην κοινωνία, οι Άγιοι κινούνται μέσα στην αγορά, οι Άγιοι κινούνται μέσα στα σπίτια, οι Άγιοι κινούνται μέσα στην κοινωνία και δρούν και ομολογούν την πίστη στο Χριστό. Όταν ρωτήσουμε κανένα παιδί από τα μικρά παιδιά τι θέλεις να γίνεις, βλέπουμε ακριβώς την ηλόφρονη διάθεση και κατάσταση και το ηλόφρονα πνεύμα, το ηλιστικό πνεύμα της εποχής μας. Όταν δεις ένα παιδί τι θέλει να γίνεις, αν είναι αγόρι θα σου πει θέλω να γίνω καθηγητής, να γίνω γιατρός, να γίνω αξιωματικός, να γίνω αεροπόρος. Αν είναι κορίτσι να γίνω δασκάλα, να γίνω καθηγήτρια. Εάν όμως ρωτούσες κάποιο παιδί στα χρόνια των πρώτων χριστιανικών, στον πρώτο χριστιανό και του έλεγες τι θέλεις να γίνεις, μία ήταν η απάντηση. Θέλω να γίνω Άγιος. Θέλω να γίνω Άγιος. Αν όλα τα αποκτήσουμε, αν όλα τα πτυχία, αν όλες τις θέσεις, αν όλα τα πλούτη, εάν δεν γίνουμε Άγιοι, χάσαμε τα πάντα. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, τι ωφελεί σε άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμο όλων και ζημιωθεί την ψυχή αυτού. Ο Άγιος είναι το φως του κόσμου και εμείς οι μικροί χριστιανοί, οι ταπεινοί χριστιανοί μπορούμε να είμαστε το φως του κόσμου. Μου έκανε εντύπωση προχτές, βρισκόμουν σε ένα μοναστήρι και έκανα μια βόλτα στην εξοχή με κάποιον άλλον πατέρα του μοναστηριού, με έναν ιερομόναχο. Και εκεί που νύχτωσε βλέπαμε μπροστά μας 1, 2, 3, 4 παραπάνω φωτάκια να αναβοσβήνουν. Τι ήτανε? Δεν ήτανε αυτές οι πυγολαμπίδες που λέμε? Ξέρετε ποιες είναι οι πυγολαμπίδες? Είναι αυτά τα έντομα που όταν πετάνε αφήνουν ένα φως από πίσω. Δεν ήτανε τέτοιες πυγολαμπίδες που τις ήξερα από άλλες φορές. Αλλά τι ήταν? Του λέω, τι είναι αυτό το μικρό φωτάκι που μέσα στα δέντρα αναβοσβήνει και φωτίζει? Μου λέει, πάμε να πλησιάσουμε να δεις το θαυμαστό γεγονός. Είναι ένα σκουλικάκι, μικρό σκουλικάκι, και εκπέμπει φως. Παρακάτω άλλο σκουλικάκι, το ίδιο φως να προσχωρήσει. Και μου έκανε μεγάλο εντύπωση αυτό το πράγμα και σκέφτηκα και είπα, αδελφοί μου, μικρά σκουλικάκια, σκουλίκια της γης είμαστε με τις αμαρτίες μας. Αν όμως πιστεύουμε στο Χριστό, τα μικρά αυτά σκουλίκια θα εκπέμπουνε κάποιο φως. Μέσα σε αυτή την κοινωνία βασιλεύει το σκοτάδι της αμαρτίας, της αιρέσεως, της αθείας, της αδιαφορίας, του ηλισμού. Οι χριστιανοί κι αν ακόμα είναι μικρά σκουλίκια, δηλαδή αμαρτωλοί άνθρωποι, έχουν όμως το φως του Χριστού και φωτίζουν. Ο Χριστός κάνει τα σκουλίκια της γης να είναι φωτισμένα. Και ο Χριστός θα είναι εκείνος που τα σκουλίκια της γης, εμάς τα σκουλίκια της γης, μια μέρα θα μας κάνει αετούς να πετάξουμε ψηλά, να φτερουγήσουμε στους γαλανούς εθέρες, να φτάσουμε στα ύψη του ουρανού, εκεί που είναι οι Άγιοι και οι Άγγελοι, για να δοξάσουμε τον Τριαδικό Θεό στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν.
1: Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
2: Ένας ερημίτης έζησε 30 ολόκληρα χρόνια στην έρημο, τρώγοντας μόνο τους καρπούς μιας φοινικιάς που είχε φυτρώσει έξω από την καλύβα του. Ύστερα όμως του έσπηρε ζυζάνια στο νου ο διάβολος και άρχισε να συλλογίζεται πως άδικα σπατάλησε εκεί τόσα χρόνια. «Τι κέρδισα τάχα», έλεγε στον εαυτό του. «Ούτε αποκαλύψεις είδα, ούτε κανένα θαύμα έκανα, όπως οι παλαιοί ασκητές. Ας γυρίσω στον κόσμο, ίσως εκεί προκόψω περισσότερο». Το είχε σχεδόν αποφασίσει και ετοιμαζόταν, όταν ο Θεός που τον λυπήθηκε για τους τόσους κόπους του έστειλε τον άγγελό του να τον εμποδίσει. «Τι μεγαλύτερο θαύμα θέλεις», του είπε ο άγγελος, «από την υπομονή και τη μεγαλοψυχία που σου έδωσε ο Θεός να μείνεις τόσα χρόνια ολομόναχος σε αυτόν τον άγριο τόπο, τρώγοντας μόνο τους καρπούς του τούτου δέντρου? Κάνε λίγο ακόμη υπομονή και ζήτησε από το Θεό περισσότερη ταπείνωση». Έτσι έμεινε στον τόπο του ο ερημίτης, ευχαριστώντας τον Θεό που τον στήριξε με τον άγγελό του.

Κάποιος γέροντας, πολύ πνευματικός, αξιώθηκε να βλέπει ορατό σημείο του Αγίου Πνεύματος στα στόματα των αδελφών, τη στιγμή που αντάλλαζαν αδελφικό ασπασμό στη Θεία Λειτουργία, όταν ο διάκονος έλεγε το αγαπήσομεν αλλήλους. Την ακόλουθη ιστορία διηγήθηκε ο Όσιος Αρσένιος στους μαθητές του. Εκείνοι την έγραψαν μαζί με άλλες που τους είχε πει και έτσι έφτασε ως εμάς. Κάποιος αναχωρητής, από αμάθεια πιο πολύ, δεν ήθελε να παραδεχτεί πως ο Άγιος Άρτος που μεταλαμβάνουμε είναι αυτό το σώμα του Κυρίου. Οι γέροντες που το έμαθαν τον φώναξαν και επιχείρησαν να του εξηγήσουν την ορθή άποψη της Εκκλησίας για τα άχραντα μυστήρια, ώστε να τον βγάλουν από την πλάνη του. Εκείνος όμως δεν ήθελε με κανένα τρόπο να πιστεί. Οι πατέρες τον άφησαν, αλλά έκαναν προσευχή να τον φωτίσει ο Θεός, να καταλάβει την αλήθεια, για να μην χάσει τους κόπους του.

Μια Κυριακή, ο αναχωρητής παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία μαζί με δύο από τους γέροντες από το Άγιο Βήμα του Ναού της Σκήτης. Τη στιγμή που ο ιερέας πήρε στα χέρια του το πρόσφορο για να προσκομίσει, είδαν κατάπληκτοι ένα βρέφος ξαπλωμένο επάνω στην Αγία Τράπεζα. Και όταν άρχισε να διαμελίζει τον άρτο, φάνηκε Άγιος Άγγελος επάνω από το θυσιαστήριο, κρατώντας μάχαιρα στα χέρια του. Διαμέλιζε κι αυτός, συγχρόνως με τον ιερέα, το θείο βρέφος, και έχινε το αίμα του στο Άγιο Ποτήριο. Ο πλανεμένος αναχωρητής ταράχτηκε από το φοβερό εκείνο θέαμα. Η ταραχή του όμως μεταβλήθηκε σε τρόμο που τον συγκλώνησε ολόκληρο, όταν ύστερα από λίγο που πήγε να κοινωνήσει, είδε στο Άγιο Ποτήριο ανθρώπινη σάρκα βαμμένη στο αίμα. Κλαίγοντας τότε, ομολόγησε την πλάνη του και παρακάλεσε τον Κύριο να σκεπάσει με τη χάρη του τα θεία μυστήρια για να τολμήσει να κοινωνήσει. Έτσι είδε πάλι άρτο και ίνο μέσα στο Άγιο Ποτήριο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου, την περασμένη Κυριακή εόρτασε την Αγίαν Πεντηκοστή, δηλαδή την κάθοδον του Αγίου Πνεύματος και την παραμονή του μέσα στην Εκκλησία. Τη σημερινή Κυριακή η Εκκλησία μας εορτάζει την μνήμη πάντων των Αγίων της, και αυτό σημαίνει την φανέρωση της Πεντηκοστής μέσα στον κόσμο δια των Αγίων. Διότι πώς θα μπορούσε να γίνει γνωστή η Πεντηκοστή παρά μόνο με την παρουσία των Αγίων? Οι Άγιοι είναι η απόδειξη της Πεντηκοστής, ότι πράγματι κατήλθε το Πνεύμα το Άγιον, εκείνο που οι αιώνες δια της φιλοσοφίας και της ηθικής των ανθρώπων διδασκαλίας δεν κατάφερε, το πετυχαίνει η Πεντηκοστή, που δείχνει ότι η παρουσία των Αγίων είναι η απόδειξη πραγματικά της Πεντηκοστής. Γι' αυτό οι Άγιοι είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία. Η παρουσία του Αγίου Ανθρώπου είναι το πιο καινούργιο πράγμα που γνωρίζει ο παλαιωμένος μας κόσμος. Όταν ο Πλάτων κάνει χρήση του όρου Άγιος, δεν έχει καμία απολύτως σχέση με ό,τι εννοεί η Αγία Γραφή με τον όρον αυτόν. Κατά την Αγία Γραφή ο όρος Άγιος παίρνει μία εντελώς ξεχωριστή διάσταση. Άγιος είναι ο κεχωρισμένος από την αμαρτία, Άγιος είναι ο ηνωμένος με το Θεό. Και δεν έχει μια ηθική διάσταση ή απλώς μια διάσταση ανωτερότητος, όπως υπάρχει εις τον Πλάτωνα. Ο Άγιος, σας είπα, είναι ο καινούριος άνθρωπος, ο κενός άνθρωπος. Είναι η καινή κτήσης που γίνεται καινούργια από την αναδημιουργική πνοή του Αγίου Πνεύματος. Ο Άγιος έχει μέσα του, μέσα στην οντολογική του ύπαρξη, έχει το στοιχείο της αυθαρσίας και της αθανασίας, επειδή η ύπαρξής του διεποτίσθη από το Άγιον Πνεύμα. Όταν λέμε ύπαρξής του, θα θέλαμε ένα ρεαλισμό να σας το πω. Όχι η ψυχή του, όχι η σκέψη του, ολόκληρη η ύπαρξής του, μέχρι και αυτό το τελευταίο κύτταρο του σώματός του. Γι' αυτό ακριβώς οι Άγιοι θαυματουργούν. Έχουν δε δυνάμει όλα τα στοιχεία της αθανασίας και της αυθαρσίας. Αλλά όταν λέγω αθανασία, δεν εννοώ ότι και οι αμαρτωλοί δεν θα μείνουν αθάνατοι, αλλά με τον όρον πάντοτε αθανασία εννοούμε αυτό που λέει η λέξη, αλλά σε σχέση με την αιώνιον ζωή. Δηλαδή είναι κρυμμένη η αιώνιο ζωή μέσα εις τον Άγιον. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, η ζωή ημών και κρυπτε συν το Χριστό εν το Θεό. Είναι κρυμμένη η ζωή μας μέσα στο Χριστό εις τον Θεόν. Και συνεπώς έχουμε το Θεό, έχουμε το Πνεύμα το Άγιον, εκείνο το οποίο κάνει τον Άγιο πραγματικά να έχει εκ των προτέρων αυτή την αυθαρσία και την αθανασία. Λέγει ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος, αν δεν έχεις αυτά τα στοιχεία εκ των προτέρων, ούτε ποτέ άλλοτε θα τα αποκτήσεις. Από την παρούσα ζωή πρέπει, αγαπητοί μου, να υπάρξει αυτή η αυθαρτοποίηση και η αθανατοποίηση της οντολογικής μας υπάρξεως. Βάζω αυτό το οντολογικής μας για να τονίσω αυτήν την ύπαρξή μας στο όλον της. Οι Άγιοι συνιστούν τη βάση της Εκκλησίας και την απόδειξη της παρουσίας της Εκκλησίας μέσα εις τον κόσμο. Πώς θα εμφανιστεί η Εκκλησία, τι είναι τρόπο. Η Εκκλησία δεν είναι καταρχάς μία αφηρημένη έννοια. Είναι το σώμα του Χριστού. Και το σώμα του Χριστού είναι τα μέλη του οι Άγιοι. Άγιον το σώμα, Άγια και τα μέλη. Συνεπώς, οι χριστιανοί, οι Άγιοι, είναι εκείνοι οι οποίοι αποδεικνύουν την παρουσία της Εκκλησίας μέσα εις τον κόσμο και, όπως σας είπα, συνιστούν τη βάση της Εκκλησίας. Οι Άγιοι είναι η τελείωση του Ευαγγελίου, διότι επραγμάτωσαν τους λόγους του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Οι Άγιοι κλείουν τις πύλες του Άδου όταν αυτές ανοίγουν για να καταφερθούν εναντίον της Εκκλησίας, και κλείνουν τις πύλες του Άδου με το αίμα τους και με την προσφορά τους. Οι Άγιοι είναι το λίπασμα, θα λέγαμε, που λιπαίνει τον κόσμο αυτόν, που με το μαρτύριό τους, την Αγία του ζωή, αγιάζουν τις μεθεπόμενες γενναίες και φυτρώνει το καινούριο φυτώριο, η καινούρια γενιά, για να αγιαστεί και αυτή έως τη συντελείας του αιώνος. Το καινούριο στοιχείο που εισάγουν οι Άγιοι στον κόσμο είναι η πίστης. Η πίστης είναι πρωτόγνωρο στοιχείο, δεν είναι γνωστό εις τον κόσμο. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, η σημερινή εορτή που έχει η Εκκλησία μας υπέρ των Αγίων της, χρησιμοποιεί εκείνη την θαυμασίαν περικοπήν που είναι ο ύμνος της πίστεως από την προς Εβραίους επιστολή. Είναι μακρύς ο ύμνος. Θα πάρω ωστόσο μόνο μερικά στοιχεία από τον ύμνον αυτόν, όχι όλα από αυτά που ανεφέρθησαν στη σημερινή αποστολική περικοπή. Οι Άγιοι πάντες διαπίστεως κατηγονήσαν το βασιλείας, ηργάσαν το δικαιοσύνην, επέτυχον επαγγελιών, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμην πυρός, έφυγον στόματα μαχαίρας, ενεδυναμώθησαν από ασθενείας, εγεννήθησαν ισχυροί εν πολέμο, παρεμβολάς έκλειναν αλωτρίων, ελιθάστησαν, επρίσθησαν, δηλαδή πριονίστηκαν, επειράστησαν, περιήλθον ελμιλωτές, εν αιγείς δέρμαση, φόρεσαν προβιές, ιστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, ονουκίν άξιος ο κόσμος, εν ερημίες πλανόμενοι και όρεση και σπηλαίης και τεσοπές της γης. Γιατί όλα αυτά? Πρώτα πρώτα, με την πίστη εις τον Θεόν καταγωνίζονται ό,τι τους παρεμβάλλεται στη ζωή τους. Κάθε εχθρός, κάθε κίνδυνος, φωτιά, μαχαίρι, οτιδήποτε. Διότι πιστεύουν εις τον Θεόν και ο Θεός εντέλεται έτσι να αντιμετωπίσουν και αντιμετωπίζουν. Να βλέπετε τον Γεδεών επί παραδείγματι με 300 άνδρας, γιατί επήρε την εντολή του Θεού ότι θα νικήσεις. Νικά. Και ούτω καθεξής. Οι τρεις παιδες στο καμίνι έσβεσαν δύναμην πυρός. Γιατί είπαν εις τον Αβουχοδονόσορα, όταν εκείνος αλαζονικά τους είπε, και πού θα πάτε και ποιος είναι αυτός ο Θεός σας που θα σας γλιτώσει από τα χέρια μου? Η αλαζονία ενός δυνάστου. Και είπαν εκείνοι απλά, εάν ο Θεός θέλει να μας παραδώσει στο πυρ που απειλείς, θα καούμε. Εάν όμως ο Θεός θέλει να μας σώσει, είναι δυνατός ο Θεός και θα σωθούμε. Και η πίστη σε αυτή, ότι ο Θεός είναι δυνατός να του σώσει από το επταπλασίως καυθέν καμίνι, έγινε το θαύμα, εσώθησαν. Και ούτω καθεξής. Γιατί, το είπε ο Θεός. Τι, ο Θεός είναι δυνατός. Αυτή είναι η πίστη. Ο Θεός όμως υπεσχέθη ότι η ζωή του ανθρώπου δεν τελειώνει εδώ στη γη και ότι του επιφυλάσσει βασιλεία. Έτσι οι Άγιοι, μάλιστα πρώτης Καινής Διαθήκης, γιατί σε αυτούς αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος εις την προς Εβραίους επιστολή του, οι Άγιοι επέτυχον επαγγελιών όχι μόνο των επιγείων αλλά και των επουρανίων, προκειμένου όμως να επιτύχουν, είναι θλιβόμενοι, κακοχούμενοι, διωκόμενοι, πλανόμενοι εν ερημίες, κατοικούντες μέσα σε αυτές τις τρύπες της γης και τις σπηλιές. Γιατί? Για την πίστη τους να τη διασώσουν. Και έχουν την πίστη ότι ο Θεός είναι αληθής. Έτσι χάνουν την επιγεία ζωή τους. Προσέξτε τι χάνουν, δεν επιδιώκουν ότι θα επεδίωκε κανείς αν δεν πίστευε τίποτα παραπέρα από τον τάφον. Την χάνουν, διότι όταν περιέρχονται εν αιγείς δέρμαση, εν μιλωτές, με προβιέ ζώων, κατσικιών, μιλωτή είναι η προβιά του προβάτου, όταν δεν έχουν ρούχα να ντυθούν, γιατί δεν μπορούν να ζήσουν μέσα στον κόσμο, όταν φεύγουν από τον κόσμο, είναι γιατί θέλουν να διατηρήσουν τις υποσχέσεις του Θεού, γιατί πιστεύουν. Και λέγει μάλιστα ο Απόστολος Παύλος εκείνο το μεγαλειώδες: τελικά έφυγαν από τον κόσμο αυτόν, αλλά και την βασιλεία του Θεού ακόμη δεν την πήραν, διότι ο Θεός ετοίμασε για μας τη βασιλεία. Και εκείνοι περιμένουν για κάτι καλύτερο βεβαίως για αυτούς, αλλά περιμένουν εμάς. Ποιους εμάς? Τους ανθρώπους της Καινής Διαθήκης, ώστε όλοι μαζί θα αναστηθούμε εμείς με εκείνους, ζώντες και εκείνοι και εμείς μέσα εις τον χώρο της πίστεως, δια να εισέλθουμε εις την Βασιλεία του Θεού. Πίστης, αγαπητοί μου, θα πει επαναφορά εις τον Θεόν, επιστροφή εις τον Θεόν, πορεία αντίθετη από την πορεία του Αδάμ. Ο Αδάμ δεν επίστευσε εις τους λόγους του Θεού και πήρε την άγουσαν δια των κόσμων, έξω από τον παράδεισον ευλήθη. Ο Άγιος κάνει την αντίθετη πορεία, πιστεύει στον Θεό και επιστρέφει στον Παράδεισο. Θυμηθείτε παρακαλώ τον ληστήν επί του Σταυρού. Είναι ακριβώς η αντίθετη πορεία από ό,τι ήταν η πορεία του Αδάμ. Ο Αδάμ βγαίνει, ο ληστής εισέρχεται. Ο Αδάμ δεν πιστεύει, ενώ κατοικεί μέσα σε αυτόν τον Παράδεισο, εστω γήινος. Ο ληστής πιστεύει στον παράδεισο, τον πνευματικό παράδεισο που ποτέ του δεν είχε ειδεί, και παρακαλεί τον Κύριο να τον θυμηθεί όταν θα έλθει εις την βασιλεία του. Και ο Κύριος του λέγει: μαζί μου θα είσαι εις τον παράδεισο. Έτσι η επιστροφή αυτή προς τον Θεό δεν είναι τίποτα άλλο παρά η υπακοή προς τον Θεό. Είναι η εμπιστοσύνη στα λόγια του, στη δύναμή του, στην αγαθότητά του, στη σοφία του. Όταν εμπιστευθώ εις αυτόν τον παντοδύναμον, πάνσοφον και πανάγαθον Θεόν, σημαίνει πιστεύω. Γι' αυτό ακριβώς σημειώνει εις την προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος ένα χωρίον που θα ήθελα και θα παρακαλούσα ποτέ να μην το ξεχάσουμε αυτόν. Αυτό. Χωρίς πίστεως, λέγει, αδύνατον ευαρεστήσε. Χωρίς την πίστη είναι αδύνατον να ευαρεστήσεις εις τον Θεό. Διότι θα πει γυρίζω στο Θεό, θα πει πιστεύω στο Θεό, εμπιστεύομαι στο Θεό. Αν δεν έχω αυτό, πώς είναι δυνατόν να ευαρεστήσω εις τον Θεό? Πιστεύσε γαρ δί των προσερχόμενων το Θεό ότι εστί και τις εξητούσιν αυτών μισθαποδότης γίνεται. Τι? Πρώτα στην ύπαρξη του Θεού πρέπει να πιστέψω. Πιστεύσε γαρ δί των προσερχόμενων το Θεό ότι εστί, ότι υπάρχει ο Θεός. Αυτό είναι όμως το πρώτο βήμα της πίστεως. Πιστεύω στην ύπαρξη του Θεού. Και πιστεύω στην ύπαρξη του Θεού με όλες τις ενέργειες του Θεού, με όλα τα γνωρίσματα του Θεού, με όλες τις αρετές του Θεού. Διότι δεν μπορώ να λέγω αφηρημένα πιστεύω εις τον Θεό. Σε ποιον Θεόν? Εις αυτόν τον Άγιον προσωπικόν τριαδικόν Θεόν. Αυτό είναι το πρώτο βήμα της πίστεως. Και το δεύτερο βήμα είναι να πιστέψω στην πρόνοιά του και στην αγάπη του. Έτσι θα πιστέψω ότι εκείνα τα οποία υπόσχεται ο Θεός είναι αληθινά. Ότι μισθαποδότης, λέει, γίνεται. Ότι θα δώσει εκείνο το οποίο έχει υποσχεθεί. Εάν ζητά από τους ανθρώπους την φιλαλήθεια και την εντιμότητα, ο ίδιος είναι μη φιλαλήθης και ανέντιμος. Ο Θεός είναι πιστός, είναι αξιόπιστος και δίδει εκείνο το οποίο υπόσχεται. Αν το πιστέψω, είμαι πιστός και τότε έχω τη βάση της αγιότητος. Δηλαδή είμαι άγιος. Ξεκινώ δια την αγιότητα. Ένα θαυμάσιο παράδειγμα τέτοιας εμπιστοσύνης είναι εκείνο που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος εις την προς Εβραίους επιστολή. Αξίζει μόνο ένα θα σας πω από τα πάμπολα που αναφέρει. Πίστη, λέγει, χρηματιστής νόε περί των μη δε εποβλεπωμένων, ευλαβηθείς κατεσκεύασε κυβωτών η σωτηρία του οίκου αυτού, διείς κατέκρινε των κόσμων και της κατά πίστην δικαιοσύνης εγένετο κληρονόμος. Τι του είπε ο Θεός του Νόε? Του ανέφερε ότι θα γίνει κατακλυσμός των μη δε εποβλεπωμένων. Θα γίνει κατακλυσμός. Δεν έβλεπε δε κανένα σημάδι στον ουρανό να είναι με συννεφιά που να δείχνει ότι θα κάνει κατακλυσμό. Ο δε κατακλυσμός έγινε. Ξέρετε ότι βρέχει βεβαίως και πάλι βγαίνει ο ήλιος και πάλι βρέχει και πάλι βγαίνει ο ήλιος και χιονίζει και έχουμε καιρικές μεταβολές. Ο κατακλυσμός έγινε 120 χρόνια μετά από τότε που του το είπε ο Θεός. Αλλά τι ο Νόε? Ευλαβηθείς, δηλαδή απέκτησε αυτόν τον φόβον της ευσεβίας απέναντι στο Θεό και κατεσκεύασε κυβωτών η σωτηρία του οίκου αυτού. Έφτιαξε μία κυβωτών, όπως του είπε ο Θεός, για να σωθεί το σπίτι του. Κάτι το οποίο βεβαίως δεν ήταν δια τους ανθρώπους εποχής εκείνης. Ηρωνεύονται τον Νόε και του έλεγαν ότι έχασε το μυαλό του ο Νόε. Και ο Θεός έδινε πίστο συγχρόνου μετανοίας και πίστεως. Αλλά η γενεά του Νόε ούτε επίστευσε ούτε μετενόησε. Και όταν ο Θεός είπε να κλειστεί ο Νόε μέσα εις την κυβωτόν, και μια χαριτωμένη φρασούλα, ο Θεός, λέει, απ' έξω έκλεισε το χερούλι της πόρτας. Ο Θεός έκλεισε το χερούλι της πόρτας. Είναι μια ωραιοτάτη έκφραση που δείχνει ότι ο Θεός ασφάλισε την κυβωτόν. Και είτο κάτω από την ασφάλεια του Θεού. Τότε, όταν αρχίζει ο κατακλυσμός και οι άνθρωποι βρίσκονται πια μέσα εις το πέλαγος των υδάτων, τότε λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος ότι ο Νόε κατέκρινε τον κόσμο και της καταπίστην δικαιοσύνης εγέντων τύρων όμως. Τον κατεδίκασε τον κόσμο. Γιατί τον κατεδίκασε τον κόσμο ο Νόε? Διότι δεν επίστευσε ο κόσμος. Δεν είχε την πίστη. Και ο Νόε πώς εσώθηκε? Της καταπίστην δικαιοσύνης εγένετο κληρονόμος. Δεν πήρε καμία εντολή, αλλά μπορούσε να μην πιστεύσει. Επίστευσε και δικαιώθηκε από την πίστη. Συνεπώς, δικαιώνεται ο άνθρωπος όταν πιστεύσει. Δηλαδή δικαιώνεται, θα πει, σώζεται. Δεν μπορείς να σωθείς εάν δεν έχεις πιστεύσει. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, όλοι οι Άγιοι εκκινήθησαν, όλοι οι Άγιοι, μηδενός εξαιρουμένου, γιατί δεν θα είναι το Άγιος εκείνος ο οποίος δεν θα εκκινήτω, μέσα στο χώρο της Διαθήκης της πίστεως. Ναι, ακόμη και εκείνοι που έζησαν εις την περίοδο της Διαθήκης του Νόμου, όπως είναι ο Μωυσής, όλοι αυτοί κατ' ουσίαν εκκινήθησαν μέσα εις τον χώρο της Διαθήκης της πίστεως. Γιατί όλοι οι Άγιοι είναι μνημεία πίστεως και μνημεία αγάπης προς τον Θεό. Γι' αυτό σημειώνει και η Γραφή και λέγει: «Έτι γαρ μικρόν όσον όσον ο ερχόμενος ήξη και ουχρονιή, ο δε δίκαιος εκ πίστεως ζήσετε, και αν υποστήλετε, ου και ευδοκεί η ψυχή μου εν αυτό», λέει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, αλλά παίρνει δυο χωρία από τον Ισαΐα και από τον Αβακούμ. Και τι, να λέει λίγο ακόμα, μικρόν όσον όσον, αυτός ο οποίος έρχεται, ο ερχόμενος εις ενεστώτα χρόνων, με το χι ενεστώτος, για να δείξει ότι έρχεται διαρκώς. Ποιος? Ο Θεός. Ήξη θα έλθει και δεν θα χρονίσει, θα ξανάρθει. Για την Παλαιά Διαθήκη ήταν η πρώτη παρουσία του, για την Καινή Διαθήκη είναι η δευτέρα παρουσία του. Ο δε δίκαιος, ακούστε τι λέγει ο Αβακούμ, Παλαιά Διαθήκη, ο Αβακούμ, ο δε δίκαιος εκ πίστεως ζήσετε. Ο δίκαιος θα ζήσει από την πίστη. Α, δε θα ζήσει από τον νόμο. Πού η Διαθήκη του νόμου? Εκείνη κατηργήθη. Εκ πίστεως ζήσετε. Μέσα ακόμη και εις αυτών των χώρων, σας ξαναλέγω, της Διαθήκης του νόμου, κινούνται οι Άγιοι στο χώρο της Διαθήκης της πίστεως. Εάν λέγει υποστήλητε, τότε με αλφαγιώτα, εάν λέγει ο δίκαιος υποστήλει την σημαία του, τότε δεν ευδοκεί η ψυχή μου σε αυτόν, λέγει ο Θεός. Δεν αναπαύομαι σε αυτόν, δεν τον θέλω. Ο Άγιος με την πίστη, αγαπητοί μου, σπάζει την αυτονομία και αποδοκιμάζει το προπατορικό αμάρτημα που είναι το απιστία. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, σε μια ωραία του προσευχή στον Κύριον Ιησού Χριστόν και μακροτάτη προσευχή, γράφει: «Ιησού ο Θεός των Θεών, Ιησού ο Κύριος των Κυρίων, Ιησού ο Βασιλεύς των Βασιλέων, Ιησού ο Άγιος των Αγίων, τι ανταποδώσωση περί πάντων ον εμή ανταπέδωκας». Τι ωραίο αυτό. Ιησού, σύ που είσαι ο Θεός των Θεών. Είσαι ο Θεός των Θεών. Ποιον Θεόν? Των ανθρώπων των θεωμένων. Είναι οι θεωμένοι άνθρωποι, είναι οι Άγιοι. Οι θεωμένοι άνθρωποι είσαι ο Θεός και θεώνεις τους Αγίους. Συνεπώς είσαι ο Θεός των Θεών. Είσαι ο Κύριος των Κυρίων. Ναι, διότι ο Θεός είπε ότι ο άνθρωπος είναι κυρίαρχος, κατεξουσιαστής. Προπαντός όμως κατεξουσιαστής δίδατε να είναι επί των παθών του. Συνεπώς ο Ιησούς είναι ο Κύριος των Κυρίων, δηλαδή των Αγίων που είναι Κύριοι επί των παθών, αλλά και επί ολοκλήρου της δημιουργίας. Είναι η Βασιλής, διότι βασιλεύουν επί των παθών και θα συμβασιλεύσουν με τον Χριστόν. Ο Χριστός είναι ο βασιλιάς και οι πιστοί, οι Άγιοι, είναι οι βασιλείς. Είναι το βασίλειον ιεράτευμα. Είναι ο Ιησούς ο Άγιος των Αγίων, διότι επαναπάβεται εις τους Αγίους, διότι ο ίδιος είπε και οι Άγιοι εξεπλήρωσαν το Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος ημί. Αγαπητοί μου, όσον ποτέ άλλοτε ο κόσμος έχει ανάγκη από τους Αγίους, έστω κι αν τους περιφρονεί. Και τους περιφρονεί γιατί δεν έχει το Πνεύμα το Άγιον για να καταλάβει ο κόσμος την αξία της παρουσίας των Αγίων. Οι Άγιοι είναι εκείνοι οι οποίοι συνέχουν τον κόσμο, τον κρατούν τον κόσμο και δεν σαπίζει. Οι Άγιοι είναι εκείνοι οι οποίοι με την ύπαρξή τους εις τον κόσμο αυτόν, διότι οι Άγιοι δεν είναι μόνο στον ουρανό, είναι και στην γη, δίδουν νόημα εις την ιστορία και εις τον κόσμο. Δεν έχει λόγον υπάρξεως πια ο κόσμος. Αν έχει λόγον υπάρξεως, είναι γιατί υπάρχουν οι Άγιοι. Οι Άγιοι ζουν στη γη και πολιτεύονται εις τον ουρανό. Δείχνουν στον κόσμο τον αληθή τύπο ανθρώπου, αυτόν τον τύπον που ο κόσμος ψάχνει να δημιουργήσει, αλλά δεν το πετυχαίνει γιατί δεν έχει το Πνεύμα το Άγιον. Ένα από τα ονόματα των χριστιανών είναι Άγιοι. Αυτό σημαίνει ότι η Αγιώτης είναι το κύριο μέλημά μας, η κυρία φροντίδα μας. Και όπως λέγει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, διώκεται, επιδιώκεται δηλαδή, των αγιασμών ου χωρίς ουδείς όψεται των Κύριων. Επιδιώκεται των αγιασμών χωρίς των οποίων κανείς δεν θα δει πρόσωπον Θεού. Ο σατανάς παρά τα αυτά κατάφερε στην εποχή μας, αγαπητοί μου, να γελιοποιήσει την έννοια του Αγίου. Γι' αυτό χρειάζεται πολλή ανδρεία για να υπερνικηθεί μέσα μας αυτό το εμπόδιο της γελιότητος. Εκείνο το Άγιος θα γίνεις. Ο αγιασμός είναι η οδός προς την θεωρία του προσώπου του Χριστού. Οι Άγιοι πάντες είναι τα μνημεία που παρακινούν εις τον αγιασμόν. Είναι οι οδοδείκτες της

οι ομολογητέ, οι όσοι οι ασκητέ, οι αγωνιστέ, άνδρες και γυναίκες. Αγαπητοί, ας ακούσουμε για μια ακόμη φορά την φωνή του Θεού μέσα στον κόσμο. Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι. Σήμερα η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου, τιμά πάντα στους Αγίους, τους γνησίους φίλους του Θεού και ευεργέτας των ανθρώπων. Είναι εκείνοι που όσο ζούσαν επίστευσαν εις τον Θεόν και επολιτεύθησαν κατά Θεόν. Γι' αυτό είναι και οι πρωτότοκοι του Θεού, που είναι απογεγραμμένοι εις τον ουρανόν. Και είναι όλοι πρωτότοκοι, γιατί θα τύχουν όλοι της μεγάλης και μοναδικής κληρονομίας, που είναι η Βασιλεία του Θεού. Και όπως σημειώνει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, όταν εκείνοι διαμαρτυρήθησαν δια την κάποιαν αργοπορίαν της Αναστάσεως των νεκρών, ελέγχθη εις αυτούς ή να αναπαύσονται έτη χρόνων μικρών έως πληρώσωση, και οι σύνδουλοι αυτών και οι αδελφοί αυτών οι μέλλοντες αποκτένεστε ως και αυτοί, να περιμένουν λίγο ή να αναπαύσονται, είναι ο παράδεισος. Έτη χρόνων μικρών, δεν λέγει μακρών, αλλά λέγει μικρών, που δείχνει ότι ο χρόνος της Αναστάσεως των νεκρών δεν είναι μακρύς. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό. Έως ότου συμπληρώσουν τον αριθμόν των σεσωσμένων και οι αδελφοί των, οι σύνδουλοί των, εκείνοι οι οποίοι πρόκειται, οι μέλλοντες αποκτένεστε, εκείνοι οι οποίοι πρόκειται να δώσουν τη ζωή τους όπως και αυτοί. Και αυτό σημαίνει ότι θα προστίθενται διαρκώς Άγιοι στην Εκκλησία έως το τέλος της ιστορίας, έως των δεύτερων ερχομών του Χριστού. Η μνήμη των συνεπώς δεν έχει παρελθοντολογικών χαρακτήρα, αλλά επίκαιρων και δυναμικών. Οι Άγιοι Πάντες είναι εκείνοι που διέκριναν την σχετικότητα του κόσμου και των αγαθών του κόσμου και προτίμησαν και αγάπησαν περισσότερον τον κτίστην παρά την κτίση, όσο ωραία κι αν είναι οι κτίσεις. Δεν έμειναν ποτέ εις την κτίση, αλλά διά της κτίσεως επροχώρησαν προς τον κτίστην. Και για αυτή τον την αγάπη και βαθιά τον πίστη και αφοσίωση, όπως σημειώνει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, και ήταν η σημερινή αποστολική περικοπή, εμπεγμών και μαστίγων πήραν έλαβον, έτι δε δεσμών και φυλακής, ελιθάστησαν, επρίσθησαν, δηλαδή πριονίστηκαν, επειράστησαν, εν φόνο μαχαίρας απέθανον, περιήλθον εν μιλωτές, έβαλαν προβιές και εν αιγείς δέρμαση, προβιές προβάτων και κατσικιών, ιστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, ον ούκιν άξιος ο κόσμος. Και πράγματι για αυτούς τους μεγάλους Αγίους, τις μεγάλες μορφές, τα γνήσια τέκνα της ανθρωπότητος, πράγματι ούκιν άξιος ο κόσμος. Για αυτούς δεν ήταν άξιος ο κόσμος. Και ναι μεν ο κόσμος δεν είναι άξιος για τους Αγίους,
αλλά ο κόσμος

έχει παρά ταύτα άμεση ανάγκη από τους Αγίους. Έτσι η παρουσία των Αγίων συνιστά τον κόσμο και δίδει νόημα υπάρξεως εις τον κόσμο. Αν οι Άγιοι έλειπαν, τότε δεν θα είχε νόημα πια η ύπαρξη του κόσμου. Και όπως λέγει ο συγγραφεύς της προς Διόγνητον επιστολής, ό,τι είναι η ψυχή δια το σώμα, είναι οι Άγιοι δια των κόσμων. Και όπως η ψυχή συντηρεί το σώμα στη ζωή, έτσι και οι Άγιοι συντηρούν τον κόσμο εις την ύπαρξη. Και εκτός από την παρουσία των ζώντων Αγίων, δηλαδή των πιστών που πολιτεύονται ευαρέστως στον Θεό και την μνήμη εκείνων που έζησαν των Αγίων και το θαυμαστόν, θα έλεγα ακόμη, προς μίμησιν παραδειγμάτων και τα σοφάτων συγγράμματα, την θαυμαστή και σπουδαία και ευεργετική για τον κόσμο παρουσία των, είναι και η παρουσία των Αγίων Λειψάνων. Και για αυτά τα λείψανα των Αγίων θα μιλήσουμε σήμερα. Ο οδηγός μας, ορθόδοξος και απλανής, θα είναι μια θαυμασία προσευχή του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα, του Θεσσαλονικαίος, που αναφέρεται η προσευχή αυτή στον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Εκεί, σε αυτήν την θεολογικοτάτη προσευχή, αναφέρεται ως Κύριον θέμα το θέμα των Αγίων Λειψάνων. Θα σας διαβάσω σε μια απόδοση, μετάφραση, για να μην αργήσουμε. Ένα μόνον απόσπασμα από τη μέση. Παραλείπω την αρχή και το τέλος της προσευχής. Μόνο προσέξατε την, αν και θα κάνουμε και ανάλυση. Και όσοι την ανίποτη σου φιλανθρωπία σεβάστηκαν, από την όμενος προς τον Ιησού Χριστόν, και την κοινωνία μαζί σου συνετήρησαν και τις εντολές εφύλαξαν και έμειναν στην αγάπη σου, αυτούς τους συνέδεσες με τον εαυτόν σου όπως το κεφάλι στα μέλη και γίνηκαν ένα μαζί σου πνεύμα, μια ζωή, και μες στις ψυχές και τα σώματά των εχήθης και αναμίχθηκες, και όχι μόνον όσο ζούσαν αλλά και μετά τον θάνατό τους τα νεκρά του σώματα δεν τα εγκατέλειψες, αλλά και εικόνης αυτή και τα οστά τους είναι γεμάτα από τις δικές σου χάριτες. Και όπως το δικό σου φρικτό και ζωοποιώ θάνατο άφησε η θεία σου ψυχή το πανάχραντόν σου σώμα, η θεότητα όμως αυτή που κατοικεί σε αυτούς τους κόλπους του Συναϊδίου Πατρός έμεινε αχώριστη. Έτσι ήταν ηνωμένη στον Άδη με την ανθρώπινη σου ψυχή και στον τάφο ηνωμένη με το ανθρώπινό σου σώμα. Κατά τον ίδιον τρόπον τα σώματα και οι ψυχές των Αγίων σου χώρισαν μεν από τον με τον θάνατον, από σένα όμως δεν χωρίστηκαν. Και τα σώματα των Αγίων στερήθηκαν τις ψυχές των, αλλά εσένα την αληθινή ζωή την έχουν εγκολπωμένη μέσα τους. Κι όπως οι ψυχές των κατοικούν στα χέρια σου, δικαίων ψυχέ εν χειρή Θεού, έτσι και τα σώματά των εσένα έχουν ένικο. Γι' αυτό στους δαίμονες είναι φοβερά
και θεραπεύουν τραύματα ψυχικά και σταματούν ανίατες σωματικές αρρώστιες. Αποδίδουν ακόμη τα Άγια Λείψανά των και τα πνευματικά χαρίσματα και όλη τη δύναμη που τους εχάρισες όσο ζούσαν. Και ενώ η ψυχή των έφυγε, σε τίποτα τα Λείψανά των δεν υστερούν και με την ενέργεια αυτή δείχνουν ότι ζουν και βεβαιώνουν τον δικό σου λόγο, σύ ο αψευδής που υποσχέθηκες, αυτός που πιστεύει σε μένα θάνατο δεν θα δει στον αιώνα. Αυτά τα οστά σαν κόνης και σαν χωματένια φαίνονται και όμως βρίσκονται σε κατάσταση πιο πέρα από ό,τι φαίνονται. Γιατί αν και απ' τη γη γεννήθηκαν, όμως με σένα τον Κύριο του ουρανού ενώθηκαν. Και αφού απέβαλαν την εικόνα του χωικού, την εικόνα εσένα του επουρανίου, και εφόρεσαν και εφύλαξαν. Αυτά τα Λείψανά των, αν και ανήκουν στους επουρανίους θησαυρούς, όμως από φιλανθρωπία σου τα άφησες στην αγκαλιά της γης ακόμη να μένουν, για να ευεργετούν εκείνους που ακόμη κατοικούν τη γη, ώστε με αυτά τα Λείψανά τους να θεραπεύεις τις αρρώστιες μας. Με αυτά ακόμη από τον μαρτυρικό του στον θάνατο να αναγόμεθα στον δικό σου τον πόθο. Αυτό είναι ένα απόσπασμα, αγαπητοί μου, από την θαυμασία και θεολογικοτάτη, όπως σας είπα, προσευχή του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα με κύριον θέμα τα Λείψανα των Αγίων. Αλλά από αυτήν την ευχή μπορούμε να πάρουμε μία-δύο θέσεις για να τις δούμε λίγο από πιο κοντά. Εις τα Λείψανα των Αγίων βλέπουμε ότι βρίσκομαι πολλή θεολογία. Και η θεολογία αυτή εκπηγάζει από το μυστήριο της ενανθρωπίσεως. Λέγει στην ευχή του ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Σας διαβάζω τώρα κείμενο που θα είναι λιγότερο. «Και μη κενώσα στον ουρανόν της δόξης σου, εις την ημετέραν ήλθες εσχατιάν». Δεν άδειασες από θεότητα, ήρθες όμως σε αυτή την ακρίτσα του σύμπαντος που λέγεται γη, και την πεσούσαν ημών περιβαλλόμενος φύση, και αφού ντύθηκες τη δική μας πεσμένη φύση, γέγονας ημίν ανάστασης και ανάπλασης και απολύτρωσης και ζωή, έγινες για μας η ανάστασης, η ανάπλασης, η απολύτρωσης και η ζωή. Σαρκή την σάρκα καθαρίσας, εκαθάρισες τη δική μας τη σάρκα με τη δική σου τη σάρκα. Βλέπετε τη θεολογία του πράγματος. Και ψυχή την ψυχή να αγιάσας, και την ψυχή μας με τη δική σου ανθρωπίνη ψυχή μας την αγίασες, και θανάτο των θάνατων καταλύσας, και με το δικό σου το θάνατο των θάνατων κατέστρεψες, και ταφή και φθορά την αυθαρσίαν εις ενεγκών, και με την ταφή σου και με την φθοράν, όχι διαφθοράν, την μας έφερες την αυθαρσίαν των σωμάτων, την μελλοντική, εκείνη που θα πάρουμε μετά την Ανάσταση των νεκρών, και όσοι την απόρριτον σου φιλανθρωπίαν ιδέσθησαν, και όσοι κατάλαβαν και σεβάστηκαν και κατενόησαν τη δική σου παμεγίστη φιλανθρωπία και την μετασού κοινωνίαν συνετήρησαν και διετήρησαν μαζί σου την επικοινωνία, την μετοχή. Όχι επικοινωνία όπως επικοινωνώ εγώ με εσάς, αλλά μια ένωση οργανική, οντολογική ένωση τούτους, τούτης ήρμωσας σε αυτόν. Με αυτούς ήρμωσες τον εαυτόν σου, ήνωσες.
όπως αρμόζει το χέρι μου με το σώμα μου, τα δάχτυλά μου με τον καρπόν, και τις ψυχές αυτών και τη σώμασιν ενεχέθης και ανεμίγεις, και ήρθες και χύθηκες και αναμίχθηκες με τις ψυχές τους και με τα σώματά τους. Έγινες, ή αυτοί έγιναν μαζί σου σύσσωμοι και σύνεμοι. Είναι η θέωσις των Αγίων όσο ζουν. Και η θέωσις είναι η ένωσις ψυχών και σωμάτων μετά του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού. Ώστε λοιπόν όλη η υπόθεση των Αγίων Λειψάνων έχει την αναφορά της εις την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού και εις την ένωση των πιστών των Αγίων μετά του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού. Και ξέρετε ότι η κορυφαία ένωση είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Η φανέρωση δε αυτής της ενώσεως είναι μέσα στην άσκηση, ή στην διαρκή άσκηση, την ενάσκηση των αρετών και την αποβολή των παθών. Γι' αυτό γράφει, συγγνώμη, θα έλεγα ακόμα, ότι ο Απόστολος Παύλος σημειώνει ότι αυτή η ένωση είναι εν Χριστώ Ιησού εν Πνεύματι Αγίω. Ποτέ εν Χριστώ Ιησού, αλλά εν Χριστώ Ιησού εν Πνεύματι Αγίω. Είναι εκείνο που ακριβώς λέει στο έκτο κεφάλαιο στην πρώτη προς Κορινθίους, ότι είμεθα μέλη Χριστού, αλλά και ναός του Αγίου Πνεύματος. Ταυτοχρόνως, όταν κοινωνώ, γίνομαι μέλος του σώματος του Χριστού και ταυτόχρονα γίνομαι κατοικητήριον του Αγίου Πνεύματος. Έρχεται το Πνεύμα του Θεού και καθιστά την ύπαρξή μου την ψυχοσωματική ναών κατοικία. Και ακόμη πιο χτυπητά το λέγει στη Δευτέρα προς Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος, είναι παρμένο από την Παλαιά Διαθήκη, όταν λέγει «Ημείς γαρ ναός Θεού εστε ζώντος», «Σείς είσαστε», λέγει, «ναοί του ζώντος Θεού», καθώς είπε ο Θεός ότι ενικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω. Θα έρθω, λέγει, όπως είπε ο Θεός, είναι από την Παλαιά Διαθήκη, σας είπα, να ενικήσω, να κατοικήσω, και όχι μόνο να κατοικήσω αλλά και να περιπατήσω. Δείχνει ότι η ενίκηση του Θεού μέσα στον άνθρωπο των Άγιων δεν είναι παθητική ούτε στατική, αλλά είναι δυναμική, όταν λέγει εμπεριπατήσω. Ένα ακόμη σημείο από την θαυμασία αυτή ευχή του Αγίου Νικολάου. Ό,τι συνέβη ανάμεσα στις δυο φύσεις του Χριστού, λέγει ο Άγιος, κατά τον ίδιο τρόπο συμβαίνει και στους Αγίους. Δηλαδή, και όσπερ εν το φρικτό και ζώπιό σου θανάτο της θείας ψυχής το πανάχροντον σώμα καταλυπούσεις, η Θεότης αχώριστος ειν αυτού μετά της ψυχής ειν εν το άδι και μετά του σώματος εν το τάφο. Το ίσον, τον ίσον τρόπον και τα σώματα και ψυχέ των Αγίων σου αλλήλων μεν διέστησαν, σου δε ούκε χωρίστησαν. Και όσπερε ψυχέ τα σας οικούσι χείρας, ούτω και τα σώματα σε φέρουσι ένικον. Να σας το πω με απλά λόγια. Όταν εσύ, Κύριε, πέθανες επάνω εις των σταυρών, σύ που ήσουν με δύο φύσεις, την ανθρωπίνη και τη θεία, η ανθρωπίνη φύση όμως είχε άλλα δύο μέρη, το σώμα και την ψυχή. Όταν λοιπόν εσύ ο Θεός Λόγος ενυνθρώπησες, ενώθεις με την ανθρωπίνη φύση και με ένα σώμα και με μία ψυχή. Όταν πέθανες επάνω εις των σταυρών,
σημαίνει ότι η ανθρωπίνη φύση σε χωρίσθει. Και η μεν ψυχή σου πήγε εις τον Άδην, το δε σώμα σου κατετέθη εις τον τάφον, αλλά δεν έπαυσες ηνωμένος να είσαι μετά της ανθρωπίνης φύσεως ασυγχύτος πάντοτε, αλλά δεν έπαυσες ούδε στιγμήν από τη στιγμή που ενυνθρώπησες, ούδε στιγμήν έπαυσες να είσαι ηνωμένος μετά της ανθρωπίνης φύσεως, και συνεπώς ο Θείος Λόγος, η θεότητά σου, ή το ηνωμένη μετά της ψυχής που ήταν εις τον Άδην, γι' αυτό και κατέβηκε ο Χριστός θριαμβευτής εις τον Άδην, η δε θεότητά σου, η οποία παντού είναι, πανταχού παρούσα ως θεότης, ηνωμένη και μετά του σώματος που ήταν εις τον τάφον. Κατά τον ίδιο τρόπο, κατά τον ίσον τρόπον, όπως λέει ο Άγιος Καβάσιλας, κατά τον ίδιο λοιπόν τρόπον και οι άνθρωποι όταν πεθάνουν, που είναι αυτός ο φόρος της παρακοής μας που θα πληρώσουμε όλοι, απόκειται της ανθρώπης, λέγει η Γραφή, άπαξ αποθανήν, τότε όλοι θα πληρώσουμε τον φόρον αυτόν πλην εκείνων οι οποίοι θα ζουν όταν θα έρθει ο Χριστός. Να μην πολυπραγμονήσω όμως πιο πολύ. Και τότε, όταν πέθαναν, ενώ ζούσαν, ήσαν ενωμένοι μαζί σου, κοινωνούσαν των αχράντων μυστηρίων σου και ήσαν ενωμένοι μαζί σου, είχαν γίνει οι ψυχές των και τα σώματά των ενοικητήρια, κατοικητήρια σου του Χριστού, σου του Αγίου Πνεύματος, σου του Αγίου Τριαδικού Θεού. Τώρα πέθαναν, δηλαδή χωρίστηκε το σώμα από την ψυχή. Το σώμα πήγε εις τον τάφον και η ψυχή πήγε εις τον παράδεισον, που άνοιξες εσύ με την κάθοδό σου εις τον Άδην. Και τώρα μένουν η μεν ψυχή στον παράδεισον, ηνωμένη μαζί σου διαρκώς. Το δε σώμα που είναι εις τον τάφον, ηνωμένο μαζί σου διαρκώς. Διαρκώς. Συνεπώς, τα λείψανα των Αγίων, και λείψανα θα πει απομεινάρια, επειδή δεν είναι ολόκληρος ο άνθρωπος, είναι αυτά που λέμε που έμειναν, αυτό θα πει λείψανα, και έμειναν μόνο τα οστά, λέει το σώμα ειδικότερα, γενικότερα. Λοιπόν, εκεί είσαι εγκατεστημένος εσύ ο Κύριος. Γι' αυτό το λόγο το σώμα των Αγίων είναι πνευματοφόρον και χριστοφόρον και μετά τον θάνατον. Γι' αυτό τα λείψανα των Αγίων είναι πηγή χαρίτων και θαυμαστών πραγμάτων, θαυμάτων, ιάσεων, απομακρύνσεως των δαιμόνων κλπ. Κλπ. Είναι δε αρχαιοτάτη παράδοσης η αναγνώριση σε αυτή των λειψάνων των Αγίων. Αναφέρει το μαρτυρολόγιο του Αγίου Πολυκάρπου, που είναι το αρχαιότερο, είναι στα μέσα του δευτέρου αιώνος. Ούτωστε ημείς, γράφει ο συγγράψας το μαρτυρολόγιο, ύστερον ανελόμενοι τα τιμιότερα λίθων πολυτελών και δοκιμότερα υπερχρυσίων οστά αυτού απεθέμεθα, όπου και ακολουθον είναι. Ύστερα από το μαρτύριό του, εμείς λέγει, μαζέψαμε τα τίμια λείψανά του, που είναι πολυτιμότερα από τους πιο πολυτίμους λίθους και από το πιο καλό χρυσάφι, και τα βάλαμε εις τον τόπο τους. Δηλαδή σε κάποιο τόπο. Σε αυτά που ελέγονται οι τόποι αυτοί μαρτύρια. Και εναπετίθεντο κάτω από την Αγία Τράπεζα και εκτίζει το κατόπιν ναός. Και οι ναοί αυτοί ελέγονται μαρτύρια. Ένθα ως δυνατόν ημίν συναγωμένης εναγαλιάσει και χαρά παρέξει ο Κύριος επιτελήν την του μαρτυρίου αυτού ημέραν γενέθλιον. Η γενέθλιος ημέρα δεν είναι όταν γεννιόμαστε, αλλά όταν πεθαίνουμε εν αγιότητη.
είστε την των προϊθλικότων μνήμην και των μελώντων άσκησίντε και ετοιμασίαν. Δηλαδή εκεί θα συνεορτάζομαι, συγγνώμη, θα μαζευόμαστε, θα συναζόμαστε με αγαλίαση και χαρά και θα γιορτάζομαι εκεί στο μαρτύριον, εκεί που εφυλάξαμε τα Άγια Λείψανα. Θα γιορτάζομαι την γενέθλια ημέρα του μαρτυρίου του με τη χάρη του Θεού, γιορτάζοντας τη μνήμη εκείνων που άθλησαν και δυναμώνοντας τις ψυχές μας για νέα μαρτύρια. Θυμηθείτε αγαπητοί μου, όταν ίγγισε ο Κύριος το όταν η μωροούσα ίγγισε το κράσπεδον του Κυρίου, τι είπε ο Κύριος? Και η άθη θεραπεύθηκε η αιμορροούσα. Εγώ, λέει, γνωρίζω ότι δύναμη σε έφυγε από μένα. Ό,τι συνέβη στον Κύριο, ότι φεύγει δύναμης, αυτό συμβαίνει τώρα στους Αγίους. Φεύγει δύναμης από τα λείψανα των Αγίων. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι η δύναμη σε αυτή, αφού ενίκησε στο Χριστό, τότε ενικεί, φεύγει από τον Χριστόν και ενικεί στους Αγίους. Τότε λέγει, από ψυχής εις σώματα και από σώματα εις ημάτια και από ηματίων εις υποδήματα και από υποδημάτων εις σκιάς εκτρέχει. Από την ψυχή αγιάζεται το σώμα, από το σώμα τα ενδύματα. Από τα ενδύματα, λέει, τα παπούτσια, από τα παπούτσια στη σκιά που περνάει κανείς. Και το βλέπει κανείς αυτό στα σημικύνθια του και τα σουδάρια του Αποστόλου Παύλου και στη σκιά του Πέτρου. Λέγει στο βιβλίο των Πράξεων, δυνάμιστε ούτα στιχού σας επί ο Θεός δια των χειρών Παύλου όστε και επί τους ασθενούντας επιφέρεστε από του χρωτός αυτούς σουδάρια μαντήλια που σκούπισε τον υδρότα του εκ του χρωτός αυτού από το δέρμα του. Η σημικύνθια, ποδιές που δούλευε στον αργαλιό του, και απαλλάσσεστε από αυτόν τα νόσους, τα πνεύματα, τα πονηρά, εξέρχεστε από αυτόν. Εγίνοντο καλά οι άνθρωποι όταν έβαζαν το μαντήλι, την ποδιά, επάνω στον άρρωστο ή επάνω στον δαιμονισμένο που έφευγαν τα δαιμόνια. Και δια την σκιά του Πέτρου, καταπληκτικό, ώστε κατά τας πλατείας, λέγει το βιβλίο των Πράξεων, εκφέρειν τους ασθενείς και τηθένε επί κλινών και κραβάτων, ή να ερχομένου Πέτρου κάνει σκιά επί σκιάς η τιμή αυτών, ή την εσε θεραπεύοντο άπαντες. Μόνο η σκιά, λέει, από τον ήλιο όπως πέφτει, επάνω στον άρρωστο να έπεφτε, όλοι εγίνοντο καλά. Είναι καταπληκτικό. Η δύναμη του Θεού ενικεί στους Αγίους από τη ζωή αυτή και μετά τον θάνατον. Εδώ έχουμε και την ερμηνεία του φαινομένου για τις θαυματουργικές εικόνες, αν θέλετε. Γιατί υπάρχουν εικόνες θαυματουργικές? Γιατί εκείνος που αγιογράφησε μια εικόνα, ιστόρισε μια εικόνα, ήταν αγιασμένος άνθρωπος. Και η εικόνα αυτή κάνει θαύματα. Αγαπητοί μου, τα σώματα των Αγίων είναι ήδη εν δυνάμει και νη κτήσεις. Γι' αυτό και ο αψάμενος ο στέων, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, ο στέων μάρτυρος λαμβάνει μετουσίαν αγιασμού δια της εν το σώματι παρεδρευούσις χάριτος. Ένας από τους θησαυρούς της Ορθοδοξίας μας είναι η παρουσία των Αγίων της, ιδιαίτερα τα Άγια Λειψανάτων. Στάθηκαν οι φίλοι του Θεού κατά το «εμί δελίαν ετιμήθησαν οι φίλοι σου ο Θεός», λέγει ο 138 ψαλμός. Η παρουσία των Αγίων μας συγκλονίζει, μας φέρει το μήνυμα ότι το Ευαγγέλιο είναι εφαρμόσιμο σε κάθε εποχή, αφού Χριστός χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας. Μη παύσουμε να μελετούμε τον λαμπρό βίο τους, τα θαυμαστά αγωνίσματά τους, τα σοφά τους συγγράμματα, να βλέπουμε την πίστη τους, την αγάπη τους στο Θεό και τον άνθρωπο. Οι Άγιοι είναι οι πιο γνήσιοι, οι πιο αυθεντικοί ερμηνευτές του Ευαγγελίου. Είναι εικονογραφημένων Ευαγγέλιων. Οι Άγιοι δίδουν
την πιο σωστή ανθρωπολογία που πρέπει να ερμηνεύουν τον άνθρωπο οι γενναίες. Αλλά η αγάπη του Κυρίου μας, ενώ οι Άγιοι έφυγαν από τον κόσμο, αυτόν επέτρεψε να μείνουν σε μας τα Άγια Λειψανά των. Γι' αυτό με πόθο να τα προσκυνούμε και από αυτά να παίρνουμε τον αγιασμό, τη δύναμη για τον χριστιανικό μας αγώνα και το λαμπρό παράδειγμα του βίου του δικού των που θα στέκεται φως. Ω Άγιοι πάντες, ανώνυμοι και γνωστοί, βλαστοί Ευαγγελίου και καρποί αμάραντοι, πορφύρα της Εκκλησίας αιματόβρεκτος, απαρχέ της φύσεως, πρωτότοκοι εν ουρανείς απογεγραμμένοι, μιμούμενοι ημών τας αρετάς και αγώνας τους γενναίους, από ψυχής συμφώνος ανακράζοντες, δόξα το στεφανώσαντι ημάς, δόξα το αγιάσαντι, δόξα το εν τη γη και ουρανό ημάς δοξάσαντι.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε τον παρακλητικό κανόνα εις την Αγία και Ζωοποιών Τριάδα.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εντι αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην μερών αρχαίων εμελέτησε, εν πάση τη έργη σου, εμπίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν σλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιώσω ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν υπορεύσου μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου ότι σοι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.

λαό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι υπό της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισε με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νιγάπησα, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιώνα αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην. Αγαλιάσονται ως τέρε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσατε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συνετριμένων. Καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένα και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Την Αθήνα επισκέπτεται ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος, ο οποίος αύριο το πρωί θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, καθώς και με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Κανονικά θα διεξαχθούν αύριο Δευτέρα επανελλαδικές εξετάσεις στη Βόρεια Εύβοια, παρά την έντονη σεισμική δραστηριότητα που καταγράφηκε το μεσημέρι. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, όλες οι σχολικές μονάδες που λειτουργούν ως εξεταστικά κέντρα έχουν ελεγχθεί και κρίνονται απολύτως ασφαλείς. Την ίδια ώρα κλειστές θα παραμείνουν προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, καθώς και το Γυμνάσιο Προκοπίου. Φώτια εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλυθέα του Δήμου Φαρσάλων. Η αστυνομία της Κύπρου συνεχίζει σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες και υπό άκρα μυστικότητα τις έρευνες για την υπόθεση της σύλληψης φερόμενων τρομοκρατών της Χαμάς. Στις κάλπες αναζητείται διέξοδος από την πολιτική κρίση στο Κόσοβο που διαρκεί περίπου 1,5 χρόνο. Η ψηφοφορία στις βουλευτικές εκλογές εξελίσσεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, η θερμοκρασία σε Αθήνα στους 33 βαθμούς, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής Νικόλαος Νικολάου.
1: Φίλες και φίλοι του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή θα ξεκινήσει με δύναμη τριεσαγίου ύμνου σε ήχο δεύτερο και θα το ακούσουμε από τον άρχοντα μουσικοδιδάσκαλο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και πρωτοψάλτη Πασχάλη Μάνο.

Από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη Αθανάσιο Καραμάνη θα ακούσουμε το πρώτο αιωθινό δοξαστικό «Εις το όρος της μαθητές». Ο ήχος είναι πρώτος.

Ακολουθούν δύο από τα στοιχειρά αναστάσιμα των Ένων σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου. «Κύριε ή και κριτηρίο παρέστης» και «Κύριε όπλων κατά του διαβόλου». Η ηχογράφηση είναι ζωντανή από τον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας Ψυχικού και ψάλλει ο πρωτοψάλτης Νικόλαος Νικολάου.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές» με τον πρωτοψάλτη και καθηγητή βυζαντινής μουσικής Νικόλαο Νικολάου.
1: Θα συνεχίσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με Άξιον Εστίν σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου και σε μουσική σύνθεση του Χαραλάμπους Παπανικολάου. Θα το ακούσουμε από βυζαντινό χορό που διευθύνει ο πρωτοψάλτης Αθανάσιος Πέτας.

Θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με επιλογή στίχων από τον Πολυέλαιο του Θεοδόρου Φωκαέως, λόγων αγαθών σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου. Θα το ακούσουμε σε μονοδιά από τον άρχοντα μουσικοδιδάσκαλο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και πρωτοψάλτη Χάρη Νταραβάνογλου.

Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, άλλη μια εκπομπή ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστούμε θερμά τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο, ο οποίος σήμερα ρύθμισε τον ήχο, και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για την επόμενη εβδομάδα, τη γνωστή ημέρα και ώρα. Έως τότε σας ευχόμαστε να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα στη σειρά αναγνώσματα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή που προγραμμάτισε ο 89,5 ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας. Σε αυτή την πρώτη ενότητα, η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διαβάζει και ενίοτε σχολιάζει από τα βιβλία της Φρανσουάζ Ντολτό «Μεγαλώστε σωστά το παιδί σας» των εκδόσεων Γιαλέλη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, σήμερα θα ξεκινήσουμε με κάποια γράμματα διαμαρτυρίας. Απαντάει Ντολτό. Ευχαρίστως, είναι πάντα πολύ ενδιαφέροντα. Ξέρετε, προέρχονται από άτομα που διαφωνούν με όσα λέτε. Συμφωνώ με τις διαμαρτυρίες. Οπότε ακούστε λοιπόν. Μια μητέρα σας προσάπτει ότι δεν λαμβάνετε υπόψη την κοινωνική πραγματικότητα. Όταν μιλάτε για τις γυναίκες, τις μητέρες και τα μικρά παιδιά τους, ξεχνάτε όλες εκείνες τις μητέρες οι οποίες όταν περάσουν οι 2-3 μήνες αρχίζουν να διαμαρτύρονται. Βαρέθηκα, πρέπει να πάει στο παιδικό σταθμό. Και συνεχίζει λέγοντας ότι η μητρότητα μπορεί να είναι εξίσου μια κόλαση, ότι πρέπει να παραιτηθεί κανείς από τα εγκόσμια, αν ακολουθήσει τις συμβουλές σας. Και ότι δεν είναι δυνατόν να ξεπεράσει κανείς τα όρια του μένοντας σπίτι για να αναθρέψει το παιδί. Εν συνεχεία σας ρωτάει για ποιο λόγο μιλάτε τόσο λίγο για τους πατέρες. Βλέπετε, δεν μπορούμε να ευχαριστούμε όλο τον κόσμο. Αυτή η γυναίκα είχε παιδιά και δεν ανακάλυψε τις χαρές της μητρότητας όταν τα παιδιά της ήταν μικρά. Αυτό συμβαίνει, είναι αλήθεια. Τι μπορεί να πει λοιπόν κανείς αυτή τη γυναίκα? Καταρχήν ότι δεν ακούει την εκπομπή μας. Άλλωστε είναι αλήθεια ότι οι κοινωνικές δυσκολίες, οι πολύ μικρές κατοικίες προκαλούν εκνευρισμό στις μητέρες. Παρ' όλα αυτά, πολλές από αυτές τις γυναίκες που είναι εκνευρισμένες και κατοικούν σε μικρά διαμερίσματα αγαπούν τα παιδιά τους και προσπαθούν όσο γίνεται, σύμφωνα με τα γράμματα που λαμβάνουμε πάντα, να τα αναθρέψουν και να τα βοηθήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και εμείς με τη σειρά μας αυτό επιχειρούμε. Δεν μπορούμε βέβαια να τροποποιήσουμε τα διαμερίσματα ούτε την υγεία των καταπονημένων μητέρων. Ξέρετε τα παιδιά, εγώ πιστεύω ότι όλα τα παιδιά επιλέγουν τους γονείς τους και γνωρίζουν πολύ καλά ότι η μαμά τους είναι αυτή που είναι. Εφόσον έχουν κληρονομήσει πολλά από αυτήν, κατανοούν επίσης και την ευρικότητά της. Η αναφορά στο κοινωνικό πρόβλημα όταν μιλάμε για την αγάπη των γονιών απέναντι στα παιδιά τους είναι ψευδοπρόβλημα. Αναφέρθηκα ήδη στον αποχωρισμό των εργαζόμενων μητέρων από τα παιδιά τους. Αυτό που έχει σημασία είναι να τους μιλήσει η μητέρα για αυτό το θέμα. Αν πάλι μπορεί να μείνει με το παιδί της, ας μην το κάνει αγκαρία. Ας μην κλειστεί στο σπίτι σαν ερημίτης. Αντίθετα, να βγαίνει κάθε μέρα, να συναναστρέφεται άλλες γυναίκες που πηγαίνουν με τα παιδιά τους στις παιδικές χαρές, να πηγαίνει το παιδί της σε φίλους, ενδεχομένως σε φίλους που έχουν παιδιά. Έχω γνωρίσει γυναίκες που πλήττουν, επειδή η μόνη τους συναναστροφή είναι το μωρό τους. Μπορούν να οργανωθούν μαζί με άλλες μητέρες, ώστε να κρατάει καθεμιά εκπαιδευτική.

επιτροπή στα παιδιά για να υπάρχει χρόνος για ξεκούραση. Όταν μια μητέρα δεν αντέχει να μείνει σπίτι της, είναι προτιμότερο να εργάζεται και να πληρώνει μια γυναίκα παρά να καταθλίβεται.

Κυρία Ντολτό, νομίζω ότι πρέπει να απαντήσετε και στη δεύτερη ερώτηση. Μιλάτε λίγο για τους πατέρες. Παρ' όλα αυτά, θα μπορούσαν να βοηθούν τις μητέρες και να ασχολούνται με τα παιδιά κατά 50%. Δεν θα ήταν καθόλου άσχημα. Έχετε δίκιο. Και έχει δίκιο και αυτή η γυναίκα. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να ενθαρρύνουμε πρόσφατες σχετικά συνήθειες. Υπάρχουν πατέρες που δεν μπορούν να ασχολούνται καθημερινά με τα παιδιά τους, επειδή δεν τους το επιτρέπει η δουλειά τους. Υπάρχουν όμως και άλλοι που δεν τολμούν και πρέπει να τους το μάθουμε. Όταν μπορούν να το κάνουν, ανακαλύπτουν χαρές, τις οποίες στερούσαν τον εαυτό τους. Νομίζω ότι είναι καθήκον των μητέρων να τους βοηθήσουν να ανακαλύψουν αυτές τις χαρές. Διότι, όπως ένα μωρό έχει ανάγκη από πολύ μικρό να νιώθει φυσική ασφάλεια τόσο με τον πατέρα του όσο και με τη μητέρα του, έτσι και ο πατέρας πρέπει να νιώθει ασφαλής όταν είναι με το παιδί του.

έχουμε ένα γράμμα από μια άλλη μητέρα, το οποίο έχει περίπου το ίδιο σκεπτικό με το προηγούμενο. Κυρία Ντολτό, μιλήστε μας για την αγάπη. Καταρχήν παραθέτει μια μαρτυρία. Όταν συμπεριφερόμαστε σε ένα παιδί υπερβολικά ευγενικά, όταν το περιποιούμαστε, το χαϊδεύουμε λιγάκι, το φιλάμε, ζητάμε σπάνια τη γνώμη του. Το κάνουμε πιο συχνά για να ικανοποιήσουμε μια προσωπική ανάγκη για τρυφερότητα παρά για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Και συνεχίζει. Και εγώ η ίδια αναρωτιέμαι, όσο σκληρή κι αν είναι η ομολογία, εάν έκανα ποτέ την παραμικρή κίνηση αγάπης απέναντι στα παιδιά μου. Μερικές μάλιστα στιγμές μου είναι τόσο δύσκολο να κάνω μια ευγενική κίνηση, να τους ρίξω ένα συνένοχο βλέμμα, να τα κατανοήσω, που νομίζω ότι τα απεχθάνομαι. Και σε αυτό το σημείο σας ζητάει. Μιλήστε μας για αγάπη λοιπόν. Είναι αλήθεια και πρέπει να το πούμε ότι υπάρχουν γονείς που μερικές φορές ξεστομίζουν. Θα τα έπνιγα τα παιδιά μου. Τι θα απαντούσατε, κυρία Ντολτό? Είναι αλήθεια. Αυτοί όμως οι γονείς θα έπρεπε να ξέρουν ότι το παιδί είναι σαν αυτούς. Η ανθρώπινη αγάπη είναι πάντα αμφιθυμική. Είναι μεγάλη ευχαρίστηση για τη μητέρα να φυλάει τα παιδιά της. Τι αρέσει όμως το παιδί? Να νιώθει ασφάλεια δίπλα στη μαμά του. Πρέπει λοιπόν να του εξηγήσουμε. «Σ' αγαπάω πάντα, αλλά με εξοργίζεις, με εκνευρίζεις, βαρέθηκα». Το παιδί τότε θα πει στον εαυτό του. «Ε βέβαια, και εγώ μερικές φορές αισθάνομαι τα ίδια πράγματα για τη μαμά μου». Εξάλλου πολλά παιδιά λένε στη μαμά τους «Δεν σ' αγαπώ». Και αυτό που συμβαίνει μεταξύ τους είναι κάτι πολύ ανθρώπινο. Αυτό είναι αγάπη και όχι τα ροζ κουφέτα και τα ψεύτικα χαμόγελα που είναι πάντα ευγενικά. Πρέπει κανείς να είναι φυσικός και να κατανοεί τις αντιφάσεις του. Δηλαδή, κυρία Ντολτό, το να λέει κανείς «Δεν σ' αγαπώ πια» ίσως είναι ένας τρόπος να μιλάει για αγάπη? Ακριβώς.

και ξεκινάμε τώρα να διαβάσουμε μερικές ερωτήσεις για τις σχέσεις μεταξύ αδελφών. Κύριε Αντολτό, ας μιλήσουμε για ένα πρόβλημα που αφορά όλες σχεδόν τις οικογένειες. Τη συνύπαρξη των παιδιών μεταξύ τους, καθώς και για τις σχέσεις ορισμένων πολύ άτακτων παιδιών με τους γονείς τους. Στο πρώτο γράμμα που σας θέτει αυτό το ερώτημα έχουμε να κάνουμε με μια μαμά που έχει δύο παιδιά, το ένα 7,5 και το άλλο 4 ετών. Είναι αγόρια. Αναφέρει, ο μεγάλος είναι κατά κάποιον τρόπο το κεφάλι και ο μικρός τα πόδια. Είπατε ότι δεν είναι φυσιολογικό να μη ζηλεύει ένα παιδί το μικρό του αδελφό. Το μεγάλο μου παιδί δεν εξέφρασε ποτέ ζήλια. Είναι ένα παιδί που φαίνεται υπερβολικά όριμο για την ηλικία του. Το ερώτημά της είναι σε ποια στιγμή η αντιμετώπιση αυτού του παιδιού σαν να ήταν ενήλικος περιέπλεξε τα πράγματα. Ακούστε, όταν μίλησα για τη ζήλια, την τοποθέτησα μεταξύ 18 μηνών και 5 ετών. Αυτό το παιδί ήταν σχεδόν 5 ετών όταν γεννήθηκε ο αδελφός του. Ανέφερα ότι το πρόβλημα της ζήλιας προέρχεται από το δίλημα που αντιμετωπίζει το πρωτότοκο παιδί να επιλέξει ανάμεσα σε δύο δυνατότητες που του προσφέρονται. Αξίζει άραγε περισσότερο να ταυτιστεί με ένα μωρό, με άλλα λόγια να παλινδρομήσει, να ξαναποκτήσει τις συνήθειες που είχε όταν ήταν μικρό ή αντίθετα να προοδεύσει και να ταυτιστεί με τους ενήλικες. Φαίνεται ότι αυτό το πρωτότοκο παιδί διάλεξε τη δεύτερη λύση. Αντιστάθηκε, φοβήθηκε να παλινδρομήσει, βλέποντας το μικρό του αδελφό. Συγχρόνως, διέθετε ήδη την ικανότητα, εφόσον πήγαινε σχολείο και συναναστρεφόταν με παιδιά της ηλικίας του, να ταυτιστεί με τον πατέρα του ή με μεγάλα αγόρια. Επέλεξε αυτό. Ίσως ήταν λίγο υπερβολικός, εφόσον συμπεριφέρεται και μιλάει σαν μικρός ενήλικος, σύμφωνα με τα λεγόμενα της μητέρας. Όταν είναι μαζί και τα δύο παιδιά, ίσως υπάρχει μεταξύ τους πολύ μεγάλη διαφορά και κατά αυτό τον τρόπο ο μεγάλος εκδηλώνει τη ζήλια του απέναντι στο μικρό. Δείχνει ενήλικος, ενώ δεν είναι ακόμα, για να μην τον συγχαίνουμε το μικρό, ο οποίος δεν μπορεί να κάνει το ίδιο. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να ανησυχεί για αυτό το παιδί, που είναι υπερβολικά λογικό, ίσως λίγο ανεσταλμένο και που δεν του αρέσει πολύ το παιχνίδι. Με την πρώτη ευκαιρία, η μητέρα θα έπρεπε να καλέσει στο σπίτι του συνομιλίκους του πρωτότοκου και λίγο μεγαλύτερα παιδιά, ενώ συγχρόνως θα έχει προσκαλέσει μικρούς φίλους μεταξύ 18 μηνών και 3 ετών για το δευτερότοκο. Στα παιδιά αρέσει πολύ να κάνουν παρέα με παιδιά λίγο μικρότερά τους και λίγο μεγαλύτερά τους και όχι μόνο με συνομήλικους. Και το άλλο σκέλος του ερωτήματος, κυρία Αντολτό, να του μιλάνε όπως έναν ενήλικο.

Μα κυρία Ντολτό, φαίνεται ότι μπορεί αυτό το παιδί να μην κατανοεί πλέον όσα του εξηγούν. Δεν είναι και μεγάλος, είναι 7,5 ετών. Νομίζω ότι στην ηλικία των 7,5 ετών το παιδί καταλαβαίνει όλες τις εξηγήσεις που του δίνονται. Ο μόνος κίνδυνος που υπάρχει είναι να μην κάνει τίποτε άλλο από το να μιλάει, να μην χρησιμοποιεί ούτε τα χέρια του ούτε το σώμα του, να έχει παγιδευτεί από το λόγο ο οποίος δεν συμβαδίζει με τα συναισθήματα, τις αισθήσεις και τις επιθυμίες της ηλικίας του. Εάν πάλι δεν χρησιμοποιούσε τα χέρια και τα πόδια του, θα είχε αποκοπεί από τους συμμαθητές του. Η μαμά άλλωστε το λέει. Ο μικρός είναι σαν τα πόδια. Ο μεγάλος θα πρέπει να παίζει ποδόσφαιρο, να κάνει σπορ, να πηγαίνει στην πισίνα με τον πατέρα του. Είναι προφανώς λίγο επικίνδυνο όταν ένα παιδί θέλει να είναι σύντροφος των ενηλίκων μέσω του λόγου, να εγκαταλείπει εντελώς τους συνομιλίκους τους, τα παιχνίδια τους, τα ενδιαφέροντά τους για να παριστάνει το μεγάλο.

Σε ένα άλλο γράμμα τίθεται το πρόβλημα της στάσης που πρέπει κανείς να υιοθετήσει απέναντι σε παιδιά ηλικίας 14, 12 και 8 ετών, τα οποία τσακώνονται άγρια μεταξύ τους. Τσακώνονται διαρκώς. Η μητέρα αναφέρει ότι αυτό της πάει τα νεύρα. Ο πατέρας, αναλύοντας τα γεγονότα, συμπέρανε ότι τα παιδιά το κάνουν επίτηδες για να την εκνευρίσουν. Και έχουμε το ερώτημα. Αληθεύει άραγε ότι τα παιδιά μπορεί να είναι αρκετά διεστραμμένα, αν μου επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο, ώστε να διασκεδάζουν με τις νευρικές κρίσεις της μητέρας τους? Ακούστε, δεν πρόκειται καθόλου για διαστροφή. Αυτά τα παιδιά δεν είναι διεστραμμένα. Είναι όμως πολύ αστείο να τραβάς το σκηνί και να χτυπάει καμπάνα ή να χρησιμοποιείς τους μεγάλους σαν να ήταν καραγκιόζηδες. Έχω την εντύπωση ότι αυτή η κυρία χρησιμεύει σαν καραγκιόζης για τα παιδιά της. Είμαι σίγουρη ότι αν αποφάσισε να κλείσει την πόρτα του δωματίου στο οποίο βρίσκεται όταν τσακώνονται, για να κάνει προφανώς κάτι τέτοιο θα πρέπει να υπάρχουν δύο δωμάτια βέβαια, ή να βάλει βαμβάκι στα αυτιά της και να μην ασχοληθεί πια με τίποτα λέγοντας: ακούστε, εάν τραυματιστείτε θα σας πάω στο νοσοκομείο, αλλά δεν θέλω πια να ασχοληθώ μαζί σας. Όλοι θα ηρεμούσαν και έπειτα, εάν αντέχει, ας βγει να κάνει μια βόλτα. Όλα θα ησύχαζαν κατά την απουσία της ή εν πάση περιπτώσει δεν θα χειροτέρευαν και η ίδια θα ένιωθε καλύτερα. Κυρίως όμως δεν θα πρέπει να ανακατεύεται. Με τρία αγόρια τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Πιστεύω ότι ο πρωτότοκος θα πρέπει να ξεμακρύνει το συντομότερο δυνατόν από το οικογενειακό περιβάλλον, ώστε να συναναστρέφεται με μεγαλύτερα παιδιά, με παιδιά της ηλικίας του. 14 ετών θα έπρεπε ήδη να έχει τη δική του ζωή, τους φίλους του και συγχρόνως να γυρίζει στο σπίτι για να φάει μαζί με τους γονείς του ή να διαβάσει τα μαθήματά του. Εάν διαθέτουν κι άλλο δωμάτιο όπου τα παιδιά μπορούν να εργαστούν ήσυχα ή να απομονωθούν από τους άλλους όταν το επιθυμούν, θα ήταν πολύ θετικό.

Κύριε Ντολτό, απ' την άλλη υπάρχουν γονείς οι οποίοι ανησυχούν εξαιτίας αυτού που αποκαλούν θυμό. Σας διαβάζω το γράμμα μιας μητέρας που έχει 3 αγόρια, 7,5, 4,5 και 2 ετών. Ο μικρότερος, από τότε που έμαθε να περπατάει, θυμώνει πολύ. Είναι πολύ απαιτητικός και ενοχλεί τα αδέλφια του διαρκώς. Αυτή η μητέρα ρωτάει τι στάση να κρατήσει απέναντι σε αυτό το θυμό που παίρνει αρκετά σημαντικές διαστάσεις. Νομίζω ότι σε αυτή την οικογένεια το δεύτερο παιδί θα πρέπει να εκνευρίζει το μικρό και κατά αυτόν τον τρόπο κατορθώνει να το κάνει να θυμώνει, ώστε να μην φαίνεται ότι ο ίδιος ζηλεύει ακόμα το μικρό του αδελφό. Η θέση του μεσαίου παιδιού είναι πολύ δύσκολη. Ο μεσαίος θα επιθυμούσε να διατηρήσει μια προνομιούχο σχέση με τον πρωτότοκο και να κρατήσει μακριά από αυτή τη σχέση το τρίτο παιδί. Όταν υπάρχουν 3 αγόρια, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Ο μεσαίος, χωρίς να το πάρουμε είδηση, θέλει να επιβάλλει στον τρίτο τη θέση του πραγματικά μικρού. Και αυτός ο μικρός βρίσκεται συνεχώς σε μειονεκτική θέση σε σχέση προς τους άλλους, διότι δεν μπορεί να παίξει μαζί τους. Η μητέρα θα μπορούσε να βελτιώσει την κατάσταση εάν έδειχνε μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το μικρό, όχι για να είναι διαλλακτική μαζί του, αλλά για να τον βοηθήσει να αναπτυχθεί. Θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο. Τα παιδιά μπορεί να θυμώνουν στα καλά καθούμενα. Ας ψάξει μέσα στην οικογένεια μήπως υπάρχει και κάποιος άλλος που θυμώνει πολύ εύκολα.

Πράγματι, αυτό το αναφέρει στο γράμμα της. Όταν ο σύζυγός μου ήταν παιδί, θύμωνε υπερβολικά εύκολα. Άρα λοιπόν, πρέπει να του το πούν. Πρέπει να του πούν και μάλιστα πρέπει να του το πει ο πατέρας. Όταν ήμουν μικρός, σου έμοιαζα. Θύμωνα εύκολα και διαπίστωσα ότι αυτό με εμπόδιζε να έχω φίλους. Κόπιασα πολύ για να το κατανικήσω. Μην ανησυχείς, θα το καταφέρεις κι εσύ. Ίσως μάλιστα θα έπρεπε να ασχοληθεί περισσότερο μαζί του ο πατέρας, εφόσον του μοιάζει ο μικρός, χωρίς βεβαίως να δημιουργεί ενοχές στο γιο του.

«Κυρία Ντολτό, αν κατάλαβα καλά τα όσα είπατε, όταν ένα παιδί θυμώνει θα πρέπει να κάνουμε διάλογο μαζί του, να μην ουρλιάζουμε πιο δυνατά από αυτό, να μην προσπαθούμε να το μαλώσουμε. Φυσικά, και ακόμα λιγότερο να μην το κοροϊδεύουμε. Είναι σχεδόν αδύνατο να συζητήσουμε όταν το παιδί είναι θυμωμένο, όταν το πράγμα έχει ήδη ξεκινήσει. Ας μην το μαλώνουμε όμως και ας μην μαλώνουμε τα μεγαλύτερα αδέλφια που το έκαναν να θυμώσει. Πρέπει να συμπεριφερόμαστε σαν διευθυντές ορχήστρας. Να καθησυχάσουμε λίγο τους μεγαλύτερους και έπειτα να σοπάσουμε όλοι. Και αν ο πατέρας είναι στο σπίτι, ας μεταφέρει το παιδί σε ένα άλλο δωμάτιο και εκεί ας το ηρεμήσει. Στη συνέχεια μπορούν να βγουν και οι δύο από το δωμάτιο. Ας πει, λοιπόν, τώρα όλα τελείωσαν. Όταν μεγαλώσει θα μπορεί να ελέγχει μόνος του το θυμό του. Για την ώρα όμως είναι μικρός. Αυτό είναι όλο. Θα πρέπει επίσης να πει και στους μεγάλους. Δεν είναι ευχάριστο, ούτε εύκολο να νιώθει κανείς έτσι. Το ξέρω πολύ καλά, γιατί ήμουν κι εγώ έτσι.

Δηλαδή, κυρία Ντολτό, μέχρι ποια ηλικία κατά τη γνώμη σας μπορεί αυτό το παιδί να ουρλιάζει? Καταρχήν, ένα παιδί δεν μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του χωρίς επικίνδυνες συνέπειες πριν από την ηλικία των 4,5-5 χρόνων, εκτός και αν του δείξουν κατανόηση. Το παιδί που θυμώνει μοιάζει με ηλεκτρική μπαταρία. Έχει ανάγκη να ηρεμεί. Το έχω ήδη αναφέρει ότι το νερό ηρεμεί πολύ τα παιδιά. Μπορούν να παίζουν με το νερό όσο θέλουν. Τα διασκεδάζει πολύ και τα ηρεμεί. Ένα παιδί που θυμώνει ή που έχει πολύ καιρό να θυμώσει, αλλά διαισθανόμαστε ότι είναι ανήσυχο, έχει ανάγκη από ένα ευχάριστο μπάνιο. Ο ενήλικος επίσης μπορεί να του βρέξει το πρόσωπο και τα χέρια με δροσερό νερό. Τα παιδιά έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από παρατεταμένα ηρεμιστικά μπάνια ή από ευχάριστα ντους. Όχι ψυχρολουσίες, γιατί διηγείρουν, αλλά ζεστά ηρεμιστικά μπάνια. Οπότε, κυρία Ντολτό, δεν θα πρέπει επίσης το μπάνιο να αποτελεί πράξη βασανισμού? Να μην απειλούμε το παιδί ότι θα του κάνουμε μπάνιο ή ντους κάθε φορά που γκρινιάζει? Όχι βέβαια, είναι κάτι που θα πρέπει να το ευχαριστεί. Τα παιδιά, σας είπα, έχουν ανάγκη από νερό και ακόμα να συναναστρέφονται με παιδιά της ηλικίας τους. Ενοχλεί τα αδέλφια του επειδή δεν έχει άλλους φίλους. Και σε αυτό το σημείο τελειώσαμε και για σήμερα. Ελπίζω ότι ήταν πολύ επικοδομητικά όλα αυτά που διαβάσαμε για τις σχέσεις μεταξύ των αδελφών. Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Τζαναβάρη που ήταν στον ήχο.

αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα και την εκπομπή Ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας, την οποία προγραμμάτισε 89,5, η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διάβασε από τα βιβλία της Φρανσουάζ Ντολτό «Μεγαλώστε σωστά το παιδί σας» των εκδόσεων Γιαλέλη. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Να είστε καλά.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και Διδαχή». Θεολογία και Διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Την Αθήνα επισκέπτεται ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κύριος Θεόφιλος, ο οποίος αύριο το πρωί θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο και με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Κανονικά θα διεξαχθούν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις στη Βόρεια Εύβοια. Την ίδια ώρα κλειστές θα παραμείνουν προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας καθώς και το Γυμνάσιο Προκοπίου. Ανοίγει εντός της εβδομάδας η πλατφόρμα για την επιδότηση των αγροτών με 15% για την αγορά λοιπασμάτων, προκειμένου να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας απέναντι στις ανατιμήσεις που προκάλεσε ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο. Η αστυνομία της Κύπρου συνεχίζει σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες τις έρευνες για την υπόθεση της σύλληψης φερόμενων τρομοκρατών της Χαμάς. Το Ισραήλ πραγματοποίησε σήμερα πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 33 βαθμούς, στους 29 στη Θεσσαλονίκη. Αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι, θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό ο Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου μεγαλύτης σόδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπειν ενδύσων αβαλόμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρινος εργάζων εν είδαστε υπερό αυτού. Ότι θύει στην έφη την επίβαση αυτού περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Ο οποίο του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό λόγα. Ο θεμελιών τη γη είναι την ασφάλεια αυτή που πληθύσεται ει τον αιώνα του αιώνα. Άνδυσο ο σημάτιων του περιβόλεων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνή βροντί σου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν στην παιδεία, ισοτόπων όνε θεμελίωση αυτά. Όριον έθω ο παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε τη γη. Που εξ αποστέλων πηγά σε φάραξη να αναμέσουν των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα γρυζίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσω η φωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρκού των έργων σου ορκαστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κρίνες και φλόγη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσω εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθεί ενός έψωση του ροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού, έθρους σκότους και η γέννη των ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκήμη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε, παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και σας μάνδρες αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθητε έργα σου Κύριε πάντα σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάνου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκονου τους ονέπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπροσδοκώς ειδούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής η λέξουση. Ανοίξαντός σου τη χείρα τα σύμπατα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το πουν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποσελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού που επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει που απ' το όμον σου ωραίων και καπνίζονται. Άσο του Κυρίου εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ινδυθεί αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίου. Εκλείπην αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχει να αυτού σε ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έρνω τη δύση αυτού έθου σκότος και γένετον νίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επί Ιησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Της Αγίας Μονής Ταύτης, Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των Πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε Ιησόν.
0: Υπέρ ευκρασίας αίρων.

Δεν θα τον είπε τα ξανά φιέρα σου, ξανά το παραμένει, δεν βοήθησε να σου περιμένει σε έννοια του κόσμου σου τη Ριάν. Του διαφύλαξαν παντή καιρό και κατά την παρούσα είναι σπέρα που σου ανοίξει το παντόσυνθρο. Ο πάσο δική μέσα είναι γύρω διαβολική και διαλυσμό ματιών και θυμίσεων πονηρών. Ή το κράτο τη βασιλεία σου ευλογημένο και οξασμένο, πατρό και του ιού

0: εξυπνίας το σου γέννηση, Θεότο και πρέσβευε, σοφήνε τας ψυχάς ημών.
1: Νίνα πολύ, στον δούλου σου δέσπευε,

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και εις αιώνας των αιώνων. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάς αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τ' ονομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασεν ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου, Θεέ του βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίε με τσοφλέτσι ημών, και μη εις ενέγκυση μας πειρασμόν, αλλά ρίση μας από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

0: Χριστήν, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Αυτού Εκκλησία, τη Ιεράμονη τάφτη, την πόλη τάφτη, σε αιώνα σε αιώνα.
1: Αμήν. Πεδαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω του Σεραφείμ, την αδία φθόρο των λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Αγίο Πνεύμα, την κυρίν και Άγιο και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρα Άγιε, ευλόγησον.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Χριστός ο αληθινός Θεός, ημώ της Πεζής, Παναχράντου και Παναμώ Μαγίας Αυτομητρός, την άμυνα του Τιμίου και Ζωπιού Σταύρου Προστασίας των Παμεγίστων Δαξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβριήλ, και Πασών την Πουρανίου Δυνάμενα Σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου και Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξου Πανεπιμών Αποστόλων, των Αγίων Δόξου Κλίνικων Μαρτύρων, το Σύο και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωκήμ και Άνης, του Αγίου Δόξου Μεγαλομάτυρος, Θεοδόρου του Στρατιλάτου, που την ανακομιδή του Ιερού Λειψάων εορτάζομαι και πάντο των Αγίων, ελεήσε και σώσει μας αγαθός και φιλάνθρωπος, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
3: Αμήν.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
5: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ρήματα και Φθόγγι» με την Κυριακή Ελιανού.

Η φωνή της συνειδήσεως είναι η φωνή του Θεού. Γι' αυτό και χωρίς να έχουμε διαβάσει πολλά για το Θεό, αισθανόμαστε όχι εντάξει όταν παραβούμε κάτι που είναι πραγματικά εντολή του Θεού. Και αυτό το έχουμε όλοι οι άνθρωποι, και οι κοινωνικώς ανεπτυγμένοι και οι λεγόμενοι πρωτόγονοι, και όλοι οι άνθρωποι. Είναι αδύνατον ο άνθρωπος να κάνει μια αμαρτία και να μην το αισθανθεί. Πολλοί άνθρωποι μάλιστα μου έχουν πει ότι κάνοντας μια αμαρτία αισθάνονται και μια πίκρα στο στόμα, σαν να ήπιαν κινίνο, ή νιώθουν μια μελαγχολία που τους συνοδεύει κάθε στιγμή μετά. Άρα δεν είναι δικό τους. Είναι του Θεού που κατοικεί μέσα τους. Ο φύλακας άγγελος είναι άλλος. Και έχει και τους φίλους του. Γιατί υπάρχουν κι άλλοι άγγελοι

μας προστατεύουν. Δεν είναι ένας μόνο. Ο πατήρ Ηλίας μια φορά έβγαλε έναν πολύ ωραίο λόγο στο μοναστήρι της Τίνου περί αγγέλων. Είπε πόσο πρόθυμοι είναι οι άγγελοι να μας βοηθήσουν. Ο σκοπός τους είναι αυτός. Φτάνει μόνο εμείς να τους επικαλεστούμε για να γίνουν όλα πολύ πιο εύκολα από ό,τι θα γίνονταν αλλιώς. Γερόντισα Γαβρίλια.

Αν πεθάνει ο άνθρωπος, έχοντας ζήσει με την ελπίδα να γνωρίσει αισθητός τα μυστήρια του Θεού, και αν ακόμη δεν δει αυτή τη γη της τελειότητας από κοντά, πιστεύω ότι θα κληρονομήσει τη Βασιλεία του Θεού μαζί με τους αρχαίους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτοί είχαν την ελπίδα να φτάσουν την τελειότητα, αλλά δεν αξιώθηκαν να τη δουν, σύμφωνα με το λόγο του Αποστόλου Παύλου. Επειδή λοιπόν εργάστηκαν την αρετή σε όλη τους τη ζωή, μέχρι που κοιμήθηκαν, θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Και αν ακόμη ένας άνθρωπος δεν γνώρισε αισθητός τα μυστήρια του Θεού, παρά μόνο μέσα από καθρέφτη, και ήλπισε ότι θα τα απολαύσει από μακριά, και με αυτή την ελπίδα πέθανε, να ξέρεις ότι πήγε στον τόπο των Αγίων Πατέρων του. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

αγάπη θεία που μέσα σου βρίσκεται το Χριστός. Άνοιξε και σε μας την πόρτα σου για να δούμε το Χριστό που έπαθε για μας και να ελπίσουμε στο ελαιός του. Να τον δούμε για να μην πεθάνουμε πια. Γέμισε την ύπαρξή μας για να νιώσουμε το μυστήριο της ένσαρκης οικονομίας του Χριστού. Εσύ που βίασες τα αβίαστα και πλουσιόδωρα σπλάχνα του Κυρίου μας για να σηκώσεις τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, έλα και στη δική μας ταλέπορη ψυχή. Ω Θεία Αγάπη, θέλουμε να σε γνωρίσουμε και να μας γνωρίσεις, γιατί σου είμαστε άγνωστοι. Κατοίκησε μέσα μας για να έρθει ο Δεσπότης Χριστός να μας επισκεφθεί. Μόλον ότι είμαστε ανάξιοι, έλα να μας αγιάσεις. Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

η καθαρότητα της καρδιάς, δηλαδή η τήρησης και η φυλακή του νόους, της οποίας τύπος και εικόνα είναι η Καινή Διαθήκη, αν βέβαια εφαρμόζεται εκ μέρους μας όπως πρέπει, κόβει, ξεριζώνοντάς τα από την καρδιά, όλα τα πάθη και όλα τα κακά. Και αντί για αυτά, εισάγει στην καρδιά τη χαρά, την ελπίδα του καλού, κατάνοιξη, πένθος, δάκρυα, γνώση κατά βάθος του εαυτού μας, μνήμη θανάτου, αληθινή ταπείνωση και απέραντη αγάπη για το Θεό και τους ανθρώπους, και έρωτα θεϊκό από τα βάθη της καρδιάς. Όπως δεν είναι δυνατόν να διασχίζεται ο αέρας γύρω μας όταν βαδίζουμε στη γη, έτσι είναι αδύνατο να μην πολεμούν αδιάκοπα την καρδιά του ανθρώπου οι δαίμονες, ή να μην επηρεάζεται κρυφά από αυτούς, έστω και αν κάνει πολύ σωματική άσκηση. Όσιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος.

Όταν πρόκειται να αρχίσεις ένα οποιοδήποτε έργο, συμβουλεύει κάποιος γέροντας, κάνε ευσυνείδητα αυτή την ερώτηση στον εαυτό σου. Αν αυτή τη στιγμή με επισκεφθεί ο Κύριός μου, τι γίνεται? Πρόσεχε να ακούσεις καλά τι θα σου αποκριθεί η συνείδησή σου. Αν σε αποδοκιμάζει, παράτησε ευθύς εκείνο που είχες αποφασίσει να κάνεις και άρχισε κάποιο άλλο που θα το επιδοκιμάζει για να το τελειώσεις στα αρετά. Ο εργάτης της αρετής πρέπει να είναι κάθε στιγμή έτοιμος να αντικρίσει ήρεμα το θάνατο. Όταν πέφτεις στο στρώμα για να κοιμηθείς, ή σηκώνεσαι από τον ύπνο, όταν τρως ή εργάζεσαι, όταν στέκεσαι ή βαδίζεις, να λες διαρκώς το λογισμό σου. Αν αυτή τη στιγμή με καλέσει ο Κύριός μου, είμαι άραγε έτοιμος. Άκουε πάλι, με προσοχή, τι θα σε πληροφορήσει η συνείδησή σου και μην πάψεις να συμμορφώνεσαι με τις οδηγίες της. Η καρδιά σου θα σε βεβαιώσει ακόμη ότι ο Θεός έκανε έλεος για σένα.

Ένας ευσεβής νέος, ρώτησε τον Αββά Ευπρέπειο, πώς μπορεί η ψυχή να αποκτήσει το θείο φόβο. Δύο δρόμοι ασφαλείς υπάρχουν που οδηγούν την ψυχή στο φόβο του Θεού, αποκρίθηκε ο σοφός γέροντας. Η ακτιμοσύνη και η ταπεινοφροσύνη. Το αναμένο λιχνάρι σκορπίζει το σκοτάδι, έλεγε ο Αββάς Ιάκωβος, και ο φόβος του Θεού διώχνει τα σκοτάδια της ανθρώπινης καρδιάς και τη διδάσκει τις θείες εντολές. Άλλος σοφός πατήρ συμβουλεύει: μη συνηθίζεις να ελέγχεις τον αδελφό σου για τις πράξεις του, αλλά μόνο τον εαυτό σου για τις δικές του, και να θυμάσαι κάθε στιγμή πως είσαι υπόλογος για αυτές. Τότε θα γεννηθεί στην ψυχή σου ο θείος φόβος.

Οι προσευχές μας δεν εισακούονται, διότι δεν είμαστε άξιοι. Πρέπει να γίνεις άξιος για να προσευχηθείς. Δεν είμαστε άξιοι, διότι δεν αγαπάμε τον πλησίον μας ως εαυτόν. Το λέει ο ίδιος ο Χριστός. Εάν ον προσφέρεις το δώρον σου επί το θυσιαστηρίο, κακίμνησθείς ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σου. Άφεσε εκεί το δώρον σου, έμπροσθεν του θυσιαστηρίου. Και είπαγε πρώτον, διαλάγηθη το αδελφό σου, και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρο σου. Να πάεις πρώτα να συμφιλειωθείς με τον αδελφό σου, να συγχωρεθείς για να γίνεις άξιος. Αν δεν γίνει αυτό, δεν μπορείς να προσευχηθείς. Αν δεν είσαι άξιος, δεν μπορείς να κάνεις τίποτε. Όταν τακτοποιήσεις όλες τις εκκρεμότητες και ετοιμαστείς, τότε πάεις και προσφέρεις το δώρο σου. Άξιοι γίνονται όσοι επιθυμούν και λαχταρούν να γίνουν του Χριστού, όσοι δίνονται στο θέλημα του Θεού. Να μην έχεις κανένα θέλημα, αυτό έχει μεγάλη αξία. Αυτό είναι το παν. Ο σκλάβος δεν έχει κανένα θέλημα. Το να μην έχουμε κανένα θέλημα μπορεί να γίνει με έναν τρόπο απαλό, με την αγάπη στο Χριστό και την τήρηση των εντολών του. Γέροντας Πορφύριος.

Ενώ ο Θεός θέλει όλοι να προκόβουμε στην αρετή, εντούτοις δεν εκβιάζει, ούτε εξαναγκάζει κανένα, αλλά προσελκύει και κερδίζει όλους εκείνους που το επιθυμούν με την πειθό και την ευεργεσία. Γι' αυτό όταν ήρθε στη γη, οι άλλοι τον πίστεψαν και άλλοι δεν τον δέχτηκαν. Γιατί δεν θέλει κανένα να τον ακολουθήσει χωρίς τη θέλησή του και με εξαναγκασμό. Αλλά θέλει να τον αγαπήσουν με τη θέλησή τους και την ελεύθερη εκλογή τους. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Πολλοί που εργάζονται για την απόκτηση των εντολών νομίζουν ότι βαδίζουν σωστά, και αυτό γιατί ακολούθησαν, χωρίς να το καταλάβουν, τις κακίες που στέκονται δίπλα από τις αρετές. Έτσι προχωρούν άσκοπα, γιατί για την απόκτηση των εντολών δεν χρειάζεται ούτε υπερβολή ζήλου, ούτε έλλειψη πνευματικότητας, αλλά να υπάρχει σκοπός θεάρεστος και να επιζητείτε το θείο θέλημα. Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Η Ορχήστρα Κανών, σε συνεργασία με το Δήμο Παιανίας, παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Χριστέ και Παναγιά» με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο και την Σοφία Μάνου. Διεύθυνση Ορχήστρας Γιάννης Μπελώνης. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Γεώργιος Δεμελής. Συμμετέχει η χοροδία «Πολύχρωμες Φωνές». Κείμενα «Χρήστος Ζήσης», αφήγηση «Χάρης Τρασάνης». Την Κυριακή, 7 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στην πλατεία Παναγιώτη Τσουκαλά στην Παιανία. Η παράσταση παρουσιάζεται στο πλαίσιο της 5ης πορείας της Γαλιλαίας. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Την Αθήνα επισκέπτεται το Πατριάρχη Ιερουσαλήμων κύριος Θεόφιλος, ο οποίος αύριο το πρωί θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο και στη συνέχεια με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Θα ακολουθήσει υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ελληνοορθόδοξου Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων για τη συνεργασία στην προστασία και συντήρηση της υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς του Πατριαρχείου. Κανονικά θα διεξαχθούν αύριο οι επαναλλαδικές στη Βόρεια Εύβοια παρά τη σεισμική δραστηριότητα, καθώς τα εξεταστικά κέντρα έχουν ελεγχθεί και κρίνονται ασφαλή. Εντός της εβδομάδας ανοίγει πλατφόρμα για την επιδότηση 15% στην αγορά λιπασμάτων. Συνεχίζει σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες και υπό άκρα μυστικότητα η αστυνομία της Κύπρου τις έρευνες για την υπόθεση σύλληψης φερόμενων μελών της Χαμάς. Το Ισραήλ πραγματοποίησε σήμερα πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρητού. Γενικά έθριος ο καιρός, αύριο η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 33 βαθμούς, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

Ο Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

στις φράσεις, στα μικρά αυτά επιγραμματικά κείμενα, διαπιστώνονται παραπλήσιες και συχνά συγκλίνουσες θέσεις για τα παραπάνω φλέγοντα θέματα από διάφορους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, χρώματος.

Αυτό δεν είναι ανεξήγητο για την ορθόδοξη διδασκαλία, αφού κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Η σφραγίδα της ενέργειάς του δεν εξαλείφεται ποτέ, ακόμη και στη χειρότερη του εκδοχή.

όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες θέσεις αποκτούν δυναμική στον καθημερινό μας βίο, όταν κάποιος ενώνεται με τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι, με τον Χριστό που κινεί ανεπαίσθητα τα νήματα της ιστορίας σε ένα αίσιο τέλος, το οποίο προεικονίζεται κάθε φορά που συνερχόμαστε με φυσική παρουσία για να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία.

διαβάζονται αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Χριστιανισμός και πολιτισμός».

πρώτη εκκλησία δεν ήταν εθελοντικός σύλλογος για θρησκευτικούς σκοπούς. Ήταν μάλλον η νέα κοινωνία, μα και η νέα ανθρωπότητα, πόλης ή πολίτευμα, η αληθινή πολιτεία του Θεού στην πορεία της οικοδομής της.

Κάθε τοπική κοινότητα ήταν πλήρως ενήμερη για τα μέλη της. Τα θεωρούσε σαν ένα ενιαίο και γενικό σύνολο.

Οι πρώτοι χριστιανοί αισθάνθηκαν πως ήταν αρκετά έξω από την υπάρχουσα κοινωνική τάξη, απλώς επειδή για αυτούς η Εκκλησία ήταν μια τάξη, μια άλλου πολιτεύματος, απικία των ουρανών στη γη.

Ο μέγας νομοθέτης του Ανατολικού Μοναχισμού, ο Άγιος Βασιλείος Κεσαρίας της Καπαδοκίας, ενδιαφέρθηκε πολύ με το πρόβλημα της κοινωνικής ανακαινήσεως. Παρατήρησε με σοβαρή κατανόηση την πορεία της κοινωνικής διασπάσεως που ήταν τόσο χτυπητή στην εποχή του.

έκκληση του Αγίου Βασιλείου για σχηματισμό μοναχικών κοινοτήτων ήταν προσπάθεια να αναζωπυρώσει το πνεύμα της αμοιβαιότητας στον κόσμο που φαινόταν πως είχε χάσει κάθε αίσθημα κοινωνικής υπευθυνότητος και συνοχής.

Αληθινή συνοχή στην κοινωνία μπορεί να επιτευχθεί μόνο με ταυτότητα σκοπού, με την υποταγή όλων των ατομικών συμφερόντων στον κοινό σκοπό και στο κοινό συμφέρον.

Και η υπακοή όφιλε να θεμελιωθεί στην αγάπη και την αμοιβαία αφοσίωση για μια ελεύθερη πραγματοποίηση της αδελφικής αγάπης.

όλη η έμφαση τοποθετήθηκε στη σωματική φύση του ανθρώπου. Ο ατομικισμός είναι αυτοκαταστροφή.

Οι χριστιανοί ήταν αρκετά βέβαιοι πως όλα τα κοινωνικά κακά είχαν τη ρίζα τους στην κτητική έφεση του ανθρώπου, στην εγωιστική επιθυμία του να κατέχει αγαθά για αποκλειστική του ωφέλεια.

Ένας όμως είναι ο νόμιμος κάτοχος όλων των αγαθών και των περιουσιών εις τον κόσμον, δηλαδή ο παντοδύναμος Κύριος.

Οι άνθρωποι δεν είναι παρά διάκονοι και δούλοι και όφυλαν να χρησιμοποιούν τα δώρα του Θεού μόνο για θείους σκοπούς, του τέστην τελικά για τις κοινές ανάγκες.

Η χριστιανική ελεημοσύνη στην πραγματικότητα δεν είναι μόνο στοργική συγκίνηση. Οι χριστιανοί δεν θα έπρεπε να υποκινούνται απλώς από τη δυστυχία, την ανάγκη και την αθλειότητα των άλλων ανθρώπων.

Οι χριστιανοί πρέπει να κατανοούν πως η κοινωνική αθλειότητα είναι η συνεχιζόμενη αγωνία του Χριστού που υποφέρει ακόμη στο πρόσωπο των μελών του.

Ο πιο μεγάλος περιορισμός που τέθηκε στη χριστιανική διδασκαλία της κοινωνικής αρετής βασίστηκε στην πεποίθηση πως η Εκκλησία θα μπορούσε να δράσει μόνο με την πειθό και ουδέποτε με βία ή εξαναγκασμό.

Ακόμη και σήμερα δεν έχουμε μετακινηθεί παρά πολύ στην πραγματοποίηση των χριστιανικών δεδομένων. Η Εκκλησία τελικά ενδιαφέρεται για την αλλαγή της καρδιάς και της σκέψεως και όχι πρωταρχικά για την αλλαγή μιας εξωτερικής τάξεως, όσο σπουδαία και αν πρόκειται να είναι οποιαδήποτε κοινωνική βελτίωση.

Πρώτα απ' όλα αναγνωρίστηκε ολοκληρωτική ισότητα όλων των ανθρώπων. Αυτό το ισοπεδωτικό πνεύμα είναι φυτευμένο βαθιά στην ορθόδοξη ανατολική ψυχή. Δεν υπάρχει περιθώριο για κάποια κοινωνική ή φυλετική διάκριση μέσα στο σώμα της Ανατολικής Εκκλησίας παρά την περίπλοκη ιεραρχική δομή της.

Είναι παραδεκτό πως η Εκκλησία οφείλει να ασχοληθεί πρωταρχικά με τους έχοντας ανάγκη και παραμελημένους, με όλους εκείνους που είναι εξαθλειωμένοι και βαρυφορτωμένοι, με τους μετανοούντας αμαρτωλούς, ακριβώς με τους μετανοούντας τελώνας και όχι με τους αυτοδικαιούμενους φαρισαίους.

Ο Χριστός στην Ανατολική Παράδοση είναι ακριβώς ο ταπεινωθής Χριστός, μα και ο δοξασθής ακριβώς με την ταπείνωσή του, με την συγκαταβατικότητα της πλαχνικής του αγάπης.

Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Χριστιανισμός και πολιτισμός».

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Ακούσατε την εκπομπή «Η αλήθεια ελευθερώνει». Ο Κώστας Παπάς διάβασε διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, της σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπίσας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονήσας τους ανιάτος νοσήσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τα σημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαρέως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέηση ημών και φυγάδευσον τη δυνάμει σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτων, οικετεύω μένση ως ελεήμων, ή να άρης αυτών αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως ο κονόμησας την επικράτησην αυτού, παύσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολαίων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι τις πάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τις τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ εν οδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου. Συναρρύθμισόν με τις προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζομένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπέρο δυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς.

0: Ασύ τη έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελ. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, ψυχή μου ως γη αν ιδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός οι Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντε στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον.

0: Εμάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτου και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νιδίν, ως αγρών υπέδειξην ιδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν, ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος

0: Χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα. Χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα. Χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης. Χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα. Και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν της δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξα στάφτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνης ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευγνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.

0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πας αφήσεις αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και ποιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εις έπρος τρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν, τη σύβοόσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρονται τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Ω πανίμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Ω πανίμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, του σιβοώντας Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύντι ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται ικτήσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
4: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
4: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
5: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τα σεντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
6: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεών Ιμφεδέσποινα, η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπροστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν. Και των σόνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Υπερένδοξε η Πάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
2: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησεν, και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
5: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμού δια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου, και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
8: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
6: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
9: Κύριε ελέησον.
6: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
9: Κύριε ελέησον.
6: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
9: Αιωνία η μνήμη αυτών.
6: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

Στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα τονίζεται ιδιαίτερα η ομολογία του Ιησού Χριστού ως Σωτήρος και Θεού ενώπιον των ανθρώπων και η Θεία ανταμοιβή γι' αυτό. Και αντίθετα στιγματίζεται η άρνηση του Θεανθρώπου ως Κυρίου και Θεού με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εξαίρεται επίσης η αγάπη προς τον Θείο Λυτρωτή μας, η οποία πρέπει να ξεπερνάει κάθε άλλη αγάπη γονέων, τέκνων, οικείων και συγγενών. Και προβάλλεται ιδιαίτερα η απάρνηση όλων των κοσμικών και βιωτικών πραγμάτων, συγγενικών δεσμών αίματος και περιουσιών και η αφοσίωση στο Χριστό και στη διακονία του έργου του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αναφερόμενος στη δύναμη και την ιδιαίτερη σημασία της ομολογίας του Ιησού Χριστού ως του Κυρίου και Θεού ημών και εξ αντιθέτου στη συμφορά και τις θλιβερές συνέπειες που αναμένουν τους αρνησίχριστους, παρατηρεί τα εξής. Αφού έβγαλε έξω τον φόβο και την αγωνία που συγκλονίζει την ψυχή τους από τους διώκτες της πίστεως και τους απειλούντες στη ζωή τους, αλλά και μη δυναμένους να θανατώσουν και την ψυχή τους, και με τα ακόλουθα ενθαρρύνει πάλι, διώχνοντας το φόβο με τον θείο φόβο, αλλά και με την ελπίδα των μεγάλων επάθλων, και με πολλή εξουσία εκφράζει την απειλή για τους αρνητές της πίστεως. Σχολιάζοντας ο ίδιος ιερός πατήρ τον λόγο του Κυρίου μας «Πας ως της ομολογήσει εν εμή», καταδεικνύει ότι ο ομολογών, όχι με τη δική του δύναμη, αλλά βοηθούμενος από τη Θεία Χάρη, ομολογεί τον Χριστό. Για εκείνον όμως που αρνείται τον Κύριο, δεν είπε το «εν εμή», αλλά «εμένα το Θεάνθρωπο Σωτήρα». Γιατί αφού έγινε και έμεινε έρημος από τη Θεία δωρεά και χάρη, έτσι έφτασε ο άνθρωπος αυτός στην άρνηση του Θεού. Ο εκκλησιαστικός ερμηνευτής Ευθύμιος Ζυγαβηνός σημειώνει ότι «καθένας που θα μαρτυρήσει τη θεότητά μου ενώπιον των ανθρώπων, αυτός θα με ανακηρύξει Θεόν, θα τον ομολογήσω δικό μου λάτριν, θα τον ανακηρύξω και εγώ πιστόν». Ο ιερός Χρυσόστομος προς επιμαρτυρεί λέγοντας «επλεονέκτησες στο να με ομολογήσεις εδώ πριν και πάνω από τους άλλους και εγώ θα πλεονεκτήσω στο να σου δώσω μεγαλύτερα και ασυγκρίτως μεγαλύτερα αγαθά, γιατί εκεί θα σε ομολογήσω». Εξηγώντας δε τον λόγο του Κυρίου «ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθεν του πατρός μου του εν ουρανής», αναφέρει ότι «και τους ουρανούς άνοιξε για τον ομολογητή και εκείνο το φοβερό δικαστήριο έστησε και το ουράνιο θέατρο των αγγέλων και την ανακήρυξη και απονομή των αφθάρτων στεφάνων». Και σχολιάζοντας το «αρνήσω με αυτόν καγώ έμπροσθεν του πατρός μου του εν ουρανής», του Σωτήρος Χριστού, ένας εκκλησιαστικός ερμηνευτής λέγει «η άρνηση εδώ σημαίνει την απόρριψη και την μη αποδοχή του Ιησού ως του Μεσσία και Λυτρωτή και γενικώς την άρνηση υπακοής και αποδοχής των εντολών του Ιερού Ευαγγελίου». Αξίζει στο σημείο αυτό να παραθέσουμε την σχετική διδαχή του αημνήστου ευπαιδεύτου Μητροπολίτου Κοζάνης κυρού Διονυσίου Ψαριανού για την ομολογία του Χριστού από τους Αγίους μας και την καλή μαρτυρία πίστεως που έδιναν με όλη τη δύναμη της ψυχής τους. Οι Άγιοι ομολογούν τον Χριστόν έμπροσθεν των ανθρώπων με το λόγο τους. Δίνουν την καλή μαρτυρία ότι πιστεύουν στο Σωτήρα Χριστό και φέρουν με κάφηση τον τίτλο και την επωνυμία του χριστιανού. «Είμαι χριστιανή», έλεγε με παρησία ενώπιον των βασανιστών της μία νεαρή γυναίκα, η μεγαλομάρτης Κυριακή. «Άλλο όνομα ενδοξότερο στον κόσμο από το όνομα του Χριστού δεν υπάρχει. Αυτό είναι το υπερπάν όνομα, και άλλο επώνυμο από το χριστιανό τιμιότερο δεν υπάρχει. Αυτό είναι το επώνυμο των Αγίων», είπε ένας σοφός. «Τίποτε καλύτερο δεν δυνάμεθα να λεγόμεθα και να είμεθα παρά χριστιανοί». Αυτή την επωνυμία οι Άγιοι την φέρνουν με κάφηση
και την ομολογούν με παρησία. Όχι βέβαια για επίδειξη, όχι για να ακούσουν από τους ανθρώπους «έβγε, έβγε», αλλά ακριβώς όταν γι' αυτοί διώκονται και κρίνονται και βασανίζονται. Αλλά εμείς όταν ακούμε για ομολογία, νομίζουμε ότι μία φορά ήταν ο καιρός που ομολογούσαν την πίστη τους οι χριστιανοί, ότι μία φορά ήταν η εποχή των διωγμών και επομένως ότι μία φορά ήσαν οι Άγιοι. Αυτή είναι μία μεγάλη μας πλάνη που έχει σημασία και για την πίστη μας και για το βίο μας. Αλλά ας μην λησμονούμε προπαντός ότι η επηγής Εκκλησία ονομάζεται στρατευωμένη και ότι όσοι είναι τέκνα της Εκκλησίας είναι στρατιώτες και ότι κάθε καιρός και κάθε εποχή είναι καιρός στρατείας, αγώνων, ομολογίας του ονόματος του Χριστού. Η αγιοσύνη ούτε προνόμιον ούτε καθήκον είναι μόνον των όσους η Εκκλησία ονομαστικώς τιμά ως Αγίους, αλλά όλων που φέρουν την επωνυμία του χριστιανού, που είναι τέκνα της Εκκλησίας. Ο Απόστολος του Χριστού τιμητικά τους χριστιανούς μας ονομάζει Αγίους, αλλά και μας υπενθυμίζει το καθήκον να επιτελούμε αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Εμείς θα έπρεπε να θεωρούμε τους εαυτούς μας προνομιούχους. Εμείς που ζούμε σήμερα σε μια εποχή προσώραν τουλάχιστον ειρηνική, σε ένα ελεύθερο τόπο, ώστε να μπορούμε ακίνδυνα να ομολογούμε το όνομα του Χριστού. Δεν έχουμε παρά να φέρουμε τη σκέψη μας στα αρχαία χρόνια των διωγμών της Εκκλησίας, στα χρόνια της τουρκοκρατίας στον τόπο μας, στην εποχή που ζήσαμε πριν από λίγα χρόνια και ακόμη στο τι συμβαίνει και σήμερα εδώ κοντά μας, όπου φανερά μεν δεν φαίνεται ίσως, αλλά στην πραγματικότητα διώκεται η Εκκλησία και η πίστης. Και όμως, ενώ μας είναι τόσο εύκολο, δεν είμαστε ομολογητές. Υποτιθέμενοι κίνδυνοι μας κάνουν να μην ομολογούμε με καύχηση τη χριστιανική μας ιδιότητα, ενώ ίσια ίσια ενώπιον του κινδύνου ομολογείται η πίστης, εάν επιτέλους διατρέχουμε κίνδυνο. Είναι το πνεύμα της εποχής, η προοδευτικότητα των αντιλήψεων, η κοινωνική μας θέση, η υπόλοιψη του κόσμου και η κοινή γνώμη για το πρόσωπό μας και προπαντός η έλλειψη πίστεως για να ομολογήσουμε με λόγο και διάθεση και να επιγυρώσουμε με έργο την ομολογία μας. Διότι ακριβώς οι Άγιοι ομολογούν τον Χριστό έμπροστα των ανθρώπων, όχι μόνον με λόγο, αλλά και με έργο. Το γνωρίζουμε ότι στην πίστη μας δεν έχουν αξία τα λόγια μόνο, αλλά μαζί με τα λόγια και πρώτα από τα λόγια είναι τα έργα. Τα έργα χωρίς τα λόγια μπορούν να σταθούν, αλλά τα λόγια χωρίς τα έργα δεν στέκονται. Να κάνουμε στο σημείο αυτό ένα μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.

αναφερθήκαμε μέχρι στιγμής στην ομολογία του Χριστού ως Σωτήρος και Θεού, αλλά και στην άρνηση της θεότητός του, όπως τα καταγράφουν οι Άγιοι Πατέρες και οι εκκλησιαστικοί ερμηνευτές, αλλά και ο αείμνηστος Μητροπολίτης Κοζάνης κυρός Διονύσεως σε εμπνευσμένα σχολιά του. Και στη συνέχεια θα διαβάσουμε τις νθεσίες του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου για να επικαλούμαστε με ευλάβεια τους Αγίους μας και για τη βοήθεια που προέρχεται από αυτούς. Ερώτησης. Γέροντα, δεν υπάρχει περίπτωση να απευθύνεται κανείς σε έναν Άγιο με πραγματική απλότητα χωρίς να έχει ανέδεια? Απάντησης. Πρέπει να έχει φτάσει σε μεγάλη πνευματική κατάσταση για να μπορεί να επικοινωνήσει έτσι με τους Αγίους κάποιος. Να έχει φτάσει στην Αγία Παρησία της μεγάλης ευλάβειας και απλότητας. Κάποιες απλές ψυχές που είναι σαν μικρά παιδιά μπορούν να πούν με την απλότητα και την αθωότητα του παιδιού στο Θεό: «Θεέ μου, πρέπει να μου δώσεις αυτό. Γιατί δεν μου το δίνεις?» Θυμάστε που αναφέρω στους αγιορείτες πατέρες για ένα πατέρα που είχε παιδική απλότητα. Όταν είχε στερέψει το πηγάδι στο κελί τους, έδεσε την εικόνα του Αγίου Νικολάου από τον Χαλκά με ένα σκοινί, την κατέβασε στο ξεροπήγαδο και είπε στον Άγιο με πολλή απλότητα: «Άγιε Νικόλαε, να ανεβείς μαζί με το νερό, εάν θέλεις να σου ανάβω το καντήλι. Έρχονται στο κελί τόσοι άνθρωποι και δεν έχουμε λίγο κρύο νερό να τους δώσουμε». Αμέσως το νερό άρχισε σιγά σιγά να ανεβαίνει και η εικόνα του Αγίου Νικολάου έπλεε επάνω στο νερό. Την πήρε, την ασπάστηκε με ευλάβεια και την πήγε στο ναό. Όποιος όμως απευθύνεται με παρησία στο Θεό ή στους Αγίους, ενώ δεν έχει φτάσει σε τέτοια πνευματική κατάσταση, έχει ανέδεια και παροργίζει το Θεό. Ερώτησης. Γέροντα, όταν αγρυπνώ στο κελί μου την παραμονή της μνήμης ενός Αγίου που ευλαβούμε, τι θα με βοηθήσει να νιώσω περισσότερο τον Άγιο? Απάντησης. Να διαβάσεις πρώτα το συναξάρι του Αγίου, ύστερα να διαβάσεις από το Μηναίο όλα τα τροπάρια του κανόνος του Αγίου, που και αυτά περιέχουν τη ζωή του. Βέβαια, οι κανόνες του Μηναίου, αυτό είναι εκκλησιαστικό βιβλίο, είναι περισσότερο εγκόμια για τον Άγιο. Η πραγματική προσευχή είναι το Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, που λέμε πριν από κάθε τροπάριο. Στη συνέχεια, να ζητήσεις τη βοήθεια του Αγίου για διάφορα θέματα και να κάνεις ό,τι μπορείς, μετάνοιες, κομποσχήνη κλπ, αρκεί να προσεύχεσαι. Όταν η ψυχή ζει τον Άγιο, ζητά με ευλάβεια και με πίστη τη βοήθειά του. Η προσευχή με ευλάβεια γίνεται φυσιολογικά, όταν στον άνθρωπο υπάρχει ευλάβεια για τους Αγίους στους οποίους απευθύνεται. Προηγείται η γνωριμία, ύστερα έρχεται η φιλία και μετά η γλυκιά συνομιλία με σεβασμό και απλότητα. Ερώτησης. Ο κόσμος, γέροντα, ύστερα από την αναγνώριση ενός Αγίου βοηθιέται περισσότερο? Απάντησης. Φυσικά βοηθιέται. Οι Άγιοι, όταν αναγνωρίζονται από την Εκκλησία, αισθάνονται υποχρέωση να μας βοηθούν. Αναγκάζονται κατά κάποιο τρόπο να βοηθούν περισσότερο, αλλά και ο Θεός τους στέλνει να βοηθούν στον κόσμο. Ερώτησης. Μπορεί, γέροντα, ένας Άγιος να ζητήσει από το Θεό να τιμούν οι άνθρωποι τη μνήμη του? Απάντησης. Όχι, οι Άγιοι δεν ζητούν τέτοια πράγματα. Δεν λένε στο Θεό: «Θεέ μου, να τιμούν οι πιστοί τη μνήμη μου για να τους βοηθάς», ή «όσους τιμούν τη μνήμη μου, αυτούς μόνο να βοηθάς», αλλά λένε: «Θεέ μου, επειδή τιμούν τη μνήμη μου, αντάμιψέ τους». Ερώτησης. Γέροντα, στον Ευαγγελιστή Ιωάννη νιώθω περισσότερη ευλάβεια παρά στην Αγία μου. Απάντησης. Η Αγία σου πάντως δεν ζηλεύει, γιατί αγαπάς και ευλαβείσαι περισσότερο τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο. Όχι μόνο επειδή πρέπει να τον ευλαβείσαι ως προστάτη του ησυχαστηρίου, αλλά και προστάτη σας να μην ήταν η Αγία σου, όπως και όλοι οι Άγιοι χαίρονται όταν είμαστε συνδεδεμένοι με οποιοδήποτε Άγιο για να βοηθιόμαστε. Οι Άγιοι είναι Άγιοι και δεν έχουν ανθρώπινα πάθη, ανθρώπινες μικρότητες. Ο καθένας μας όπως νιώθει, έτσι και βοηθιέται. Μπορεί κάποιος να ζητάει κάτι από έναν μεγάλο Άγιο και να βοηθιέται, μπορεί κάποιος άλλος να ζητάει κάτι από έναν μικρό Άγιο και πάλι να βοηθιέται, γιατί η δύναμη του Θεού είναι που ενεργεί. Ερώτησης.
Γέροντα, όταν κάποιος έχει ιδιαίτερη ευλάβεια σε έναν Άγιο, τι έχει συμβεί? Απάντησης. Για να έχει ιδιαίτερη ευλάβεια σε κάποιο Άγιο, πρέπει ο Άγιος να του έχει μιλήσει μέσα του με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Καθένας από κάποιο γεγονός που του έχει συμβεί με τη βοήθεια ενός Αγίου, έχει και μια ιδιαίτερη αγάπη στον Άγιο αυτό. Μπορεί να είναι σοβαρό αυτό το γεγονός. Μπορεί να είναι και απλό. Να, εγώ επειδή από μικρός πήγαινα στο εκκλησάκι της Αγίας Βαρβάρας, εκεί στην Κόνιτσα, έχω σε μεγάλη ευλάβεια την Αγία Βαρβάρα. Η Αγία με βοήθησε και στο στρατό, όταν με πήραν στους ασηματιστές, ενώ ήμουν αγράμματος. Με βοήθησε ύστερα και στο σανατόριο, μετά την εγχείρηση στους πνεύμονες. Τότε οι γιατροί μου είχαν πει ότι μόλις θα καθάριζε ο πνεύμονας, θα αφαιρούσαν τα λάστιχα και το μηχάνημα. Και ενώ θα τα έβγαζαν σε 5 μέρες, είχαν περάσει 25 μέρες και δεν τα είχαν αφαιρέσει και υπέφερα πολύ. Το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου περίμενα τους γιατρούς για να με ελευθερώσουν από το μαρτύριο αυτό, αλλά δυστυχώς δεν φάνηκαν. Την Κυριακή το πρωί που ήταν η μνήμη της Αγίας Βαρβάρας, λέω, αν ήταν να βοηθήσει η Αγία, έπρεπε να είχε βοηθήσει. Οι γιατροί έφυγαν. Σήμερα Κυριακή αποκλείεται να έρθουν. Τώρα ποιος θα μου βγάλει τα λάστιχα? Είπα και κανα δυο λόγια με παράπονο. Εγώ άναβα τα καντήλια τόσες φορές στο εκκλησάκι της Αγίας, τι καντηλήθρες, τι λάδια πήγαινα, το καθάριζα, το βόλευα. Δυο λάστιχα να μην μου βγάλουν? Μετά όμως σκέφτηκα. Φαίνεται ότι θα λείπησα την Αγία Βαρβάρα και γι' αυτό δεν φρόντισε να μου τα βγάλουν. Ξαφνικά ακούω θόρυβο. Τι γίνεται, λέω? Κάποιος έπαθε κάτι? Έρχονται οι γιατροί, μου λένε. Δεν ξέρω τι τον έπιασε τον διευθυντή και είπε στους γιατρούς πρωί-πρωί να πάτε να βγάλετε τα λάστιχα του καλόγερου. Μπαίνουν στο θάλαμο και μου λένε, έχουμε εντολή να βγάλουμε τα λάστιχα της Κακοφάνη και της Αγίας Βαρβάρας, γιατί είπα κανα δυο λόγια με παράπονο. Το λέει έτσι χαριτωμένα ο Άγιος αυτό. Πρέπει να γκρινιάξεις λίγο, αλλά καλύτερα είναι να μην γκρινιάζεις. Έχει αρχοντιά άμα δεν κρινιάζεις. Βλέπεις, ένας Άγιος άλλοτε δίνει αμέσως ό,τι του ζητάμε και άλλοτε το δίνει αργότερα. Άλλοτε ακούει τον προσευχόμενο γιατί βρίσκεται σε καλή πνευματική κατάσταση και άλλοτε γιατί κλαίει και γκρινιάζει σαν μικρό παιδί. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας.

0: Μέχρι στιγμής παραθέσαμε ερμηνευτικά σχόλια Αγίων Πατέρων, εκκλησιαστικών ερμηνευτών και του Αηδήμου Επισκόπου Διονυσίου Ψαριανού στο θέμα της ομολογίας του Χριστού και της αρνήσεως της θεότητος και της Θείας Υποστάσεως και δυνάμεως αυτού. Ακούσαμε και την εμπνευσμένη διδαχή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου για το να επικαλούμαστε με ευλάβεια τους Αγίους μας και να ζητάμε τη βοήθειά τους. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε από τα ασκητικά βιβλία της Εκκλησίας μας διηγήσεις για οσίους πατέρες και ασκητές των ερήμων που έφτασαν σε μεγάλα πνευματικά ύψη και αξιώθηκαν του χαρίσματος των θείων οραμάτων. Ησυχία και φιλοξενία. Ο Μέγας Αρσένιος έπειτα από θεία εντολή άφησε τα βασιλικά παλάτια και πήγε στη σκήτη της Νητρίας. Εκεί αναδείχθηκε μεγάλος εραστής της ησυχίας και της σιωπής. Κάποτε ένας ξένος θέλησε να τον επισκεφθεί. Πήγε λοιπόν στην εκκλησία της σκήτης και ζήτησε να τον οδηγήσουν σε αυτόν. Όταν χτύπησαν με τον οδηγό του την πόρτα του οσίου, τους άνοιξε αμέσως, τους υποδέχτηκε με χαρά και τους ασπάστηκε. Ύστερα κάθισαν και οι τρεις σιωπηλοί. Δεν αντάλλαξαν ούτε λέξη. Πέρασε έτσι πολλή ώρα, οπότε ο οδηγός λέει στον ξένο: «Εγώ, αδελφέ, θα επιστρέψω». «Θα σε ακολουθήσω κι εγώ», απάντησε ο ξένος. «Η παραμονή μου εδώ δεν ωφελεί σε τίποτε». Καθώς περπατούσαν, ζήτησε ο ξένος από το σύνοδό του να τον οδηγήσει στον Αβά Μωυσή, που ήταν προηγουμένως ληστής. Ο Όσιος Μωυσής τους υποδέχθηκε με χαρά και συζήτησε μαζί τους πνευματικά, χωρίς περιορισμό. Ο ξένος ενθουσιάστηκε. Φεύγοντας, ρώτησε ο σύνοδός τον ξένο: «Ποιος από τους δύο είναι ανώτερος στην αρετή?» «Ασφαλώς ο Αβάς Μωυσής, που μας φιλοξένησε και μας ανέπαυσε ψυχικά», είπε ο ξένος. Το περιστατικό αυτό το πληροφορήθηκε κάποιος από τους μεγάλους γέροντες και δεν ήξερε τι να επενέσει, την αυστηρή σιωπή του πρώτου ή την ψυχοφελή ομιλία του δευτέρου. Παρακάλεσε λοιπόν θερμά τον Θεό να τον πληροφορήσει. Τη νύχτα βλέπει στον ύπνο του ότι βρέθηκε στην όχθη του Νείλου ποταμού, όπου έπλεαν δύο πλοία. Μέσα στο ένα βρισκόταν ο Αβάς Αρσένιος, ο πρώτος πατέρας. Έπλεε ήσυχα, γεμάτος από τη λάμψη και τη θαλπορή του Αγίου Πνεύματος. Στο άλλο πλοίο ήταν ο Αβάς Μωυσής, ο άλλος πατέρας. Τον συνόδευαν άγγελοι και τον έτρεφαν με μέλι. Κατάλαβε τότε ο γέροντας ότι και οι δύο όσοι ήταν πολύ άξιοι ενώπιον του Θεού, αλλά η σιωπή του μεγάλου Αρσενίου ήταν πιο ευάρεστη στο Θεό από τη φιλοξενία του Αβά Μωυσή. Σύμφωνα με το όνειρο, τον Όσιο Μωυσή τον έτρεφαν άγγελοι. Το Άγιο Πνεύμα όμως αναπαυόταν στη σιωπή του μεγάλου Αρσενίου. Η αδιαθεσία του Αβά. Πήγε ένα πρωί στο κελί του γέροντά του, Αβά Σιλουανού, ο μαθητής του Ζαχαρίας, για να πάρει ευλογία να αρχίσει κάποιο εργόχειρο. Χτύπησε την πόρτα και επειδή δεν έπαιρνε απάντηση, άνοιξε λίγο να δει αν ήταν μέσα. Είδε τότε τον Όσιο σε κατάσταση θεϊκής εκστάσεως να προσεύχεται με τα χέρια υψωμένα στον ουρανό. Έφυγε αθόρυβα ο νέος χωρίς να τον ενοχλήσει. Όταν όμως κατά το μεσημέρι ξαναγύρισε, τον βρήκε στην ίδια στάση. Το ίδιο και το απόγευμα. Το βράδυ πια είδε τον Όσιο καθισμένο στο χαμηλό σκαμνί του με τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος, απορροφημένο στις σκέψεις του. «Τι σου συμβαίνει σήμερα, Αβά?» ρώτησε ο Ζαχαρίας. «Μικρή αδιαθεσία», είπε ο γέροντας. «Δεν είναι τίποτε, μην ανησυχείς». Ο Ζαχαρίας όμως δεν εννοούσε να πειστεί με αυτή την καθησυχαστική απάντηση. Έπεσε γονατιστό στα πόδια του γέροντά του και τον παρακαλούσε: «Δεν θα σηκωθώ από εδώ, Αβά, αν δεν μου φανερώσεις όσα είδες». Τότε εκείνος αναγκάστηκε να ομολογήσει πως ο νους του είχε τόσο υψωθεί στην προσευχή, ώστε έβλεπε νοερά τη δόξα του Θεού. Και το τελευταίο, ο Όσιος και η Διακόνισσα. Η Διακόνισσα της Μεγάλης Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, Βασιλίνα, ήρθε στα Ιεροσόλυμα έχοντας μαζί της έναν αιρετικό ανιψιό της αξιωματούχο. Η Βασιλίνα προσπαθούσε να του μεταβάλει το φρόνημα και γι' αυτό κατέφευγε σε κάθε ξακουστό και άγιο άνδρα προκειμένου να προσευχηθεί για τον ανιψιό της. Όταν έμαθε για την αγιότητα του επισκόπου Ιωάννου του Ησυχαστού, που ασκήτευε σαν απλός μοναχός στη λαύρα του Οσίου Σάβα, στην έρημο της Παλαιστίνης, θέλησε να τον επισκεφθεί και να τον προσκυνήσει. Επειδή όμως πληροφορήθηκε ότι δεν επιτρέπεται σε γυναίκα να έρθει στη λαύρα, σκέφτηκε να μεταμφιεστεί σε άνδρα, να συναντήσει έτσι τον Άγιο Ερημίτη και να του αποθέσει τα προβλήματά της. Ο διορατικότατος όμως Άγιος Ιωάννης έλαβε θεία αποκάλυψη για το σχέδιό της και της παρήγγειλε. Γνώριζε ότι αν έρθεις εδώ στη Λαύρα δεν πρόκειται να με συναντήσεις. Μην ταλαιπωρήσε λοιπόν, αλλά κάνε υπομονή και όπου και αν βρίσκεσαι θα εμφανιστώ στον ύπνο σου. Θα σε ακούσω και όσα με φωτίσει ο Θεός θα σου το φανερώσω. Η διακόνισσα άκουσε με πίστη αυτά τα λόγια και αξιώθηκε να δει θαυμαστό όραμα. Όσιος φανερώθηκε στον ύπνο της λέγοντας «Να λοιπόν, με απέστειλε ο Θεός σε σένα, πες μου τι σε απασχολεί» και αυτή, αφού είπε όλα όσα την απασχολούσαν και πήρε την κατάλληλη απάντηση, σηκώθηκε από τον ύπνο ευχαριστώντας το Θεό. Όταν αργότερα συνάντησε τον υποτακτικό του Οσίου, τον Θεόδωρο, του περιέγραψε το παρουσιαστικό και τα χαρακτηριστικά του γέροντα. Έτσι επιβεβαιώθηκε το θαύμα του Αγίου Ιωάννου. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από όσα ακούσαμε από Αγίους Πατέρες και εκκλησιαστικούς ερμηνευτές για τους ομολογητές και την ομολογία της θεότητος του Χριστού, αλλά και για τους αρνητές του χριστολογικού δόγματος ότι ο Ιησούς Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Ύστερα από την εμπνευσμένη διδαχή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου για την επίκληση των Αγίων με ευλάβεια και την εξαίτηση της βοηθείας τους. Και μετά από τα εκπληκτικά και αξιοθαύμαστα περιστατικά Αγίων ασκητών της ερήμου που αξιώθηκαν των θείων οραμάτων και οπτασιών, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής θα το αναζητήσουμε στους ψαλμικούς στίχους. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Της Αγίης της εν τη γη εθαυμάστοσεν ο Κύριος. Και μακάριος ανήρ, ως ού και πορεύθη εν βουλή ασεβών και εν οδό αμαρτωλών ού και έστι. Δηλαδή ο Θεός είναι αξιοθαύμαστος με τους Αγίους Του και με τους Αγίους Του έκαμε θαύματα στη γη ο Κύριος. Και είναι μακάριος ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος δεν βάδισε ποτέ στα θελήματα των ασεβών και δεν πορεύθηκε στο δρόμο των αμαρτωλών. Δεν στάθηκε ποτέ ανάμεσα στους αμαρτωλούς. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Ευλογημένη η περίοδος της νηστείας του Θέρους, της νηστείας των Αγίων Αποστόλων, η οποία αρχίζει από την επόμενη μέρα της Κυριακής των Αγίων Πάντων και τελειώνει την παραμονή της εορτής των Αγίων Αποστόλων.
1: Και ευρισκόμαστε στην προηγούμενη μέρα της Κυριακής των Αγίων Πάντων, όπως τη λέμε, την Κυριακή δηλαδή μετά την Αγία Πεντηκοστή, όπου η Εκκλησία μας εορτάζει όλους τους Αγίους, γνωστούς και αγνώστους, που σίγουρα οι άγνωστοι σε εμάς Άγιοι είναι πάρα πολύ περισσότεροι από τους γνωστούς και ίσως και πολύ μεγαλύτερη εις αγιότητα και χάριν από τον Θεό. Και ο Θεός, ο οποίος γνωρίζει τα πάντα, αυτούς τους Αγίους οι οποίοι τον ευαρέστησαν και οι οποίοι απολαμβάνουν τη χάρη και την παρουσία του προσώπου του και της αγάπης του, τους έχει μέσα εις τον Παράδεισον, εις την Βασιλεία Του, για να πρεσβεύουν

Αλλά από το από πού ξεκινά ο άνθρωπος και πού φθάνει, διήρθαμε δια των Αγίων Παθών του Κυρίου, του Σταυρού και της Αναστάσεώς του, προσκυνήσαμε την Αγία Ανάληψη του Κυρίου μας, όπου εκεί είδαμε πώς ο Χριστός μας εθέωσε την ανθρώπινη φύση και εκάθισεν εκ δεξιών του Θεού και Πατρός. Στη συνέχεια, με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, είδαμε την ίδρυση της Εκκλησίας μας και την παρουσία σε αυτήν της παρακαταθήκης και του πλούτου του Παναγίου Πνεύματος. Σήμερα βλέπουμε το αποτέλεσμα όλων αυτών, την επαλήθευση όλων αυτών. Και αυτό το αποτέλεσμα και αυτή η επαλήθευση είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Εάν, αδελφοί μου, η Εκκλησία μας δεν είχε Αγίους, δεν παρήγαγε Αγίους, τότε να ξέρετε ότι αυτή η Εκκλησία θα ήταν αναπόδεικτος. Δεν θα είχε καμιά απόδειξη ότι είναι ζώσα Εκκλησία. Αντίθετα, θα ήταν ίσως ένας σύλλογος ηθικών ή τουλάχιστον αγωνιζομένων ανθρώπων, αλλά όμως καμία απόδειξη περί της ζώσας παρουσίας του Θεού μέσα σε αυτό. Η παρουσία των Αγίων είναι για μας όλους ιδιαίτερα σημαντική. Πρώτα, γιατί ως αδελφοί μας που είναι ομοιοπαθείς με μας, άνθρωποι ήσαν και οι Άγιοι, δεν ήσαν φαντάσματα, δεν ήσαν εξωγήινοι, δεν ήσαν υπεράνθρωποι, ήσαν άνθρωποι σαν και μας, και μάλιστα αρκετοί από αυτούς με πολλά πάθη και πολλές αμαρτίες και πολλές αδυναμίες και πολλά κακά. Υπήρξαν Άγιοι που ήσαν εγκληματίες, που υπήρξαν άνθρωποι ανήθικοι, που υπήρξαν άνθρωποι άδικοι, άρπαγες, που υπήρξαν άνθρωποι δολοφόνοι. Και όμως, παρά τα αυτά, εμπόρεσαν μέσα από τον αγιασμένο χώρο της μετανοίας, μέσα από το πυρ, το καθαρτήριο πυρ της μετανοίας, μέσα από την Εκκλησία, δια των Αγίων Μυστηρίων της, δια της Χάριτος του Χριστού, να απαλλαγούν από τον παλαιόν τους άνθρωπο, να αλλάξουν αυτήν τη διεφθαρμένη και κακή φύση την οποία απέκτησαν και να γίνουν πραγματικά σκεύη εκλογής του Θεού, να γίνουν ναός του Θεού, να γίνουν τέκνα του Θεού, να γίνουν όμοιοι με τον Θεό. Αυτό για μας είναι μεγάλη παρηγοριά, γιατί βλέποντας τους αδελφούς μας αυτούς που επάλεψαν με τόση δυσκολία και τόσες αμαρτίες, που έμπλεξαν σε ποικίλες περιπέτειες, και όμως ο Θεός τους εβοήθησε, γιατί μετενόησαν, γιατί εζήτησαν τη βοήθεια του Θεού, γιατί ταπεινώθηκαν ενώπιον του Θεού και έγιναν μεγάλοι Άγιοι Αστέρες της Εκκλησίας, παίρνουμε και εμείς θάρρος, αναλογιζόμενοι ο καθένας από μας τις δικές μας αμαρτίες, τα δικά μας λάθη, τα δικά μας τραύματα, τις δικές μας εμπάθειες, τις δικές μας διαστροφές, το πλήθος των κακών που δυστυχώς όλοι μας κάνουμε καθημερινά, παίρνουμε θάρρος ώστε και εμείς να ξέρουμε ότι όταν επιστρέψουμε προς τον Θεό και τον παρακαλέσουμε να μας βοηθήσει και τον παρακαλέσουμε να μας αγιάσει και μετανοήσουμε και κλάψουμε για τις αμαρτίες μας, τότε έχουμε και εμείς ελπίδα σωτηρίας. Οι Άγιοι μας βεβαιώνουν με τη ζωή τους ότι για κανέναν άνθρωπο δεν είναι κλειστή η πόρτα του Θεού. Για κανέναν άνθρωπο απολύτως.
εάν πρώτος μπει

0: μπήκε στον παράδεισο ο ληστής, εάν πρώτος μπήκε στον παράδεισο ένας φωνιάς, ένας κακούργος, ένας ληστής, ένας άδικος άνθρωπος, με μόνη μια προσευχή μετανοίας, με μόνη την ταπείνωση και την μετάνοιά του, τότε σίγουρα έχουμε όλοι μας ελπίδα. Φτάνει και εμείς να στραφούμε προς τον Θεό δια της μετανοίας, η οποία γεννάται από την ταπείνωση, και να παρακαλέσουμε τον Θεό να μας ελεήσει, να μας συγχωρέσει, να μας αγιάσει. Αυτοί οι αδελφοί μας, οι Άγιοι, είναι συμπαθείς προς εμάς, μας αγαπούν, γιατί είναι άνθρωποι σαν και εμάς και γνωρίζουν τον αγώνα μας, γνωρίζουν τη δυσκολία μας, έκλαψαν και αυτοί στη ζωή τους, επώνεσαν στη ζωή τους, αγωνίστηκαν πρόσωπο με πρόσωπο με τον Σατανά, επληγώθηκαν εις τον δρόμο του αγιασμού τους, εβίωσαν την απώλεια και τον άδη της μακράν του Θεού ζωής, και έτσι κάθε αγωνιζόμενον άνθρωπον τον αγαπούν, και γι' αυτό προσεύχονται για μας οι Άγιοι. Προσεύχονται όταν μας βλέπουν να είμαστε ακόμα στον δρόμο, στον αγώνα που και αυτοί περπάτησαν. Αυτοί τελείωσαν τον αγώνα τους, τελείωσαν τον δρόμο τους και βρίσκονται εις την θριαμβεύουσαν εν ουρανής εκκλησία. Εμείς είμαστε ακόμα στρατευόμενοι, είμαστε ακόμα στρατιώτες, είμαστε στον πόλεμο. Πολεμούμε ακόμα και αγωνιζόμαστε, και αυτοί μας συμπαρίστανται και μας βοηθούν και μας ενισχύουν με το Άγιο τους παράδειγμα, με την Αγία ζωή τους, αλλά προπάντων με τις προσευχές τους. Γι' αυτό, αδελφοί μου, η Εκκλησία μας τιμά τις μνήμες των Αγίων, για να τους βλέπουμε μπροστά μας και να παραδειγματιζόμαστε, αλλά κυρίως για να προσευχόμαστε προς αυτούς, να εύχονται και αυτοί για μας. Τους παρακαλούμε να προσεύχονται για μας. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών. Άγιε του Θεού, προσευχήθου, οικέτευσε τον Θεόν και εσύ για μένα. Και ως αδελφοί μας που είναι και ως πατέρες μας, οικετεύουν τον Θεόν για μας. Αλήθεια, πόσο πλούσιοι είμαστε σε φίλους και αδελφούς και πατέρες. Ποιος μπορεί να αισθανθεί μόνος του, ποιος μπορεί να αισθανθεί μοναξιά στο δρόμο αυτό του πνευματικού αγώνος μέσα στην Εκκλησία? Κανένας. Έχουμε το σούτον νέφος μαρτύρων, αναρρύθμιτα νέφοι Αγίων, αναρρύθμιτες στρατιές μαρτύρων, οσίων, Αγίων, Ιεραρχών, μικρών και μεγάλων, από μικρά πνίπια μέχρι υπερήλικες ανθρώπους. Όλοι αυτοί είναι μαζί μας, όλοι αυτοί είναι δίπλα μας, όλοι αυτοί μας συμπαρίστανται, όλοι αυτοί μας ενθαρρύνουν, όλοι αυτοί μας περιμένουν, όλοι αυτοί προσεύχονται για μας. Δεν μπορούμε να αισθανθούμε ποτέ μόνοι μας μέσα στον δρόμο αυτό του αγιασμού. Και αυτά δεν είναι κούφια λόγια, δεν είναι συναισθήματα ψεύτικα, δεν είναι λόγια παρηγορητικά, είναι πραγματικότητα, είναι μεγάλη πραγματικότητα. Γιατί η εμπειρία της Εκκλησίας, η εμπειρία όλων μας, μας διδάσκει και μας επιβεβαιώνει καθημερινά ότι οι Άγιοι είναι πάντα κοντά μας, είναι πάντα δίπλα μας, είναι πάντα μαζί μας. Η Υπεραγία Θεοτόκος, η μητέρα μας, αυτή η οποία είναι το πιο γλυκό όνομα και η πιο γλυκιά ύπαρξης ανθρώπινη, αυτή μαζί με όλους τους Αγίους και με τους Αγίους Αγγέλους μας συμπαρίστανται εις τον δρόμο μας. Γι' αυτό ο πιστός και ευσεβής λαός μας τιμά τις μνήμες των Αγίων, τιμά τις Άγιες εικόνες των Αγίων, χτίζει ιερούς ναούς εις μνήμην των Αγίων, ώστε μέσα σε αυτούς να συναγόμεθα, να ποιούμε την Εκκλησία, να εκκλησιαζόμαστε, να κάνουμε Εκκλησία, δηλαδή όλοι μαζί να λατρεύουμε τον Κύριό μας Ιησού Χριστόν. Γι' αυτό και όλοι οι άνθρωποι γνωρίζουν ο καθένας την παρουσία των Αγίων, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, του Αγίου Ιεράρχου Νικολάου, του Αγίου Ιεράρχου Νεκταρίου, όλων των Αγίων. Δεν υπάρχει ενώπιον του Θεού μικρός και μεγάλος Άγιος. Δεν υπάρχει δυνατός και αδύνατος Άγιος. Δεν υπάρχει θαυματουργός και μη θαυματουργός Άγιος. Δεν υπάρχει Άγιος ασήμαντος ή σημαντικός. Όλοι οι Άγιοι ενώπιον του Θεού είναι ζώντες και είναι εκλεκτά τέκνα του Θεού, και ο Κύριος ακούει τις προσευχές τους για όλους εμάς ανεξαιρέτως. Όμως ταυτόχρονα μαζί με τις προσευχές τους, μαζί με τις ευλογίες τους, μαζί με τις πρεσβείες τους, οι Άγιοι έχουν και ένα άλλο μεγάλο λόγο υπάρξεως μέσα στην Εκκλησία. Όπως είπα στην αρχή, εάν η Εκκλησία μας, αδελφοί μου, δεν είχε Αγίους, τότε δεν θα μπορούσε να αποδείξει ότι το Ευαγγέλιο είναι αληθινό, ότι όλα αυτά που μας είπε ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, όλα αυτά που μας υποσχέθηκε για την Βασιλεία Του, όλα αυτά που μας περιέγραψε για το Άγιο Πνεύμα, όλα αυτά που μας μιλά το Ευαγγέλιο και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, όλα αυτά δεν θα μπορούσαμε να τα αποδείξουμε, διότι δεν θα είχαμε κάποιον ο οποίος τα εψηλάφισε, κάποιος ο οποίος να τα έχει ζήσει. Είναι σαν να μας διηγείται κάποιος για μια χώρα μακρινή, να μας περιγράφει διάφορα πράγματα, αλλά κανένας να μην έχει επισκεφθεί αυτήν τη χώρα, κανένας να μην έχει πάει σε αυτόν τον τόπο. Απλώς διαβάζουμε για αυτόν τον τόπο, απλώς ακούμε περιγραφές, αλλά δεν έχει πάει κάποιος εκεί να δει τον χώρο, να γευθεί τις χαρές του, να ψηλαφίσει τις ομορφιές του, να απολαύσει όλη αυτήν την ωραία ατμόσφαιρα την οποία έχει ο χώρος εκείνος. Αντίθετα, κάποιος που μένει εκεί, κάποιος που είναι κάτοικος του χώρου, κάποιος που πήγε και τον είδε, κάποιος που εγεύθηκε τους καρπούς του, τα φρούτα του, την αγάπη του, την ομορφιά του χώρου, μας λέγει ότι εγώ πήγα σε αυτόν τον χώρο, εγεύτηκα, είδα, απόλαυσα και είμαι γνώστης αυτού του πράγματος. Και έτσι μας πείθει, μας επαληθεύει δηλαδή όλα αυτά τα οποία ακούσαμε περιγραφόμενα. Έτσι είναι και οι Άγιοι. Ακούμε από τον Χριστό τόσα ωραία πράγματα. Μας υπεσχέθη ο Κύριος τόσο πλήθος χαρισμάτων μέσα στο Ευαγγέλιο. Αλλά ποιος είναι αυτός που θα μας αποδείξει ότι όλα αυτά μπορεί να τα αποκτήσει ο άνθρωπος? Ποιος είναι αυτός που μπορεί να μας αποδείξει ότι είναι αληθινά αυτά τα πράγματα? Είναι αληθινός ο Παράδεισος? Είναι αληθινή η Βασιλεία του Θεού? Υπάρχει αιώνια ζωή? Υπάρχει άλλη ζωή? Υπάρχει το Πνεύμα το Άγιον? Υπάρχει χάρις? Υπάρχουν οι καρποί του Αγίου Πνεύματος? Όλα αυτά μας τα αποδεικνύουν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Γιατί όχι απλώς τα άκουσαν, όχι απλώς τα είδαν, αλλά τα γεύθηκαν, τα απέκτησαν, τα έχουν ως χτίμα τους, ως εμπειρία τους. Και μπορούμε κι εμείς να τα ζήσουμε, να τα ψηλαφίσουμε, να τα δούμε, να τα βιώσουμε μέσα από τη δική τους εμπειρία, μέσα από τη δική τους πορεία. Έτσι η αυριανή εορτή είναι μεγάλη, γιατί έρχεται σαν επισφράγισμα όλης αυτής της πορείας, της λειτουργικής πορείας της Εκκλησίας μας. Εορτάσαμε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Μέγα γεγονός, θαυμαστόν, υπερφυές. Όμως, εάν δεν είχαμε το αποτέλεσμα της καθόδου, τι θα μας συνέφερε εμάς? Εάν δεν είχαμε δηλαδή Αγίους, που είναι το αποτέλεσμα της καθόδου του Αγίου Πνεύματος, τότε το πολύ πολύ να πιστεύαμε ότι εντάξει, πριν 2000 χρόνια, κάποια μέρα, το Πνεύμα το Άγιον κατήρθε εις τους Αποστόλους και τους έδωσε τα χαρίσματά του. Όμως, εδώ και 2000 χρόνια, ποιος το είδε αυτό το Πνεύμα, ποιος το άκουσε, ποιος το εψηλάφισε, ποιος έζησε αυτή την εμπειρία, αφού δεν την ξαναείδαμε, δεν την ξανακούσαμε. Έτσι θα λέγαμε, εάν δεν είχαμε Αγίους. Όμως, αδελφοί μου, οι Άγιοι αποτελούν μια μεγάλη απόδειξη, ασάλευτη, αδιαμφισβήτητη, γιατί δεν είναι Άγιοι μόνο μιας εποχής. Δεν έζησαν πριν πολλούς αιώνες. Έζησαν σε όλους τους αιώνες, εκατοντάδες, χιλιάδες Άγιοι. Και μέχρι τις μέρες μας, που γνωρίσαμε και εμείς Αγίους ανθρώπους, και όχι μόνο στο Άγιον Όρος, όχι μόνο ασκητές και μοναχούς, γνωρίσαμε και Αγίους Ιεράρχες και Αγίους Ιερείς, γνωρίσαμε Αγίους Οικογενειάρχες, γνωρίσαμε Αγίους Νέους, γνωρίσαμε Άγια Παιδάκια Μικρά, Αγίους Ηλικιωμένους, γνωρίσαμε Αγίους Εργάτες, γνωρίσαμε Αγίους σε κάθε μορφή κοινωνικής τάξεως, γιατί η αγιότητα δεν περιορίζεται σε έναν κύκλο ανθρώπων ή σε μια ηλικία ανθρώπων. Αλλά ο χώρος μέσα στον οποίο καλλιεργείται η αγιότης, το εργαστήριο των Αγίων, το εργοστάσιο, ας το πούμε έτσι, παραγωγής Αγίων, είναι η Εκκλησία του Χριστού μας. Αυτή η κυβωτός της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Αυτός ο χώρος τον οποίον ο Θεός ίδρυσε με το Άγιο Πνεύμα, ώστε να θεραπεύει τον ασθενή άνθρωπο, να θεραπεύει τον πεπτοκότα άνθρωπο, να παρηγορεί τον απορφανισμένον από τον Θεό άνθρωπο και να του δίδει αυτή τη μεγάλη χαρά της παρουσίας του Θεού Πατέρα. Τελικά, τι δίδει η Εκκλησία? Δίδει αυτήν την απερίγραπτη μακαριότητα, την απερίγραπτη χαρά να ξαναβρει κανείς τον ουράνιον πατέρα του, να βρει κανείς αυτό που έχει πραγματικά ανάγκη, να βρει κανείς αυτό που ψάχνει και έψαχνε σε όλη του τη ζωή. Αυτό για το οποίο κουράστηκε στη ζωή του, ψάχνοντας μέσα σε ποικιλία πραγμάτων. Πόσο πραγματικά οδυνηρό είναι το γεγονός που βλέπουμε κάθε μέρα, κάθε λίγο γύρω μας, αδελφούς μας, να κουράζονται, να ταλαιπωρούνται, να κατασκοτώνονται κυριολεκτικά, στην αγωνία τους και στον αγώνα τους να βρουν αυτό που τους λείπει, να βρουν αυτό που τους ξεκουράζει, να βρουν αυτό το οποίο θα είναι νόημα ζωής για αυτούς. Και άλλος το ψάχνει αυτό μέσα στη φιλιδονία, αλλά αντί να βρει χαρά, ευρίσκει δουλεία, ευρίσκει αηδία, ευρίσκει καταστροφή, ευρίσκει πικρά γεύση. Άλλος το ψάχνει μέσα στη φιλαργυρία, αλλά αντί να βρει αυτό που θέλει, αυτό που αναπαύει την ψυχή του, ακόμα χειρότερα κουράζεται. Η φιλαργυρία, τα χρήματα, Οι ύλοι δεν ξεκουράζουν τον άνθρωπο, δεν τον αναπαύουν, δεν του προσφέρουν ασφάλεια, γιατί επερθόν γαροθάνατος ταύτα πάντα εξυφάνιστε. Γιατί όλα αυτά τα πράγματα δεν έχουν αιώνια διάσταση, δεν θα μείνουν αιώνια, αφού εμείς, θέλοντας και εμείς, είμαστε δεμένοι στο άρμα του χρόνου και ο χρόνος αναπόφευκτα μας οδηγεί στο τέλος της παρούσης ζωής μας. Τι να μου κάνουν τα χρήματα, τι να μου κάνουν τα χτήματα, τα οικόπεδα, οι επιχειρήσεις, τι να μου κάνει η δόξα των ανθρώπων, αφού η δική μου ζωή τελειώνει, μέρα με την ημέρα οδηγούμε εις το δικό μου τέλος. Πόσο τραγικός είναι ο άνθρωπος, ο οποίος δεν θέλει να καταλάβει ότι η ύλη, η δόξα, τα χρήματα δεν προσφέρουν ασφάλεια, δεν προσφέρουν ανάπαυση, δεν προσφέρουν χαρά, αντίθετα κόπων, φόβων, δειλίαν και όχι μόνον αυτό, καθόλου αγάπη, γιατί κάθε ένας που πλησιάζει καταλαβαίνει ο ταλέπορος άνθρωπος ότι δεν τον πλησιάζει γιατί τον αγαπά, αλλά γιατί θέλει να ωφεληθεί από αυτόν, για τα χρήματά του, για την δόξα του, για την βοήθειά του. Δεν υπάρχει πιο δυστυχισμένος άνθρωπος από τον φιλάργυρον άνθρωπο, από αυτόν που ελπίζει πάνω στην ύλη και στα χρήματά του. Άλλοι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν ανάπαυση στην φιλοδοξία, στον εγωισμό, στον εαυτόν τους, αλλά μοιάζουν σαν αυτό που πίνει το αίμα του, σαν αυτόν ο οποίος πίνει το δικό του αίμα και στη συνέχεια πεθαίνει, αποτελεί ανεξάντληση. Ο υπερήφανος άνθρωπος είναι καταδικασμένος να είναι μόνος του, γιατί δεν μπορεί να αγαπήσει ποτέ, δεν μπορεί να μετανοήσει ποτέ. Ο υπερήφανος άνθρωπος βιώνει την κόλαση της μοναξιάς του από την παρούσα ζωή. Ενώ αντίθετα, αδελφοί μου, η Εκκλησία μας δίδει τον χώρο μέσα στον οποίο θα βρούμε αυτό που έχουμε ανάγκη. Απόδειξη όλοι αυτοί οι Άγιοι ευρήκαν την οδόν της ζωής, ευρήκαν το νόημα της ζωής τους, ευρήκαν την ξεκούραση της ζωής τους, βρήκαν τη χαρά της ζωής τους. Οι Άγιοι ήταν πραγματικά χαρούμενοι άνθρωποι, ευτυχισμένοι άνθρωποι, ελεύθεροι άνθρωποι, επανεστάτησαν κατά των παθών, απέρριψαν των ζυγών της δουλείας, της αμαρτίας και έτρεξαν με προθυμία μεγάλη και ακολούθησαν τον Δεσπότη Χριστόν και εγεύθηκαν εμπειρικά ότι δεν υπάρχει πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μας από το να αγαπούμε τον Χριστόν και να τον ακολουθούμε. Οι Άγιοι επέταξαν πάνω εις τους εθέρες της πνευματικής εν Χριστώ ελευθερίας, γιατί προηγουμένως επέταξαν από πάνω τους την αμαρτία, την εμπάθεια, την κακία, όλον αυτό το φορτίο που μας κρατά καθυλωμένους. Και το εργαστήριο των Αγίων είναι η Αγία Εκκλησία του Χριστού μας. Όχι οι άνθρωποι, η Εκκλησία, τα Άγια Μυστήρια, οι Άγιοι Πατέρες, η διδασκαλία της Εκκλησίας, ο Μέγας Ιατρός Χριστός, ο οποίος θεραπεύει τον άνθρωπο. Αυτό το ιατρείον θεραπεύει όλους, ακόμα και τους νεκρούς. Κανένας δεν μπορεί να πει ότι εγώ πλέον έτσι όπως είμαι δεν θεραπεύομαι. Κανένας δεν μπορεί να πει ότι εγώ επέθανα πια και αφού επέθανα δεν χρειάζομαι γιατρών, αλλά νεκροθάφτη. Όχι. Στο ιατρείο της Εκκλησίας ο ιατρός Χριστός θεραπεύει και τα πτώματα, θεραπεύει και τους νεκρούς, ανιστά τους νεκρούς, γιατί είναι ζωοδότης και παντοδύναμος και πανάγαθος και φιλάνθρωπος. Έχοντες λοιπόν αυτό το ιατρείο ανοιχτό και των καλών και αγαθών ιατρών να μας προσκαλεί κοντά του, λαμβάνοντες παράδειγμα από το αμέτρητο πλήθος των θεραπευθέντων που είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, ας παρηγορηθούμε, αδελφοί μου, εμείς οι τραυματισμένοι από τον δρόμο της ζωής μας, και ας προστρέξουμε εις το ιατρείο της Εκκλησίας να απολαύσουμε τη θεραπεία την οποία ο Μέγας Ιατρός Χριστός θα μας προσφέρει, έχοντες επαλήθευση τους θεραπευθέντας Αγίους της Εκκλησίας μας.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

Αγαπημένοι μου φίλοι, καλή σας ημέρα και εύχομαι ο Θεός να μας βοηθήσει και του χρόνου να είμαστε καλά, να κλείσουμε το βιβλίο που λέγεται Πεντηκοστάριο. Είναι η τελευταία Κυριακή με το κλείσιμο του Πεντηκοσταρίου και γιορτάζουμε τους Αγίους Πάντας. Κλείνει το μεγάλο θέμα της Πεντηκοστής. Ο Κύριος που αγαπάει τον άνθρωπο με μια αγάπη αμέτρητη, ανεκλάλητη, με μια αγάπη που την έκανε θυσία πάνω στο Σταυρό, μας χαρίζει αυτό το πολύ πολύ μεγάλο δώρο, το Άγιο Πνεύμα, να είναι πάντα κοντά μας, να μας οδηγεί, να μας προστατεύει, να οδηγεί τα βήματά μας, αλλά και πιο πολύ να εκπληρώνει και τα αιτήματά μας. Ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, είναι η αληθινή και μοναδική μας καλοσύνη. Όσο περισσότερο το γνωρίζουμε, τόσο περισσότερο τον αγαπάμε, με όλη μας την ψυχή. Και όταν τον γνωρίζουμε, δεν θέλουμε να αποχωριστούμε ποτέ από αυτόν, με κανέναν τρόπο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που ήταν σε βάθος ερευνητής του μεγαλείου του προσώπου και του έργου του Ιησού Χριστού, ακούτε τι έλεγε, αδελφοί μου. «Για μένα», έλεγε, «δεν είναι λυπηρό και οδυνηρό να ακούσω μια μέρα ότι μπορεί να πάω ακόμα και στην κόλαση. Η κόλαση για μένα είναι μικρό κακό. Το χειρότερο κακό στον κόσμο και για μένα που μπορώ να πάθω είναι να κάνω κάτι που θα λυπήσει το Χριστό μου». Που θα λυπήσει το Χριστό μου. Αυτό πρέπει να μπει μέσα στην καρδιά μας. Να μην κανένας από εμάς λυπήσει ποτέ το Χριστό. Δείχνει τόσο καλοσύνη σε εμάς ο Χριστός. Δείχνει τέτοια στοργή, τέτοια αγάπη, που αλίμονο στον άνθρωπο, που δείχνει αχαριστία σε αυτό το Χριστό, σε αυτή την καλοσύνη του Χριστού. Τη δική μου από πολύ κοντά, οι Απόστολοι ήταν μαζί του 3,5 χρόνια και ζούσανε κοντά-κοντά με το Χριστό. Οι Άγιοι, οι ένδοξοι, οι πανέφημοι αυτοί Απόστολοι έχουν δοκιμάσει ακριβώς αυτή την καλοσύνη και την αγάπη του Χριστού. Και γι' αυτό όταν κάποια μέρα πριν από το πάθος του τους είπε «Λίγο ακόμη θα είμαι μαζί σας», τότε στην καρδιά τους έσταξε φαρμάκι. Δεν μπορούσαν να συνέλθουν, δεν μπορούσαν να βρούνε παρηγοριά. Και τότε ο Κύριος τους είπε «Μη λυπόσαστε». Γι' αυτό που σας λέω, μη λυπόσαστε, σας συμφέρει να φύγω εγώ, γιατί αν δεν φύγω εγώ δεν θα έρθει το Άγιο Πνεύμα. Πού όμως να καταλάβουν οι Απόστολοι κάτι που δεν είχαν γευθεί ποτέ. Κατάλαβαν όμως το πάθος του και τότε ήπιανε και ένα άλλο φαρμάκι ακόμα που δεν μπορεί να το φανταστεί άνθρωπος πως ένιωσαν. Προσπαθούσαν μετά την Ανάσταση του Χριστού να το διασκεδάσουν αυτό. Να διασκεδάσουν αυτό το μεγάλο πόνο και το διασκέδαζαν γιατί τον έβλεπαν να έρχεται κοντά τους, να τους κάνει επίσκεψη, να μιλάει μαζί τους, να τρώει πολλές φορές μαζί του. Τώρα τους έφτανε και αυτό, ήταν και αυτό για αυτούς μια παρηγοριά. Και του έλεγαν πάλι «Μη μας αφήσεις ορφανούς, μας φτάνει που έρχεστε έστω και λίγο. Δεν υποφέρεται η ζωή χωρίς εσένα, Χριστέ μου». Εμείς μπορούμε να ζούμε χωρίς τον Χριστό? Ας αναρωτήσουμε και εμείς την ψυχή μας. Μπορούμε να ζούμε μακριά από τον Χριστό? Και αυτό γίνεται γιατί. Μπορούμε και ζούμε γιατί. Γιατί δεν κοπιάσαμε ούτε σωματικά ούτε ψυχικά για να καταλάβουμε τι είναι για μας αυτός ο Ιησούς Χριστός. Δεν το καταλάβαμε ποτέ. Οι Άγιοι Απόστολοι που τον είχαν καταλάβει δεν μπορούσαν να φανταστούν τη ζωή τους χωρίς τον Χριστό. Γι' αυτό του φωνάζανε «Μη μας αφήνεις ορφανούς». Και ο Χριστός τους επαναλάμβανε «Συμφέρεις να φύγω εγώ, γιατί αν δεν φύγω εγώ δεν θα έλθει το Άγιο Πνεύμα». Και το Άγιο Πνεύμα, όπως υποσχέθηκε, το έστειλε αυτή τη μεγάλη μέρα της Πεντηκοστής. Το μήνυμα της Πεντηκοστής ποιο είναι? Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος. Τι είναι αυτό το Άγιο Πνεύμα? Είναι γεμάτο από χαρίσματα. Χαριτώνει, αγιάζει όσοι το θέλουν, όσοι το επιθυμούν. Είναι ένας πλούτος ανεκτήμητος, αμύθιτος. Πρέπει να το γευθείς για να το καταλάβεις. Και τότε θα παρηγορηθείς που είσαι μακριά από τον Χριστό. Γιατί έχεις πραγματικά αυτή την ευλογία, αυτή την επισκίαση του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό
μετά από αυτή τη μεγάλη γιορτή της Πεντηκοστής, η Εκκλησία μας τιμάει τους Άγιους Πάντες. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι αυτοί, όπως λέει η Εκκλησία, που καλό στον αγώνα τελέσαντες και την πίστη τηρήσαντες. Πώς τα κατάφεραν? Δέχθηκαν αυτό το Άγιο Πνεύμα, είναι το μυστικό τους, και γίνανε οι ήρωες της πίστης μας, είναι οι γενναίοι ομολογητές της πίστης, είναι οι γνήσιμοι μητές του Ιησού Χριστού. Τώρα για μας τι είναι αυτοί οι Άγιοι Πάντες? Είναι οι πολύτιμοι φίλοι μας, οι συμπαραστάτες μας, η δική μας την πορεία. Τους Αγίους, αγαπημένοι μου φίλοι, όλους τους τιμάμε και δεν τους λατρεύομαι, τους μιμούμεθα. Λατρεύομαι μόνο την Τριαδική Θεότητα, γιατί ο Χριστός θυσιάστηκε για μας. Οι Άγιοι θυσίασαν και αυτή τη ζωή τους, αλλά τη θυσίασαν για την αγάπη και για την πίστη που είχαν στον Ιησού Χριστό. Πρέπει οπωσδήποτε να προσπαθήσουμε να μιμηθούμε τους Αγίους Πάντες, ακριβώς σε αυτό το ωραίο σημείο, δηλαδή την αγάπη και την πίστη που είχαν στον Χριστό. Δεν υπάρχει πιο υπέροχο για μένα τον αδύνατον άνθρωπο να μπορέσω να μιμηθώ αυτούς τους Αγίους Πάντες που γιορτάζομαι σήμερα. Είναι εύκολος ο δρόμος των Αγίων? Όχι βέβαια, δεν είναι δύσκολος. Αλλά οι βίοι των Αγίων μέσα στο συναξάρι μας λένε ότι δεν ήταν μόνοι τους, είχαν πάντα τη θεϊκή βοήθεια. Γι' αυτό και βγήκανε νικητές. Οι Άγιοι αντιμετώπισαν φρικτούς διωγμούς. Για μας σήμερα, που και εμείς βρίσκομαι εμπόδια, το δικό μας το δρόμο τον κάνει δύσκολο και υψώνει και μεγάλα εμπόδια η καθημερινότητά μας. Έχουμε το μεγάλο πρόβλημα που μας εμποδίζει να βαδίζουμε την οδό του Κυρίου. Εκτός λοιπόν από το πρόβλημα της επιβίωσης είναι και η μεγάλη απιστία, η οποία έχει πάρει επικίνδυνες διαστάσεις δυστυχώς και προβάλλεται χωρίς καμιά ντροπή, χωρίς κανένα σεβασμό, η ανηθικότητα, η αθλειότητα, η ασέβεια σαν αρετή. Και εμείς πρέπει να την αποδεχθούμε και γι' αυτό και δεν αντιστεκόμαστε. Οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές, αλλά και εμείς δεν είμαστε όμως εραστές του Χριστού για να αντιδράσουμε. Δεν αγαπάμε όσο πρέπει το Χριστό, γιατί δεν καταλαβαίνουμε τι έχει κάνει για μας. Ο χριστιανισμός, αγαπημένοι μου φίλοι, το λέω με μεγάλη λύπη, πώς έγινε τώρα την εποχή μας, πώς έγινε? Μια μεταφυσική ηθική, μια κοινωνική φιλοσοφία, λίγο φιλανθρωπία, λίγο καλά έργα και με αυτά όλα κινδυνεύει να πάψει να είναι αγάπη. Και αυτή η αγάπη όταν λείπει είναι ψεύτικα όλα αυτά. Ο Χριστός δείχνει την αγάπη Του και αγάπη πρέπει να έχουν όλοι οι χριστιανοί. Ο Χριστός το Άγιο Πνεύμα το άφησε για να αγιάσουμε όλοι. Το άφησε, ναι, για να γίνουμε Άγιοι και να αγαπήσουμε την αγιότητα και να εργαστούμε για αυτή την αγιότητα. Σήμερα λοιπόν η Εκκλησία τιμάει όλα αυτά τα εκατομμύρια των Αγίων. Μας παρουσιάζει τον θρίαμβο της αγιότητος. Σήμερα γίνεται μια δεξίωση από μας την στρατευωμένη Εκκλησία και δεξιωνόμαστε όλοι την θριαβεύουσα Εκκλησία, εκεί που αναπαύονται όλοι οι Άγιοι, αυτοί που αγάπησαν τον Χριστό και αυτήν την αγάπη τους την ομολόγησαν και για την ομολογία τους αυτή θυσίασαν και τη ζωή τους. Η θύμηση των Αγίων είναι μια δεξίωση που κάνει η γη προς τον ουρανό. Πρέπει να ξέρουμε όλοι εμείς οι εκκλησιαζόμενοι ότι σε κάθε Θεία Λειτουργία δεξιωνόμαστε τον ίδιο τον Χριστό. Παίρνουμε το σώμα Του και το τίμιο αίμα Του. Σήμερα όμως δεξιωνόμεθα τον Κύριο, οπωσδήποτε, όπως πάντα, αλλά έχουμε μαζί και όλους τους φίλους Του, όλους τους Αγίους. Τι είναι αυτοί οι Άγιοι? Υπεράνθρωποι? Θεάνθρωποι? Όχι, όχι, τίποτα, τίποτα από όλα αυτά. Άνθρωποι κάθε τάξεως, κάθε φυλής, κάθε ηλικίας, ίδιοι σαν και εμάς, με τις ίδιες αδυναμίες, με τις ίδιες ατέλειες, με τις μικρότητές τους. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ημών και αυτών? Η αγάπη. Η αγάπη που πλημμύριζε την καρδιά τους. Αυτή η αγάπη τους μεταμόρφωνε το χαρακτήρα τους. Γι' αυτό και ο υμνογράφος τους υμνεί σήμερα και τους λέει αστέρες πολύφωτους. Δύσκολο, όχι όμως ακατόρθωτο να νιώσουμε κι εμείς αυτή τη αγάπη. Η αγάπη στο Θεό και η αυταπάρνηση τους βοήθησε να πετύχουν την αγιότητα.
δέχθηκαν το Άγιο Πνεύμα της Πεντηκοστής και γέμισε η ψυχή τους από καρπούς του Αγίου Πνεύματος, όπως μας τους απαριθμεί ο Παύλος. Τότε δίδεται δωρεάν ο αγιασμός την ημέρα της Πεντηκοστής. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο κάθε Άγιος είναι μια κορυφή γεμάτη με ουράνιο οξυγόνο. Μια κορυφή που βλέποντάς την ζηλεύομαι και πολύ θα θέλαμε και εμείς να φτάσουμε έστω και λίγο, λίγο να την πλησιάσουμε. Και αυτή και μόνο η προσπάθειά μας, να είστε βέβαιοι ότι είναι ικανή να μας ξεκουράσει, να μας γαλινεύσει, να μας δώσει φτερά, να μας δυναμώσει την ψυχή μας, ώστε να νιώσουμε και εμείς ένα αίσθημα δύναμης και να ζηλέψουμε πότε θα πετάξουμε και εμείς εκεί ψηλά, για να αντικρίσουμε την κορυφή του ουρανού. Σήμερα μπορούμε να δούμε το άπλετο φως που μας άφησαν όλοι αυτοί οι Άγιοι Πατέρες. Μπορούμε να θαυμάσουμε τη ζωή τους και να αρχίσουμε σιγά σιγά να τους μιμήμεθα. Είναι οι Άγιοι, είναι οι κορυφές της Εκκλησίας μας, είναι η θέα της Άγιας Ζωής που μπορεί να αναμορφώνει τη ζωή του κάθε ενός ανθρώπου. Έτσι λοιπόν ας τους δούμε σήμερα να είναι μια παρέλαση. Και αυτή την παρέλαση τι κάνουν μπροστά μας? Κοιτάξτε τους πώς είναι δεδυμένοι με λαμπροφόρες ενδυμασίες. Όλοι, μάρτυρες, ομολογητές, όσοι, εγκρατείς, ασκητές, ιεροκήρυκες, απόστολοι, θείοι πατέρες, άνδρες, γυναίκες, φτωχοί, πλούσιοι, παιδιά, μικρά, γέροντες, βασιλείς, αξιωματικοί, μεγιστάνες, όλοι, όλοι περνάνε μπροστά μας και είναι όλοι γενναίοι, είναι όλοι οπαδοί, είναι όλοι μιμητές του Ιησού Χριστού. Τιμώντας τους και λαμπρύνοντας σήμερα από τη Μητέρα Εκκλησία που αγάπησαν και αγαπηθήκανε, εμείς τους θυμάμαι. Και ποιους θυμάμαι? Αυτούς, προσέξτε, που τους έχει τιμήσει πρώτα ο ίδιος ο Θεός. Δεν νιώθουμε μεγάλη τιμή όταν μας καλέσει κάποιος επίσημο σε μια δεξίωση? Για φανταστείτε τώρα, αγαπημένοι μου φίλοι, πόσο μεγάλη και πόσο απερίγραπτη τιμή είναι για τον Άγιο να βρίσκεται καλεσμένος σε μια δεξίωση. Όχι ενός τρανού επισήμου ανθρώπου, όχι, αλλά του μεγάλου Θεού, εκείνου που είναι ο βασιλιάς των βασιλέων, ο Κύριος των κυρευόντων, αυτός που κρατάει τα σύμπαντα στο χέρι του. Το λέει ο Παύλος προς τον Τιμόθεο στο πρώτο κεφάλαιο. Ασύλληπτης η αγαλίαση είναι αυτή η δεξίωση του ουρανού, που δεν κρατάει λίγα λεπτά της ώρας, όχι, αλλά συνεχίζεται στην ατέλειωτη αιωνιότητα. Για να καταλάβουμε αυτή την αγιότητα, είναι ανάγκη να βαδίζουμε κι εμείς σε αυτό το δρόμο, το δρόμο του Θεού, γιατί πριν από μας τον έχουν βαδίσει μιλιάδες άλλοι άνθρωποι, κάθε είδους και τάξος και φυλής, άνδρες και γυναίκες, μικροί και μεγάλοι, άνθρωποι που έζησαν μέσα στον κόσμο και άλλοι που αγωνίστηκαν στις ερήμους. Ευγενείς, επίσημοι, αλλά και απλοί και άσημοι άνθρωποι του λαού. Έγκαμοι, άγαμοι, κανοί, μορφωμένοι και φύης κατά κόσμο και κάποιοι σαλίδε των Χριστών που περιέπαιζαν τον κόσμο. Άνθρωποι που τελείωσαν εν ειρήνη τη ζωή τους και άλλοι που έφυγαν από αυτόν τον κόσμο με ένα θάνατο μαρτυρικό. Όλοι προπατούσαν σε αυτό το δρόμο. Σήμερα εμείς θα κάνουμε μια συνοδοιπορία με όλους αυτούς τους Αγίους. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι ήρωες της πίστεώς μας, οι αληθινοί άνθρωποι, οι άνθρωποι του Θεού. Μια φάλαγγα ιερή που πορεύεται μέσα στο χρόνο. Σαν ένα ποτάμι αιώνιο που κινείται μέχρι το τέλος των αιώνων και φτάνει στις άκρες και στις ακτές του ωκεανού της ονιότητος. Αυτοί είναι όλοι οι μεγάλοι αδελφοί μας, οι πιστοί φίλοι μας, οι πολύτιμοι συμπαραστάτες στην πορεία και συνοδοιπόροι συνοδών του Κυρίου. Πορεύτηκαν στη ζωή τους με υπακοή στο Λόγο του Χριστού, με αγιότητα και απόλυτη αφοσίωση σε εκείνον το μοναδικό Θεό. Και τελείωσαν αυτό το δρόμο. Τώρα απολαμβάνουν την αμοιβή των κόμπων τους, χαίρονται στη χαρά της Βασιλείας του Θεού. Δεν είναι όμως μακριά μας, όχι. Βρίσκονται δίπλα στην πορεία τη δικιά μας, συμπορεύονται μαζί μας για να μας βοηθούνε και να μας ενισχύουν. Και με το ανάλαφρο περπάτημά τους λιγοστεύουν τα βάρη μας και κάνουν πιο εύκολη την πατή την οδό των αντολών του Κυρίου για μας. Το αισθανόμαστε δίπλα μας
μάτια σέλισαν σ' άλλες μακρινές ίσως εποχές. Στην αιώνια οδό του Κυρίου γίνονται όλοι σύγχρονοι. Είναι αιώνιος αυτός ο δρόμος, γι' αυτό λέμε ότι γίνονται σύγχρονοι. Ο Άγιος Γεώργιος, τον πρώτο αιώνα, ο Μεγαλομάρτης, ο προφήτης Ηλίας που έζησε αιώνες προ Χριστού. Δεν είναι πιο μακριά μας από τον Άγιο Νεκτάριο, όχι, του 20ου αιώνα, ούτε από τον Άγιο Παΐσιο, ούτε από τον Γέροντα Πορφύριο. Είναι δίπλα μας. Και όσοι σέησαν και αγίασαν σε τόπους πολλοί που απέχουν από τους δικούς μας, και αυτοί όλοι ναι, είναι κοντά μας. Ανεξάρτητα από την εποχή και τον τόπο που έζησαν και το έθνος από το οποίο ανήκανε. Όλοι είναι κοντά μας. Γιατί όλοι συναντώνται στο βλέμμα του Θεού. Είναι στο θέλημά Του. Έζησαν όλοι και υπάρχουν Χριστό Ιησού. Και εφόσον και εμείς θέλουμε να είμαστε κάτω από το βλέμμα του Χριστού, επόμενο είναι να ενωνόμεθα με αυτούς τους Αγίους όλους. Στο μεγάλο γεγονός της Θείας Μεταμορφώσεως του Κυρίου, τι είδαμε? Ο Μωυσής και ο Ηλίας, ενώ έζησαν τελείως διαφορετικές εποχές, εμφανίστηκαν και συνομιλούσαν με τον Χριστό απάνω στο όρος Σταβόρ, σαν να ήταν σύγχρονοι. Και οι τρεις μαθητές, ο Πέτρος και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, τους είδανε και τους άκουγαν σαν να βρεθήκανε ξαφνικά και αυτοί στην εποχή τους. Γιατί ανάμεσά τους ήταν ο Χριστός, ο υπέρχρονος Χριστός Θεός, που ήρθε στο χρόνο όταν έγινε άνθρωπος, για να αναδείξει αιώνιο τον πρόσκαιρο άνθρωπο, για να τον οδηγήσει τους εγκλωβισμένους στον χρόνο ανθρώπου στην ονιότητα της Θείας Βασιλείας. Αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο, αδελφοί μου. Και μόλις εμφανίστηκε στο Θαβόρ με τη δόξα της θεότητός του, όλοι ξαφνικά έζησαν κάτι από τη μακαριότητα της αιωνιότητος και έγιναν σύγχρονοι μεταξύ τους. Το γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο 9ο κεφάλαιο. Όσοι λοιπόν και εμείς πορευόμαστε στη ζωή, είμαστε μαζί με αυτούς τους Αγίους. Τους αισθανόμαστε όλους ότι ζουν στον τόπο μας, ότι ζουν στην εποχή μας, ότι βρίσκονται δίπλα μας. Αυτό είναι το μεγαλείο της πίστης μας. Πώς όμως καταλαβαίνουμε την έγκυτητά του, ότι είναι πλησία μας? Πώς νιώθουμε ότι πραγματικά συνεδιπορούμε μαζί τους? Πώς καταλαβαίνουμε την πολύτιμη βοήθεια μέσα στους αγώνες μας? Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Αγαπημένοι μου φίλοι, οι Άγιοι πρέπει να πιστέψουμε πρώτα-πρώτα ότι μας βοηθούνε. Πώς? Με τη ζωντανή παρουσία τους στη ζωή μας, στη δικιά μας τη ζωή. Όλοι οι Άγιοι, όπως λένε οι πατέρες βέβαια, δεν είναι απορροφημένοι εξ ολοκλήρου με τη δική τους ευτυχία και τη δική τους απόλαυση. Όχι. Δεν παρακολουθούν απλώς από ψηλά, ήσυχοι, στην ασφάλεια που τους παρέχει η κατάσταση στην οποία βρίσκονται τώρα. Οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι μετέχουν στον αγώνα μας. Γνωρίζουν τον κόπο, γνωρίζουν τις δυσκολίες. Μας βοηθούν στις θλίψεις και χαίρονται και στις χαρές μας. Επεμβαίνουν θαυματουργικά. Μας διασώζουν από πολλούς κινδύνους. Μας ενισχύουν. Με κάθε καλή προσπάθειά μας την ενισχύουνε. Λατρεύουν μαζί μας το Θεό. Στις κοινές μας συνάξεις. Αοράτως, αλλά παρόντες όμως. Είναι παρόντες. Βρίσκονται μαζί μας στο Άγιο Δισκάριο, κατά την ιερότατη ώρα της Θείας Λειτουργίας. Όταν εμείς κοινωνούμε, εκεί μέσα βρίσκεται και η δικιά τους μερίδα. Μας βοηθούν και με το λόγο τους. Το δυνατό, το γνήσιο, το καθαρό, το πάντα επίκαιρο και ζωντανό, που φωτίζει το νου μας, θρίζει τις ψυχές μας, αποκαλύπτει και εξηγεί τα μυστήρια όλα του Θεού. Ο θεοφώτιστος λόγος των Αγίων Πατέρων, των μεγάλων ιεραρχών, των σοφών και οικουμενικών διδασκάλων, αλλά και τα απλά, γεμάτα όμως με Θεία Σοφία, χάρη αποφθέγγατα, των αφανών και αγνώστων στους πολλούς ασκητών της ερήμου, είναι πλούτος, είναι δύναμη για την Εκκλησία, δύναμη ισχυρότατη, είναι ένα πολύ ισχυρό όπλο στο δικό μας τον αγώνα. Οι Άγιοι μας διδάσκουν, προπαντός όμως μας εμπνέουν, με την Άγια Ζωή τους. Γι' αυτό και εκείνοι που πορεύονται με συνέπεια
την οδό της αρετής και της τελειότητος, πρέπει να αποβλέπουν προς τους οβρίους των Αγίων. Πώς να τις βλέπουμε εμείς? Σαν αγάλματα. Αγάλματα τα οποία όμως κινούνται, αγάλματα όμως που είναι έμπρακτα. Η εκπληκτική βία των Αγίων είναι αγάλματα ζωντανά, έμπρακτα μνημεία, της αρετής, τα οποία διδάσκουν, τα οποία μας καλούν και όπως λέει ένας πατέρας εδώ, το εκείθεν αγαθόν οικείον πίεστε διαμιμήσεως. Δηλαδή τι μας λέει, να τα κοιτάμε καλά, να κοιτάμε δηλαδή το βίο των Αγίων και να τους μιμούμεθα και να κάνουμε δική μας την αρετή τους. Να μοιάσουμε δηλαδή στην αρετή με τους Αγίους. Μας βοηθούν τέλος αυτοί οι Άγιοι με τις πρεσβείες τους. Ξέρετε, επειδή δεχθήκανε αυτό το Άγιο Πνεύμα, σήμερα είναι τα καλλιτεχνήματα του Αγίου Πνεύματος. Είναι οι περικαλείς εικόνες του Θεού. Είναι η ζωντανή και έμψυχη ναή του Θεού. Είναι πλούτος, στολισμός της Εκκλησίας μας. Οι άνθρωποι στην προσωπική τους ωραιότητα και στην Χριστό δόξα και τελειότητα γίνονται ακριβώς ο στολισμός της Εκκλησίας. Εκεί είναι εκείνοι που τώρα πια δεν φοβούνται το Θεό. Γιατί? Μα γιατί τον αγαπούνε. Και αγαπώ το Θεό και δεν θέλω να τον λυπήσω το Θεό. Και έχουν παρησία ενώπιον του και μπορούν να πούνε και ένα λόγο για μας, ναι. Είναι οι πρεσβευτές μας ενώπιον του Θεού, που πρεσβεύουν, που παρακαλούν και δέονται για μας η στρατευωμένη Εκκλησία, που αγωνίζεται εδώ κάτω σε αυτόν τον κόσμο το δύσκολο, που συνεχίζουμε εμείς τις δικές τους μάχες και θέλουν να αυξάνει και να πολλαπλασιάζει τις δικές τους νίκες. Θέλουν να νικάμε όπως νίκησαν και αυτοί. Κανείς δεν μπορεί να μας βοηθήσει ούτε στην αρετή, ούτε σε τίποτε άλλο, όσο μόνο αυτοί οι νοεροί φίλοι μας. Είναι ήδη στο θρίαμβο. Προγεύονται και προσλαμβάνουν την πλήρη δόξα, τη χαρά της αιώνιας βασιλείας του Θεού. Θέλουν όμως, ναι, θέλουν και εμείς να συμμετέχουμε και εμείς σε εκείνη την αθάνατη και μακαρία ζωή τους. Γι' αυτό και μας βοηθούν με κάθε τρόπο και μας περιμένουν. Ακούτε τι λέει ο Απόστολος Παύλος στους Εβραίους, ή να μην χωρισιμών τελειωθώσιν, για να μην απολαύσουν σε τέλειο βαθμό χωρίς εμάς τα άφραστα, τα αγαθά που ο Θεός ετοίμασε στη Βασιλεία Του για όσους Τον αγαπούν. Θέλουν αυτό που αυτοί απολαμβάνουν να τα απολαύσουμε κι εμείς. Έτσι λοιπόν η πορεία μας σε αυτό το δρόμο του Χριστού έχει πάρα πολλές δυσκολίες. Όμως αυτά που μας ζητούνται πρέπει να ξέρουμε ότι ποτέ δεν υπερβαίνουν τις δυνατότητές μας. Τα πέτυχαν άλλοι πιο πριν από μας και ήταν άνθρωποι σαν και μας. Κάθε βήμα που κάνουμε σε αυτό το δρόμο του Θεού έχει γίνει από χιλιάδες εκατομμύρια άλλους. Από κάθε σημείο που πατάμε έχουν περάσει πολλοί άλλοι πριν από μας. Στη δύσκολη λοιπόν και κοπιαστική πορεία μας, στην έρημη και άβατη και άνυδρη γη του κόσμου, τη ζούγκλα όπως έχουμε κάνει τη ζωή μας, δεν δεχόμαστε μόνο τις επιθέσεις και τις πονηρές εισηγήσεις των δαιμόνων, την απιστία τους και τη βρωμιά τους και την ακολασία τους. Δεν ακούμε μόνο τη χλέβη και την ειρωνία του κόσμου. Τα αυτιά μας συχνά συλλαμβάνουν και πρέπει να συλλαμβάνουν την ήσυχη αναπνοή των Αγίων μας. Αυτών των Αγίων που βαδίζουν κοντά μας, να ακούμε τον ελαφρό ήχο των βημάτων τους, δίπλα μας, ναι, στους ήρεμους φυτηρισμούς τους, των μυστικών προσευχών τους, υπερημών που φτάνουν ως μυριόστατη βοή στο θρόνο του Θεού. Μπορεί να το φανταστούμε αυτό, αδελφοί μου? Αυτή είναι η βοήθεια των Αγίων. Οι ψυχές μας δεν σηκώνουν μόνο το βάρος των αγώνα κατά της αμαρτίας, αισθάνονται συγχρόνως τα ανάλαφρα φτερουγίσματα των αγγέλων που πετούν γύρω μας και μας προστατεύουν και βοηθούν και ανεβάζουν ταχύτατα στους ουρανούς τις προσευχές μας και κάνουν εκεί μεγάλη χαρά κάθε φορά που μας βλέπουν να σηκωνόμαστε από τις πτώσεις μας, κάθε φορά που μας βλέπουν να μετανοούμε και να συνεχίζουμε. Το λέει ο Λουκάς στο 15ο κεφάλαιο.
τότε γιατί φοβόμαστε? Στην πορεία μας μέσα στην έρημο του κόσμου έχουμε αυτή την ακαταμάχητη προστασία. Έχουμε τη σκέψη, την πλατιτέρα της Νεφέλης, την υπεραγία Θεοτόκο. Γιατί φοβόμαστε, γιατί διστάζαμε, γιατί δεν περπατάμε με θάρρος? Αυτή η πανάχρατη μητέρα του Θεού είναι ένας πύρινος στήλος. Μας οδηγεί όλους τους ανθρώπους εν σκότη, όπως λέει και ένας ύμνος τους. Στη νύχτα του κόσμου αυτού, που εμείς τη βλέπουμε τώρα όπως έχει γίνει, να είναι παντού σκοτάδι, η Παναγιά μας γίνεται το φως, που με την Αγία Ζωή και τη διαρκή μεσητεία της μας οδηγεί σε αυτό το δρόμο που έχουμε χαράξει, στο δρόμο του παιδιού της. Οι Άγιοι του Θεού, οι Άγγελοι του Θεού, η Παναγία Μητέρα Του, όλοι είναι κοντά μας. Πρώτος είναι ο ίδιος ο Χριστός. Αυτό στέκεται στην αρχή αυτού του δρόμου. Είναι ο αγαθονοθότης. Μας περιμένει και στο τέλος είναι και ο στεφανοδότης, δηλαδή μας στεφανώνει. Ο ίδιος μας είπε πως είναι η ίδια, όπως είναι η οδός. Το γράφει ο Ιωάννης στο 14ο κεφάλαιο. Συγχρόνως όμως είναι και μεγάλος συνοδοιπόρος μας ο Θεός. Βρέθηκε κάποιος από εμάς στο δικό του δρόμο προς τον Γολγοθά να ελαφρώσει το σταυρό του. Από τότε, όποιος από εμάς αποφασίσει να ανηφορήσει το μονοπάτι αυτό, πρέπει να πιστεύει και να ξέρει πολύ καλά, συμπορεύεται και εκείνος μαζί. Οι πατέρες της Εκκλησίας, όσοι περάσανε, το νιώσανε. Αυτό μας βεβαιώνουν και εμάς σήμερα. Ο Άγιος των Αγίων και όσοι πιστά τον ακολούθησαν, όλοι κοντά μας είναι. Ακούτε τι λέει ο Απόστολος Παύλος προς τους Εβραίους στο 12 κεφάλαιο. Προκείμενον ημίν νέφος ολόκληρο, δηλαδή μεγάλο και πυκνό σύννεφο από Αγίους της πίστης μας, από μαρτύρους, βρίσκεται γύρω μας και πορεύεται μαζί μας. Δεν είναι καταπληκτικό αυτό? Οι Άγιοι μας, ο κόσμος τους διώκει και τους περιφρονεί, η Εκκλησία τους θυμά και τους προσκυνεί. Μαρτυρούν και δοξάζονται, αγωνίζονται και λάμπουν, πεθαίνουν και ανασταίνονται. Και εμείς ακολουθούμε σε μια πορεία λουσμένη μέσα στο αίμα και στο φως. Δεν συμφωνείτε, αδελφοί μου?

Εμένα μου φίλοι, κάναμε έτσι έναν πρόλογο πώς περπατάμε σε αυτό το δρόμο και τι βοήθεια έχουμε από τους Αγίους μας όλους. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή μας μιλάει για αυτή την αγάπη του Χριστού. Η αγάπη του Χριστού την οποία πρέπει να την καταλάβουμε ότι είναι η μόνη μας βοήθεια, η πιο μεγάλη βοήθεια που έχουμε. Γιατί πραγματικά είμαστε δημιουργήματα της Θείας αυτής αγάπης. Η αγάπη του Θεού τι έκανε? Μας έφερε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη. Συνέχει τον κόσμο και συνεχίζει αυτό να γίνεται συνεχώς μέσα στους αιώνας. Τι κάνει αυτή η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο? Προνοεί και φροντίζει για αυτόν. Κατευθύνει τα πάντα. Η ίδια ανέκφραστη αγάπη έκανε το Θεό να στείλει στον κόσμο το μονογενή Υιό Του, να μας ελευθερώσει από τα δεσμά της αμαρτίας, της δουλείας, της ανισότητος και να μας χαρίσει εκ νέου τη δυνατότητα που εξαιτίας μας είχαμε χάσει. Δηλαδή, να προσπαθήσουμε να ζήσουμε αιώνια κοντά Του. Αυτή είναι η μόνη Του επιθυμία. Δεν θέλει κανένας άνθρωπος να φύγει από κοντά Του, γιατί είναι δικό Του δημιούργημα. «Εν τούτο εφανερώθη η αγάπη του Θεού εν ημίν», γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, «ότι τον Υιόν αυτού το μονογενή απέσταλκεν ο Θεός εις τον κόσμο ή να ζήσουμε δι' αυτού». Στο πρώτο κεφάλαιο το γράφει ο Ιωάννης. Στην αγάπη του Θεού ανταποκρίνεται και ο άνθρωπος με τη δική του αγάπη. Γιατί, αγαπημένοι μου φίλοι, ο Θεός είναι αγάπη και τον άνθρωπο τον έπλασε μέσα του, ναι, είναι πλασμένος κι αυτός, να έχει αυτή την έμφυτη αγάπη. Και γι' αυτό ακριβώς πρέπει να αγαπούμε κι εμείς το Θεό. Είναι έμφυτο μέσα μας αυτός ο πόθος, αυτή η δίψα, αυτή η αναζήτηση του Θεού. Όπως είπαμε κι άλλη φορά, ο άνθρωπος διψάει. Δεν ξέρει γιατί διψάει βέβαια, γιατί έχει άγνοια περί Θεού, όπως είναι σήμερα η εποχή μας. Κατά βάθος όμως, διψάει, θέλει να ζήσει, αγαπάει τη ζωή. Δηλαδή αγαπάει το Θεό που αυτός είναι ο ιδρυτής της ζωής και αυτός κρατάει τη ζωή μας στα χέρια Του. Ο Θεός είναι ο δημιουργός μας και εμείς τα δημιουργήματά Του. Οπότε δεν μπορούμε τίποτα να κάνουμε αν δεν το θέλει ο Θεός. Είναι ο Πατέρας μας και εμείς είμαστε τα παιδιά Του. Είναι ο λυτρωτής μας και εμείς είμαστε λυτρωμένοι. Πώς? Με το αίμα Του, με τη σταυρική θυσία του ίδιου του Θεού. Το να αγαπούμε λοιπόν το Θεό δεν είναι απλώς μια εντολή, όχι, αλλά είναι μια βαθιά ανάγκη μέσα στην ύπαρξή μας. Γιατί είναι ανάγκη? Αφού μόνο κοντά στο Θεό ο άνθρωπος μπορεί να γευθεί το πλήρωμα της χαράς. Μόνο κοντά στο Θεό χαίρεσαι, μόνο κοντά στο Θεό έχει ειρήνη, μόνο κοντά στο Θεό βρίσκεις την αληθινή ευτυχία. Έτσι λοιπόν, μόνο μπορούμε να κατανοήσουμε και την εντολή του Θεού που δόθηκε στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή αυτή. Και αυτή η εντολή βεβαιώθηκε από τον Χριστό και υπάρχει και μέσα στην Καινή Διαθήκη. Τι λέει αυτή η μεγάλη εντολή και η πρώτη? Αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανύης σου και εξ όλης της ισχύω σου. Το γράφει και ο Μάρκος στο 12 κεφάλαιο.

έχουν εχμαλωτιστεί από διάφορες άλλες αγάπες, τελείως διαφορετικές. Και η αγάπη του Θεού, δυστυχώς, έχει μπει στην κατάψυξη. Ο Κύριος έρχεται να μας υπενθυμίσει τη θέση που πρέπει να κατέχει η αγάπη του Θεού μέσα στην καρδιά μας. Αλλά και τις πρακτικές συνέπειες στην καθημερινή μας ζωή πρέπει να φαίνεται αυτή η αγάπη. Ο Χριστός μας ζητά την πρώτη αγάπη. Το πρώτο που ζητά λοιπόν ο Χριστός, όπως θα ακούσουμε σήμερα, όπως ακούσαμε σήμερα στην Ευαγγελική αυτή περικοπή, τι είπε? Δεν το είπε μόνο για τους 12 βέβαια, αλλά και σε όλους εκείνους που διαμέσου των αιώνων θα τον πιστέψουν, θα τον ακολουθήσουν. Και τι μας είπε? Δεν είναι απλώς η αγάπη, αλλά η πρώτη, η μεγάλη αγάπη. Τον αγαπούμε πρώτα απ' όλα, πάνω απ' όλα το Θεό. Ο Χριστός διεκδικεί την πρώτη θέση μέσα στην καρδιά μας. Δηλαδή, ζητάει απόλυτη προτεραιότητα στην ιεράρχηση των συναισθημάτων μας. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής δίνει πάνω σε αυτό έναν ορισμό της αγάπης προς το Θεό, ο οποίος μας βοηθάει για να κατανοήσουμε τη θέση που πρέπει να έχει μέσα στην καρδιά μας ο Θεός. Τι λέει λοιπόν ο Άγιος Μάξιμος? Αγάπη με νεστή διάθεση ψυχής αγαθή, καθήν ουδέν των όντων της Θεού γνώσεως προτιμά. Η αγάπη του Θεού πρέπει να στέκεται πάνω από την αγάπη οποιοδήποτε πράγματος, όση αξία και αν έχει, όσο πολύτιμο και αν είναι αυτό. Ακόμη να στέκεται ψηλότερα από την αγάπη και οποιοδήποτε προσώπου. Πάνω από την αγάπη λοιπόν του παιδιού, από την αγάπη του πατέρα, από την αγάπη της μάνας, πάνω από την αγάπη των γονιών για τα παιδιά τους, πάνω από την αγάπη των αδελφών, των συζύγων, των φίλων και από την αγάπη ακόμα και από τον εαυτό μας. Το ίδιο πρέπει να προηγείται πάνω από όλα αυτά η αγάπη του Θεού. Αυτό το μέτρο της αληθινής, της πρώτης αγάπης προς το Θεό, μας δίνει η ζωή και η πνευματική πείρα όλων αυτών των Αγίων που τη μνήμη σήμερα είναι αφιερωμένη αυτή η Κυριακή μετά την Πεντηκοστή. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος την ονομάζει πνευματική μέθη. Την παρουσιάζει με ένα κρασί που εφραίνει την καρδιά του ανθρώπου και μακαρίζει εκείνον που μπορεί να πιει από αυτό το κρασί. Ήπιαν, προσθέτει ο Άγιος, οι ακόλαστοι και επανέκτησαν την ζωή τους. Έφυγαν, λησμόνησαν οι αμαρτωλοί τους δρόμους της ακολασίας. Οι πλούσιοι άφησαν τα χρήματά τους και πήγαν κοντά στον Χριστό. Οι φτωχοί πλουτίσανε με την ελπίδα ότι θα ζήσουνε. Οι άρρωστοι γίνανε δυνατοί. Οι αγράμματοι γίνανε σοφοί. Οι μέθησοι, οι ακόλαστοι γίνανε νηστευτές. Όλοι λησμόνησαν τους δρόμους της αμαρτίας. Γιατί πιαν από αυτό το κρασί. Το κρασί της αγάπης. Η αγάπη του Θεού και όλων των άλλων είναι η πιο μεγάλη που μπορούμε να έχουμε. Τώρα βέβαια και πολύ δικαιολογημένα θα με ρωτήσετε, δηλαδή ο Χριστός τι μας ζητάει σήμερα που θα ακούσουμε αυτό το Ευαγγέλιο? Να μην αγαπάμε τους συγγενείς μας, τους γονείς μας, τα παιδιά μας, τους αδελφούς μας, τους συζύγους μας, τους φίλους μας? Όχι, όχι αγαπημένοι μου φίλοι, ασφαλώς και όχι. Ο Κύριος δεν ζητάει την αποκλειστικότητα της αγάπης μας, αλλά την προτεραιότητα της αγάπης μας θέλει. Μες στην καρδιά μας είναι τόσο μεγάλη. Όλοι έχουν θέση και καθένας έχει το μερίδιο στην αγάπη μας. Εκείνο που θέλει να πει ο Χριστός είναι ότι η πρώτη θέση πρέπει να ανήκει μόνο σε εκείνον. Ο Χριστός να είναι ο άξονας, να είναι το κέντρο της ύπαρξής μας. Η ζωή μας να μην είναι πραγματοκεντρική, να μην είναι ανθρωποκεντρική ή εγωκεντρική, αλλά τι να είναι? Να είναι θεοκεντρική και χριστοκεντρική. Από εκεί και πέρα να ξεκινάνε όλα τα άλλα. Υπάρχει περίπτωση κατά την οποία ο Χριστός μας ζητάει να αρνηθούμε την αγάπη μας προς τους κατασάρκα συγγενείς μας. Θα τα ακούσουμε σήμερα. Είναι μια και μοναδική. Πότε μπορεί να αρνηθώ τον πατέρα μου και τη μητέρα?

όταν η αγάπη μας για αυτούς θα σταθεί εμπόδιο στην αγάπη του Θεού. Έχουν συμβεί αυτά τα πράγματα. Η μητέρα σου, ο πατέρας σου να θέλει σόν και καλά να μην αγαπάς το Θεό και να πάρεις μια δρόμο ακολασίας. Εκεί πρέπει να αντισταθείς. Όταν λοιπόν μας ζητούν για χάρετος να αρνηθούμε την πίστη μας στο Χριστό, τότε γίνονται αιτία απομακρύνσεως από το θέλημα του Θεού και την τήρηση των ευαγγελικών εντολών. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν είναι και τα λόγια αυτά που είπε ο Χριστός, ότι αν θέλεις να ακολουθήσεις τον πατέρα σου που σου οδηγεί σε μια άλλο δρόμο, καλύτερα είναι να τον απαρνηθείς. Η αγάπη μας προς το Θεό δεν πρέπει να είναι υπόθεση θεωρητική και μόνο. Είμαστε άξιοι του Ιησού Χριστού. Τον αγαπούμε ειλικρινά. Ότι η αγάπη μας αυτή εκφράζεται στη ζωή μας. Μόνο τότε μπορείς να καταλάβεις πώς αγαπάει ο κάθε άνθρωπος. Όταν την βεβαιώνουν τα έργα μας. Αυτό μας το υπογραμμίζει ο ίδιος ο Κύριος. Και τι λέει. «Και όσου λαμβάνει το σταυρόν αυτού και ακολούθει ο πίσω μου, ουκ έστιμη άξιος». Δηλαδή, τι θέλει να μας πει εδώ ο Κύριος. Ότι θέλει να αγαπάμε και η αγάπη για να είναι ειλικρινή χρειάζεται θυσία. Δηλαδή, αν αγαπάμε αληθινά τον Χριστό, οφείλουμε να αναλάβουμε στους ώμους μας το σταυρό του. Δηλαδή, τη θυσία. Δηλαδή, τι να κάνουμε. Εμείς τώρα δεν έχουμε διωγμό, τίποτα άλλο. Να έχουμε αυταπάρνηση. Να είμαστε έτοιμοι ακόμα να θυσιάσουμε για την αγάπη μας το κάθε τι. Την ώρα μας, τη διασκέδασή μας, για να πάμε κοντά του να προσευχηθούμε στην Εκκλησία. Ο Σταυρός τι είναι. Είναι το σύμβολο της θυσίας. Γι' αυτό πάντα ο Κύριος μιλάει για το Σταυρό. Γιατί γι' αυτό έκανε και ο ίδιος. Είναι ακόμα ο Σταυρός, η λέξη του Σταυρού όπως μπαίνει μέσα στο κείμενο, η έκφραση της πιο γνήσιας και αληθινής αγάπης. Όταν θυσιάζει για την αγάπη δεν είναι η αληθινή αγάπη. Όταν αγαπάω και δεν κάνω καμία θυσία, τι είδους αγάπη είναι αυτή. Ο Σταυρός λοιπόν είναι ακόμη ο δρόμος του προσωπικού χρέους μου. Η ίδια η χριστιανική ζωή, η τήρηση του νόμου του Θεού. Αυτό δεν το λέω εγώ, μας το επισημαίνει ο Κύριος λίγο πριν από το πάθος του. Και τι είπε, εάν αγαπάτε με, αν με αγαπάτε εμένα δηλαδή, και τα εντολάς μου θα τηρήσετε. Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτά, σε εκείνος εστί ο αγαπώνημη. Το γράφει ο Ιωάννης στο 14 κεφάλαιο. Ως έκφραση λοιπόν της αληθινής αγάπης ο Χριστός αποδεικνύει και κάτι άλλο ακόμα. Να τον ακολουθήσουμε. Πώς θα τον ακολουθήσουμε? Με πίστη και αφοσίωση. Να βαδίζομαι πάνω στα δικά του τα ίχνη. Ο Χριστός πρέπει να είναι ο αρχηγός μας. Εμείς τι πρέπει να είμαστε? Οι πιστοί στρατιώτες του. Ο Χριστός να είναι ο διδάσκαλός μας και εμείς να είμαστε οι αφοσιωμένοι μαθητές του. Ο Χριστός να είναι η κεφαλή και όπως είναι η κεφαλή και εμείς να είμαστε πάντα τα ζωντανά μέλη του. Αυτός είναι ο κανόνας, αυτό είναι το υπόδειγμα που οφείλουμε να το αντιγράψουμε, που οφείλουμε να το μιμηθούμε. Ο Χριστός, γράφει ο Απόστολος Πέτρος, έπαθε για χάρη μας και μας άφησε παράδειγμα να τον ακολουθήσουμε τα ίχνη του. Αυτό που σήμερα έχουμε περισσότερο ανάγκη, αυτό που αποσιάζει έκδηλα από τις καρδιές μας, δεν είναι τίποτα άλλο, η αγάπη του Θεού. Ο έρωτας του Χριστού που θα πρέπει να φυρπολεί την ύπαρξή μας. Δηλαδή λέει ένας πατέρας εδώ ότι πρέπει να είμαστε ερωτευμένοι με τον Χριστό και μέσα μας η ψυχή μας να καίει για αυτή την αγάπη. Ο χριστιανισμός μας όμως τώρα, όπως είπαμε, τι έγινε, το είπα και θα το ξαναπώ και πάλι. Μια μεταφυσική ηθική, μια κοινωνία, μια κοινωνική φιλοσοφία, λίγο φιλανθρωπία, λίγο καλά έργα και κινδυνεύσει να είναι αγάπη. Αγαπητική σχέση και ερωτική κοινωνία του ανθρώπου με το Θεό, αυτό χρειάζεται για μας. Ζούμε, όπως σωστά παρατηρήθηκε, το δράμα ενός ανέραστου χριστιανισμού. Δηλαδή οι χριστιανοί μας είμαστε ανέραστοι αφού δεν είμαστε ερωτευμένοι με τον Χριστό. Ανάγκη λοιπόν να αποκτήσουμε αυτή την αγάπη οπωσδήποτε. Να τη θερμάνουμε αν έχει κρυώσει. Να την αυξήσουμε αν έχει λιγοστέψει. Ο Χριστός να γίνει η πρώτη μας και μεγάλη αγάπη. Να είναι ο μεγάλος ένικος στο θρόνο της καρδιάς μας.
είναι το κέντρο της ζωής μας. Ευτυχείς είναι οι άνθρωποι που φλέγονται από αυτή την αγάπη του Θεού. Όσοι πραγματικά αγαπήσανε το Θεό, αγαπημένοι μου φίλοι, κατάλαβαν, κάθισαν, πήρανε το αληθινό νόημα της ζωής. Βρήκανε τον πολύτιμο Μαργαρίτη. Ενώθηκαν ήδη με τον κόσμο αυτό, με τον Ιησού Χριστό. Μακάριος διδάσκει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. «Ώστις Θεού των προς Θεών εκτίσα το έρωτα, ή ο μοναχικός εραστής προς εαυτού ερωμένη και έκτητε». Έρωτα ζητάει ο Χριστός. Ερωτική αγάπη ζητάει ο Χριστός. Και αυτή είναι η θερμή και γνήσια αγάπη προς τον Κύριό μας. Τι λέτε, αγαπημένοι μου φίλοι, μπορούμε να αποκτήσουμε αυτή την αγάπη? Ας παρακαλέσουμε το Θεό να με δώσει αγάπη να τον αγαπάμε και στο φωνάζομαι κάθε μέρα: «Κύριε, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σε λατρεύω». Θα το ακούσει κάποια στιγμή και θα γεμίσει η καρδιά μας από αυτή την ανεκλάλητη αγάπη, αυτή τη χαρά που δίνει αυτή η αγάπη. Δοκιμάστε το. Δεν έχουμε χρόνο για να μιλήσουμε για τον Απόστολο Παύλο, τον οποίον θα ακούσουμε ακριβώς τι ετράβηξαν αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή να δούμε τον αγώνα τους. Μας λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος τις ταλαιπωρίες, τα βασανιστήρια, τα μαρτύρια που τράβηξαν. Λιθοβολήθηκαν, πριονίστηκαν, μαστιγώθηκαν, φυλακίστηκαν, κρεμάστηκαν ζωντανοί, δάρθηκαν, πάλεψαν με τα θηρία, τα άγρια, μπήκανε μέσα στη φωτιά. Όλα αυτά τα κάνανε για αυτή την αγάπη του Θεού. Αλλά θα ήθελα να μην προχωρήσω για τον Απόστολο Παύλο, γιατί δεν έχουμε χρόνο όπως σας ήθελα, αλλά έτσι σαν επίλογο και σαν συμπέρασμα που βγαίνει από αυτή την ευαγγελική περικοπή, να καταλάβουμε τι προσπαθεί να μας προβάλλει. Μας προβάλλει μια παράδοξη λογική. Δηλαδή, όλοι οι διδάσκαλοι, όλοι οι κήρυγες διαφόρων ιδεολογιών και διαφόρων πολιτικών και κοινωνικών αντιλήψεων επαγγέλλονται πάντοτε αγαθά και πλούτη. Αυτές οι υποσχέσεις μας υπαντεύουν, θα μας δώσουν καλύτερη ζωή, θα αγγίσουν το βιωτικό μας επίπεδο. Όλες αυτές οι υποσχέσεις ένα και κύριο χαρακτηριστικό έχουν. Τι να κάνουν? Να μας δελεάσουν, να μας πάνε κοντά τους, να τους ακολουθήσουμε, να γίνουμε παδί του και να τους ψηφίσουμε. Τώρα αυτό που πρέπει εμείς να προσέξουμε. Ο χριστιανισμός σε αυτό το σημείο, όπως ακούσαμε σε αυτή την ευαγγελική περικοπή, διαφοροποιείται εντελώς. Αντί υποσχέσεων προτείνει θυσίες. Σήμερα δεν μας δίνει καμιά υπόσχεση ο Χριστός. Μας δίνει μόνο αγάπη και θυσία. Έβλημα λοιπόν του χριστιανισμού δεν είναι η δύναμη, αλλά η αγάπη και η θυσία. Μέσα σε αυτή τη λογική αντιλαμβανόμαστε γιατί οι ακόλουθοι του Ιησού Χριστού δεν είναι ούτε οπαδοί ούτε στελέχη ενός κοσμικού οργανισμού. Τι είναι? Είναι πιστά μέλη ενός Αγίου προορισμού. Προορισμός τους είναι η διακονία για όλους τους ανθρώπους, η αδελφότητα, με βάση την αγάπη στο Θεό, την αγάπη στον άνθρωπο. Αυτό βέβαια είναι θυσία για να κάνεις μια αγάπη πραγματική.

Ακριβώς, επειδή πώς πρέπει να αγαπάμε το Θεό και πώς να τον δοξολογούμε, θα σας διηγηθώ μια αληθινή ιστορία σε ένα νοσοκομείο. Ο άρρωστος είχε καρκίνο στη γλώσσα. Η απόφαση των γιατρών ήταν σκληρή. Πρέπει οπωσδήποτε να κοπεί η γλώσσα για να σωθεί ο ασθενής. Όλα είναι έτοιμα. Το χειρουργείο έτοιμο να δεχθεί τον άρρωστο. Τότε ένας γιατρός με πολύ τρυφερότητα και πόνο ψυχής λέει στον άρρωστο: «Αγαπητέ μου φίλε, σε λίγα λεπτά θα γίνει εγχείρηση. Στη ζωή σου πια δεν θα μπορείς να μιλήσεις. Πες τώρα αν θέλεις τις τελευταίες σου λέξεις, να τις θυμάσαι». Ο άρρωστος σκέφτηκε λίγο, έστρεψε το βλέμμα του προς τον ουρανό, τα μάτια του γέμισαν με δάκρυα και είπε ήρεμα, ήρεμα και πολύ γλυκά: «Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Μεγάλου Θεού». Και σώπασε. Ήσαν οι τελευταίες λέξεις του. «Φίλοι μου, όλοι είμαστε πονεμένοι, τραυματισμένοι, εγκαταλελειμμένοι. Αυτή δυστυχώς είναι η ζωή. Ένας αγώνας με δράματα, με πτώσεις. Κουράγιο, κουράγιο. Και στις τραγικότερες ώρες μπορούμε να μείνουμε όρθιοι, αρκεί να έχουμε υπομονή, να έχουμε πίστη σε αυτό το μεγάλο Θεό που μας αγαπάει. Οι Άγιοι Πάντες σήμερα με τη νίκη τους υπογράφουν και επικυρώνουν αυτή την αλήθεια. Αυτή και ο άρρωστος αυτός με την κομμένη γλώσσα μας αποκαλύπτει σήμερα τόσο συγκλονιστικά τη νίκη που είναι το μεγάλο μυστικό του κάθε ανθρώπου. Ας γίνουμε κι εμείς νικητές όπως νικητής είναι ο Κύριος. Ο ίδιος ο Χριστός είναι αυτός που μας δίνει ακριβώς αυτή τη δύναμη. Εύχομαι, αγαπημένοι μου φίλοι, να αγιαστούμε, γιατί αυτό ακριβώς έχει το μήνυμα που κλείνει αυτή η μέρα της Πεντηκοστής. Να έχουμε όλοι κοντά μας το Άγιο Πνεύμα και κανένας φόβος δεν μπορεί να σκιάσει τη ζωή μας. Καλή σας ημέρα.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Μετά από την Πεντηκοστή και μετά από την κάθοδο του Πνεύματος του Αγίου και την εορτή του Πνεύματος του Αγίου, πλέον η Εκκλησία εισέρχεται πάλι στο δρόμο της. Την πρώτη Κυριακή έχει θεσπίσει μετά την Πεντηκοστή να γίνεται μνήμα περί Αγίων πάντων. Δεν ξέρω αν σας έχει απασχολήσει ποτέ αυτό το θέμα. Γι' αυτό λέγεται η ερχομένη Κυριακή η Κυριακή των Αγίων πάντων. Κατά την ημέρα αυτήν η Εκκλησία τιμά όλους τους Αγίους, τους επωνύμους και ανωνύμους, διότι δεν ξέρω αν γνωρίζετε, εμείς δεν γνωρίζουμε όλους τους Αγίους. Τους Αγίους γνωρίζει μόνο ο Θεός. Ποιοι είναι, πόσοι είναι. Πολλοί μάλιστα από εμάς, παρότι έχουν Αγίους, εορτάζουν άλλες ημέρες. Δεν εορτάζουν τις ημέρες εκείνες που εορτάζει ο Αγιός τους. Έχουν κάνει άλλους συνδυασμούς και εορτάζουν άλλες ημέρες. Πάντως, υπάρχει αυτή η εορτή της Εκκλησίας μας να τιμά όλους τους Αγίους Συλλήβδην, όπως είπα, και τους ανωνύμους και τους επωνύμους. Αδιαφόρως αν πολλούς από αυτούς τους οποίους ξέρουμε εμείς και την ημέρα του μαρτυρίου των Φερρυππίν ή της γεννησεώστων ή άλλων περιστατικών, ανακομιδής των λειψάνοντων κλπ. Που τους εορτάζουμε, όμως ξανά εορτάζονται την ημέρα εκείνη. Η εορτή των Αγίων πάντων έχει θεσπιστεί τον έναν το περίπου αιώνα από το εξής περιστατικό. Τότε ήτο επί σκηνής ο Λέων ο λεγόμενος ο Σοφός. Ο Λέων ο Σοφός είχε μια γυναίκα, βασίλισσα, που τη λέγανε Θεοφανό. Πρόκειτο περί μεγάλης χριστιανής, η οποία έζησε μια ζωή κατά πάντα χριστιανική και δια τον Λέοντα δεν μπορεί παρά να ήτο Αγία. Όταν λοιπόν αυτή εκοιμήθη, ο Λέων έσπευσε να φτιάξει μια εκκλησία επ' ονόματι της. Αλλά ο τότε πατριάρχης μεσολάβησε και τον ανακάλεσε τον βασιλέα στη θέση του, ότι αυτή δεν είναι δουλειά των βασιλέων αλλά της εκκλησίας. Εάν η βασίλισσα, του λέγει βασιλεύ, είναι Αγία, δεν πρόκειται η εκκλησία να την αδικήσει. Στον δέοντα καιρό θα την παρουσιάσει. Γι' αυτό κακώς εσπεύσατε να κάνετε ναόνις τιμήν της. Το παραδέχτη αυτό ο Λέων και τροποποίησε την ονομασία και μάλιστα ελαφρώς πονηρός. Είπε να μην είναι πλέον εις το όνομα της Αγίας Θεοφανούς, αλλά να είναι εις τιμήν των Αγίων πάντων με την σκέψη «Εάν και Θεοφανώ Αγία, μετά Αγίων συναριθμίσαι». Ώστε αν και Θεοφανώ είναι Αγία, να είναι μέσα εκεί. Και πράγματι εκ των υστέρων απεδείχθη Αγία και την εορτάζει η Εκκλησία μας την Αγία Θεοφανώ τη Βασίλισσα την 16η Δεκεμβρίου. Εκεί αν έχετε συναξάρει, πολλοί μπορεί να το έχετε διαβάσει βέβαια, αρρωσμένοι ίσως να μην την έχετε διαβάσει ακόμη, θα βρείτε τη ζωή της και θα βρείτε και τη μνήμη της την ημέρα αυτή. Αυτό το περιστατικό της Αγίας Θεοφανούς της Βασιλίσσης, της συζύγου του Λέοντος του Σοφού, έγινε η αιτία να έχουμε σήμερα επιπλέον και την εορτή των Αγίων Πάντων. Μεγάλο το θέμα του Αγίου. Εντολή από παλιά: Άγιοι γίνεστε. Ο προορισμός του ανθρώπου είναι να γίνει Άγιος. Εάν δεν πρόκειται να γίνει Άγιος, να πούμε καλύτερα να μην είχε γεννηθεί. Ίσως να θεωρηθεί πολύ. Δεν το λέμε. Πάντως είναι σκληρό το να μην γίνει Άγιος ο άνθρωπος, πόσον ο προορισμός του είναι να γίνει Άγιος. Γι' αυτό και αν κάποιος γίνει Άγιος, δεν γίνεται τίποτα παραπάνω από ό,τι είναι προορισμένο να γίνει. Γι' αυτό το σκοπό ήρθε ο άνθρωπος στον κόσμο, να γιάσει. Και σήμερα έχουμε την ειρωνία του κόσμου. Πήγαινε εσύ να γιάσεις, εσύ για πού πας? Εγώ πάω να γιάσω και κάνω λάθος, εσύ πού πας? Ποιος ο προορισμός εσένα στον κόσμο? Και να φας λίγα μοσκαρία και λίγα κοτόπουλα, αυτός είναι ο προορισμός σου? Αυτό το κάνουν και οι σκύλοι. Ποιος είναι ο προορισμός? Εάν όχι να γιάσει. Δεν το έχουμε πιάσει καλά όσο πρέπει το θέμα αυτό. Είναι η εκλεκτή μερίδα του Θεού οι Άγιοι, που έπρεπε όλοι να είναι Άγιοι. Αλλά δυστυχώς δεν θέλουν οι άνθρωποι να γιάσουν. Γιατί? Για να μην στερηθεί η σάρκα των κάτι τα λεγόμενα καλούδια δήθεν του κόσμου τούτου, που δεν είναι τίποτα το σοβαρό δηλαδή. Γιατί αν σκεφτεί ο άνθρωπος ότι όταν τύχει να έχει λίγα δέκατα κάνα δύο μέρες, 37 και 1, 37 και 2, τα ξέχασε όλα τα καλούδια, όλες τις ειδονές, όλα τα χειροκροτήματα και όλα αυτά τα οποία θεωρούσε μεγάλα και τρανά και ποδοπάτησε και Χριστό και ψυχή και εκκλησία και τα πάντα για να τα απολαύσει αυτά. Με 37 και ένα πυρετό 2-3 ημέρες τα ξέχασε όλα. Έχασε το κέφι, δεν θέλει συζήτηση, τίποτα, καθοροκληρία. Αυτός είναι αυτός. Αλλά πού φιλοσοφία? Δεν υπάρχει φιλοσοφία. Γιατί βέβαια για να γιάσει ο άνθρωπος δεν πηγαίνει μέσω λεωφόρου. Είναι στενή και τεθλιμμένη η οδός η άγουσα προς την ζωή. Στενή και έτσι τεθλιμμένη, είπα να πει, όχι λυπημένη, αλλά ελικοειδής. Και όταν ένας άνθρωπος έχει να διανύσει κάποιο δρόμο με πολλές στροφές, είναι πάντοτε προσεκτικός, είναι στο τιμόνι του επάνω, προσέχει τις στροφές, τις παίρνει ανοιχτά, πάντοτε νομίζει ότι κάποιος θα έρχεται απέναντι. Είναι κουραστικό εν πάση περιπτώσει για να βγει ασφαλής. Διαφορετικά δεν πρόκειται να βγει πέρα σε τέτοιες περιπτώσεις. Αν μπει, δεν υπάρχει τίποτα, εγώ είμαι κι άλλος δεν είναι. Στην πρώτη δεύτερη στροφή θα συγκρουστεί. Δεν το θέλει λοιπόν ο άνθρωπος αυτό. Προτιμεί να ζήσει κάπως ανέτος τον κόσμο αυτόν, να μην στερήσει τίποτα, να μην δει ποτέ όχι στη σάρκα του και στο εγώ του και στο συμφέρον του, αδιαφόρως εάν θα χάσει αιωνιότητα, διότι ο τίτλος του Αγίου δεν είναι μικρό πράγμα, Σκοντάφτουνε πολλοί όταν ακούνε γύρω από το θέμα Αγίων, διότι λέγουν ότι για να γίνει κανείς Άγιος πρέπει να στερηθεί πράγματα τα οποία ο Θεός τα έδωσε για τον άνθρωπο. Είναι αλήθεια ότι ο Θεός έδωσε για τον άνθρωπο πολλά πράγματα και πρέπει σήμερα ο άνθρωπος να τα στερηθεί, να μην τα απολαύσει τόσο πολύ όσο θα τα απολάμβανε κάποτε άλλοτε. Ο Παύλος λέγει πάντα έξεστη, αλλά ου πάντα συμφέρει. Είναι αλήθεια ότι όλα τα έχει φτιάξει και τη σάρκα και όλα αυτά τα άλλα τα οποία απολαμβάνει η σάρξ, το ζωικό βασίλειο, τους ηχθείς, το φυτικό βασίλειο, όλα αυτά τα πράγματα τα έχει φτιάξει για τον άνθρωπο. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Αλλά για ποιον άνθρωπο? Για τον άνθρωπο πρώτης πτώσεως. Διότι όταν τα φτιάξε όλα αυτά, δεν το είχε φτιάξει τον άνθρωπο. Του τα φτιάξε όλα αυτά και τον έφτιαξε τελευταία τον κανακάρι και τον τοποθέτησε βασιλέα. Και εκεί τα μπλεξε αυτός. Δεν ήθελε να κρατήσει τον ορισμό που του έδωσε πάντα έξεστη πλην αυτού. Και εκεί τα πράγματα άλλαξαν. Και ο άνθρωπος έπεσε από τον προορισμό του. Και τώρα για να επιστρέψει και να ξαναγυρίσει είναι στενά τα πράγματα. Γι' αυτό η απάντηση είναι για τον άνθρωπο πρώτης πτώσεως πάντα έξεστη. Για τον άνθρωπο όμως μετά την πτώση πάντα έξεστη, αλλά ου πάντα συμφέρει. Μπορώ να τρώγω μέρα νύχτα κρέας, αλλά εγώ έχω χοληστερίν και ουρκόν οξύ. Να που δεν πρέπει να τρώω, δεν συμφέρει να τρώω. Και λεφτά έχω και κρέας ο Θεός έχει. Αλλά που δεν συμφέρει να τρώω, γιατί? Γιατί έχω ουρκόν οξύ και χοληστερίνη. Έτσι είναι και στην ψυχή. Μην κατηγορείτε και μην τους θεωρείτε κοτούς εκείνοι που στερούνται ορισμένα πράγματα στον κόσμο τούτον για να γιάσουν, όπως λέμε. Όχι. Ο προορισμός όλων των ανθρώπων είναι να γιάσουν στον κόσμο. Η εντολή είναι Άγιοι γίνεστε. Είδατε, η Εκκλησία μέσα τα έχει όμορφα και ωραία και τα διδάσκει. Έχει όλες τις εκδηλώσεις. Έχει και ένα πολυέλαιο. Πολλές μάλιστα εκκλησίες έχουν πολλούς πολυέλαιους. Ξέρετε τι συμβολίζουν οι πολυέλαιοι? Τους Αγίους. Εμείς είμαστε με τα κεριά στα μανάλια. Στρατευωμένη εκκλησία. Και οι Άγιοι είναι κρεμασμένοι από τους πολυέλαιους τα φώτα. Δεν εννοείται εκκλησία χωρίς πολυέλαιο. Και κρατιέται μάλιστα από τον Παντοκράτορα. Από εκείνον που τα πάντα κρατάει. Δουλειά μου είναι να μην είμαι πάντοτε στο μανάλι, αλλά να ανέβω κάποια μέρα στο πολυέλαιο και να είμαι κι εγώ ένα μικρό φως στο όλο στερέωμα. Εδώ στο υλικό βασίλειο υπάρχει ήλιος, υπάρχει σελήνη, υπάρχουν άστρα. Και στο πνευματικό βασίλειο υπάρχει ήλιος, υπάρχει σελήνη, υπάρχουν άστρα. Χριστός είναι ο ήλιος, Θεοτόκος είναι η σελήνη, οι Άγιοι είναι τα άστρα. Όλα μας διδάσκουν από εδώ τα υλικά και μας προοδεύουν να πάμε προς τα εκεί για τα πνευματικά και να επιτύχουμε. Το έχουμε σε δεύτερο θέμα, σε τελευταίο, το θεωρούμε το θέμα του αγιασμού ορισμένοι. Άλλοι δε, πάλι με τέχνασμα του Σατανά και από άγνοια, το απομακρύνουμε από μας. Άγιος να γίνεις σήμερα, μάλιστα στον 20ο αιώνα, Άγιος. Ποιος το λέει αυτό? Ίσα ίσα σήμερα μπορεί να γίνει στην πόλη Άγιος. Δεν είναι να είναι να πας στην έρημο για να γίνεις Άγιος σήμερα. Μπορεί να γίνεις στην πόλη. Ήρθαν τα πράγματα έτσι και είναι τόσα τα μαρτύρια μέσα στον κόσμο, μέσα στο σπίτι, στη δουλειά, στο γραφείο κλπ, που και σήμερα μπορεί να γίνεις Άγιος μέσα στην πόλη. Βέβαια δύσκολα στην πόλη να γίνει κανείς Άγιος, διότι δεν μπορεί να ζήσει τη ζωή εκείνη την οποία θέλει η σάρξ, ώστε να παραιτηθεί από την εχθρότητα κατά της ψυχής, διότι η σάρξ είναι εχθρός της ψυχής και αυτό δεν το έχει πιάσει ο κόσμος όσο πρέπει. Και εμείς την παραδερμένη την περιποιούμεθα, την τρέφουμε και τη θάλπουμε, την προσέχουμε, χωρίς να ξέρουμε ότι τρέφουμε και θάλπουμε τον υπαρίθμενα εχθρό της ψυχής μας. Μιλούσα με ένα φοιτητή ο οποίος ήθελε να κατηγορήσει το μοναχισμό και γενικά τους ανθρώπους που φεύγουν από τον κόσμο. Εδώ λέει, όπως ο Θείος Χρυσόστομος, και να γιάσεις, λέει, μέσα στον κόσμο. Λέγω, εάν μπορέσεις να ζήσεις τη ζωή του Θείου Χρυσοστόμου μέσα στον κόσμο, και εγώ έχω την ίδια αντίληψη. Ποια ζωή, μου λέει. Δεν ξέρεις, του λέγω, ότι όταν πήγε ο Θείος Χρυσόστομος και ανέλαβε πατριάρχη στην Κωνσταντινούπολη, την πρώτη εγκύκλιο που έβγαλε ήτο να πουληθούν όλα τα στέβη τα μαγειρικά και να απολυθεί ο μάγειρος. Την πρώτη εγκύκλιο που έβγαλε. Να πουληθούν όλα τα στέβη τα μαγειρικά από το πατριαρχείο και να απολυθεί ο μάγειρος. Και τους φάνηκε παράξενο. Γιατί, λέει, Εδώ δεν ήρθαμε να τρώμε ούτε τραπέζα να κάνουμε. Εδώ ήρθαμε να προσευχηθούμε. Σου διαφεύγει, του λέγω, ότι δεν είχε κρεβάτι να κοιμάται. Και εσύ, του λέω, έχεις με νέο στρώμ και καλοριφέρ μέσα και κοιμάσαι. Ναι, και θα γίνεις άγιος εκεί, δεν γίνεσαι. Ξέρεις, του λέω, πώς κοιμότανε. Γιατί πήρες τη μια όψου πράγματος. Αυτός είχε μεταφέρει την έρημο στην πόλη. Όπως πολλοί έχουν μεταφέρει την πόλη στην έρημο σήμερα. Πας σε μοναστήρια, μπορεί να βρεις σε τηλεόραση το μοναστήρι. Τότε γιατί την έφερες εδώ πέρα και καθώς στην Αθήνα να την έχεις. Ξέρεις, του λέω, πώς κοιμότανε. Άκουσε, του λέω, να σου πω. Είχε μια καρέκλα και είχε πάνω από το ταβάνι κρεμάσει δυο σκοινιά με δυο διχάλες, με δυο θηλιές. Μία στη μία μασχάλη, μία στην άλλη. Και καθόταν στην καρέκλα και κρεμιόταν έτσι για να μπει σκοτωθεί. Και καθόταν κρεμασμένος εκεί και κοιμόταν στην καρέκλα. Κάνε, του λέω, αυτή τη ζωή. Και έτσι τότε θα είσαι ο Χρυσόστομος στην πόλη, ο Άγιος. Αλλά δεν την κάνεις, του λέω, αυτή. Κάθεσαι και στο δαιμονοκούτι αυτό μπροστά εκεί 3-4 ώρες σε κοιτάζεις. Ακούσε το ποδόσφαιρο. Βλέπεις και άλλα πράγματα. Διαβάζεις εδώ, αστείνεσαι. Περνάς καλά, τρως καλά. Διαλες τα φαγητά, δεν στερείσαι τίποτα. Δεν μπορεί να γίνεις Άγιος κατά αυτήν την έννοια. Γιατί τρέφεις τον εχθρό σου που είναι η σάρξ σου. Τρέφεις το σκύλο ο οποίος πάει πάντοτε κατά της γάτας. Δεν μπορούν να το πιάσουν, λοιπόν, αυτό το θέμα οι άνθρωποι. Γι' αυτό οι μεν ούτε καν θέλουν να ακούνε περί αγιασμού, περί Αγίων. Οι άλλοι δεν το απομακρύνουν αυτό το πράγμα μακριά. Δεν είναι για μας, είναι για άλλους αιώνας, είναι για άλλες εποχές, για άλλους ανθρώπους που δεν ξέρω πώς. Οι άνθρωποι γεννώνται κατά τον ίδιον τρόπο, συλλαμβάνονται κατά τον ίδιον τρόπο, αντιμετωπίζουν τον ίδιο διάβολο ερχόμενοι, τον ίδιο ήλιο, τον ίδιο αέρα, τον ίδιο θάνατο, τον ίδιο Χριστό, τον ίδιο ζωή. Κατά συνέπεια δεν άλλαξε τίποτα στην πραγματικότητα. Ένα μόνο είναι ότι ορισμένοι άνθρωποι και τότε και τώρα θέλουν, λιγότεροι τώρα, και ορισμένοι δεν θέλουν. Κανένα εμπόδιο δεν είναι ικανό να σταματήσει τον άνθρωπο να μην αγιάσει, να μην επιτύχει του προορισμού του. Κανένα εμπόδιο δεν είναι. Δεν είναι, λοιπόν, δικαιολογία ότι ο Θεός τα έφτιαξε και εμείς, αν τα στερηθούμε, βλασιούμε τον Θεό. Αυτό τότε το πρώτον θα έπρεπε να το κάνει ο Τίμιος Πρόδρομος, ο οποίος, παρότι είχε τόσο καλούδια και θα μπορούσε, εντούτοις ετρέφεται με αγριόμελο και με ακρίδες. Ποιος? Ο μεγαλύτερος άνθρωπος μετά Χριστόν, όπως είπε ο ίδιος ο Χριστός, και η Εκκλησία μας εδυσκολεύτη να του φτιάξει απολυτίκιο, παραστάθη στην ομολογία εκείνη του Χριστού που είπε ότι είναι ο μεγαλύτερος που εγεννήθη ποτέ από γυναίκα. Και του λέει, σίδε αρκέσει η μαρτυρία του Κυρίου Πρόδρομε. Όταν ο Κύριος είπε ότι είσαι ο μεγαλύτερος άνθρωπος, τι να πούμε εμείς? Αν πάμε κάτι να σου φτιάξουμε, μάλλον θα χαλάσουμε παρά θα φτιάξουμε. Αν αυτό, λοιπόν, δεν έζησε σε κρεβάτι, δεν έζησε σε μαλθακότητα, δεν έζησε τα αγαθά, τα κομφόρ, τα. Έστω εκείνα των ημερών εκείνων που θα μπορούσε να το κάνει αυτό το πράγμα, αυτό είναι ενδεικτικό. Ότι κάτι τέτοιο παρόμοιο μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, να στερηθεί ορισμένα πράγματα για να μπορέσει και αυτός να επιτύχει του προορισμού του στον κόσμο τούτον. Όμως δεν το θέλει γενικά ο άνθρωπος. Και μάλιστα ηρωνεύονται οι άνθρωποι παρά των ανθρώπων. Και επαναλαμβάνω, ή το απορρίπτει εκ προημίου ή το μεταφέρει σε άλλους αστερισμούς το να γίνει κάποιος Άγιος. Η αγιότηση του ανθρώπου αρχίζει από το βάπτισμα. Όταν ο άνθρωπος βαπτιστεί, είναι ένας μικρός Άγιος. Η οποία αγιότηση αυξάνει κατά αναλογία, σιγά σιγά. Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος και αγωνίζεται να κρατήσει την καθαρότητα του βαπτισματός του, τόσο και η αγιότηση του μεγαλώνει. Και φτάνει μέχρι του μαρτυρίου. Η δια του μαρτυρίου, ο δια του μαρτυρίου θάνατος είναι η ολοκληρωτική αγιότηση και η τελεία αγιότηση, διότι βλέπετε το αίμα του μαρτυρίου για την πίστη του Χριστού είναι τόσο καθαρά, τόσο καθαρό αυτό και καθαρίζει τόσο τον άνθρωπο σαν να βγει και τώρα από το βάπτισμα. Διότι δεν είναι αίμα μαρτυρίου και ο άνθρωπος πεθαίνει, δεν προλαμβάνει να το μολύνει, να το λερώσει πάλι, γι' αυτό λέγεται και το τελειότερο βάπτισμα. αυτό που ευαυτίστηκε ο Χριστός μας. Ο Χριστός μας δεν βαφτίζει τον Ιορδάνη που λένε οι άνθρωποι. Και είναι τη μετανοίας και εξομολογήσεως το βάπτισμα εκείνο. Το βάπτισμα του Χριστού μας ήταν ενέματι, δεν είναι το ενίδατη. Δύναστε το βάπτισμα, εγώ βαπτίζομαι, βαπτιστήνε. Και το ποτήριο να εγώ πίνω, πίεστε. Του είπαν οι μαθητές να καθίσει ένας από εδώ και άλλος από εκεί. Βρε, μπορείτε να τα κάνετε αυτά τα πράγματα. Το βάπτισμά του ή το ενέματι του Χριστού μας, δεν είναι το ενίδατη. Το ενίδατη τα βάπτισμα μετανοίας. Εξομολόγηση έκανε στους ανθρώπους ο Ιωάννης. Και μία έχουν πετραχύλι, τους έβαζε μες στο νερό και το νερό δίκην Πνεύματος Αγίου, εκαθάριζε τα αμαρτήματά του και τους ετοίμαζε για τον πίσω αυτού ερχόμενο που θα σε βάπτιζε εν Πνεύματι Αγίου και πυρί. Το τελειότερο βάπτισμα είναι το ενέματι βάπτισμα. Έχουμε ενίδατη, έχουμε εν Πνεύματι. Το ενέματι βάπτισμα είναι το τελειότερο το οποίο εδέχθη ο Χριστός και εδέχτησαν και όλοι οι μάρτυρες οι οποίοι πέρασαν κατεξοχήν τα πρώτα χρόνια, τα πρώτα 300 χρόνια που παρουσιάστηκε ο χριστιανισμός και ήρθαν αντιμέτωποι με τον κόσμο και με τις καταστάσεις τότε κλπ. Τα πρώτα 300 χρόνια τότε όλοι αυτοί ευαυτίσαν ενέματι και προσετέθησαν. Κάποιος που είχε το κουράγιο τους επωνύμους να γράψει, να βγάλει σε λογαριασμό, έβγαζε περίπου 12 εκατομμύρια μάρτυρας. Υπάρχει μέρα που έχει 20.000 αποκεφαλισθέντας, 15.000. Σε παραδείγματι, την ημέρα που μαρτύρησε η Αγία Μαρίνα, αποκεφαλίσαν 15.000 άνθρωποι. Διότι επίστεψαν στα θαύματα που έκανε η Αγία Μαρίνα. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα του αγιασμού είναι το σοβαρότερο θέμα και είναι η απασχόληση που θα πρέπει να απασχολεί κάθε άνθρωπο. Άγιος πάει να πει καθαρός, όπως και αμαρτία πάει να πει λάθος. Η μάρτυσε του στόχου, δεν πήγε ακριβώς, πήγε δίπλα, πήγε λάθος. Αυτό πάει να πει. Άγιος πάει να πει καθαρός. Άγιοι γίνεστε, καθαροί γίνεστε. Τα Άγια της Αγίης, λέγει η Εκκλησία. Τα Άγια στους καθαρούς. Τα Άγια στους εξομολογημένους. Τα Άγια στους δεβαπτισμένους. Αυτό πάνε να πει. Δεν λέει στον Ανικόλα, ούτε στον Ασπυρίδωνα, ούτε στον Αγιώργη. Τα Άγια στους Αγίους. Διότι ο άνθρωπος, επαναλαμβάνω, αρχίζει η αγιότητα του μόλις βγει από το βαπτισμά του. Από εκεί. Αλλά λερώνεται εκ των υστέρων και πάλι παλεύει, σηκώνεται, μετανοεί, εξομολογείται, καθαρίζεται. Και ξαναπροσέρχεται και κάνει έναν αγώνα. Και όσο περισσότερο επιτύχει να μην πέφτει, τόσο καθαρότερος θα μείνει και θα έχει κάποιες ελπίδες περισσότερες αγιασμού. Θα ήθελα λοιπόν να σας δώσω, αν μπορούσα, να προσέξετε ποτέ σας μη αποκλείσετε και μη ειρωνευτείτε ποτέ με τη λέξη Άγιος και αποκλείσετε τον αγιασμό. Όχι. Είναι η κλίση και η εντολή όλων των ανθρώπων. Οι Άγιοι είναι οι φίλοι του Θεού. Μάλιστα ο Δαβίδ 1000 χρόνια π.Χ. δια Πνεύματος Αγίου τους είχε δει αυτούς και γράφει στον 138 ψαλμών του στίχος 12 το εξής: «Εμή δε λίανε τιμήθησαν οι φίλοι σου ο Θεός». Λίανε τιμήθησαν οι φίλοι σου. Φίλους σου τους λέγει. Έτσι τους βλέπει από τότε. Ο δε Παύλος, κάνοντας μια σύγκριση μεταξύ των Αγίων της παλιάς οικονομίας και των δικαίων και των Αγίων της καινούργιας οικονομίας, όταν γράφει τι τρόπο αγωνίστησαν όλοι αυτοί στο 11ο κεφάλαιο προς Εβραίους, στο τέλος λέγει ότι παρότι γονίστησαν, παρότι έφραξαν στόματα λεόντων, έζησαν δύναμη πυρός, γονίστησαν με στόμα μαχαίρας έπεσαν κλπ. Δεν απέλαυσαν, λέει, όμως της επαγγελίας. Δεν πήραν, λέει, το βραβείο. Δεν τους έδωσε βραβείο ακόμη ο Θεός. Δεν τους έβαζε στεφάνι ακόμη ο Θεός. Αυτό που τους αξίζει, αυτό που τους πρέπει. Κρήτον τι προβλεψαμένου ή να μην χωρίσει μόνο τελειωθώσει. Κάτι καλύτερο, λέει, σκέφτηκε ο Χριστός, ώστε να περιμένει και μας, να τελειωθούμε και εμείς, και έχει τάξει μια μεγάλη ημέρα ώστε όλοι μαζί και οι της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης σε μια μεγάλη όλη μέρα μαζί να πάρει ο καθένας κατά αναλογία του αγώνος του οποίου έκαμε. Διαβάστε το αν έχετε, στο 11ο κεφαλαιό του είναι, στο στίχο, στο τελευταίο του εδάφιο. Στην προς Εβραίους, εκεί που δίνει τον ορισμό της πίστεως και τίνει τρόπο οι άνθρωποι αγωνίστησαν στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά όμως δεν απέλαβαν της Επαγγελίας. Και αυτό θέλω να το ξέρετε, ότι μέχρι σήμερα και οι δίκαιοι και οι άδικοι δεν έχουν τοποθετηθεί στην ακριβή θέση που θα ζουν στην αιωνιότητα. Ούτε οι δίκαιοι έχουν λάβει αυτό που τους αξίζει απόλυτα, ούτε οι άδικοι έχουν λάβει εκείνο το οποίο τους αξίζει απόλυτα. Οι μεν βέβαια έχουν την πληροφορία και χαίρονται και αγάλλονται κοντά στον Θεό, οι δε είναι μακριά από τον Θεό και κολλάζονται, αλλά όχι τόσο καλά ή τόσο κακά και οι δύο που θα λάβουν την ημέρα της Κρίσεως. Την ημέρα εκείνη θα δοθεί στον καθέναν. Τώρα σκεφτείτε εσείς, αγωνίζεστε για το θέμα αυτό ή τους ανθρώπους που επηρεάζετε, αν είστε γονείς σε παραδείγματι και εξαρτώνται παιδιά από σας. Εσείς ενδιαφέρεστε για τον αγιασμό των παιδιών σας, ενδιαφέρεστε ίσως για τον καταρτισμό των παιδιών σας, μάλιστα τον καταρτισμό κατά κόσμων, να τα κάνετε ανθρώπους, να βγει άνθρωπος στην κοινωνία. Ναι, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να είναι και χριστιανός, διότι ένας άνθρωπος χωρίς Χριστόν να δίκοπο μαχαίρι, όσο πιο μορφωμένος είναι, τόσο πιο επίφοβος είναι όταν του λείπει ο Χριστός. Όσο ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος αξιοποιεί τον άνθρωπο. Έχουμε ανθρώπους δυστυχώς οι οποίοι δεν είναι καθόλου χριστιανοί. Όχι ότι οι χριστιανοί δεν είναι άνθρωποι, αλλά ανθρώπους μπορεί να έχουμε που δεν είναι καθόλου χριστιανοί. Από αυτούς να φεύγετε, να τους φοβόσαστε. Όταν θα δοθεί η ιδέουσα στιγμή, θα φανεί ότι είναι θηρία. Διότι ο χριστιανισμός είναι η τροχοπέδη. Τον άνθρωπο τον προσγειώνει, δίνει αμέσως την αξία στον άλλον, τοποθετεί τα πράγματα εκεί που πρέπει και συμπεριφέρεται όπως πρέπει. Δεν βλέπει με βάση την προσωρινότητα, βλέπει με βάση την αιωνιότητα. Δεν βλέπει με βάση το εξωτερικό του ανθρώπου, αλλά το εσωτερικό που είναι η ψυχή, η αθάνατος του ανθρώπου. Μην εργάζεστε λοιπόν ούτε για τον εαυτό σας σαν να τρέφετε ένα αντικείμενο, ούτε αυτούς που επηρεάζετε, που εξαρτώνται από σας, σαν να πρόκειται πάλι περί ενός αντικειμένου ή περί ενός πράγματος που έχει κάποια προσωρινή και μια περιορισμένη ακτίνα ζωής. Πρόκειται περί αιωνιότητος και εξαρτάται πού θα τοποθετηθεί στην αιωνιότητα από αυτήν την ζωή του κόσμου τούτου. Ο αγιασμός του ανθρώπου δεν γίνεται στην αγορά, δεν γίνεται έξω κάπου, δεν γίνεται στο σπίτι, γίνεται εις την εκκλησία και με ειδικών τρόπων. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να αγιάσει αφεαυτού του. Κάποιος που θα καθαρίσει τα ελαττώματα του ανθρώπου και τα λάθη του ανθρώπου, που πολλά είναι εν λόγω εν έργω εν διανία, είναι στην εκκλησία αυτός. Ο Χριστός είναι αυτός που κάνει τους Αγίους. Το Πνεύμα του Άγιον της Εκκλησίας είναι που καθαρίζει τον άνθρωπο από πάσης αμαρτίας. Το αίμα του Ιησού Χριστού είναι που καθαρίζει τον άνθρωπο από πάσης αμαρτίας. Ο Χριστός είναι εκείνος που δυναμώνει τον άνθρωπο να ανθέξει ο άνθρωπος τους πειρασμούς, να ανθέξει ο άνθρωπος τους διωγμούς, να ανθέξει ο άνθρωπος πολλές φορές το μαρτύριο. Διότι αν ο Χριστός άρει την χάρη του, ο άνθρωπος δεν μπορεί να σταθεί. Είναι αδύνατον, δεν μπορεί να παλέψει εναντίον των θηρίων αυτών. Αν τα αμφιθέατρα εγελιοποιήθησαν επί των ημερών των βασανιστήριων τότε και λοιπά που έγιναν πολύ άγιοι, είναι διότι ολίσανται Χριστοφόριος επί το πλήστον οι άνθρωποι που εδίδονται ως βορά στα θηρία. Έφεραν μέσα τους πάντοτε το Χριστό. Περνούσαν να κοινωνήσουν πρώτα και έπειτα να πάνε στο μαρτύριο. Θυμόσαστε για τον Άγιο Ιγνάτιο το Θεοφόρο τι λέγεται, ότι εφόσον τον έφαγαν τα θηρία δεν του πήραξαν την καρδιά όμως. Και όταν τη βρήκαν την καρδιά και την άνοιξαν, βρήκαν μέσα ζωγραφισμένο το Χριστό. Και φυσικό ήταν το θηρίο να μην πειράξει μια καρδιά που είχε μέσα το Χριστό. Και έναν άνθρωπο ο οποίος εφλέγεται για μαρτύριο από αγάπη προς τον Χριστό. Αυτά σήμερα δεν διδάσκονται, δεν διαβάζονται, θεωρούνται απερχαιωμένα πράγματα. Πιστεύει ο άνθρωπος ότι ήρθε στον κόσμο τούτο να ζήσει. Και ακούμε πολλές φορές ότι εργάζεται, λέει, για τον επιούσιον. Είναι αστεία αυτά τα πράγματα. Επίσης πιστεύει ο άνθρωπος ότι εδώ είναι που θα μείνει. Δεν είναι αλήθεια αυτά. Σε άλλες εποχές μας έχει δοθεί ευκαιρία να πούμε ότι ο άνθρωπος δεν ήρθε στον κόσμο να ζήσει. Ήρθε να αποθάνει και αποθνήσει για να ζήσει. Ζωή σε εκείνη σου και έστε τέλος. Τη ζωή αυτής έστε τέλος. Ο άνθρωπος δεν είναι κάτοικος της γης που λένε οι διανοούμενοι μας. Είναι ένικος της γης. Θα του κοινοποιηθεί έξωση μια στιγμή που δεν την περιμένει. Δεν έχουμε την μένουσαν, λέγει ο Παύλος, και δεν μπορεί να τον διορθώσει κανένας, αλλά την μέλουσαν επιζητούμε. Και όταν σκεφτεί ο άνθρωπος ότι αιωρείται, θα έπρεπε να μην έχει ύπνο. Τι δηλαδή αιωρείται? Το παρελθόν δεν το έχει. Το μέλλον δεν το εξουσιάζει. Το παρόν δεν υπάρχει. Πού είσαι άνθρωπε? Υπάρχει παρόν? Δεν υπάρχει. Ό,τι λέγω είναι στο παρελθόν και ό,τι πω είναι στο μέλλον. Πού στέκεσαι? Κλάσμα δευτερολέπου φεύγεις. Πού στέκεσαι? Το παρελθόν έφυγε. Το μέλλον δεν ξέρεις αν ζεις σε κλάσμα δευτερολέπου. Παρόν δεν υπάρχει. Πώς έχεις κουράγιο και κοιμάσαι με αμαρτίες? Αυτό είναι το θέμα. Αλλά αυτό ούτε καν ο άνθρωπος θέλει να το σκεφτεί και να το συζητήσει. Διότι αν ο άνθρωπος σκεφτόταν έτσι, πολλά πράγματα θα είχε προλάβει. Πολλά πράγματα. Και για τον ίδιο τον εαυτό. Για τα λίγα χρόνια, για τις λίγες μέρες, για τις λίγες ώρες, για τις λίγες στιγμές που υπάρχει ίσως εκδοχή να ζήσει στον κόσμο τούτον, θα ζούσε μακάρια. Τώρα έχει αγωνία, έχει άγχος, έχει φόβο. Δεν έχει σκεφτεί τον θάνατο. Δεν έχει αντιληφθεί ότι δεν κρατάει πουθενά. Διότι έχει κάποιο ακίνητο ή κάποια ακίνητα στα οποία φέρεται η αντωνυμία μου, δικά μου, και δεν είναι δικά σου, τον αστείο. Ούτε δικά μου, ούτε δικά σου, δικά του, μονίμως. Μου, σου, του. Για σκέψτε έτσι. Θυμούμε προετών 20. Περνούσα πεζί από εδώ, από την οδόν Φιλολάου, και πήγαινα στον Νέο Κόσμο και μιλούσα εκεί στον Αγιώργη. Δεξιά εκεί πιο πάνω από τον Άγιο Αρτέμιο υπήρχε ένα σπίτι, δεν ξέρω αν το έχουν κατεδαφίσει τώρα και κάμαν πολυκατοικία. Και είχε μια πλάκα εντυχισμένη και έγραφε στην πλάκα: σήμερα νε μου, αύριον σου, ουδέποτε τεινός. Ήταν μεγάλη φιλοσοφία. Αυτό επίσης το βρήκα σε ένα κελί καλογερίστικο στην έρημο του Ιορδάνου στο Ισραήλ, στην Ιερά Μονή Χοτζεβά.

θέλει να πάει, και τούτης όμως αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αν πάει που είναι σχετικός κάπως, ξέρω εγώ τι, έχει καλός. Εάν όμως είναι απροετοίμαστος, παρότι του προστατεύει τόσος χρόνος και χωρίς χρήματα, γιατί δεν χρειάζονται έξοδα για να σωθεί ο άνθρωπος, μπορεί να χρειάζονται έξοδα να κάνεις τα συμβόλαια, να αγοράσεις κάτι, να φτιάξεις. Για τη βασιλεία των ουρανών δεν χρειάζονται έξοδα. Όλοι σου ζητάνε λεφτά, χρήματα, χρυσών, άργυρων. Χριστός ζητάει βρωμιές. Έχεις τίποτα βρώμικα, δώσε μου, να σου δώσω καινούρια. Και ο άνθρωπος που κάνει τον έξυπνο δεν θα δει. Και θα βρεθεί βέβαια γελασμένος. Ο προορισμός λοιπόν του ανθρώπου, επαναλαμβάνω, είναι να γίνει Άγιος. Και θα γίνει Άγιος μέσα στην Εκκλησία. Άγιος, Άγιοι γίνεστε, καθώς ο Πατήρ Άγιος εστί. Μέτρο, μοντέλο. Όχι Άγιος σύμφωνα με τη γειτόνισσα, με τον αντρούλη που ανοίγει με το κούτελο που τα κουβαλάει, με τη γυναικούλα που είναι καλή, με την πεθερά κλπ. Με το Θεό. Πάρε λοιπόν το αναστημά σου και πήγαινε, πάρ' τη μεζούρα και στάσου δίπλα στο Θεό, να δούμε αν αντέχεις άνθρωπε. Φαίνεται μεγάλο βέβαια, δεν φαίνεται μεγάλο? Μα δεν είναι μεγάλος ο άνθρωπος? Υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα από τον άνθρωπο στον κόσμο? Υπάρχει τίποτα το μεγαλύτερο? Δεν υπάρχει. Όλος ο κόσμος έναν άνθρωπο δεν τον αντικαθιστά. Το τελειότερο δημιούργημα, φτιαγμένο από τα χέρια του Θεού. Γι' αυτό και ο Σατανάς το μισεί. Γι' αυτό εργάζεται με όλα τα μέσα να μην πολλαπλασιάζεται ο άνθρωπος. Και γνωρίζετε τι μέτρα έχει πάρει σήμερα. Να μην γίνονται άνθρωποι. Γιατί? Τι θα σου φάνε εσένα? Τι θα σου πάρουν οι άνθρωποι? Δεν χωράνε να ζήσουνε? Ερήμωσε η Ελλάδα. Η Ελλάς ερήμωσε. Πώς δεν χωράμε να ζήσουμε? Έμειναν άδειοι. Έξω. Δεν ξέρω πόσοι να ζήσουν, πόσες παρθένες ακόμη γέες υπάρχουν έξω. Η Αυστραλία, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια μπορεί να ζήσει ακόμη. Κάτω η Αφρική, παρθένα δάση είναι. Να ζήσουν, να φυτρώσουν άνθρωποι. Ούτε τι λένε αυτοί οι ψευταράδες ότι πεινάμε. Πόσο τα κέντα τρόφιμα για να διατηρήσουν τις τιμές. Και εντούτοις δεν θέλουμε εμείς να αφήσουμε. Γιατί? Μισεί ο Σατανάς το Θεό. Και διότι δεν μπορεί να τον βάλει απευθείας, βάζει τον άνθρωπο που είναι έργο του Θεού και πρόσωπο του Θεού. Και χαίρεται την κακία του, διότι κατορθώνει να μην αυξάνουν οι άνθρωποι. Διότι αυτός πηγαίνει πάντοτε κόντρα. Εκεί που είπε ο Θεός αυξάνεστε και πληθύνεστε, αυτός λέει όχι. Εκεί που είπε ο Θεός μη φάγετε, αυτός είπε να φάνε. Σήμερα λέει λάβετε, φάγετε, όχι να μην φάτε. Είναι ο ίδιος. Το πνεύμα της αντιλογίας, του ψεύδους και της απάτης, να μην γίνει εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει. Αυτός είναι ο προορισμός. Προσέξετε το. Πυκνώσετε τη φοιτησή σας στην Εκκλησία για να επιτύχετε ευκολότερο τον αγιασμό σας. Ο σκοπός είναι να φύγουμε άγιοι από εδώ, καθαροί. Τώρα, αν μας βάλει και μια ταμπέλα αυτό στην πλάτη, μια σφραγίδα, να κάνουμε και θαύματα αύριο, έχει καλός. Αν όχι, πάλι έχει καλός. Διότι τα θαύματα δεν τα κάνουν οι Άγιοι, τα κάνει ο Χριστός δια των Αγίων. Μπλανηθεί κανείς σε πιστέψει ότι τα θαύματα τα κάνουν οι Άγιοι. Δόξα το σε δοξάσαντι, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούν τη διά σου πάσιν άματα. Ποιος ενεργεί διά σου? Ο Κύριος. Εάν ο Κύριος δεν μονογράψει, ούτε η Παναγία, ούτε οι Άγιοι κάνουν θαύματα. Τα θαύματα τα κάνουν, θα κάνει ο Χριστός διά των Αγίων και διά της Θεοτόκου. Αν θέλει και διημό να κάνει θαύματα, κάνει θαύματα. Εμείς δεν έχουμε μισθό τίποτα, διότι θα κάνει θαύματα διημόν ο Θεός. Δουλειά η δικιά μας είναι να του παραδώσουμε μια ψυχή και ένα κορμί καθαρό

δεκτικό χάριτος δοχείων Πνεύματος Αγίου να είναι εκείνο που λέμε στο βασιλέ Φουράνιε που εορτάζει σήμερα, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, να είναι ένα καθαρό δοχείο, να μείνει το Πνεύμα το Άγιο και η Χάρις μέσα. Και αν θέλει το κουφάρι αυτό να το πάρει να κάνει θαύματα, ας κάνει θαύματα. Αν δεν θέλει δια μου, ας κάνει δια σου, ας κάνει δια κάποιου αλλού. Δική του δουλειά είναι, τι με ενδιαφέρει εμένα. Όμως ο προορισμός μου είναι να το δώσω καθαρό και να ισχύει και να έχει ανταπόκριση εκείνο που λέγει μακαρία η οδός ή μπορεύει σήμερα ότι η τιμάστηση τόπος αναπαύσεως. Αυτό είναι το θέμα. Όχι να λέει ο παπάς η εκκλησία μακαρία η οδός και να είναι διαβολεμένη η οδός και κολλασμένη εκ προημίου η οδός, διότι αυτός δεν αγωνίστηκε καν, δεν θέλησε τίποτα να φτιάξει ώστε να επιτρέψει στην χάρη να εργαστεί επάνω του δια τον αγιασμό του. Η φύτηση λοιπόν στην εκκλησία και η συμμετοχή στα μυστήρια της εκκλησίας, κατ' εξοχήν δε για μας τους βαπτισμένους στη μετάνοια, στην εξομολόγηση και στη Θεία Κοινωνία, εκεί έγινε ο αγιασμός του ανθρώπου. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος εργαστεί κατά αυτήν την έννοια, δημιουργεί προϋποθέσεις να προσθεθεί μια μέρα στο νέφος αυτό των Αγίων και να εορτάζεται εφόσον υπάρχει κόσμος, έστω κι αν είναι ανώνυμος στα χαρτιά της Εκκλησίας, μεταξύ των Αγίων πάντων που εορτάζει μεθαύριο την Κυριακή η Εκκλησία. Είναι δύσκολο αυτό το πράγμα, θα μου πει κανείς. Δεν σου λέω ότι είναι εύκολο. Ακατόρθωτο δεν είναι. Δύσκολο είναι. Εδώ να πάρεις ένα δίπλωμα είναι δύσκολο. Και αν θέλεις να γίνεις και λίγο καλύτερος, να καταρτιστείς καλύτερα, δεύτερο, θα είναι ακόμη πιο δύσκολο. Όμως ακατόρθωτο δεν είναι. Και αν θέλεις να πάρεις και από το εξωτερικό κάτι, να πλουτίσεις ακόμη τα εφόδια σου, να μπορεί να παρουσιαστείς σαν ένας παράγων στην κοινωνία, διανοητικός, γερός κλπ, θα κουραστείς και ένα και δύο και πέντε και δέκα και δεκαπέντε και είκοσι χρόνια. Και μπορεί και στο τέλος μόλις θα πάρεις όλα αυτά να πεθάνεις. Σε πατήσεις ένα αυτοκίνητο και να πεθάνεις. Και να σου μείνουν τα χαρτιά. Μπορεί να πάρεις και αυτό. Γιατί είναι ανασφάλιστος ο άνθρωπος. Ασφαλισμένος είναι μόνο όποιος έχει σχέση με τον Χριστό. Και όχι για να ζει στον κόσμο τούτον, για τους θεούς δεν του χρειάζονται αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι για τη γη. Από εκεί δεν χρειάζονται ούτε για τους αγγέλους ούτε για τους αρχαγγέλους. Από εκεί χρειάζονται οι ψυχές των ανθρώπων. Για σκεφτείτε λοιπόν κάπως έτσι αυτά επί τη ευκαιρία μεθαύριο που θα παρουσιαστούμε μπροστά σε όλους αυτούς τους Αγίους. Πώς αγιάστε βρε Άγιοι εσείς, πώς αγιάστε εσείς βρε γυναίκες, πώς αγιάστε εσείς βρε μητέρες με παιδιά στην αγκαλιά, πώς αγιάστε εσείς βρε μωρά, πώς. Ας κάνουμε μια συζήτηση. Δεν είναι απλώς των Αγίων πάντων. Ναι, των Αγίων πάντων. Δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, κάποια λέξη. Έχει ένα περιεχόμενο και κάποια ευθύνη μέσα στον άνθρωπο. Θα έρθεις πολλές φορές σε δύσκολο θέση. Θα έρθεις σε αντίθεση με τους δικούς σου πολλές φορές για να κρατήσεις τη γραμμή για να πας προς τον Χριστό. Θα έρθεις και με τον πατέρα σου και με τη μητέρα σου. Θα ακούσε μεθαύριο που λέει ότι και ο πατέρας, τη μητέρα. Μπορεί να σου τύχουν πολλές φορές να σου μπουν εμπόδιο προς τον δρόμο προς τον Χριστό. Θα προτιμεί να τα χαλάσεις με αυτούς για να διατηρήσεις τον δρόμο αυτόν. Δεν ήρθα λέει να βάλω ειρήνη στον κόσμο. Μάχερα ήρθα να βάλω. Τι μάχερα? Πνευματική μάχερα. Να χωρίσω, να πάρω τους δικούς μου. Και πολλοί άνθρωποι βρίσκονται σε δύσκολες θέσεις. Παλεύουν. Και πάλεψαν πολλοί άνθρωποι, όπως ξέρετε, για να γίνουν Άγιοι. Δεν έγιναν εκεί και ως έτυχε. Απεχωρίστησαν τον υδροτά τους. Δύσκολο πράγμα. Μόσο στο πλούσιο της παραβολής. Δεν πήγε κοντά στον Χριστό όταν του είπε να τα πουλήσει. Πούλατα του λέει και έλα κοντά αν θέλει να είσαι τέλειος. Και αυτός έβαλε το κεφάλι κάτω και έφυγε. Γιατί ήταν πλούσιος φόδρα. Και είπε τότε ο Χριστός μας πόσο δυσκόλος ή τα χρήματα έχοντες εισελεύσονται εις την βασιλεία των ουρανών. Δυσκόλος, όχι αδυνάτος. Και είπε εκείνο εκεί το κλασικό ευκοπότερον εστί διατριμαλιάδος ραφίδος παρά κάμιλος διατριμαλιάδος ραφίδος παρά πλούσιος στη βασιλεία του ουρανών. Ευκολότερο είναι λέει ένα παλαμάρι, διότι
Όταν λέει κάμιλος, εννοεί το χοντρό παλαμάρι που δένουνε τα καράβια. Είναι ευκολότερο, λέει, αυτό κάμιλος, αυτό παλαμάρι να περάσει από μια σακοράφα μέσα μια τρύπα, παρά ένας πλούσιος στη βασιλεία των ουρανών. Μα θα πει κανείς, μπορεί να περάσει αυτό το παλαμάρι μέσα σε μια σακοράφα? Πώς δεν μπορεί? Άμα ξεφτείς, έρχεται και περνάει. Ξέφτησε και εσύ τον πλούτο σου για να περάσεις. Αυτή είναι η διδασκαλία. Αλλά εμείς θα ακούμε δερεσέ αυτά τα πράγματα. Δεν θέλουμε να αρνηθούμε τίποτα από τα καλούδια του κόσμου τούτου. Το βάρος και την ασφάλεια όλοι την εξαρτώμε από τα δικά μας. Είμαστε σαν τα στρίδια πιασμένοι στα λιθάρια εδώ, βεβαιώντας ότι εδώ είναι. Δεν είναι εδώ όμως. Ένας σεισμός γίνεται τώρα και καταλαβαίνεις ότι δεν είναι εδώ. Ένας πόλεμος γίνεται τώρα, κηρύσσεται πόλεμος αυτή την ώρα και καταλαβαίνεις ότι δεν είναι εδώ. Τίποτα δεν ισχύει, τίποτα δεν μπορεί να σε κρατήσει και να με κρατήσει. Η μόνο Θεός. Δεν το φιλοσοφούμε όμως. Έλα, πολλές φορές συζητώντας λέμε ναι, έτσι είναι. Έπειτα όμως, αλλά τροποποιούμε και εξακολουθούμε το δρόμο μας. Και θέλουμε να θεωρούμε θα ότι είμαι θα και λογική. Ξέρετε τι είναι εγώ να θέλω να πάω στην Πάτρα και να με συναντήσετε στη Λαμία και να με ρωτήσετε, πού πάτε κύριε Παναγόπουλε? Πάω για την Πάτρα. Στην Πάτρα. Ξέρετε που είστε? Πού είμαι? Στη Λαμία είστε, για Θεσσαλονίκη πάτε. Σοβαρά? Πω λάθος που έκανα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μόλις φύγετε εσείς, εγώ να συνεχίσω για Θεσσαλονίκη. Αντί να γυρίσω για την Πάτρα. Έτσι είναι πολύ. Και οι περισσότεροι μας είναι έτσι. Παραδέχονται ότι δεν πάνε καλά. Ότι δεν είναι σωστός ο δρόμος που ακολουθούν. Έχουν και εσωτερική πληροφορία. Και εντούτοις εξακολουθούν τον δρόμο. Πού είναι η λογική? Πού είναι η πρόοδος? Πού είναι η μόρφωση? Πού είναι η επιστήμη? Πού είναι? Και πώς θα γίνω λοιπόν Άγιος, πόσον ο τρόπος που χρησιμοποιώ δεν είναι αυτός? Θα στερηθώ ίσως του κόσμου τούτου ορισμένα πράγματα. Όμως αποβλέπω. Δεν έχετε ακούσει ανθρώπους? Μπορεί να σας έχει συμβεί και εσάς αυτό που θα σας πω. Προτείνονται δύο εργασίες. Η μία με 15.000 το μήνα και η άλλη με 20.000 το μήνα. Αυτή με 20.000 το μήνα δεν έχει όμως σύνταξη. Δεν έχει περίθαλψη. 15.000 έχει σύνταξη, έχει περίθαλψη. Τι κάνει ο λογικός άνθρωπος? Προτιμεί να πάρει 5.000 λιγότερα, στερηθεί ορισμένα πράγματα, να έχει εξασφαλίσει κάποια σύνταξη. Άνθρωπος είναι. Μια περίθαλψη. Αρρώστησε. Και τον λες λογικό των ανθρώπων αυτών όταν σου διατυπώσει τη σκέψη. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και εσύ στο θέμα της ψυχής σου? Και εγώ και εκείνος ίσως που έτσι συμπεριφέρεται λογικά στα υλικά πράγματα, στα πνευματικά να μην συμπεριφέρεται το ίδιο. Στα πνευματικά να μην συμπεριφέρεται το ίδιο. Δεν ξέρω αν σας μιλάω καλά. Πάντως ένα έχω μέσα μου που καταλαβαίνω εγώ από τον εαυτό μου. Εσείς έχετε άτομο που μπορείτε να συζητήσετε ελευθέρως. Δεν βαδίζουμε καλά. Εγώ βλέπω ότι δεν βαδίζουμε καλά. Και όχι οι Άγιοι δεν πρόκειται να γίνουμε εμείς. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί, αν έχει τίποτα άλλο να μας τροποποιήσει, να μας φτιάξει. Είναι άσχημοι βέβαια οι καιροί, είναι αλήθεια. Δεν μας βοηθούνε, αλλά ξέρετε ότι άσχημοι καιροί κάνουν τους Αγίους. Ακούω πολλές φορές ορισμένους που λέγουν, θέλεις να γιάσεις, αλλά δεν σε αφήνουν να γιάσεις, σε αφήνουν να γιάσεις. Ξέρετε όμως πώς είναι η ερμηνεία? Αυτοί που δεν σε αφήνουν να γιάσεις, αυτοί θα σε γιάσουν. Χωρίς αυτούς δεν πρόκειται να γιάσεις. Με την κακιά γλώσσα θα γιάσεις. Με τον κακόν άνθρωπο θα γιάσεις. Με τον άδικον θα γιάσεις. Με τον συγκουφάντη θα γιάσεις. Αυτό θα γιάσει. Αυτό θα γιάσει. Να είσαι καλός με στους καλούς. Ποια η χάρη σε στη, λέει ο Χριστός. Και η αμαρτωλή αυτό κάνει. Είναι καλή με τους καλούς και κακή με τους κακούς. Εδώ σε θέλω να είσαι και καλός με τους κακούς. Τότε δείχνει την καλλιέργεια του ανθρώπου στο βάθος.
Γιατί εμείς στεκόμαστε στην περίπτωση του Λεβίτου και του ιερέως στην παραβολή του καλού Σαμαρίτου, οι οποίοι οι δύο αυτοί δεν πήρανε τίποτα από τον περιπεσόντα σου ληστάς, αλλά δεν του δώσαν και τίποτα. Εμείς εκεί είμαστε. Εγώ δεν πειράζω κανέναν, αλλά άμα με πειράξει θα βγάλει το μαχαίρι, δεν έχει καμιά αξία. Το να μην πειράζεις εφόσον δεν σε πειράζουν και να είσαι καλός με εκείνους που είναι καλοί μαζί σου, αυτό δεν έχει καμιά αξία. Δεν δείχνει ότι είσαι καλλιεργημένος εις βάθος, ότι έχεις δείγματα αγιότητος. Όχι. Όταν εγινώσανται οι προδοσίες οι πρώτες, επήγαιναν, τον έχω γράψει αυτό τον Άγιο, δεν τον ενθυμούμε, στη Ρώμη, να εκτελέσουν ένα πρωινό ένα χριστιανό, τον οποίον είχε προδώσει μία υπηρέτρια. Είχε καταγγείλει ότι αυτός είναι χριστιανός. Τον έφτασαν τον άνθρωπο μέχρι μαρτυρίου, δεν ενέδωσε, τον εδίκασαν εις αποκεφαλισμόν. Οικογενειάρχης άνθρωπος, πρωί πρωί τον είχε πάρει το απόσπασμα και πήγε να τον εκτελέσει. Η κοπέλα αυτή η υπηρεσία είχε βγει να ψωνίσει γάλα προφανώς πρωί πρωί και έπεσε απέναντι. Τον είδε που τον έφερνε το απόσπασμα και τον πήγαινε εις εκτέλεση. Ήτανε του δικού της του χεριού κατόρθωμα αυτό. Αυτός την εγνώρισε ότι είναι αυτή που τον στέλνει στο απόσπασμα. Καταλαβαίνετε τώρα τι θα λέγαμε εμείς και τι, πώς θα συμπεριφερόμαστε. Ακούστε όμως πώς συμπεριφέρθηκε αυτός. Αυτός παρακάλεσε όταν την είδε και ήρχε, το δεν μπορούσε να τον αποφύγει, θα διασταυρωθούν. Παρακάλεσε τη φρουρά να τη σταματήσουν και να τη συλλάβουν κάτι να της πει. Σαν μελοθάνατος που ήταν του κάμα το χατήρι, χωρίς να ξέρουν βέβαια ποια οι σχέσεις τώρα τι ήταν μεταξύ των. Αυτή λοιπόν κοκκίνησε, έβαλε το κεφάλι κάτω κλπ. Τη λέει λοιπόν αυτός όμορφα και ταπεινά, μην κοκκινίζεις, μην ντρέπεσαι, μην ελέγχεσαι, διότι εγώ για το καλό που μου κάνεις σήμερα θα προσευχηθώ στον Κύριο να σου το συγχωρήσει αυτό το οποίο έκανες. Ένα μόνο θέλω, αυτό το δαχτυλίδι που φορώ εγώ να καταδεχτεί να το φορέσεις εσύ. Θέλω να το φορέσεις για είναι αμοιβή το χέρι αυτό το οποίο έγραψε εναντίον μου και μου δίνει την ευκαιρία σήμερα να συναντηθώ με τον Χριστό μου. Καταλαβαίνετε απάντηση, ε? Καταλαβαίνετε μακροθυμία. Έχουμε εμείς καμιά ομοιότητα τέτοια? Ή η κατάρα θα αρχίσει από πάνω ή θα κατεβεί κάτω κάτω? Και γιατί εμείς δεν έχουμε μακροθυμία? Και γιατί εμείς δεν έχουμε Χριστότητα? Και γιατί δεν έχουμε κανένα γνώρισμα των ανθρώπων αυτών? Δεν έχουμε καμιά καλλιέργεια εις βάθος. Δεν προόριστε να γίνουμε. Και κακώς τους προσκυνάμε τους Αγίους. Αν οι Άγιοι συμπεριεφέροντο όπως μας αξίζει, όταν παρουσιαζόμαστε να ανάψουμε κερί στα πόδια τους, να τρώμε και από ένα κατακέφαλο. Πηγαίνουνε πόρνες και πόρνοι και ανάβουνε κερί στον Αγιάννη τον πρόδρομο. Καταλαβαίνετε τι παραπεί αυτό το πράγμα? Ανάβουνε κερί στην Αγία Βαρβάρα, στην Αγία Μαρίνα, στην Αγία Παρασκευή στις Παρθένες. Με όλο το θράσος, με όλη τη διαφθορά. Εάν λοιπόν η δικαιοσύνη του Θεού ενεργούσε και επέτρεπε στους Αγίους να συμπεριφέρονται όπως αξίζει στον καθέναν εξ ημών, δεν ξέρω αν έπρεπε να υπάρχουν άνθρωποι σήμερα. Γιατί οι περισσότεροι μας τις εορτές των Αγίων με αμαρτίες, με τη φιλανάδα μας αγκαζέ, περνάμε να ανάψουμε το κερί στην Αγία Μαρίνα. Με τη γύμνα μας και τη διαφθορά μας στο σπίτι, χωρίς να εκκλησιαστούμε καν, εορτάζουμε τη Μαρίνα μας στο σπίτι. Το όνομά σου θέλουμε, σένα δεν ούτε να σε ακούμε ούτε να σε βλέπουμε. Τη Βαρβάρα, την Εκατερίνη, την Αλφα, τη Βήτα, εγώ τον Νίκο, ο άλλος τον Γιάννη και ούτω καθεξής. Αν λοιπόν οι Άγιοι αυτοί
Δεν είχαν τη χριστότητα του Κυρίου και τη μακροθυμία περιμένοντας τη μετάνοια τη δικιά μας. Δεν έπρεπε να υπάρχει κανένας άνθρωπος σήμερα. Έπρεπε να μας είχαν διαλύσει όλους. Και τούτους όμως μακροθυμούν και επιτρέπουν στον άνθρωπο να σκεφτεί αν θέλει. Και ο άνθρωπος εξακολουθεί τον δρόμο του χωρίς να θέλει να σκεφτεί. Χωρίς να θέλει να διαβάσει πώς αυτός αγίασε και ποιος είναι ο προορισμός του στην υγεία αυτή. Και εορτάζει καθημερινώς χωρίς να παίρνει τίποτα. Εφόσον, όπως επιγραμματικότατα λέγει ο Θείος Χρυσόστομος, μνήμη Αγίου, μίμηση Αγίου. Μνήμη Αγίου, μίμηση Αγίου. Εύχομαι λοιπόν οι Άγιοι πάντες, οι γνωστοί και οι άγνωστοι, να μας βοηθήσουν να επιτύχουμε κι εμείς της επαγγελίας. Αμήν.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλημέρα σας. Σήμερα Κυριακή των Αγίων Πάντων, όπου ολοκληρώνεται μία περίοδος της Αγίας μας Εκκλησίας, η περίοδος του Πεντηκοσταρίου, η οποία ξεκίνησε από την Κυριακή του Πάσχα και τελειώνει σήμερα την Κυριακή των Αγίων Πάντων, που γιορτάζουμε όλο το νοητό στερέωμα το πνευματικό της Αγίας μας Εκκλησίας, όλους τους Αγίους μας, οι οποίοι αποτελούν τους καρπούς του Παναγίου Πνεύματος. Ακούσαμε στην Αγία μας Εκκλησία να διαβαστεί ένα απόσπασμα από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το 10ο κεφάλαιο, οι στίχοι 32 έως και 33 και 37 έως και 38, και από το 19ο κεφάλαιο, οι στίχοι 27 έως και 30. Ας δούμε όμως το κείμενο. «Πας ουν όστις ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω εγώ εν αυτό έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Όστις δεν αρνήσετε με έμπροσθεν των ανθρώπων, αρνήσω με αυτόν κακό, έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Οφειλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ ουκ αίσθημα άξιος. Και οφειλών Ιόνι θυγατέρα υπέρ εμέ ουκ αίσθημα άξιος. Και ως ουλαμβάνει των σταυρών αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου ουκ αίσθημα άξιος». Τότε αποκριθείς ο Πέτρος είπεν αυτό: «Ιδού ημείς αφήκαμεν πάντα και ακολουθήσαμε ένση, τι άρα έστε ημίν?» Δε Ιησούς είπεν αυτής: «Αμήν λέγω ημίν, ότι εμείς οι ακολουθήσαντές μοι εν την παλαιγενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί θρόνου δόξης αυτού, καθίσεστε και εμείς. Επί 12 θρόνους κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ. Και πας, ως αφήκεν οικίας, ή αδελφούς, ή αδελφάς, ή πατέρα, ή μητέρα, ή γυναίκα, ή τέκνα, ή αγρούς, ένεκεν του ονοματός μου, εκατονταπλασίων να λείψετε και ζωήν αιώνιων κληρονομής. Πολλοί δε έσονται πρώτοι έσχατοι και οι έσχατοι πρώτοι».

Ερμηνεύω το κείμενο, αγαπητοί ακροατές και ακροάτρεις. Μη λογαριάζετε λοιπόν τους διωγμούς και τους κινδύνους, αλλά λογαριάζετε τις μεγάλες αμοιβές που σας περιμένουν. Καθένας που θα με ομολογήσει ως Σωτήρα και Θεό, μπροστά στους ανθρώπους που καταδιώκουν την πίστη μου, θα τον ομολογήσω και εγώ ως πιστόν ακόλουθό μου μπροστά στον Πατέρα μου που είναι στους ουρανούς. Εκείνος όμως που θα μερνηθεί ως θεάνθρωπος Σωτήρα μπροστά στους ανθρώπους, θα τον αρνηθώ και εγώ και δεν θα τον αναγνωρίσω ως δικό μου μπροστά στον Πατέρα μου που είναι στους ουρανούς. Εκείνος που αγαπά τον πατέρα του και τη μητέρα του παραπάνω από μένα και αρνείται εμένα για να μην χωριστεί από τους γονείς του, δεν αξίζει για μένα, και εκείνος που αγαπά τον ιό του ή τη θυγατέρα του παραπάνω από μένα, δεν είναι άξιος να λέγεται μαθητής μου. Και εκείνος που δεν παίρνει την απόφαση να υποστεί θάνατο σταυρικό και δεν ακολουθεί με την απόφαση αυτή ο πίσω μου, μιμούμενος κατά πάντα το παρακλητικά μου, δεν είναι άξιος. Τότε αποκρίθηκε ο Πέτρος και είπε, «Να, εμείς αφήσαμε όλα και σε ακολουθήσαμε. Τι άραγε θα δοθεί σε εμάς ως αμοιβή?» Ο Ιησούς όμως είπε, «Αλήθεια σας λέγω ότι εσείς που με ακολουθήσατε, όταν θα ξαναγεννηθεί ο κόσμος και θα έχει συντελεστεί η Ανάσταση εκ των νεκρών, οπότε θα καθίσει ο Υιός του ανθρώπου σε θρόνο λαμπρό, αντάξιο της δόξης του, θα καθίσετε κι εσείς σε 12 θρόνους δικάζοντες τις 12 φυλές του Ισραήλ. Και καθένας που άφησε σπίτια ή αδελφούς ή αδελφάς, ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή παιδιά ή χωράφια, για να μείνει ενωμένος και να μην χωριστεί από μένα, θα λάβει περισσότερα στην παρούσα ζωή, θα κληρονίσει και εμένα και την αιώνια ζωή. Πολλοί όμως που είναι στον κόσμο αυτό πρώτοι, θα είναι στον κόσμο τον αιώνιο τελευταίοι, και πολλοί τελευταίοι θα είναι οι πρώτοι».

τη σημερινή Κυριακή, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, την Κυριακή των Αγίων Πάντων, η Ευαγγελική περικοπή που διαβάστηκε είναι πολύ σχετική με την εορτή αυτή. Λέγει ο Κύριος, όποιος θα με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους, σαν σωτήρα του και Θεό του θα τον ομολογήσω και εγώ μπροστά στον Πατέρα μου τον ουράνιο. Και όποιος θα με αρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους θα τον αρνηθώ και εγώ μπροστά στον Πατέρα μου τον ουράνιο. Όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας είχαν το θάρρος και τον ηρωισμό της ομολογίας. Ήταν τόσο θαραλέα πάντοτε η ομολογία του ονόματος του Χριστού στους Αγίους μας με τη ζωή και με το λόγο τους, ώστε περιφρονούσαν ακόμα και τα σκληρότερα μαρτύρια και τον φρικτότερο θάνατο. Όποιος αγαπάει τον πατέρα του ή τη μητέρα του περισσότερο από μένα, συνεχίζει ο Κύριος να λέγει, δεν είναι άξιος. Ο Κύριος και Θεός μας μας αγάπησε και μας αγαπάει περισσότερο ακόμα από ότι η μάνα μας και ο πατέρας μας και ζητάει ανάλογη αμοιβαία αγάπη. Η αγάπη για τον Χριστό, για να έχει μια αξία αιωνία, χρειάζεται να είναι απόλυτη, ολοκληρωτική, χωρίς περιορισμούς, χωρίς όρια. Τέτοια αγάπη προς τον Χριστό και σωτήρα μας είχαν οι Άγιοι Πάντες. Όλοι οι Άγιοι αγάπησαν τον Χριστό με θείο έρωτα και με φλογερή αγάπη. Μάρτυρες, όσοι, όταν επρόκειτο να διαλέξουν, διάλεγαν τον Χριστό, όχι τον πατέρα ή τη μάνα, το γιο ή την θυγατέρα. Δεν δέχονταν καμία σκιά στο ολόθερμο πόθο τους για τον Χριστό, έστω και αν προερχόταν από το πιο συγγενικό πρόσωπο. Η μεγαλύτερη συγγένεια ήταν ο στενότερος σύνδεσμος για τους Αγίους, η συγγένεια και ο σύνδεσμος και η ένωσή τους με τον Χριστό. Όποιος δεν σηκώνει το σταυρό του και δεν με ακολουθεί, δεν είναι άξιος, λέγει στη συνέχεια ο Κύριος. Οι Άγιοι Πάντες σήκωσαν σταυρό, ο καθένας το δικό του σταυρό και μαρτύρησαν για τον Χριστό με πίστη πραγματική. Ήσαν οι σταυρωμένοι ακόλουθοι του πρώτου και μεγάλου εσταυρωμένου. Οι Άγιοι Πάντες, μας λέγει πάλι το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, άφησαν τα πάντα για τον Χριστό και για την αιωνιότητα. Έκοψαν κάθε σκηνή, κάθε αλυσίδα που τους έδαινε με την ύλη και τα υλικά και ακολούθησαν ελεύθεροι, αδέσμετοι των Κύριων. Θεωρούσαν τους εαυτούς τους ή τους θεωρούσε ο κόσμος σαν τους τελευταίους. Γι' αυτό θα είναι οι πρώτοι στην ουράνια βασιλεία. Λογάριαζαν τον εαυτό τους αμαρτωλού, εμείς οι αμαρτωλοί λογαριάζουμε τον εαυτό μας άγιο και αναμάρτητο. Γι' αυτό συμβαίνει, διότι δεν έχουμε γνώση ούτε του Θεού, ούτε του εαυτού μας, ούτε των Αγίων της Εκκλησίας μας. Ας μιμηθούμε το παράδειγμά τους και ας προσπαθήσουμε κι εμείς να γίνουμε Άγιοι κατά χάριν, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Ας αρχίσουμε να μελετούμε τους βίους των Αγίων μας. Είναι η συνέχεια της Αγίας Γραφής. Είναι το Ευαγγέλιο μετά το Ευαγγέλιο. Και γνωρίζοντας τους βίους των Αγίων μας, σίγουρα θα αποκτήσουμε και την επίγνωση του Θεού και την επίγνωση του σκότους που έχει ο εαυτός μας. Όλοι μαζί. Άνδρες, γυναίκες, παιδιά, νέοι, γέροι, πλούσιοι, φτωχοί, αγράμματοι, γραμματισμένοι, σε οποιοδήποτε επάγγελμα, φύλο και ηλικία και αν ανήκουμε, μέσα στους βίους των Αγίων μας θα βρούμε τον εαυτό μας. Θα πάρουμε ομολογιακό πνεύμα, θάρρος, ανδρεία και παρησία. Θα αντλήσουμε αγάπη πύρινη. Θα κάνουμε μια εσταυρωμένη και μια αναστημένη ζωή μαζί του, με τον Χριστόν. Οι βίοι τους θα γίνουν φωτεινό παράδειγμα. Οι Άγιοι είναι η πνευματική παιδαγωγή προς το μοναδικό φως και την μοναδική αλήθεια των Χριστών. Γι' αυτό ας μιμηθούμε το παραδειγμά τους και ας είναι οι φωτεινοί οδοδείκτες της πνευματικής μας ζωής και πορείας που θα μας οδηγούν προς τον αγιασμό, τη θέωση, την απόκτηση της Βασιλείας του Θεού.

0: Σα χριστιανικά μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Κυριακή των Αγίων Πάντων η Κυριακή αυτή, μετά την Κυριακή της Πεντηκοστής. Ημέρα αφιερωμένη από την Αγία μας Εκκλησία εις όλους τους Αγίους όλων των εποχών. Αυτούς που είναι γνωστοί και γιορτάζουν μια ορισμένη ημερομηνία και τιμάται η μνήμη τους. Κυρίως όμως και εις τους αγνώστους, οι οποίοι είναι πολύ περισσότεροι από τους γνωστούς. Ξέρετε γιατί οι Θεοφόροι Πατέρες εκανόνισαν να εορτάζεται η μνήμη όλων των Αγίων την Κυριακή μετά την Πεντηκοστή? Διότι οι Άγιοι είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Με τον φωτισμόν και την δύναμη του Αγίου Πνεύματος επέτυχαν τον αγιασμό τους. Έτσι, οι δύο εορτές, Πεντηκοστή και Άγιοι Πάντες, συνδέονται αδιάρρηκτα μεταξύ τους και η μία παραπέμπει στην άλλη. Το αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής των Αγίων Πάντων μας μεταφέρει και μας εισάγει εις μίαν ατμόσφαιραν ηρωισμού, προβάλλοντας τα λαμπρά παραδείγματα των ηρώων της πίστεως και εκθέτοντας τα καταπληκτικά κατορθώματά τους. Σήμερα δυστυχώς το πνεύμα του ηρωισμού τίνει να εκλείψει. Οι άνθρωποι είναι υποδουλωμένοι στον εγωισμό, των ατομισμών και δεν θέλουν ούτε να ακούσουν περί ηρωισμού. Ο χριστιανός όμως, αν θέλει να είναι πραγματικός χριστιανός, είναι απαραίτητον να καλλιεργεί ηρωικόν φρόνημα. Όσο ο κόσμος συμβιβάζεται με την πλαδαρότητα και την φιλαυτία, τόσο ο χριστιανός πρέπει να καλλιεργεί το πνεύμα της θυσίας και της προσφοράς. Αυτή είναι η βεβαία ελπίδα για την ανόρθωση της κοινωνίας μας. Όσο υπάρχουν χριστιανοί που θυσιάζονται και αγωνίζονται να διατηρούν το πνεύμα του ηρωισμού, υπάρχει ελπίδα βελτιώσεως της κοινωνίας μας. Ας δώσουμε τώρα όλη μας την προσοχή εις το αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής των Αγίων Πάντων και ας θαυμάσουμε τα ηρωικά κατορθώματα των Αγίων Πάντων.

οι Άγιοι πάντες δια πίστεως κατηγονήσαν το βασιλείας, ηργάσαν το δικαιοσύνην, επέτυχον επαγγελίων, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμην πυρός, έφυγον στόματα μαχαίρας, ενεδυναμώθησαν από ασθενείας.

έλαβον γυναίκες εξ Αναστάσεως τους νεκρούς αυτών. Άλλοι δε την πανίστησαν.

έτερι δε εμπεγμών και μαστίγων πήραν έλαβον, έτι δε δεσμών και φυλακή.

και ούτι πάντες μαρτυρηθέντες διά της πίστεως, ούκε κομίσαντο την επαγγελίαν του Θεού περίμον Κρήτον τη προβλέψαμενου, ή να μη χωρίσιμον τελειωθώσει. Τι γαρούν και εμείς, το σου τον έχοντες περικείμενον ημιν νέφος μαρτύρων.

Εάν οι Άγιοι Πάντες δεν είναι ήρωες, τότε ποιοι είναι ήρωες? Δυστυχώς η λέξη ηρωισμός έχει διαφθαρεί. Υπάρχουν ήρωες της ασφάλτου, ήρωες των γηπέδων, ήρωες της οθόνης. Όλοι αυτοί είναι είδωλα που προβάλλονται από τις τηλεοράσεις και τις εφημερίδες. Δεν έχουν όμως καμία σχέση με τον πραγματικό ηρωισμό. Είναι ήρωες μιας χρήσεως με ημερομηνία λήξεως. Πραγματικοί ήρωες είναι οι ήρωες του πνεύματος, οι Άγιοι Πάντες. Ακούσαμε τα απίστευτα κατορθώματά τους. Δεν βλάπει να τα απαριθμίσουμε για να θαυμάσουμε περισσότερον τις θυσίες τους. Ενίκησαν ολόκληρες αυτοκρατορίες. Επάλεψαν με λιοντάρια. Τους έριχναν μέσα στις φωτιές και δεν επάθαιναν τίποτε. Ανάστεναν νεκρούς. Άλλοι υπέφεραν φρικτά βασανιστήρια. Μαστιγώθηκαν, φυλακίστηκαν, λιθοβολήθηκαν, πριονίστηκαν, γυρνούσαν στις ερημιές και στα βουνά υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι. Κατοικούσαν μέσα στις πυλές και στις τρύπες της γης. Αυτά ως επιτοπλίστων υπέφεραν οι προ-Χριστού δίκαιοι, αλλά και οι Άγιοι της εποχής της Χάριτος, οι μάρτυρες και ομολογητές, τα ίδια και χειρότερα υπέμειναν. Η Εκκλησία του Χριστού δεν έπαυσε ποτέ να αναδεικνύει μάρτυρας. Εις την εποχή της Καινής Διαθήκης, οι αθλοφόροι μάρτυρες ερίχνονταν ως τροφή εις τα πεινασμένα θηρία, εκαίγονταν σαν λαμπάδες στη φωτιά, τους έριχναν σε λάκους με ασβέστη, τους έκλειναν μέσα σε σάκους με δηλητηριώδη φίδια, τους έδαιναν επάνω σε τροχό με κοφτερά μαχαίρια, τους εμαστίγωναν ανηλαιώς, τους ακροτηρίαζαν, τους έθαπταν ζωντανούς. Τελευταία, το άθεον καθεστώς της Ρωσίας, τους έκλεινε στα ψυχιατρία και τους έστελνε στα στρατόπεδα τα φρικτά της συγκεντρώσεως. Ω, πόσα υπέφεραν οι Άγιοι Μάρτυρες! Το αίμα τους εχύθηκε άφθονον δια των Χριστών και την δόξαν Του. Το πλήθος των μαρτύρων είναι τόσο πολύ ώστε με το αίμα τους μπορεί να σχηματιστεί ολόκληρο ποτάμι. Το πολύτιμον και ανεκτήμητον αίμα των μαρτύρων ως πορφύραν και βύσον, ως ακριβό και πολυτελές ένδυμά της, το εφόρησε και το φορεί η Εκκλησία του Χριστού, η Εκκλησία των μαρτύρων και του μαρτυρίου. Δεν υπάρχει άνθρωπος λογικός που να μην παραδέχεται ότι τα κατορθώματα των Αγίων Μαρτύρων είναι θαυμαστά και υπεράνθρωπα. Ακόμη και αυτοί οι βασανιστές και οι δήμοι έμεναν έκπληκτοι μπροστά στο θάρρος και την ανδρεία των μαρτύρων. Άνδρες, γυναίκες και μικρά παιδιά υπέμεναν μαρτύρια φρικτά χωρίς να λυγίζουν και να αρνούνται την πίστη τους. Πώς εξηγείται η ακατάβλητη αυτή δύναμη που είχαν οι μάρτυρες? Το ακριβό μυστικό όλων των μαρτύρων είναι η πίστης. Διαπίστεως τονίζει στην αρχή του αναγνώσματος ο ιερός συγγραφεύς. Η πίστης είναι το πανίσχυρον όπλον με το οποίο ο άνθρωπος υπερνικά τις αδυναμίες του και όλες τις αντικσοότητες. Το 11ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής, από όπου έχει λευθεί το ανάγνωσμα που μελετάμε, είναι το κεφάλαιο της πίστεως και τονίζεται εις αυτό η ακατάβλητη δύναμη της πίστεως. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ιερός συγγραφεύς αναφέρει 13 φορές την λέξη πίστης. Η πίστης είναι συμμαχία με τον παντοδύναμον Θεόν. Όποιος έχει πίστην δεν δηλιάζει, αλλά υπερνικά κάθε θλίψην και κακοπάθεια. Χάρισης την πίστην τους, οι Άγιοι αισθάνονται τον Χριστόν μέσα τους. Τον ομολογούν και είναι έτοιμοι ακόμη και να θυσιαστούν. Άφοβοι, ειρηνικοί και ατρόμητοι και εις αυτά ακόμη τα χειρότερα μαρτύρια. Και όταν αντίκριζαν τα αγριεμένα και πεινασμένα θηρία, και πάλι ήσαν ανυποχώρητοι.
προηγουμένως εκοινώνησαν τον Χριστόν και τώρα που έχουν μέσα τους τον Χριστόν βαδίζουν με χαράνι στο μαρτύριον, διότι πιστεύουν ότι ο Χριστός τους περιμένει εις την δόξα της Βασιλείας Του. Όταν η πίστη του Χριστού κυριαρχεί μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, τότε δεν δηλιάζει, δεν φοβάται τίποτε. Τολμά και τα πιο παράτολμα πράγματα. Αυτή η ζωντανή πίστη των Αγίων είναι το μεγάλο δίδαγμα και για μας. Πότε, αδελφοί μου, θα αποκτήσουμε κι εμείς τέτοια ζωντανή και ακλόνητη πίστη? Πότε θα νιώσουμε ζωντανών τον Κύριον μέσα μας και να μας πλημμυρίζει η δύναμή Του? Πότε η χάρις Του θα φαίνεται εις όλες τις εκδηλώσεις της ζωής μας? Ας παρακαλούμε θερμός τον Κύριον να μας προσθέσει πίστην, πρόσθεση μην πίστην Κύριε, και να μας ενδυναμώνει ώστε να ζούμε σύμφωνα με την πίστην. Η ζωντανή πίστη χαρίζει και την αλήγιστη υπομονή και ανδρεία. Γι' αυτό έμειναν μέχρι τέλους πιστοί, παρόλα τα μαρτύρια που αντιμετώπιζαν οι Άγιοι. Δεν εγώγγιζαν και δεν απελπίζονταν. Υπέμεναν μέχρι τέλους, σύμφωνα με τους λόγους του Κυρίου, «Ο δε υπομείνας εις τέλος, ούτως σωθήσεται». Έχοντας υπόψη του ο ιερός συγγραφεύς τα παραδείγματα της υπομονής των Αγίων Μαρτύρων, μας προτρέπει να τρέχουμε και εμείς με υπομονή τον αγώνα που προβάλλει μπροστά μας. Δι' υπομονής τρέχομεν των προκείμενων ημίν αγώνα. Είναι αλήθεια ότι και εμείς αντιμετωπίζουμε πολλές θλίψεις και δοκιμασίες, μερικές φορές και διωγμούς δια την πίστη μας, και αδικίες, συκοφαντίες και παραγωνισμούς. Εις αυτές τις δύσκολες καταστάσεις να μην ολιγοψυχούμε, να μην αντιδρούμε, να μην αγανακτούμε, να μην χάνουμε το θάρρος μας και να μην σταματούμε τον αγώνα μας. Να τρέχουμε δι' υπομονής. Όταν δοκιμαζόμαστε σκληρά, να παρακαλούμε περισσότερο τον Κύριο να μας δώσει υπομονή και λιγότερο να μας απαλλάξει από την δοκιμασία. Ο ίδιος ο Κύριος, εις το Ιερόν Βιβλίο της Αποκαλύψεως, μας λέγει τα εξής: «Ω δε εστίν η υπομονή και η πίστη των Αγίων». Τα επιτρέπει όλα αυτά ο Κύριος για την πνευματική ωφέλειά μας και για τη σωτηρία μας. Έτσι και πολύ περισσότερον εδοκιμάστησαν οι Άγιοι πάντες και με την υπομονή τους εκέρδισαν την Βασιλεία του Θεού. Ας τους αφιερώσουμε έναν ύμνον.

ιδιαίτερον εντύπωση και φαίνεται σχεδόν απίστευτον αυτό που σημειώνει στο ανάγνωσμα που μελετάμε ο Θείος Παύλος. Αφού αναφέρει τα σκληρά παθήματα των ηρώων της πίστεως και τονίζει ότι δεν ήταν άξιος και δεν μπορούσε να συγκριθεί με αυτούς ολόκληρος ο κόσμος, καταλήγει εις το εξής: «Και ούτι πάντες μαρτυρηθέντες δια της πίστεως, ούκαι κομίσαντο την επαγγελίαν». Όλοι αυτοί οι Άγιοι άνδρες, αν και έλαβαν εγκομιαστικήν μαρτυρίαν δια την πίστη τους, δεν απήλαυσαν την υπόσχεση της ουρανίου κληρονομίας. Δηλαδή δεν έλαβαν ακόμη

ερωμένου ή να μη χωρίσει μόν τελειωθώσει. Θα έλεγε κανείς, καλά αυτοί ετελειώθησαν, έφτασαν στον προορισμό τους, εκέρδισαν τον παράδεισον. Εμείς οι εναπομείναντες τι θα γίνουμε? Ε, αδελφοί μου, ο Θεός δεν μας λησμονεί, ούτε μας περιφρονεί. Μας έχει στη σκέψη Του και στην αγάπη Του. Προς χάριν μας αφήνει τους Αγίους να περιμένουν. Προέβλεψε για μας κάτι καλύτερον, ώστε αυτοί να μην λάβουν εις βαθμόν τέλειον τη σωτηρία χωρίς εμάς, αλλά να την λάβουμε όλοι μαζί. Έτσι, εμείς ευρισκόμαστε εις πλεονεκτικοτέραν θέση, διότι όχι μόνο ζούμε εις τους χρόνους της απολυτρώσεως του Χριστού, αλλά και η περίοδος της αναμονής είναι μικροτέρα για μας. Αυτή είναι, αδελφοί μου, η Αγία Αναμονή της Εκκλησίας του Χριστού. Η ενουρανής θριαμβεύουσα Εκκλησία περιμένει το μεγάλο πανηγύρι της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου. Η επιγής αγωνιζαμένη περιμένει με λαχτάρα να καταταγεί εις τα μέλη της θριαμβευούσης Εκκλησίας. Αυτή η αναμονή δεν είναι μία παθητική και στατική κατάσταση. Η επί της γης Εκκλησία αγωνίζεται να φτάσει στο τέρμα, εμπνεωμένη από τους αδελφούς που ήδη ευρίσκονται εις των ουρανών. Εκείνοι δεν λησμονούν τους επί γης αδελφούς τους, αλλά προσεύχονται για αυτούς. Ο αρχηγός της πίστεως και τελειωτής αυτής Ιησούς Χριστός να μας αξιώνει καθημερινώς να αγωνιζόμαστε τον καλόν της πίστεως αγώνα για να φτάσουμε εις τον προορισμό μας. Ωραίες σκέψεις είναι αυτές και μας ενθουσιάζουν. Όταν όμως έλθει η ώρα του πειρασμού, όταν η σάρξ επαναστατεί, όταν αδικούμαστε, όταν συκουφαντούμαστε, όταν ο διάβολος στείνει παγίδες σε κάθε βήμα, όταν η αμαρτία είναι διάχυτη γύρω μας και μας επηρεάζει, ο Απόστολος Παύλος πολύ ορθώς την ονομάζει ευπερίστατον, δηλαδή εύκολα τη συναντά κανείς και εύκολα παρασύρεται από αυτήν. Είναι πολύ πρόχειρη. Έτσι ήταν πάντοτε η αμαρτία. Στις ημέρες μας είναι πιο πρόχειρη και πιο προκλητική. Όπου να γυρίσεις τα μάτια σου, πειρασμούς θα δεις. Παλιότερα η αμαρτία προσέβαλε τους χριστιανούς απ' έξω. Τώρα έχει εισβάλει με την τηλεόραση και μέσα στο σπίτι. Με τα απατελά καμώματά της παρασύρει πλήθος χριστιανών εις την παράβαση του Θείου Θελήματος. Πράγματι, ευπερίστατος και πολύ διαδεδομένη. Μη λησμονούμε όμως, αδελφοί μου, ότι όπου υπάρχουν έντονοι πειρασμοί, η αγάπη του Θεού στέλνει περισσότεραν χάριν, ώστε να μπορεί ο πιστός να νικήσει τους πειρασμούς. Δεν μας αφήνει ο Κύριος μόνος και ανεπερασπίστους. Γι' αυτό και ο Παύλος συμβουλεύει, αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν. Μην κοιτάζετε την αμαρτία, τις επιθέσεις του πονηρού και τα καμώματά του. Στρέψτε τα μάτια σας και την προσοχή σας εις τον Κύριον. Πάρτε δύναμη από την αγάπη Του και αγωνιστείτε μέχρι να νικήσετε την αμαρτία. Και κάτι άλλο που γράφει ο Απόστολος Παύλος στο ίδιο κεφάλαιο, από το οποίο είναι και το ανάγνωσμα που μελετάμε. Ούπο μέχρις αίματος αντικατέστητε προς την αμαρτίαν ανταγωνιζόμενη. Δεν αντισταθήκατε ακόμη μέχρι σημείου να λάβετε τραύματα και να χύσετε το αίμα σας αγωνιζόμενοι κατά της αμαρτίας. Πλησιάζει προς το τέλος και η σημερινή εκπομπή, αγαπητοί αδελφοί. Κατά φυσικών λόγων θα λησμονηθεί. Τι πρέπει να γίνει ώστε να μην λησμονηθεί? Τα λόγια που ελέγχθησαν είναι λόγια ζωής αιωνίου. Είναι λόγια Θεού. Δεν πρέπει ποτέ να λησμονηθούν. Γι' αυτό σας παρακαλώ να δώσετε όλη σας την προσοχή, να βγάλουμε μερικά συμπεράσματα εξ αφορμής αυτών που ελέγχθησαν, τα οποία δεν πρέπει ποτέ να λησμονήσουμε. Πρώτα-πρώτα να πάρουμε στα σοβαρά την υπόθεση της χριστιανικής πίστεως και γενικώς του αγώνους που μας καλεί ο Θεός δια του Αποστόλου Παύλου να αναλάβουμε. Πάνω από όλους και απ' όλα είναι η χριστιανική μας ιδιώτης. Μοναδικό καύχημά μας είναι ο Χριστός και ο Σταυρός Του, η αγάπη Του και η θυσία Του για μας. Ποτέ δεν πρέπει να συμβιβαζόμαστε με τη ραθυμία και την πλαδαρότητα. Ο αγώνας είναι σκληρός, είναι όμως και ηρωικός και ωραίος και ευγενικός. Μόνο

Όταν αγωνιζόμαστε για τη Βασιλεία του Θεού, έχει νόημα η ζωή μας και αξίζει να την ζούμε. Όχι λοιπόν τα χαμηλά και τις απολαύσεις, τις μάταιες και αμαρτωλές, αλλά τα υψηλά και δύσκολα και κοπιαστικά. Έχουμε μπροστά μας νέφος μαρτύρων, μας λέγει το Ιερό Ανάγνωσμα, πλήθος αναρρύθμιτων μαρτύρων και αγίων ηρώων της πίστεως. Είναι περικείμενον, μας περιβάλλει με την αγάπη και τις προσευχές. Σκεφτείτε το, αδελφοί μου, καλά αυτό, όλους αυτούς τους αθλητάς του Πνεύματος, να τους έχουμε πάντα μπροστά μας και να εμπνεόμαστε από τη ζωή τους. Πρώτος βεβαίως μάρτης και αρχηγός της πίστεως είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο οποίος εξήλθε νικών και είναι να νικήσει. Εξήλθε νικητής και θα εξακολουθήσει να νικά μέχρι τέλους. Μαζί του και όσοι τον πιστεύουν. Πρώτος από τους ανθρώπους, ο πρωτομάρτης Στέφανος. Μετά από αυτόν, αναρρύθμιτοι εκατομμύρια μαρτύρων και αγίων, μέχρι τον τελευταίο νεομάρτυρα της Ρωσίας, Ευγένιον Ροντιόνοφ, που του έκοψαν οι μουσουλμάνοι το κεφάλι, διότι δεν εδέχθη να βγάλει τον Σταυρόν και να αρνηθεί τον Χριστόν. 23 Μαΐου 1996, δηλαδή πριν από 13 χρόνια, ο 15χρονος Ευγένιος εμαρτύρησε για την πίστη του Χριστού. Ας πρεσβεύει και για μας. Αδελφοί μου, πρέπει να το καταλάβουμε. Είμαστε πολύ ευεργετημένοι και θα είμαστε αναπολόγητοι αν δεν φανούμε αντάξιοι των ηρώων της πίστεως. Μέσα στις φλέβες μας τρέχει το αίμα των προγόνων μας, των Αγίων και Μαρτύρων που έζησαν κατά το θέλημα του Θεού και μας άφησαν λαμπρόν και αξιομίμητον παράδειγμα. Στα ίχνη τους πρέπει να βαδίσουμε. Ας μας αξιώσει ο Κύριος διαπρεσβειών των Αγίων πάντων να γίνουμε μιμητέ τους. Αμήν. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτή την εκπομπή. Ευχαριστώ και τους τεχνικούς που την φροντίζουν.

Ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 72. Ως αγαθός ο Θεός το Ισραήλ, της ευθέσει την καρδία, εμούδα παραμικρόν εσαλεύθησαν οι πόδες, παρολίγον εξεχύθη τα διαβήματά μου, ότι εζήλωσα επί της ανόμης ειρήνην αμαρτωλών θεωρών, ότι ουκ έστειν ανάνευσης εν το θανάτο αυτών και στερέωμα εν τη μάστιγη αυτών. Εν κόπης ανθρώπων ουκ εισι, και με τα ανθρώπων ου μαστιγωθήσονται. Δια τούτο εκράτησεν αυτούς η περηφάνεια αυτών εις τέλος. Περιεβάλλοντο αδικίαν και ασέβιαν εαυτών. Εξελεύσετε ως εξθέατος η αδικία αυτών, διήλθον εις διάθεσιν καρδίας. Διενοήθησαν και ελάλησαν εν πονηρία, αδικίαν εις το ύψος ελάλησαν. Έθοντο εις ουρανών το στόμα αυτών, και η γλώσσα αυτών διήλθεν επί της γης. Για τούτο επιστρέψει ο λαός μεν ταύθα, και η μέρε πλήρης ευρεθήσονται εν αυτής. Και είπαν, πώς έγνω ο Θεός, και ή εστίν γνώσεις εν το υψίστο, ιδού ούτε οι αμαρτωλοί και ευθυνούντες εις τον αιώνα κατέσχον πλούτου, και είπα, άρα ματέωσε δικαίωσα την καρδία μου, και εν υψάμιν εν αθώοι στα σχήρας μου, και γενόμην με μαστιγωμένος όλην την ημέραν, και ο έλεγχός μου εις τας πρωίας. Ή έλεγον, διηγήσω με ούτως, ιδού τη γενεά των ιών μου εινιστέτικα, και υπέβαλον του γνώνε τούτο, κόπος εστίν ενώπιόν μου. Έως εισέλθω εις το αγιαστήριον του Θεού και συνώ εις τα έσχατα αυτών, πλην για τας δολιότητας αυτών έθου αυτής κακά. Κατέβαλες αυτούς εν το επαρθήνε, πώς εγένοντο εις ερήμωσιν εξάπινα, εξέλιπνο, απόλλοντο δια της ανομίας αυτών. Οσί εν ύπνεον εξεγυρωμένου, Κύριε, εν τη πόλη σου την εικόνα αυτών εξουδενώσεις. Ότι εξεκάφθη η καρδία μου και οι νεφροί μου ηλιώθησαν, κακό εξουδενωμένος κι ουκ έγνων, κτηνώδης εγενόμην παρασύ, κακό διαπαντός μετά σου, εκράτησας τις χειρός της δεξιάς μου, και εν τη βουλή σου οδήγησάς με, και με τα δόξης προσελάβουμε. Τι γάρμη υπάρχει εν το ουρανό, και παρασέ, τι θέλησα επί της γης, εξέλιπεν η καρδία μου και η σάρξ μου. Ο Θεός της καρδίας μου και η μερίς μου ο Θεός εις τον αιώνα, ότι ιδού οι μακρύνονται σε αυτούς από σου απολούνται, εξολόθρευσας πάντα τον πορνεύοντα από σου. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόνεστη, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα μου, του εξαγγείλεμε πάσα στα σενέση σου, εν τες πύλες της θυγατρός Σιών.
2: Ψαλμός 72. Ποίημα του ποιητού Ασάφ. Πόσον αγαθός και ευεργετικός είναι ο Θεός τους Ισραηλίτες, και μάλιστα σε όσους από αυτούς έχουν ευθεία και καθαρά την καρδία. Δεν κλονίστηκαν από την αμφιβολία οι πεποιθήσεις μου και οι υγιείς λογισμοί, που ως άλλοι πόδες υποστηρίζουν την ευσέβεια της ψυχής μου. Όμως παραλίγο να συσθούν τα εντυπωρία της ζωής μου βήματα και να εξολισθήσω από την οδόν του Κυρίου και από την πίστη μου στην πρόνοιά Του. Γιατί κατελήφθην από ζήλια ένεκα των ανώμων, επειδή έβλεπα την ευημερία και ευεξία των αμαρτωλών. Διότι δεν υπάρχει παρατεταμένη αγωνία και βάσανος και μεγάλη κακοπάθεια κατά τον θάνατό τους, και δεν στερούνται ούτε διαρκεί επιπολή η τυχόν μαστίζουσα αυτούς θλίψη. Οι άνομοι δεν δοκιμάζουν τους κόπους προσπορισμών των αναγκαίων, τους οποίους καταβάλουν οι άλλοι άνθρωποι, και δεν ταλαιπωρούνται ούτε υποφέρουν όπως οι ομοίοι τους. Γι' αυτό τους κυρίευσε οριστικώς και τελείως η υπερηφάνειά τους. Περιευλήθηκαν σαν ένδυμα και ως κόσμημα επιδεικτικό την ίδια την αδικία και την ασέβεια η οποία τους διακρίνει. Η αδικία τους θα φυτρώσει σαν άλλο φυτό επί της γης εξαιτίας της διαφθοράς της καρδιάς τους, σαν από παχύ και πλούσιο σε λιπάσματα έδαφος, ξεπέρασαν και ξεχύλισαν κάθε όριο και κάθε μέτρο οι πονηρές διαθέσεις και οι επιθυμίες της καρδιάς τους. Διανοήθηκαν πονηρά εναντίον των συνανθρώπων τους και σύμφωνα προς τις σκέψεις τους γεμάτη πονηρία υπήρξαν και οι λόγοι τους. Με φωνή περήφανη και αγέροχη διαβόησαν ασυστόλως τα διαπραχθέντα αδικήματά τους. Οι άνομοι βλασφημούν θεία και ανθρώπινα. Έφθασε και προχώρησε το στόμα τους μέχρι του ουρανού, μέχρι να βλασφημίσουν κατά του Θεού. Και από εκεί η γλώσσα τους πέρασε επί της γης εξαπολύουσα χυμάρους ύβρεων και συκοφαντιών. Για τούτο ο λαός, επί του οποίου εγώ κατεστάθην προφήτης, δεν στρέφεται σε εμένα, αλλά επιστρέφει εδώ όπου βρίσκονται αυτοί, παρασυρώμενος από την ατιμωρησία τους και την ευδαιμονία τους. Και φαντάζεται ο λαός, απατώμενος, ότι οι μέρες γεμάτες από ευτυχία θα βρεθούν μεταξύ αυτών. Και είπαν, επειδή σκανδαλίστηκαν από την ευδαιμονία των ασεβών τα εξής: πώς είναι δυνατόν να λαμβάνει είδηση ο Θεός περί των συμβαινόντων πάνω στη γη, και υπάρχει πράγματι γνώσης αυτών από τον ίδιο τον ύψιστο Θεό? Ορίστε, αυτοί εδώ είναι αμαρτωλοί και όμως ευδαιμονούν. Έγιναν κάτοχοι πλούτου, ο οποίος διαρκώς και απαύστος αυξάνει. Και εγώ, παρασυρθείς προς στιγμήν, είπα, άρα μάταια τήρησα αγνή την καρδιά μου και ένυψα μαζί με τους αθώους τα χέρια μου, σαν καθαρά από κάθε αδικία. Και έγινα μαστιγωμένος καθ' όλη την ημέρα, επειδή αδικούμε και θλίβομαι. Όμως κάθε πρωί ελέγχω τον εαυτό μου, μήπως έφτεξα σε κάτι κατά την προηγούμενη ημέρα, ή μήπως παρεκτραπώ σε κάτι κατά την ημέρα που μόλις άρχισε. Ματέως λοιπόν όλα αυτά υπέμεινα. Εάν έλεγα, θα διηγηθώ τους δισταγμούς μου αυτούς και θα εκθέσω και σε άλλους έτσι όπως μου έρχονται οι σκέψεις, ιδού στην γενεά των ιών σου θα απέβαινα εγώ ίδιος αποστάτης και ασύνθετος και προδότης διδάσκαλος. Όμως δεν εκδήλωσα τους δισταγμούς μου, αλλά νόμισα ότι πρέπει να μελετήσω το ζήτημα για να το κατανοήσω. Αλλά η μελέτη του προβλήματος αυτού υπήρξε κόπος ανοφελής και εξαντλητικός, διότι παρέμεινε αυτό για μένα πρόβλημα άλυτο. Άλυτο μέχρι ότου εισήλθα στο ναό και στο αγιαστήριο του Θεού. Και εκεί, φωτιστής από το Άγιο Πνεύμα, προσέβλεψα εις τα έσχατα των αμαρτωλών τούτων και προφητικώς διέκρινα τις τελευταίες ημέρες τους. Τώρα ναι, ευτυχούν, αλλά με τις δολιότητές τους επεφύλαξε σε αυτούς κακά. Τους κατακρίμνησες σε ερείπια εξαιτίας της υπερηφανίας τους. Πώς μέσα σε μια στιγμή κατέληξαν να ερημωθούν, εξαφανίστηκαν, χάθηκαν εξαιτίας της πολλής τους ανομίας. Σαν όνειρο ανθρώπου που ξυπνά και σηκώνεται από το κρεβάτι, έτσι τους εκμυδένισες, Κύριε, μέσα στην πόλη σου Ιερουσαλήμ, που είναι ελκυστική σαν ζωγραφιά και ευδιάλυτη σαν φανταστική εικόνα, και έτσι ξετίναξες το όνομά τους. Πράγματι, Κύριε, έσφαλα, γιατί εξεκάφθη από το φθόνο της ευτυχίας τους η καρδιά μου και τα νεφρά μου η έδρα των ανθρωπίνων επιθυμιών και των συναισθημάτων, κι έτσι αναστατώθηκαν και υπέστησαν αλλίωση από την αδημονία. Και εγώ, υπό έποψη διανοητικής αντιλήψεως και κατανοήσεως, ήμουν χαμένος και τυποτένιος και δεν κατάλαβα, ούτε μπόρεσα να σκεφτώ βαθύτερα. Έγινα ενώπιόν σου όμοιος με τα κτίνη, και όπως αυτά δεν κατανοούν τους ανθρωπίνους λογισμούς, έτσι και εγώ δεν κατανόησα τις θείες σου βουλές. Και κατόπιν αυτών που διδάχτηκα με τον φωτισμό σου, εγώ διαπαντός θα είμαι μαζί σου και εσύ θα με κρατήσεις από το δεξί μου χέρι, όπως ο πατέρας βοηθεί και υποβαστάζει το παιδί που συμβαδίζει μαζί του. Και με την σοφή συμβουλή και την έμπνευσή σου με οδήγησες προς την παρούσα ζωή, έως ότου μεταδόξεις θα με παραλάβεις στον ουρανό, στην αιώνια ζωή. Διότι τι άλλο έχω και τι άλλο υπάρχει σε εμένα στον ουρανό εκτός από σένα τον ίδιο? Και τι άλλο θα ήταν ικανό να με θέλξει και να με ελκύσει και να φωτίσει την θέλησή μου από την γη, όταν βρίσκομαι πλησίον σου και κατέχω εσένα? Η καρδιά μου και η σάρκα μου από τις κακοπάθειες και τον προσεγγίζοντα θάνατο εκλείπουν και μαραίνονται. Και τι με τούτο? Ο Θεός είναι ο πόθος της καρδιάς μου, και ο Θεός είναι το αιώνιο και αναφέρετο μερίδιο της κληρονομίας μου. Τι άλλο θέλω και τι έχω να φοβηθώ? Ας φοβούνται όσοι απομακρύνονται από εσένα, γιατί ιδού αυτοί θα χαθούν. Εξολόθρευσα στον καθένα ο οποίος αποχωρίστηκε από σένα, που είσαι ο αληθής νυμφίος, και παρεξέκλεινε στην ειδωλολατρία και την αμαρτία, μολύνοντας και διασπάσας ως άλλος μοιχός και πόρνος την σχέση και την ένωσή του με εσένα. Σε εμένα ένα αγαθό και μόνιμο και ύψιστο υπάρχει, το να προσκολώμαι συνεχώς και περισσότερο στον Θεό και να στηρίζω ολόκληρη την ελπίδα μου επί του Κυρίου, ώστε απορροφημένος όλος από τον πόθο και την αγάπη σου, Κύριε, να έχω Κύριο και παντοτινό έργο μου, το να εξαγγέλω όλες τις οφειλόμενες προς εσένα δοξολογίες και ενέσεις, ιστάμενος παρά τις πύλες της θυγατρός Ιών, της πόλεως Ιερουσαλήμ, ώστε όλοι όσοι εισέρχονται μέσω αυτών των πυλών να τις ακούν.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Πάσος της ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Ήρωες, όλοι έχουν τους ήρωές τους, αγαπητοί μου αδελφοί. Και χτες το βράδυ όλη η Αθήνα και όλη η Ελλάδα σιώταν για να θαυμάσει τους ήρωες ενός παιχνιδιού, τους ήρωες Έλληνες, εκείνους οι οποίοι δόξασαν την Ελλάδα παίρνοντας το πρωτάθλημα στους ευρωπαϊκούς αγώνες. Φυσικά δεν είναι μικρό το κατόρθωμα αυτών των ηρώων, αν και οι υπερβολές πάντοτε δεν είναι καλές. Το να θαυμάζουμε έναν αθλητισμό ο οποίος είναι υγιής αθλητισμός είναι καλό πράγμα, και ο Απόστολος Παύλος πολλές φορές μιλάει για τον αθλητισμό αυτόν, τον υγιή αθλητισμό. Αλλά το να φτάνουμε στο σημείο να θεοποιούμε αθλητάς, αυτό είναι υπερβολή και είναι και ασέβεια. Οπωσδήποτε όμως η Ελλάδα έζησε χτες το βράδυ και σήμερα έζησε μια ένδοξη ημέρα με τους πρωταθλητάς στο μπάσκετ, στο ευρωμπάσκετ όπως το λένε. Ήρωες λοιπόν έχει ο αθλητισμός, ήρωες έχει κάθε ιδεολογία, ήρωες έχει η Ελλάδα στους αγώνες της φυλής μας, ήρωες έχει και η Εκκλησία μας. Και χτες Κυριακή των Αγίων Πάντων τίμησε η Εκκλησία τους ήρωάς της. Οι Άγιοι Πάντες είναι οι ήρωες της Εκκλησίας. Γιατί άραγε η Κυριακή των Αγίων Πάντων έχει οριστεί να γιορτάζεται στην Εκκλησία μας μια Κυριακή μετά την Πεντηκοστή? Για τρεις κυρίως λόγους. Πρώτον, διότι οι Άγιοι είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Οι Άγιοι είναι οι ουρανοπολίτες. Είναι εκείνοι οι οποίοι έζησαν στη γη σαν άγγελοι ή την γη ουρανώσαντες και αξιώθηκαν να πάνε στον ουρανό, στη Βασιλεία του Θεού. Οι Άγιοι είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος, γιατί το Πνεύμα του Άγιον αγιάζει τους ανθρώπους. Η αγιότητα είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα του Άγιον που είδαμε στο προηγούμενο κήρυγμά μας κατεβαίνει από τον ουρανό στη γη. Συμβαίνει κάτι το αντίθετο από τη φυσική κατάσταση. Ενώ δηλαδή το Πνεύμα του Άγιον έχει φορά και ροπή προς τα πάνω, κατεβαίνει για μας προς τα κάτω. Και ο άνθρωπος που έχει ροπή και φορά προς τα κάτω ανεβαίνει με το Πνεύμα του Άγιον προς τα πάνω. Ο άνθρωπος, ο Άγιος, ποθεί τα ύψη του ουρανού. Για να ανεβεί κανείς ψηλά, και τη διάθεση πρέπει να έχει, αλλά και τη δυνατότητα να διαθέτει. Θέλει κανείς να ανεβεί ψηλά, να γίνει ορειβάτης, πρέπει να αγωνιστεί σαν τους ορειβάτες εκείνους τους Έλληνες που πριν από μια εβδομάδα κατέκτησαν μια κορυφή στο βουνό των Άνδεων κάπου 6.500 μέτρα ψηλά. Είναι θαυμαστό πράγμα οι ορειβάτες να ανεβαίνουν στις κορφές των Άλπεων, των Άνδεων, των Ιμαλαΐων. Θέλει κανείς να ανεβεί ψηλά πάνω από τα σύννεφα, μπαίνει μέσα σε ένα αεροπλάνο και ταξιδεύει υπεράνω των εφών πάνω από τα σύννεφα. και θέλει κανείς να ανεβεί ακόμα πιο ψηλά, να φτάσει στη σελήνη, μπαίνει στο διαστημόπλιο, γίνεται αστροναύτης και διασκίζει το διάστημα, περνάει την ατμόσφαιρα της γης και μπαίνει μέσα στο διάστημα και κατακτά το διάστημα. Έτσι είναι και ο Άγιος. Ο Άγιος είναι αστροναύτης του Πνεύματος. Θέλει να ανεβεί ψηλά. Ο Άγιος δεν είναι ο άνθρωπος της λάσπης, όπως είμαστε εμείς με τις πολλές μας αμαρτίες. Ο Άγιος είναι ο άνθρωπος που πετάει στα ύψη, και για να πετάει στα ύψη τα πνευματικά διαθέτει και τη διάθεση, την καλή προαίρεση, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, αλλά διαθέτει και τη δυνατότητα, διαθέτει τη δύναμη εκείνη που τον παίρνει ψηλά στον ουρανό. Ο ίδιος ο Χριστός μας, λίγο προτού να σταυρωθεί, είχε υποσχεθεί στους μαθητάς του ότι θα τους τραβήξει ψηλά στον ουρανό. «Εάν υψωθώ εκ της γης», είπε, «πάντας ελκύσω προς εμαυτόν». Αν δηλαδή εγώ υψωθώ πάνω από τη γη, επάνω στο σταυρό, μετέωρος μεταξύ ουρανού και γης, και αν ανεβώ ακόμα πιο ψηλά με την ανάληψή μου ψηλά στον ουρανό, τότε θα τραβήξω και τους ανθρώπους προς τα πάνω. Ο Χριστός είναι ο μαγνήτης, ο υπέρθιος που ελκύει τους ανθρώπους από τη γη προς τα ύψη, από τα χαμηλά προς τα υψηλά, από τη λάσπη της γης προς τη δόξα του ουρανού. Η δύναμη σε εκείνη, η καινούργια δύναμη που παίρνει τους ανθρώπους και τους ανεβάζει ψηλά, η καινούργια λέξη, όπως κι άλλη φορά έχω τονίσει, η καινούργια λέξη και η καινούργια ζωή της Καινής Διαθήκης είναι η λέξη χάρις. Η χάρις είναι εκείνη η οποία παίρνει τον άνθρωπο και τον ανεβάζει ψηλά. Και η χάρις είναι η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, η άκτιστος ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Γιορτάζουμε λοιπόν τους Αγίους Πάντες μια Κυριακή μετά την Πεντηκοστή, γιατί οι Άγιοι Πάντες, είπα, είναι καρπός της σποράς του Αγίου Πνεύματος. Δεύτερος λόγος που γιορτάζουμε τους Αγίους Πάντες μετά την Πεντηκοστή, γιορτάζουμε τους Αγίους Πάντες για να τιμήσουμε όχι μόνον τους γνωστούς και επωνύμους Αγίους, αλλά για να τιμήσουμε και να δοξάσουμε και τους ανώνυμους και αγνώστους Αγίους. Είδατε, στο Σύνταγμα υπάρχει το μνημείο του αγνώστου στρατιώτου, γιατί ανάμεσα στους πολλούς στρατιώτες που είναι γνωστοί υπάρχουν και οι άγνωστοι, οι αφανείς στρατιώτες που πολέμησαν και έπεσαν για την πατρίδα. Έτσι και εμείς την Κυριακή των Αγίων Πάντων τιμάμε τον άγνωστο Άγιο. Πόσοι είναι οι γνωστοί Άγιοι που έχει η Εκκλησία μας? Είναι χιλιάδες. Αν ανοίξετε τα συναξάρια και μετρήστε, θα δείτε ότι είναι χιλιάδες οι Άγιοι που τους τιμάμε και τους γνωρίζουμε. Πόσοι όμως είναι οι άγνωστοι, οι αφανείς, οι ανώνυμοι Άγιοι που δεν τους ξέρουμε? Αυτοί είναι πολύ περισσότεροι, αυτοί είναι μυριάδες, αυτοί είναι εκατομμύρια. Αν, αδερφοί μου, μια μέρα αξιοθούμε να ζήσουμε τη ζωή του Ευαγγελίου, να μετανοήσουμε ειλικρινά και να αξιοθούμε να μπούμε στο παράδεισο, στη βασιλεία των ουρανών, ό, τότε θα δούμε εκπλήξεις φοβερές. Θα δούμε να λάμπουν στον ουρανό, στο ουράνιο στερέωμα, σαν αστέρια πρώτου μεγέθους, άνθρωποι ούτε καν τους υποψιαζόμασταν. Θα δούμε εκπλήξεις, θα δούμε απλοϊκούς ανθρώπους, γυναίκες απλοϊκές του λαού. Θα δούμε άντρες, μικρά παιδιά και μεγάλους να λάμπουν χωρίς η Εκκλησία της Γης να τους ξέρει. Γιατί άγιοι δεν είναι μόνον αυτοί τους οποίους γνωρίζουμε και τιμάμε. Βεβαίως αυτοί που τους τιμάμε είναι αληθινά άγιοι, αλλά πέρα από αυτούς υπάρχουν οι ανώνυμοι, οι αφανείς, οι άγνωστοι άγιοι. Την Κυριακή λοιπόν των Αγίων Πάντων η Εκκλησία τιμά όλους τους γνωστούς και αγνώστους Αγίους. Ακόμα έχει καθιερωθεί η Κυριακή των Αγίων Πάντων για να φαίνεται, τρίτος λόγος, για να φαίνεται η ενότητα της Εκκλησίας, η ενότητα της ενουρανής Εκκλησίας. Είπαμε ότι η Εκκλησία είναι στη γη, η στρατευωμένη Εκκλησία που ανήκουμε όλοι εμείς, αλλά υπάρχει και η Εκκλησία η Θριαμβεύουσα, είναι η Εκκλησία των Πρωτοτόκων, είναι η Εκκλησία των Λελιτρωμένων στο αίμα του Εσταυρωμένου, είναι όλοι εκείνοι που είναι οι του Παραδείσου οι κύτορες, είναι όλοι οι Άγιοι που ανήκουν στον ουρανό. Είναι ενωμένοι οι Άγιοι στον ουρανό. Εμείς οι άνθρωποι στη γη φιλονικούμε και τσακωνόμαστε. Οι Άγιοι όμως στον ουρανό είναι ενωμένοι, γιατί οι Άγιοι αγωνίστηκαν για την ίδια πίστη, οι Άγιοι τον ίδιο Ιησού Χριστό αγάπησαν, οι Άγιοι με την ίδια ελπίδα και λαχτάρα έζησαν και οι Άγιοι είναι, αποτελούν την ενότητα της Θριαμβευούσης Εκκλησίας στον ουρανό. Είδατε μετά την πτώση του πρώτου τάγματος των Αγγέλων, του τάγματος του Εωσφόρου, έμεινε μία θέση κενή επάνω στον ουρανό. Διασπάστηκε η ενότητα η αγγελική στον ουρανό. 10 τάγματα αγγέλων δημιούργησε ο Θεός. Το 10ο τάγμα έπεσε από την υπερηφάνεια και τον εγωισμό στα τάρταρα του Άδου και μετεβλήθηκε σε δαιμονικό τάγμα να βασανίζει τους ανθρώπους και να τους πρόχνει προς την αμαρτία. Αυτή η θέση του ουρανού είχε μείνει κενή σε όλο το διάστημα της Παλαιάς Διαθήκης. Και με την έλευση του Χριστού στον κόσμο και με το άνοιγμα του Παραδείσου μετά το λυτρωτικό πάθος και την Ανάσταση του Χριστού, το τάγμα αυτό που ήταν κενό συμπληρώθηκε. Συμπλήρωσαν οι Άγιοι, αντικατέστησαν εκείνο το πεπτοκός τάγμα των Αγγέλων. Κι έτσι την Κυριακή των Αγίων Πάντων τιμάμε όλους τους Αγίους, όλα τα είδη των Αγίων. Τιμώνται την ημέρα των Αγίων Πάντων όλοι οι Άγιοι, και οι Άγιοι είναι ανήκουν σε διάφορες κατηγορίες. Γιορτάζουν οι Άγγελοι, γιορτάζουν οι Προφήτες, γιορτάζουν οι Απόστολοι, γιορτάζουν οι μάρτυρες της πίστεως, γιορτάζουν οι μεγάλοι πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας, γιορτάζουν οι όσιοι, γιορτάζουν οι ασκητές, γιορτάζουν οι μεγαλομάρτυρες, γιορτάζουν οι παρθενομάρτυρες, γιορτάζουν οι οσιοπαρθενομάρτυρες, γιορτάζουν τα τάγματα των Αγίων γυναικών, τα τάγματα των Αγίων ανδρών, γιορτάζουν τα μικρά παιδιά, οι παιδομάρτυρες της Εκκλησίας, γιορτάζουν οι ομολογητές, γιορτάζουν οι απολογητές, γιορτάζουν οι νεομάρτυρες. Όλες αυτές οι κατηγορίες που σας είπα είναι οι Άγιοι που στολίζουν το ουράνιο στερέωμα του ουρανού. Κυριακή των Αγίων Πάντων είναι το πανηγύρι του ουρανού, αλλά και το πανηγύρι ακόμα της Εκκλησίας. Άραγε, τι προσέφεραν οι Άγιοι και αξιώθηκαν της μεγάλης τιμής να γίνουν κληρονόμοι της Βασιλείας των Ουρανών? Γιατί η μεγαλύτερη τιμή είναι να αξιωθούμε μια μέρα να γίνουμε οι κύτορες του Παραδείσου, δηλαδή κληρονόμοι στη Βασιλεία των Ουρανών. Τι προσέφεραν λοιπόν οι Άγιοι για τους τίμησε ο Θεός και η Εκκλησία τόσο πολύ? Τρία πράγματα πρόσφεραν οι Άγιοι και καλούμεθα να προσφέρουμε και εμείς. Το ένα είναι προσέφεραν την ομολογία. Το δεύτερο προσέφεραν τη θυσία. Το τρίτο προσέφεραν το σταυρό τους. Και όταν λέμε ομολογία, η ομολογία έχει σχέση με την καρδιά και με τα χείλη. Όταν λέμε θυσία, η θυσία έχει σχέση με την αγάπη και με τη ζωή. Και όταν λέμε σταυρός, έχει σχέση ο σταυρός με την έκρωση των παθών και με τα βασανιστήρια και τις θλίψεις που υπέστησαν οι Άγιοι. Το πρώτο λοιπόν που προσέφεραν οι Άγιοι και καλούμεθα να προσφέρουμε όλοι μας είναι η ομολογία. Οι Άγιοι είναι οι άνθρωποι της ομολογίας. Και τι είναι αυτή η ομολογία? Η ομολογία, θα έλεγα έτσι απλά, είναι το παιχνίδι των χριστιανών μέσα στον κόσμο. Όπως παίξανε χτες οι παίχτες μας και νίκησαν και τους χειροκρότησε όλος ο κόσμος, έτσι οι χριστιανοί μέσα στον κόσμο παίζουν το παιχνίδι της ομολογίας, το ρόλο της ομολογίας, και τους χειροκροτούν οι άγγελοι στον ουρανό και τους χειροκροτεί ο ίδιος ο Χριστός. Τους χειροκροτεί η Αγία Τριάδα. Ο ίδιος ο Χριστός ανάφερε την ομολογία σαν βασική προϋπόθεση για να σωθούμε στον ουρανό. Τι είπε ο Χριστός για την ομολογία? «Πας ώστις αν ομολογήσει εν εμή». Εν εμή, προσέξτε το εν εμή. «Έμπροσθεν των ανθρώπων ομολογήσω καγώ εν αυτό, έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής». Η ομολογία δηλαδή είναι καρπός της πίστεως που έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Η ομολογία γίνεται μόνον με τη δύναμη του Χριστού. Γι' αυτό λέει «πασός της ομολογήσει εν εμή». Μόνον με τη δική μου δύναμη μπορεί κάποιος να ομολογήσει την πίστη του μέσα στον κόσμο. Ομολογώ σημαίνει ότι δίνω το λόγο, μιλάω δηλαδή για τον Χριστό μαζί με κάποιον άλλον. Ομολογώ, μιλάω ομού με κάποιον άλλον. Δηλαδή η ομολογία είναι το αποτέλεσμα της πίστεώς μας, ο καρπός της πίστεώς μας μέσα στον κόσμο με τη βοήθεια του Χριστού. Δηλαδή, για να το πω με ένα παράδειγμα που κι άλλες φορές το έχω αναφέρει, όταν ένα δοχείο βράζει και κοκλάζει ένα καζάνι, δεν μπορεί παρά μετά από το κόκλασμα και το βράσιμο να ξεχυλήσει. Ξεχυλίζει. Έτσι και μια καρδιά που αγαπάει, πιστεύει και αγαπάει πολύ το Χριστό και βράζει αυτή η καρδιά από αγάπη στο Χριστό, δεν μπορεί παρά να ξεχυλήσει. Και τι θα πει να ξεχυλήσει? Να βγει στα χείλη. Εάν η πίστη από την καρδιά δεν βγει στα χείλη και δεν γίνει ομολογία και δεν γίνει κήρυγμα και δεν γίνει διαμαρτυρία και δεν γίνει παρηγορία και δεν γίνει ενίσχυση και δεν γίνει ένας λόγος ζεστός για τον Χριστό, τότε μέσα στην καρδιά του ανθρώπου δεν υπάρχει πίστης. Χριστιανός που έχει το στόμα του κλειστό και τρέπεται να μιλήσει για τον Χριστό, αυτός δεν είναι χριστιανός. Οι Άγιοι είχαν την ομολογία. Ομολόγησαν τον Χριστό μπροστά σε ηγεμόνες και σε άρχοντες, μπροστά σε διώκτες και βασανιστές, μπροστά στα φρικτά βασανιστήρια που τους περίμεναν. Εκείνοι χωρίς ντροπή, με θάρρος και με ηρωισμό, ομολόγησαν πίστη στο Χριστό, αγάπη στο Χριστό και στην Εκκλησία. Η ομολογία είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα του χριστιανού. Όπου και αν βρίσκεται ο χριστιανός, οφείλει να ομολογεί την πίστη του. Ο χριστιανός δεν μπορεί να είναι κρυπτοχριστιανός. Εάν είναι κρυπτοχριστιανός, δεν είναι αληθινός χριστιανός. Δεν μπορούμε δηλαδή να είμαστε χριστιανοί μόνον στο περιβάλλον μας, το χριστιανικό περιβάλλον. Όταν βρισκόμαστε μέσα στην εκκλησία να δείχνουμε ότι είμαστε χριστιανοί, όταν βρισκόμαστε σε μια χριστιανική σύναξη να δείχνουμε ότι είμαστε χριστιανοί. Αυτό είναι εύκολο. Το δύσκολο που ζητάει ο Χριστός και λέγεται ομολογία είναι να μιλάμε για τον Χριστό έμπροσθεν των ανθρώπων, μπροστά σε όλους τους ανθρώπους, να μην τρέπεσαι να ομολογήσεις ότι είσαι χριστιανός, να μην τρέπεσαι να κάνεις το σημείο του Σταυρού γιατί ο άλλος θα ειρωνευτεί και θα κοροϊδεύσει και θα γελάσει, να μην τρέπεσαι να υποστηρίξεις με επιχειρήματα, με ντοκουμέντα και με αποδείξεις την αληθινότητα του Ευαγγελίου. Αυτή η ομολογία είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα των χριστιανών των Αγίων. Δεν υπάρχει Άγιος χωρίς ομολογία. Γι' αυτό στο Ευαγγέλιο της Κυριακής των Αγίων Πάντων ο Χριστός έτσι αρχίζει: «Πας ώστις ομολογήσει εν εμή, έμπροσθεν των ανθρώπων ομολογήσω καγώ εν αυτό, έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής». Δεύτερο στοιχείο που είχαν οι Άγιοι είναι η αγάπη στο Χριστό πάνω απ' όλα, που αυτή η αγάπη οδηγεί σε θυσία. Τι θυσίασαν δηλαδή οι Άγιοι? Θυσίασαν όχι απλώς μικρά πράγματα. Θυσίασαν στενούς συγγενείς. Θυσίασαν πατέρα, μητέρα, αδελφούς, αδελφές. Θυσίασαν συγγενείς, φίλους, γνωστούς. Θυσίασαν την περιουσία τους. Στο τέλος θυσίασαν και τη ζωή τους. Αυτή τη θυσία των συγγενικών προσώπων ο Χριστός τη ζητάει μέσα στο Ευαγγέλιο. Είναι σκληρός ο λόγος όταν ακούμε το Χριστό να λέγει: «Πας ως αφήκεν οικίας αδελφούς, αδελφάς, μητέρα, πατέρα, γυναίκα, τέκνα, αγρούς, ένεκεν του ονοματός μου εκατονταπλασίων αλείψετε και ζωήν αιώνιον κληρονομής». Οι Άγιοι δηλαδή θυσίασαν τους συγγενείς τους. Η αγάπη στο Χριστό είναι αγάπη αποκλειστική. Είναι αγάπη ανεφόρων και ορίων. Είναι αγάπη πάνω από όλες τις αγάπες. Ο Χριστός δεν είπε να μην αγαπάμε τους συγγενείς. Η αγάπη στους συγγενείς είναι κάτι το φυσικό. Η μάνα αγαπάει τα παιδιά της γιατί έχει μέσα της το μητρικό φίλτρο. Ο πατέρας αγαπάει τα παιδιά του γιατί έχει την πατρική στοργή. Τα αδέρφια αγαπιώνται μεταξύ τους γιατί έχουν το ίδιο αίμα. Ο Χριστός δεν είπε να μην αγαπάμε τους συγγενείς μας, αλλά είπε ότι πάνω από τους συγγενείς πρέπει να αγαπάμε τον Χριστό, πρέπει να αγαπάμε εκείνο που μας αγάπησε, και η αγάπη στο Χριστό θα γεννήσει την αγάπη προς τους συγγενείς. Εάν δηλαδή η αγάπη μας προς τους συγγενείς δεν είναι καρπός της αγάπης στο Χριστό και είναι μεγαλύτερη από την αγάπη στο Χριστό, τότε δεν είμαστε αληθινοί χριστιανοί. Οι Άγιοι θυσίασαν συγγενικά πρόσωπα, θυσίασαν στενούς δεσμούς για την αγάπη του Χριστού. Μα θα πει κανείς, πρέπει να θυσιάσουμε τους συγγενείς μας για τον Χριστό? Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι θα θυσιάσουμε αυτή την αγάπη όταν εμπόδιον όσοι προς την ευσέβειαν και τον καταπτής βίων. Όταν δηλαδή οι συγγενείς μας γίνονται εμπόδιο στο δρόμο του Χριστού, τότε προέχει η αγάπη στο Χριστό. Η αγάπη στο Χριστό είναι διαζευκτική αγάπη. Ή θα αγαπάμε το Χριστό ή θα αγαπάμε τον κόσμο. Πρώτα το Χριστό, έπειτα τους συγγενείς. Πρώτα το Χριστό, έπειτα τον Πατέρα. Πρώτα το Χριστό, έπειτα τη Μητέρα. Πρώτα το Χριστό, έπειτα τα παιδιά. Πρώτα το Χριστό, έπειτα τα αδέρφια. Πρώτα το Χριστό, έπειτα τους συγγενείς. Πρώτα το Χριστό, έπειτα τους γνωστούς και φίλους. Αυτή η αγάπη θέρμενε τα στήθη των Αγίων. Γι' αυτό την ώρα του μαρτυρίου δεν συγκινιόντουσαν ούτε από τα κλάματα των συγγενών, ούτε από δεσμούς άλλους, αλλά πάνω απ' όλα είχαν την αγάπη στο Χριστό. Θυσία, να θυσιάσουμε τους συγγενείς μας, θα πείτε. Μα ο Θεός Πατέρας θυσίασε το συγγενή Του. Ένα τον είχε και τον έδωσε. Ένας είναι ο Υιός και Λόγος και μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού. Έναν Υιό και τον παρέδωσε για να θυσιαστεί για μας τους ανθρώπους. Ας το προσέξουμε αυτό το πράγμα, γιατί κάνουμε πολλές υποχωρήσεις για τους ανθρώπους τους δικούς μας, για να μην τους χαλάσουμε το χατήρι, για να μην τους στενοχωρήσουμε. Πολλές φορές κάνουμε υποχωρήσεις σε θέματα πίστεως και ζωής μόνο και μόνο γιατί το ζητάει η γνώμη του κόσμου. Τι θα πει ο κόσμος μας ενδιαφέρει και όχι τι θα πει ο Χριστός. Αγάπη λοιπόν στους συγγενείς σημαίνει αγάπη πρώτα στο Χριστό. Είδατε, ο ήλιος είναι το κέντρο του ηλιακού συστήματος, του δικού μας ηλιακού συστήματος. Έχουμε τον ήλιο ο οποίος μας ζεσταίνει και μας θερμαίνει. Έχουμε και όλα τα άλλα τα άστρα μέσα στο άπειρον. Αλλά από όλα τα άστρα, εκείνα τα άστρα που είναι κοντινότερα σε μας είναι τα άστρα που ανήκουν στο δικό μας ηλιακό σύστημα. Έτσι πρέπει να συμβαίνει και με την αγάπη. Ο Χριστός είναι ο ήλιος, είναι το κέντρο της αγάπης. Πρώτα απ' όλα να θαυμάζουμε τον Ιησού Χριστό και ύστερα έρχονται όλοι οι άνθρωποι που ανήκουν στο ηλιακό σύστημα του Χριστού, δηλαδή όλοι οι πιστοί χριστιανοί που ανήκουν στην Εκκλησία, έρχονται στην αγάπη να αγαπήσουμε μετά τον Χριστό. Η αγάπη μας προς τον Χριστό μας οδηγεί προς την αγάπη στους πιστούς ανθρώπους. Να γιατί υπάρχει μια καινούργια συγγένεια, μια νέα διάσταση της αγάπης. Αγαπάμε πολλές φορές ανθρώπους που δεν είναι συγγενείς μας, τους αγαπάμε πιο πολύ από τους συγγενείς μας, γιατί μας συνδέει το νέο αίμα που ρέει μέσα στις φλέβες μας, και το νέο αίμα είναι το αίμα του Ιησού Χριστού. Είμαστε όμεμοι και είμαστε σύσσωμοι, γι' αυτό έχουμε μεταξύ μας την αγάπη περισσότερο από ό,τι την έχουμε στους συγγενείς. Οι Άγιοι λοιπόν πρώτον ήσαν άνθρωποι ομολογίας. Δεύτερον, οι Άγιοι ήσαν άνθρωποι θυσίας και θυσίασαν στενούς συγγενείς. Τρίτον, οι Άγιοι είναι οι άνθρωποι του Σταυρού. Ο Χριστός το λέει καθαρά στο Ευαγγέλιο, ως ου λαμβάνει των Σταυρών αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου ουκέστη μου άξιος. Προσέξατε τα λόγια αυτά. Ως ου λαμβάνει των Σταυρών αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου ουκέστη μου άξιος. Όποιος δηλαδή δεν λαμβάνει, δεν παίρνει επάνω του το Σταυρό, κάποιο Σταυρό, να με ακολουθήσει με το Σταυρό, δεν είναι άξιος ο παδός και μαθητής μου. Ο Χριστός, αδελφοί μου, είναι ο πρώτος εσταυρωμένος. Σταυρωμένος περνάει ο Χριστός μου, όπως λέει ένα ωραίο τραγούδι. Αλλά πίσω από το σταυρωμένο Χριστό μας έρχονται οι σταυρωμένοι Άγιοι. Οι Άγιοι είναι οι σταυρωμένες προσωπικότητες, οι σταυρωμένοι Άγιοι, οι σταυρωμένοι άνθρωποι. Και όταν λέμε σταυρό, εννοούμε δύο πράγματα. Οι Άγιοι σε καιρό διωγμών σήκωσαν το σταυρό το μαρτυρίου, της θλίψης και τα βασανιστήρια. Σε καιρό διωγμών καλούμαστε όλοι να σηκώσουμε αυτό το σταυρό της θλίψεως, των δοκιμασιών, των βασάνων και των μαρτυρίων. Και πρέπει να καλλιεργεί ο καθένας τον εαυτό του μέσα αυτό το αγωνιστικό και μαρτυρικό φρόνημα. Σήμερα δεν μας διώκουν επίσημα. Υπάρχουν όμως κράτη που διώκεται η χριστιανική πίστη και σταυρώνονται οι άνθρωποι και βασανίζονται μέσα στις φυλακές. Και σήμερα εδώ στον τόπο μας ζούμε στα πρόθυρα τέτοιων διωγμών της Εκκλησίας και του Χριστού. Όλα αυτά που συμβαίνουν αυτόν τον τελευταίο καιρό με αυτό το περίφημο αντιεκκλησιαστικό νόμο που έγινε, φανερώνουν δείγματα ότι θέλουν να διώξουν τη χριστιανική πίστη, το Ευαγγέλιο και την Εκκλησία από τον τόπο αυτό που λέγεται Ελλάδα. Οι Άγιοι λοιπόν σε καιρό διωγμών υπέστησαν τα μαρτύρια, φρικτά βασανιστήρια υπέστησαν οι Άγιοι. Ξέρετε από τα μαρτυρολόγια της Εκκλησίας, από τα μαρτυρολόγια της πρώτης Εκκλησίας, των πρώτων Αποστολικών χρόνων, όλοι οι Απόστολοι μαρτύρησαν, όλοι οι Αποστολικοί πατέρες, εκατομμύρια οι μάρτυρες μέχρι τους τελευταίους νεομάρτυρες της φυλής μας, μέχρι εκείνους που τους σταύρωσαν πριν από λίγα χρόνια οι διώκτες του χριστιανισμού, που διώκουν τη χριστιανική πίστη και σήμερα. Σε καιρό ειρήνης, σταυρός τι σημαίνει? Νέκρωσης των παθών. Οι Άγιοι νέκρωσαν τον εαυτό τους, νέκρωσαν τα πάθη και τις αμαρτίες. Το λέει ο Απόστολος Παύλος χαρακτηριστικά: «Η του Χριστού την σάρκα εσταύρωσαν συν της παθήμαση και τις επιθυμίες». Οι Άγιοι δηλαδή είναι οι νεκρωμένοι άνθρωποι. Πάρτε ένα νεκρό, φανταστείτε ένα φέρετρο μέσα στην εκκλησία και να είναι μέσα ένας νεκρός με τα μάτια ασφαλισμένα και τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος. Σας ερωτώ, αμαρτάνει αυτός ο νεκρός όπως είναι μέσα ακίνητος στο φέρετρο? Εάν πάμε και του δείξουμε μια φωτογραφία ολόγυμνη, σας ερωτώ, θα γουρλώσει τα μάτια να κοιτάξει όπως κοιτάζουν σήμερα οι άνθρωποι τις γυμνές φωτογραφίες και τα εσκράθεα?

χρυσαφικάκια από πάνω. Έτσι πρέπει να είναι ο χριστιανός στη ζωή του, νεκρωμένος ως προς τα πάθη και τις αμαρτίες. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, εμεί δε ο κόσμος εσταύρωται καγό το κόσμο. Ο κόσμος έχει σταυρωθεί για μένα και εγώ έχω σταυρωθεί για τον κόσμο. Ο κόσμος δεν έχει καμιά πέραση σε μένα και εγώ δεν έχω στον κόσμο. Ο κόσμος δηλαδή δεν με συγκινεί με τα θέλγητρά του, ούτε με φοβίζει με τα φόβητρά του, γιατί ο διάβολος χρησιμοποιεί αυτά τα δύο πράγματα, τα θέλγητρα και τα φόβητρα. Και αν δεν μπορέσει με τα φόβητρα να μας απειλήσει, μας συγκινεί με τα θέλγητρά του, με την προσέλκυση προς την αμαρτία. Οι Άγιοι λοιπόν ήταν νεκρωμένοι ως προς τα πάθη και ως προς την αμαρτία. Ένα ωραίο τροπάριο της χθεσινής μέρας, τροπάριο των Ένων, ξέρουμε ποιοι είναι οι Ένοι, είναι τα τροπάρια που λέγονται πριν από τη δοξολογία. Προτού να λεχτεί η δοξολογία και να πούμε στο ευλογημένη βασιλεία του Πατρός, ψάλουμε το Πάσα Πνοή και μερικά τροπάρια που λέγονται Ένοι. Σε ένα λοιπόν τέτοιο τροπάριο λέει ο υμνογράφος για τους Αγίους Πάντες: «Η την γην ουρανώσαντες αρετών εν φεδρότητη, η Χριστού των θάνατων μιμισάμενη, Αθανασίας την πρόξενον οδόν ιβαδίσαντες, η τα πάθη των πρωτών χειρουργία της χάριτος εκαθάραντες, η εν όλο το κόσμο ομοψύχος εναθλήσαντες γενναίος ανεπιμίστοσαν μάρτυρες». Προσέξτε τι ωραία λέει αυτό το τροπάριο. Εσείς λέει που ουρανώσατε την γη, πατήσατε τη γη, περπατάγατε στη γη, ζούσατε στη γη, αλλά μετατρέψατε με τη ζωή σας τη γη σε ουρανό. «Η την γην ουρανώσαντες αρετών εν φεδρότητη», με τη φεδρότητα, με τη χαρά των αρετών. «Εσείς που μιμηθήκατε τον θάνατον του Χριστού». Πώς μιμήθηκαν το θάνατο του Χριστού? Όχι μόνον διότι μαρτύρησαν οι μάρτυρες, αλλά οι Άγιοι, οι άλλοι όσοι ασκητέ, διότι νέκρωσαν τα πάθη επάνω τους και έτσι έγιναν κοινωνοί των παθημάτων του Χριστού. Και διαλέξατε, λέει, το δρόμο της αθανασίας. Από όλους τους δρόμους διαλέξατε το δρόμο που προξενεί την αθανασία. Και λέει εδώ, η τα πάθη των πρωτών χειρουργία της χάριτος εκαθάραντες. Όπως ένα απόστημα το καθαρίζουμε με χειρουργική επέμβαση, έτσι λέει εσείς κάνατε χειρουργία, χειρουργική επέμβαση. Και ποιο είναι το νηστέρι που χρησιμοποίησαν οι Άγιοι να κάνουν χειρουργική επέμβαση και να κόψουν τα πάθη? Είναι η χάρις, το λέει εδώ, «Η τα πάθη των πρωτών χειρουργία της χάριτος εκαθάραντες». Καθαρίσατε τα πάθη με τον ιστέρι της χάριτος. Κάνατε χειρουργία και έφυγαν τα πάθη, τα αμαρτωλά της ψυχής και της σαρκός από πάνω σας. «Η εν όλο το κόσμο ομοψύχος εναθλήσαντες γενναίος». Εσείς που αθλήσατε, αγωνιστήκατε, είστε οι αθλητές, οι γενναίοι μπροστά σε όλο τον κόσμο, αν σας ανεφημούμε, σας δοξάζουμε ως μάρτυρες του Χριστού. Βλέπετε ότι οι Άγιοι είναι οι αθλητές εκείνοι του Χριστού, οι οποίοι σήκωσαν το σταυρό του Χριστού ψηλά σε καιρό διωγμών και σε καιρό ειρήνης νέκρωσαν τα πάθη. Και εμείς αδελφοί μου ζούμε σε περίοδο που δεν υπάρχει διωγμός να νεκρώσουμε τα πάθη μας. Ζούμε σε περίοδο διωγμών να είμαστε έτοιμοι να υποστούμε τα μαρτύρια και τα βασανιστήρια των Αγίων.

0: Η Εκκλησία, αδελφοί μου, τιμά και γεραίρει τους Αγίους πάντες. Σας έδειξα τι προσέφεραν οι Άγιοι για να τους τιμήσει ο Χριστός. Και τι τους έδωσε ο Χριστός για αυτά που προσέφεραν? Ένα έδωσαν, 100 πήραν. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, εκατονταπλασίων αλείψετε και ζωήν αιώνιον κληρονομήσει. Αυτό είναι το μεγάλο, ότι ο Χριστός αρκείται να δώσουμε εμείς το ένα για να μας δώσει αυτός τα 100. Αρκείται δηλαδή να ομολογήσουμε εμείς τον Χριστό μπροστά σε λίγους ανθρώπους, μπροστά στην παρέα σου, στη γειτονιά σου, μπροστά στο εχθρικό περιβάλλον, να ομολογήσεις την πίστη και εκείνος θα σε ομολογήσει μπροστά σε όλους τους αγγέλους και αγίους. Για φανταστείτε τι μεγάλη δόξα θα είναι αυτή. Ο Ιερός Χρυσόστομος έχει μια θαυμάσια εικόνα πάνω σε αυτό. Λέει ότι με την γιορτή των Αγίων η Εκκλησία κάνει δεξίωση. Δεξιώνεται η στρατευωμένη Εκκλησία, δεξιώνεται τη θριαμβεύουσα Εκκλησία. Και προτού να κάνει η Εκκλησία αυτή τη δεξίωση για να τιμήσει και να υμνήσει τους Αγίους της, οι Άγιοι δέχτηκαν τη δεξίωση του ουρανού. Όταν οι Άγιοι έφυγαν από αυτόν τον κόσμο, κάθε Άγιος, είτε με οσιακό τέλος, είτε με μαρτυρικό τέλος, τον παίρνουν, λέει, παίρνουν την ψυχή του οι άγγελοι, την δεξιώνονται, την υποδέχονται την ψυχή του, την ανεβάζουν ψηλά στον ουρανό, την ξεναγούν στα παλάτια του ουρανού και ύστερα την οδηγούν στα πόδια του Θεού, στο θρόνο του Θεού, και εκεί με το χέρι ο Χριστός στεφανώνει τον Αγιό του και τον δεξιώνεται για πάντα στη Βασιλεία των Ουρανών. Ακούστε τι ωραία λέει την εικόνα αυτή ο Ιερός Χρυσόστομος. Των αθλητών της ευσεβίας εις ουρανούς αναβάντων. Οι Άγιοι είναι οι αθλητές του Πνεύματος, οι πρωταθλητές. Ω, να θαύμαζε ο κόσμος τους Αγίους, όπως θαύμασε χτες τους πρωταθλητάς του μπάσκετ που ασχολήθηκε όλη η Ελλάδα και κάει και ο τόπος και οι εφημερίδες σήμερα είναι αφιερωμένες όλες αυτούς τους αθλητές. Δεν τους υποτιμάμε, αλλά μικρό είναι το άθλημα αυτό μπροστά στο άθλημα και στο πρωτάθλημα που έκαναν οι Άγιοι και καλούνται οι Χριστιανοί. Γι' αυτό λέει ο Χρυσόστομος, των αθλητών της ευσεβίας εις ουρανούς αναβάντων. Όταν οι αθλητές της ευσεβίας ανέβηκαν στον ουρανό, συντρέχουσιν οι άγγελοι και πάσε εάν ο δυνάμεις πάντοθεν περιραίουσι. Τρέχουν αμέσως οι άγγελοι, χτυπάνε καμπάνες του ουρανού, φτάνει μια ψυχή από τη γη που έζησε χριστομήνητα, που μιμήθηκε τον Χριστό. Μαζεύονται, λέει, οι άγγελοι, οι άνω δυνάμεις τρέχουν, με θηδονείς δεξιούνται πάντας αυτούς και ασπάζονται. Τους υποδέχονται, λέει, τους δεξιώνουν στον ουρανό και τους ασπάζονται. Είδατε χτες όλοι οι μεγάλοι και τρανοί που μας κυβερνάνε έσπευσαν να ασπαστούν έναν έναν τους αθλητές που πήρανε τη νίκη τη μεγάλη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι οι άγγελοι ασπάζονται, λέει, τους αθλητές της πίστεως των ουρανών. Και ύστερα, και ήταν άγουσιν αυτούς μεταπολής δορυφορίας προς τον των ουρανών βασιλέα. Και ύστερα τους παίρνουν, λέγει, με δορυφορία, αφού δηλαδή γύρω γύρω από τους Αγίους υπάρχουν οι άγγελοι που στριφογυρίζουν, τους παίρνουν και τους οδηγούν προς τον βασιλέα των ουρανών. επί των θρόνων εκείνων των πολλής δόξης γέμοντα, τους οδηγούν προς το θρόνο του ουρανού που είναι γεμάτος δόξα και μεγαλείο. Έντα τα κερουβήν και τα σεραφήν, εκεί που είναι στο θρόνο του ουρανού τα κερουβήν και σεραφήν και δεν μπορούν να ατενίσουν τη δόξα του ουρανού και κλείνουν τα μάτια από τη λάμψη που έχει ο θρόνος του Θεού, εκεί οι αγγελικές δυνάμεις οδηγούν τους Αγίους. Και ύστερα ελθόντες εκεί και προσκυνήσαντες τον επί του θρόνου κατήμενον, ύστερα λέει όταν έρθουν οι Άγιοι εκεί, πέφτουν και προσκυνάνε αυτόν που κάθεται στο θρόνο, τον Ιησού Χριστό. Πλήον ως παρά του Δεσπότου μάλλον ή παρά των ομοδούλων απουλάβου λάβους η φιλοφροσύνης. Και ο Δεσπότης Χριστός τους δείχνει αγάπη περισσότερη από ό,τι τους έδειξαν οι άγγελοι. Ούγαρος δούλους αυτούς δέχονται, αλλά ως φίλους αυτού. Οι άγγελοι δέχονται τους Αγίους στον ουρανό όχι σαν δούλους, αλλά σαν φίλους του Χριστού. Ο Χριστός είναι ο μεγάλος φίλος μας και οι Άγιοι είναι οι μεγάλοι φίλοι μας. Οι Άγιοι είναι οι φίλοι που μας αγαπούν, που πρεσβεύουν υπέρ ημών. Γι' αυτό λέει και ο Χριστός, μίζω να ταύτης αγάπην ουδής έχει ή να της φύτην ψυχήν αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Κανένας δεν έχει μεγαλύτερη αγάπη από εκείνον ο οποίος θυσιάζει τη ζωή του για τους φίλους του. Και οι Άγιοι θυσίασαν τη ζωή τους για το μεγάλο φίλο που λέγεται Χριστό, Χριστός. Θυσίασαν τη ζωή τους για τους φίλους που λέγονται χριστιανοί. Αδελφοί μου, οι Άγιοι τιμώνται στον ουρανό, τιμώνται και κάτω στη γη. Ο ουρανός τους δοξάζει και τους τιμά. Είναι οι προβεβμένοι του ουρανού. Είναι εκείνοι που μας περιμένουν και εμάς που είμαστε κάτω στη γη. Αλλά και εμείς κάτω στη γη που είμαστε σαν εκκλησία, τιμάμε τους Αγίους. Τους τιμάμε με τις εκκλησίες που χτίζουμε στο όνομά τους. Τους τιμάμε με τους ύμνους που φτιάχνουμε με την υμνογραφία μας. Τους τιμάμε προσκυνώντας την εικόνα τους τιμητικά. Τους τιμάμε με τα σκηνώματά τους και με τα λείψανά τους. Πόσα σκηνώματα Αγίων έχει η πατρίδα μας και πόσα λείψανα Αγίων που οι πιστοί τα προσκυνούν με ευλάβεια. Αλλά η μεγαλύτερη τιμή των Αγίων είναι μία, εκείνη που λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Μνήμη μάρτυρος, μίμησης μάρτυρος. Εάν τιμάμε τους Αγίους, καλούμεθα να τους μιμηθούμε. Τους Αγίους συνήθως συνηθίσαμε να τους βλέπουμε πάνω στις εικόνες ή κρεμασμένους στους τοίχους μέσα στην εκκλησία. Είναι καιρός, αδελφοί μου, να ξεκρεμάσουμε τους Αγίους από τους τοίχους και να τους βγάλουμε έξω στην κοινωνία να περπατήσουν και να δράσουν στο σύγχρονο κόσμο. Και αυτό θα γίνει όταν ο κάθε ένας από μας γίνει πιστό αντίγραφο των Αγίων. Όταν γίνουμε και εμείς μιμητές των Αγίων, τότε οι Άγιοι πάγουν να είναι στους τοίχους μονάχα, αλλά οι Άγιοι κινούνται μέσα στην κοινωνία, οι Άγιοι κινούνται μέσα στην αγορά, οι Άγιοι κινούνται μέσα στα σπίτια, οι Άγιοι κινούνται μέσα στην κοινωνία και δρούν και ομολογούν την πίστη στο Χριστό. Όταν ρωτήσουμε κανένα παιδί από τα μικρά παιδιά τι θέλεις να γίνεις, βλέπουμε ακριβώς την ηλόφρονη διάθεση και κατάσταση και το ηλόφρονα πνεύμα, το ηλιστικό πνεύμα της εποχής μας. Όταν δεις ένα παιδί τι θέλει να γίνεις, αν είναι αγόρι θα σου πει θέλω να γίνω καθηγητής, να γίνω γιατρός, να γίνω αξιωματικός, να γίνω αεροπόρος. Αν είναι κορίτσι να γίνω δασκάλα, να γίνω καθηγήτρια. Εάν όμως ρωτούσες κάποιο παιδί στα χρόνια των πρώτων χριστιανικών, στον πρώτο χριστιανών και του έλεγες τι θέλεις να γίνεις, μία ήταν η απάντηση. Θέλω να γίνω Άγιος. Θέλω να γίνω Άγιος. αν όλα τα αποκτήσουμε, αν όλα τα πτυχία, αν όλες τις θέσεις, αν όλα τα πλούτη, εάν δεν γίνουμε άγιοι, χάσαμε τα πάντα. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, τι ωφελεί σε άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμο όλων και ζημιωθεί την ψυχή αυτού. Ο Άγιος είναι το φως του κόσμου και εμείς οι μικροί χριστιανοί, οι ταπεινοί χριστιανοί μπορούμε να είμαστε το φως του κόσμου. Μου έκανε εντύπωση προχτές, βρισκόμουν σε ένα μοναστήρι και έκανα μια βόλτα στην εξοχή με κάποιον άλλον πατέρα του μοναστηριού, με έναν ιερομόναχο. Και εκεί που νύχτωσε, βλέπαμε μπροστά μας ένα, δύο, τρία, τέσσερα παραπάνω φωτάκια να αναβοσβήνουν. Τι ήτανε? Δεν ήτανε αυτές οι πυγολαμπίδες που λέμε? Ξέρετε ποιες είναι οι πυγολαμπίδες? Είναι αυτά τα έντομα που όταν πετάνε αφήνουν ένα φως από πίσω. Δεν ήτανε τέτοιες πυγολαμπίδες που τις ήξερα από άλλες φορές. Αλλά τι ήταν? Του λέω, τι είναι αυτό το μικρό φωτάκι που μέσα στα δέντρα αναβοσβήνει και φωτίζει? Μου λέει, πάμε να πλησιάσουμε να δεις το θαυμαστό γεγονός. Είναι ένα σκουλικάκι, μικρό σκουλικάκι, και εκπέμπει φως. Παρακάτω άλλο σκουλικάκι, το ίδιο φως να προσχωρήσει. Και μου έκανε μεγάλο εντύπωση αυτό το πράγμα και σκέφτηκα και είπα, αδελφοί μου, μικρά σκουλικάκια, σκουλίκια της γης είμαστε με τις αμαρτίες μας. Αν όμως πιστεύουμε στον Χριστό, τα μικρά αυτά σκουλίκια θα εκπέμπουνε κάποιο φως. Μέσα σε αυτή την κοινωνία βασιλεύει το σκοτάδι της αμαρτίας, της αιρέσεως, της αθεΐας, της αδιαφορίας, του υλισμού. Οι χριστιανοί κι αν ακόμα είναι μικρά σκουλίκια, δηλαδή αμαρτωλοί άνθρωποι, έχουν όμως το φως του Χριστού και φωτίζουν. Ο Χριστός κάνει τα σκουλίκια της γης να είναι φωτισμένα και ο Χριστός θα είναι εκείνος που τα σκουλίκια της γης, εμάς τα σκουλίκια της γης, μια μέρα θα μας κάνει αετούς να πετάξουμε ψηλά, να φτερουγήσουμε στους γαλανούς εθέρες, να φτάσουμε στα ύψη του ουρανού, εκεί που είναι οι Άγιοι και οι Άγγελοι, για να δοξάσουμε τον Τριαδικό Θεό στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν.
1: Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
2: Ένας ερημίτης έζησε 30 ολόκληρα χρόνια στην έρημο, τρώγοντας μόνο τους καρπούς μιας φοινικιάς που είχε φυτρώσει έξω από την καλύβα του. Ύστερα όμως του έσπηρε ζυζάνια στο νου ο διάβολος και άρχισε να συλλογίζεται πως άδικα σπατάλησε εκεί τόσα χρόνια. «Τι κέρδισα τάχα?» έλεγε στον εαυτό του. «Ούτε αποκαλύψεις είδα, ούτε κανένα θαύμα έκανα, όπως οι παλαιοί ασκητές. Ας γυρίσω στον κόσμο, ίσως εκεί προκόψω περισσότερο». Το είχε σχεδόν αποφασίσει και ετοιμαζόταν, όταν ο Θεός που τον λυπήθηκε για τους τόσους κόπους του έστειλε τον άγγελό του να τον εμποδίσει. «Τι μεγαλύτερο θαύμα θέλεις?» του είπε ο άγγελος, «από την υπομονή και τη μεγαλοψυχία που σου έδωσε ο Θεός να μείνεις τόσα χρόνια ολομόναχος σε αυτόν τον άγριο τόπο, τρώγοντας μόνο τους καρπούς του τούτου δέντρου? Κάνε λίγο ακόμη υπομονή και ζήτησε από το Θεό περισσότερη ταπείνωση». Έτσι έμεινε στον τόπο του ο ερημίτης, ευχαριστώντας τον Θεό που τον στήριξε με τον άγγελό του.

Κάποιος γέροντας, πολύ πνευματικός, αξιώθηκε να βλέπει ορατό σημείο του Αγίου Πνεύματος στα στόματα των αδελφών, τη στιγμή που αντάλλαζαν αδελφικό ασπασμό στη Θεία Λειτουργία, όταν ο διάκονος έλεγε το αγαπήσομεν αλλήλους. Την ακόλουθη ιστορία διηγήθηκε ο Όσιος Αρσένιος στους μαθητές του. Εκείνοι την έγραψαν μαζί με άλλες που τους είχε πει και έτσι έφτασε ως εμάς. Κάποιος αναχωρητής, από αμάθεια πιο πολύ, δεν ήθελε να παραδεχτεί πως ο Άγιος Άρτος που μεταλαμβάνουμε είναι αυτό το σώμα του Κυρίου. Οι γέροντες που το έμαθαν τον φώναξαν και επιχείρησαν να του εξηγήσουν την ορθή άποψη της Εκκλησίας για τα άχραντα μυστήρια, ώστε να τον βγάλουν από την πλάνη του. Εκείνος όμως δεν ήθελε με κανένα τρόπο να πιστεί. Οι πατέρες τον άφησαν, αλλά έκαναν προσευχή να τον φωτίσει ο Θεός, να καταλάβει την αλήθεια, για να μην χάσει τους κόπους του.

Μια Κυριακή, ο αναχωρητής παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία μαζί με δύο από τους γέροντες από το Άγιο Βήμα του Ναού της Σκήτης. Τη στιγμή που ο ιερέας πήρε στα χέρια του το πρόσφορο για να προσκομίσει, είδαν κατάπληκτη ένα βρέφος ξαπλωμένο επάνω στην Αγία Τράπεζα. Και όταν άρχισε να διαμελίζει τον άρτο, φάνηκε Άγιος Άγγελος επάνω από το θυσιαστήριο, κρατώντας μάχαιρα στα χέρια του. Διαμέλιζε κι αυτός, συγχρόνως με τον ιερέα, το θείο βρέφος, και έχινε το αίμα του στο Άγιο Ποτήριο. Ο πλανεμένος αναχωρητής ταράχτηκε από το φοβερό εκείνο θέαμα. Η ταραχή του όμως μεταβλήθηκε σε τρόμο που τον συγκλώνησε ολόκληρο, όταν ύστερα από λίγο που πήγε να κοινωνήσει, είδε στο Άγιο Ποτήριο ανθρώπινη σάρκα βαμμένη στο αίμα. Κλαίγοντας τότε, ομολόγησε την πλάνη του και παρακάλεσε τον Κύριο να σκεπάσει με τη χάρη του τα θεία μυστήρια για να τολμήσει να κοινωνήσει. Έτσι είδε πάλι άρτο και ίνο μέσα στο Άγιο Ποτήριο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου, την περασμένη Κυριακή εόρτασε την Αγίαν Πεντηκοστή, δηλαδή την κάθοδον του Αγίου Πνεύματος και την παραμονή του μέσα στην Εκκλησία. Τη σημερινή Κυριακή η Εκκλησία μας εορτάζει την μνήμη πάντων των Αγίων της, και αυτό σημαίνει την φανέρωση της Πεντηκοστής μέσα στον κόσμο δια των Αγίων. Διότι πώς θα μπορούσε να γίνει γνωστή η Πεντηκοστή παρά μόνο με την παρουσία των Αγίων? Οι Άγιοι είναι η απόδειξη της Πεντηκοστής, ότι πράγματι κατήλθε το Πνεύμα το Άγιον, εκείνο που οι αιώνες δια της φιλοσοφίας και της ηθικής των ανθρώπων διδασκαλίας δεν κατάφερε, το πετυχαίνει η Πεντηκοστή, που δείχνει ότι η παρουσία των Αγίων είναι η απόδειξη πραγματικά της Πεντηκοστής. Γι' αυτό οι Άγιοι είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία. Η παρουσία του Αγίου ανθρώπου είναι το πιο καινούργιο πράγμα που γνωρίζει ο παλαιωμένος μας κόσμος. Όταν ο Πλάτων κάνει χρήση του όρου Άγιος, δεν έχει καμία απολύτως σχέση με ό,τι εννοεί η Αγία Γραφή με τον όρον αυτόν. Κατά την Αγία Γραφή ο όρος Άγιος παίρνει μία εντελώς ξεχωριστή διάσταση. Άγιος είναι ο και χωρισμένος από την αμαρτία. Άγιος είναι ο ηνωμένος με το Θεό. Και δεν έχει μια ηθική διάσταση ή απλώς μια διάσταση ανωτερότητος όπως υπάρχει εις τον Πλάτωνα. Ο Άγιος, σας είπα, είναι ο καινούριος άνθρωπος. Ο κενός άνθρωπος είναι η καινή κτήσης που γίνεται καινούργια από την αναδημιουργική πνοή του Αγίου Πνεύματος. Ο Άγιος έχει μέσα του, μέσα στην οντολογική του ύπαρξη, έχει το στοιχείο της αυθαρσίας και της αθανασίας, επειδή η ύπαρξής του διαποτίσθη από το Άγιον Πνεύμα. Όταν λέμε ύπαρξής του, θα θέλαμε ένα ρεαλισμό να σας το πω. Όχι η ψυχή του, όχι η σκέψη του, ολόκληρη η ύπαρξής του, μέχρι και αυτό το τελευταίο κύτταρο του σώματός του. Γι' αυτό ακριβώς οι Άγιοι θαυματουργούν. Έχουν δε δυνάμει όλα τα στοιχεία της αθανασίας και της αυθαρσίας. Αλλά όταν λέγω αθανασία, δεν εννοώ ότι και οι αμαρτωλοί δεν θα μείνουν αθάνατοι, αλλά με τον όρον πάντοτε αθανασία εννοούμε αυτό που λέει η λέξη, αλλά σε σχέση με την αιώνιον ζωή. Δηλαδή είναι κρυμμένη η αιώνιο ζωή μέσα εις τον Άγιον. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, η ζωή ημών και κρυπτε συν το Χριστό εν το Θεό. Είναι κρυμμένη η ζωή μας μέσα στο Χριστό, εις τον Θεό, και συνεπώς έχουμε το Θεό, έχουμε το Πνεύμα το Άγιον, εκείνο το οποίο κάνει τον Άγιο πραγματικά να έχει εκ των προτέρων αυτήν την αυθαρσίαν